Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

ποτάμια και δρύμους και προσπέρας από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Και προσπέρας από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Καμπούς, διάβη,

πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγομαι έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια, και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Και 5.

Άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες και είναι το σκοτάδι, δάγκωμα

0: να με ρυμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γενικά για να έχεις απρόσκοπτη πρόσβαση πρέπει να έχεις και μπάρμπα στην κορώνα ή στην κορώνη. Εξαρτάται πώς το βλέπει καθένας. Και αυτό το λέμε με αφορμή ένα ακόμα σκάνδαλο το οποίο πάει να πνιγεί στην κυριολεξία, να θαυτεί. Έτσι. Σε ποια άλλη κυβέρνηση, σε ποια άλλη χώρα θα υπέβαλε την παραίτησή του Γενικός Γραμματέας Υπουργείου? Γιατί, αφήστε τώρα αυτά που λέει η δημόσια, γιατί πρόσωπα του συγγενικού του περιβάλλοντος εμπλέκονται σε υπόθεση που παρακολουθούμε να εξεγγίσετε με αφορμή της παρεμβάσης στην Πολοδομία, τα γρηγορώσιμα και τα λαδόσιμα. Σε ποια άλλη χώρα και θα περνούσε έτσι κάτω από το ραντάρ? Σε ποια άλλη χώρα, αλήθεια? Και βγαίνουν και μας δουλεύουν κιόλας. Ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Μπακογιάννης, διότι λέει ολοκλήρωσε ένα κύκλο ανακατοσούρας πραγματικά στην δόμηση, με τους κανονισμούς, δηλαδή και από την ουσία να κριθεί ο άνθρωπος. Φαίνονται μερικά πράγματα. Διότι ολοκλήρωσε, λέει, τον κύκλο του και θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Ενώ ξέρουμε ότι από τους συλληφθέντες για την υπόθεση με τα κυκλώματα στις πολεδομίες είναι μέσα πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Δηλαδή εδώ κοντεύουμε να τρελαθούμε και προσπαθούμε με επικοινωνιακές πυρουέτες, βεβαίως και των μέσων ενημερώσεως, να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο το πράγμα ως να μην υπάρχει. Λέμε και μια κουβέντα ανώνυμα χωρίς τίποτα, έτσι πάει και περνάει η ιστορία. Ποια είναι η ουσία? Παραιτείται ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που φέρνει και ξεφέρνει, που παίρνει και ξαναγυρνάει πίσω κώδικες οικοδομικούς, σχεδιασμούς χωροταξικούς, και ακόμα η δουλειά συνεχίζεται. Και τι καταλαβαίνουμε? Ότι άνθρωποι του οικογενειακού του περιβάλλοντος σχετίζονται με την έρευνα των ιδιωτικών αρχών για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεδομίες. Και όχι, ξέρετε, όχι καμιά απλή έτσι ιστοριούλα, αλλά εδώ θα μου πεις βγαίνει ο Ταλ Ντίλιαν. Ταλ Ντίλιαν λέγεται, κύριε Μητσοτάκη. Δηλαδή άμα δεν θυμάσαι τα... τι να πούμε τώρα. Και λέει ότι εγώ έχω αποδεικτικά στοιχεία για το Πρέταντορ. Πάλι δεν σύεται φίλο. Πάλι η δουλειά συνεχίζεται. Και ποιος θα κάνει, ρε παιδιά, αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη? Ωραία, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης, αυτός ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που γέννησε ποτέ η χώρα. Θα έχουμε να τον θυμόμαστε. Αλλά ο Σκάι ασχολείται με το χιλιοστό, να μετράει με τη μεζούρα, για να πει πόσο κακή ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Εχθές το βράδυ πείσμασα και λέω όχι, θα το δω, θα αντέξω και θα το δω. Και τελικά, νομίζοντας ότι κάνουν ζημιά, μόνο και μόνο η διαδικασία για την τελική συμφωνία αυτή μετά από 17 ώρες διαπραγμάτευση τους δίνει μια απάντηση. Ότι η χώρα διαπραγματευόταν. Αλλά εκεί έχουμε το μυαλό μας. Πώς θα υπονομεύσουμε και τι θα κάνουμε. Και τελικά ποιος θα κάνει, ρε παιδιά, αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Αλήθεια, είμαι περίεργος. Γιατί εγώ βλέπω να απλώνονται θέματα τεράστιου ενδιαφέροντος. Και ξέρετε τι βλέπω. Μόνο το ΣΥΡΙΖΑ να βγάζει ανακοινώσεις. Τα άλλα κόμματα έχουν πάθει βουβαμάρα. Έχουν άλλες έγνοιες. Νέα και παλιά. Έτσι θα πέσει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή και για τον ανασχηματισμό. Παρακολουθώ, ειλικρινά είμαι θυμωμένος. Ναι, είμαι θυμωμένος. Παρακολουθώ το ζήτημα με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Παρατηρώ το ζήτημα με τον Τίλιαν. Παρατηρώ το ζήτημα που προκύπτει με τον ανασχηματισμό. Και βλέπω μόνο το ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει. Ή διαβάζω η αντιπολίτευση αντιδρά και προσπαθώ να δω από κάτω ποια κόμματα αντιδρούν και με τρομάζει η ιδέα της απουσίας ή μάλλον και με τρομάζει η απουσία κάποιων κομμάτων από το σχολιασμό. Με τρομάζει. Και την πιο σκληρή βεβαίως γλώσσα τη χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ορθός. Οι άλλοι που είστε, θα κάνετε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, ναι ή όχι? Αλλά για να καταλάβετε μερικά πράγματα, εδώ ο κόσμος καίγεται κυριολεκτικά και αυτοί ασχολούνται με το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίως. Αλλά δεν περίμενα να διαβάσω και αυτό το άρθρο στο NGR. Γιατί ο Φάμελος δηλαδή δεν επέσπευσε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν και αυτές οι φωνές. Σου λέει η Φάμελα έπρεπε να τον τελειώσει το ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή δύο φωνές τέτοιες έχω δει. Το Σίμω τον Κεδίκογλου, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, ότι περίπου έχουμε αμαργήσει. Είμαστε, λέει, έχουμε μείνει μόνο η στρατηγή και ο στρατός έχει φύγει. Και τον ακούστε, ένα άρθρο στο NGR του Μαρινάκη, το οποίο υπογράφει ο ειδικός συνεργάτης. Ντρέπεσαι να πεις εσύ ειδικές συνεργάτη το όνομά σου? Ντρέπεσαι να το πεις? Βγες και γράψε το με το όνομά σου. Ντρέπεσαι? Εγώ αυτά τα συναντούσα και τα έχουμε συναντήσει σε ορισμένα έντυπα, σε ορισμένες ιστοσελίδες που γράφουν με ψευδόνυμο κάποιοι. Είμαι ονόματα ανύπαρκτα. Δηλαδή, προσέξτε, βγαίνουν και εγκαλούν τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του, γιατί δεν έκλεισε το κόμμα προχθές στην Κεντρική Επιτροπή. Με τρελαθεί εντελώς. Και αν το βάζαμε την υπογραφή του, να πω να διαβάσω τα επιχειρήματά σου. Και αρχίζουμε τώρα και ψάχνουμε ποιος είναι αυτός ο ειδικός συνεργάτης. Ντρέπεσαι, αγαπητέ κύριε ή κυρία, να γράψεις το όνομά σου? Τι θα πει ειδικός συνεργάτης? Σε πόσες σκέψεις μπορεί να βάλει εμάς? Όλους. Αυτή η λογική. Και την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης, για να διασκεδάσει που λέμε τις εντυπώσεις, κάνει ένα ανασχηματισμό της πλάκας, έτσι. Βολεύει όσα πρωτοπαλίκαρα έχουν συμπαρασταθεί στον αγώνα του της γιοταχή πολιτικής, από εκεί που μας ξεκίνησαν την Παρασκευή με μετακινήσεις, θα πάει ο Κυρανάκης γραμματέας, θα έρθει ο Μαρινάκης εκεί να συνεχίζει το έργο του Κυρανάκη και αυτό και το ένα και το άλλο. Τελικά μετακινεί το Κυρανάκης και θα πάει στην Γενικός Γραμματέας του κόμματος να συνεχίσει εκεί με τον πολιτικό του τζαμπουκά, γιατί τέτοιους πολιτικούς τραμπούκους θέλει ο Μητσοτάκης. Πολιτικούς τραμπούκους θέλει ο Μητσοτάκης για να εφαρμόσει την πολιτική του. Ανθρώπους που το πολιτικό θα υποκαθιστά όλα τα άλλα. Και τελικά έδωσε ένα μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, Μαρινάκης έτσι με τον πολιτικό του τζαμπουκά, με τον πολιτικό του τραμπουκισμό, είναι αναντικατάστατος στην ενημέρωση. Άμα του πάει κόντρα και κανένας δημοσιογράφος αρχίζει και αυτό, θα πάει ο Κυρανάκης να φτιάξει το κόμμα όπως έφτιαξε τους ταξιτζίδες, όπως τους διέλυσε τους ταξιτζίδες, θα διαλύσει και όλα τα άλλα. Και θα κάνω και επιτέλους το Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο. Αυτό το λεβέντι της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα τον κάνω και αυτό, μωρέ, υφυπουργό. Θα τον υπουργοποιήσω, μωρέ, και αυτόν. Για να στείλω το μήνυμα ότι όποιος με στηρίζει και όποιος έχει τη διάθεση να ασκήσει πολιτικό τραμπουκισμό, εδώ αμείβεται με μια θέση. Τέος, ξέρεις τι είναι ένα, υφυπουργός. Τέος δεν έχει. Και μια μέρα υφυπουργός αυτός με ενδιαφέρει, ναι. Έτσι σκέφτεται ο Μητσοτάκης. Και εμείς τι κάνουμε? Αλήθεια, τι κάνουμε? Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη? Είμαι θυμωμένος με ορισμένα κόμματα που απουσιάζουν από τη δημόσια κριτική απέναντι στο Μητσοτάκη. Πού είστε, αλήθεια? Γιατί εμείς όταν πούμε κάτι, ακόμα και για ζητήματα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, η καραμέλα, η πιπιλίτσα στηρίζεται το Μητσοτάκη. Γράφεται και ακούγεται από τα τρόλ του διαδικτύου και από ορισμένους απαίδευτους πολιτικά κατά κόρον. Α, βάζετε χέρι στον... Ποιοι θα κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη? Ποιοι θα κάνουν αντιπολίτευση? Εγώ βλέπω μια βουβαμάρα τώρα δύο μέρες. Γιατί? Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αντιπολίτευση? Ο Ανδρουλάκης έχει τα δικά του προβληματάκια. Ασχολείται με το αν θα κατέβει, μάλλον πώς θα κατέβει ο Τσίπρας, ποιους θα αυτό κτλ. Περνά σε δεύτερη μοίρα η αντιπολίτευση. Και πάλι καλά, δηλαδή, που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση πραγματική, ουσιαστική. Για να μην με πείτε πάλι υστερόβουλο ή ότι στηρίζω το Μητσοτάκη κτλ. Μπέστε σε οποιοδήποτε site και δείτε οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και δέστε ποια κόμματα αντιδρούν. Ωραία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συμπαραταχθούμε, να ενωθούμε. Αντιπολίτευση ποιος θα κάνει? Στον Μητσοτάκη. Όχι γενικός και ορίστος. Στο Μητσοτάκη ποιος θα κάνει αντιπολίτευση? Γιατί θα πρέπει να δούμε και λίγο νυφάλια αυτά που συμβαίνουν. Και να δούμε και να ανοιχνεύσουμε τις προτεραιότητες μέσα από το δημόσιο λόγο που αρθρώνουν τα κόμματα. Το έχουμε πάρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε μια διαδικασία που θα κριθεί και εκείνη από τους ψηφοφόρους όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, τις προσπάθειες για ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο που, εν πάση περιπτώσει, τα περιθώρια εξαντλούνται. Ο Ανδρουλάκης έχει το άγχος ότι ενδεχομένως μετά από τις εκλογές, το μόνο βέβαιο είναι, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, να υποβάλει την παραίτησή του. Και έχω την αίσθηση ότι ήδη στο ΠΑΣΟΚ γίνονται διεργασίες για την επόμενη μέρα. Ποιος θα αναλάβει? Έχει αρχίσει, ναι, έχει αρχίσει. Και εκείνο που με τρομάζει είναι ότι αυτοί που μπαίνουν μπροστά για να πολεμήσουν το Μητσοτάκη και θα είναι η αιχμή του δόρατος για να ανατραπεί ο Μητσοτάκης, βλέπω ότι περιφέρουν μια εκοφαντική σιωπή. Μια εκοφαντική σιωπή. Και πάρτε παράδειγμα, μην πάτε μακριά, πάρτε παράδειγμα την παρέτηση Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου που έχει κάνει άνω κάτω τη χωροταξία, το περιβάλλον, τα πάντα. Με την αυτού εξοχότητα τον κύριο Παπασταύρου. Δηλαδή προσέξτε, φωνάζω 3 χρόνια και οι παλιοί ακροατές με ξέρουν. Ότι θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μπει μπροστά από τις εκλογές του 23, ήδη το φωνάζω. Ότι με αυτό το εγκληματικό που γίνεται με την ακύρωση των οικοπαίδων των 4 στρεμμάτων, είναι έγκλημα. Το φωνάζω από το 23. Τώρα βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε το μέγεθος αυτής της καταστροφής. Και αν πάμε λίγο λίγο πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι η έκρηξη των ενοικίων έχει σχέση και με αυτό. Διότι περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα των πολλών από τους λίγους. Τα 4 στρέμματα είχα φέρει συγκεκριμένο παράδειγμα. Νεοδημοκράτη που συνάντησα στην Ανατολική Αττική και μου λέει, εγώ Μητσοτάκη ψήφιζα, αλλά δεν θα ξαναψηφίσω γιατί είχα 1, 2, 3 οικοπαίδα τεσσάρια για να πρικίσω τα παιδιά μου και για να φροντίσω για το μέλλον τους, και μου τα έχει ακυρώσει. Μου έχει μηδενίσει την αξία τους. Και το φωνάζω εδώ και 3 χρόνια και δεν το έχουμε πάρει είδηση ακόμα. Γιατί ο Παπασταύρου έχει άλλη άποψη. Δεν έχει καμιά σχέση με την κοινωνία ο Παπασταύρου. Εάν δούμε τη διαδρομή του μέχρι σήμερα. Καμιά σχέση. Φανς, επενδύσεις, χαρτοφυλάκια. Αυτά τον ενδιαφέρουν. Εκεί κινείται ο Παπασταύρου. Δεν ξέρω βέβαια, ο Σαμαράς επιμένει ότι αν είχαμε κακό 100 Παπασταύρους τι θα είχαμε κάνει. Άλλη ιστορία. Έτσι. Θα το φωνάζω. Αντιπολίτευση ποιος θα κάνει στο Μητσοτάκη. Αντιπολίτευση ουσιαστική, πραγματική. Να πάρει το δρόμο, τον κόσμο να τον βγάλει στο δρόμο, γιατί μόνο έτσι. Μοιραία μπαίνουμε σε κάποιες συγκρίσεις. Μοιραία. Οπότε υπήρξαν αυτές οι εκρήξεις του κόσμου για αλλαγή. Δεν ήταν απλά ένα σύνθημα. Όχι. Ήταν η συμμετοχή του κόσμου που τροφοδοτούσε και πυροδοτούσε αυτές τις αλλαγές. Εάν πάμε στο μακρινό 81, ο κόσμος συμμετείχε. Είχε βγει στους δρόμους. Και ζητούσε αλλαγή. Αυτό το βλέπουμε σήμερα. Βλέπουμε το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο. Τη μία προσπάθεια ουσιαστικά μπαζώματος στη μία υπόθεση μετά από την άλλη. Βλέπουμε την ακρίβεια να μας θερίζει. Και δεν βλέπω κόσμο στον δρόμο. Σχηματικά το λέω. Δεν βλέπω κόσμο. Αυτό εμένα με προβληματίζει. Πώς και με τι όρους γίνεται η αντιπολίτευση. Πώς και με τι όρους γίνεται η αντιπολίτευση. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι σταδιακά αποκλιμακώνονται οι τιμές στα καύσιμα. Και ζήσαμε το τελευταίο 24ωρο όλες αυτές τις όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, δηλαδή από τη μία μέρα ο πλανητάρχης να λέει ότι είναι ζήτημα ημερών η συμφωνία, ότι βρισκόμαστε κοντά, την ίδια ώρα μια επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, μια επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, που προκύπτουν κάποια σοβαρά ζητήματα. Διαβάζω τις αναλύσεις, ακούω τις αναλύσεις και τις ανταποκρίσεις και διαπιστώνει κανείς ότι ενώ έχουμε αυτή την υποτιθέμενη προσπάθεια ευόδωσης μιας συμφωνίας, το Ιράν επιτίθεται στο Ισραήλ εξαιτίας της συνεχιζόμενης επιθετικότητας του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ισραήλ αντιδρά και μάλιστα σε χρόνο ντετέ, και παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να μην υπάρξει η απάντηση, και λες γιατί. Πρώτο και βασικό στοιχείο. Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι ούτε το Ιράν ήθελε να πλήξει το Ισραήλ σε αυτή την επίθεση τελευταία, ούτε το Ισραήλ όμως με την απάντηση που έδωσε ήθελε να είναι μια απάντηση σαν αυτές που μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν. Και για να γίνω πιο σαφής, οι πύραυλοι που εκτόξευσε, λέει, το Ιράν δεν είχαν αυτές τις κεφαλές τις με τα εκρηκτικά που μπορούν να προκαλέσουν τεράστια προβλήματα. Και όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ. Το Ισραήλ συνήθως δεν απαντά άμεσα, σε αυτή τη φορά όμως απάντησε άμεσα, σαν έτοιμο από καιρό, και έστειλε και εκείνο να χτυπήσει επιλεκτικά, αλλά με έναν ήπιο τρόπο, κάποιους στόχους στο Ιράν. Δηλαδή, έκαναν μια επίδειξη ισχύως οι δύο, αλλά εκείνο το οποίο είδαμε σε συνέχεια είναι ότι ο Τραμπ, από εκεί που έλεγε ότι ουσιαστικά αυτός αποφασίζει στην Μέση Ανατολή, ότι ο Νετανιάχου τον γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, εξαπολύει ή απαντά στο Ιράν, και βλέπουμε ότι οι επόμενες κινήσεις τώρα του Τραμπ να εμφανιστεί και πάλι ως απόλυτος, αν θέλετε, κλειδούχος της περιοχής, μάλλον αποτυχάνει. Και μόνο στη δική του ρητορική υπάρχει ότι αυτός αποφασίζει. Και προειδοποιεί, και αυτό είναι εμφανές με την προειδοποίηση, ότι εάν το Ισραήλ συνεχίσει ο Νετανιάχου και τα λοιπά, θα μείνει μόνος. Θα μείνει μόνο. Αυτά την ώρα που αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε σαντλίες να κατεβαίνει η βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε μια άνευ προηγουμένου έξαρση των τιμών. Τέτοια έξαρση που πραγματικά εγώ τρόμαξα αυτή τη φορά με τις λαϊκές. Δηλαδή τέτοια τιμή, τέτοιες τιμές φρούτων και λαχανικών στις λαϊκές δεν έχω ξαναματαδεί. Είμαι άνθρωπος που βγαίνει στις λαϊκές, που πάει στις λαϊκές, ψωνίζει, μιλά, συζητά με παραγωγούς. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Και βεβαίως, για να καταλάβετε, στις συζητήσεις που γινόταν αυτές τις μέρες για τον ανασχηματισμό, ένας από τους μετακινούμενους σύμφωνα με τα σενάρια υπουργούς ήταν Θεοδωρικάκος, ο οποίος λέει ενδεχομένως ίσως να πήγαινε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένα πολιτικό μπουλτόκ δηλαδή στη Γενική Γραμματεία. Αυτό να βλέπαμε και να, τι να σας πω, προσέξτε, δεν το κάνει το σχόλιο κάποιος δημοσιογράφος που εν πάση περιπτώσει έχει κάποιο μένος πολιτικό εναντίον του Μητσοτάκη ή αντιπολιτεύεται. Όχι, φιλοκυβερνητικός συντάκτης έκανε το εξής σχόλιο σε ραδιοφωνική εκπομπή. Κοιτάξτε, λέει, για να θα δούμε ποιο θα πάει στη θέση του Θεοδωρικάκου, και για να πούμε την αλήθεια, αυτόν που θα πάει εκεί σε αυτό το Υπουργείο δεν θα του έχει και μεγάλη εκτίμηση. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι όποιον ουσιαστικά ήθελε να τιμωρήσει ο Μητσοτάκης θα τον πήγαινε σε αυτό το Υπουργείο. Τα σχόλια αυτά είναι ενδεικτικά για το πώς συμπεριφέρεται ο Μητσοτάκης, για το πώς συμπεριφέρεται η κυβέρνησή του, και στο βάθος ξέρετε τι δείχνει, ότι το ξέρουν το ζήτημα της ακρίβειας. Και είναι επιλογή τους να μην κάνουν τίποτα. Το έχουμε ξαναπεί δεκάδες φορές.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr. Εάν βγάζαμε λίγο το συνέστημα από τη ζωή μας, εγώ δεν μπορώ να το βγάλω. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μιλάω για την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Θα έπρεπε να πετάμε τη σκούφια μας. Υπό την έννοια, μερικοί βεβαίως την πετάνε. Γιατί θεωρούν κάποιοι μάλιστα ότι είναι και χρήσιμη. Λοιπόν, δεν πλήττουμε καθόλου. Έτσι. Βεβαίως, γεγονότα εσωτερικά, εσωκομματικά, πολιτικά, κυβερνητικά, όλα στο απόγειο. Στο απόγειο. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις αυτό το διαολεμένο το συνέστημα, κάπου ο προβληματισμός εντείνεται και βεβαίως η υποκειμενικότητα μεγαλώνει και σε αυτό είμαι. Αλλά εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ότι το πάθος ορισμένων και οι αιμονές ορισμένων διαλύουν και διαπροσωπικές σχέσεις και φιλικές σχέσεις. Αυτό εμένα με ξεπερνάει. Και βεβαίως με ξεπερνάει και το γεγονός ότι η διαφορετική άποψη ή η διαφορετική προσέγγιση περίπου είναι κολάσιμο. Δηλαδή είναι κολάσιμη. Δηλαδή άλλο να κάνεις αντιπολίτευση και αν βλέπεις ότι επηρεάζεται η ζωή σου από τα συμπεριφορές της κυβέρνησης και άλλο σε μια προσπάθεια που εσύ νομίζεις ότι θα πρέπει να γίνει έτσι, άλλος νομίζει ότι θα γίνει αλλιώς, να βλέπουμε αυτό το ξεκατίνιασμα. Πραγματικά. Ενώ θα έπρεπε να είναι μια εποχή την οποία πρέπει να χαίρονται οι δημοσιογράφοι, ξέρετε με ποια έννοια το λέω, ότι δεν πλήττουν. Ότι δεν κάθονται να προβληματίσουν «Α, και τι θα γράψω», γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο άγχος του δημοσιογράφου. Και τώρα τι γράφω. Έτσι, με τι να ασχοληθώ. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που κάνεις επιλογή. Λες, εντάξει. Δηλαδή κάθε μέρα που ένας αρθρογράφος ουσιαστικά θα λέει άστο αυτό για αύριο, μεθαύριο. Που σε άλλες περιστάσεις και καταστάσεις θα το κυνηγούσε. Λοιπόν, έχουμε μια έντονη λοιπόν πολιτική δραστηριότητα. Έχουμε από την άλλη τα πιεστικά προβλήματα που πρέπει να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Διαφωνούμε πολλές φορές για το πώς, σημασία έχει να επιτευχθεί ο στόχος. Και εγώ, παρά την κριτική που ασκώ πολλές φορές και προς ορισμένες κατευθύνσεις, λέω μακάρι να διαψευστώ. Και μακάρι να επιτευχθεί ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος? Να σηκωθεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να την διώξουμε πιο απλά. Και δεν είναι ανάγκη να πω για ακόμη μια φορά μέσα στα πλαίσια του συντάγματος, των νόμων κτλ. Για μην υπάρχουν τίποτα μπουμπούκια που να αρχίσουν τα δικά τους. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας, να αρχίσουμε σιγά σιγά έτσι να περιγράφουμε την κατάσταση. Να επαναλάβω, ειδικά για τους φίλους ακροατές εδώ τους πρωινούς, να μην ζαλίζουν το Δάλα, ιδίως από την άλλη εβδομάδα και από την Παρασκευή, γιατί η άδεια έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό, απλά λόγω των εξελίξεων την ανέβαλα. Λοιπόν, και για να μην δημιουργούνται και εντυπώσεις, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Πάμε στα μηνύματά σας λοιπόν, αρκετά και σήμερα. Βλέπω ένα μούδιασμα. Εντάξει, είναι λογικό. Νομίζω ότι τα πράγματα θα τρέξουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταστάσεις είναι πιεστικές. Τα πράγματα είναι πιεστικά. Και νομίζω δεν υπάρχει χρόνος για πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει και όλοι θα κρυθούμε από αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη από το Ηράκλειο. Καλημέρα Γιάννη, καλημερίζω και τον αγαπημένο μας σταθμό. Πάμε λοιπόν και σήμερα αγωνιστικά και δυνατά.
Δημήτρη, εμείς πάμε. Το ερώτημα είναι ποιος θα κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, γιατί εμένα με θλίβει η εικόνα. Να προσπαθώ να δω με τα κιάλια ή με το μεγενθητικό φακό αν υπάρχουν αντιδράσεις από όλα τα κόμματα με όλα αυτά που παρατηρούμε. Απαραιτείται γενικός γραμματέας Υπουργείου, γιατί άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος εμπλέκονται στην υπόθεση που ερευνάται για τη διαφθορά στις πολεοδομίες και να μισείτε φίλο. Λοιπόν, ο Νίκος. Γιατρέ, καλημέρα. Καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Να είσαι καλά, Νίκο. Λοιπόν, ωραίο. Ποιο είναι το ωραίο, Λίλη. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα. Συντρόφισε, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλή Τρίτη. Να είσαι καλά. Η Νατάσα. Ειδικό συνεργάτης αποκαλούνταν παλιά ο πληρωμένος κονδυλοφόρος. Τώρα, γιατί να αλλάξει κάτι, μη θυμώνετε, κύριε Στρατάκη μας, θα σας ανέβει η πίεση και είναι μπροστά η μέρα. Νατάσα Καμπίτσι. Κοίταξε, Νατάσα, το έχουμε συνηθίσει και μάλιστα κάποιοι μου έλεγαν παλαιότερα, λέει, ρε, εσύ μου λέει, στα κανάλια κοκκινίζει έτσι το πρόσωπό σου όταν μιλάς για το Μητσοτάκη ή όταν θες να υποστηρίξεις τον Τσίπρα. Τι να κάνουμε. Με πάθος κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ για την έγνοια σου, Νατάσα. Ο Μάνος. Τι σε νοιάζει για τους άλλους? Το Πασόκ είναι συγκυβερνήτης. Νομίζει και αυτούς. Είναι συγκυβερνήτης. Νομίζει και αυτούς που θέλουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πότε. Τι σε νοιάζει για τους άλλους? Το Πασόκ είναι συγκυβέρνηση. Νομίζει και αυτούς που θέλουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Άστους, αλλά μην ξεχνάς όταν σου έλεγα ότι οι Δίευροι δεν είναι σύντροφοι. Ο Τσίπρας ας κάνει ό,τι θέλει, θα δείξει πολύ σύντομα το ΣΥΡΙΖΑ και τα μάτια σας. Εγώ με το Δίευρο θα εξακολουθώ να διαφωνώ. Γιατί πολλοί από αυτούς που τώρα μετακινούνται με πολύ μεγάλη ευκολία δεν είναι, αγαπητέ φίλε, από τους Δίευρους. Εντάξει, επειδή ξέρω πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν είναι του Δίευρου. Δυστυχώς. Αν ήταν του Δίευρου, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Να είσαι καλά, ρε Μάνο. Η Μάγκη. Όλα τα κόμματα είναι τόσο μακριά από το λαό που νομίζω ότι κανένα δεν εκφράζει πια κανέναν. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μας συμβεί, Μάγκη. Είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί ξέρεις, μέσα από αυτό αρχίζει και ξεφυτρώνει ή εποάζεται το αυγό του φιδιού. Έτσι. Και αυτό θα πρέπει κάποιοι να το δούνε. Ότι με συμφωνίες, και δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω. Κάποιοι με συμφωνίες, με ανίερες συμμαχίες, και δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, νομίζουν ότι θα έχουμε ένα ελάττωμα. Είμαστε ένα μικρό χωριό ως χώρα και κάπου γνωριζόμαστε και κάπου αντιλαμβανόμαστε τι κάνει ο ένας με τον άλλο. Έτσι. Ακόμα και αν κάποιος υπογράφει ως ειδικό συνεργάτης, μαθεύεται αργά ή γρήγορα. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, τα έχω διαβάσει, Βασίλη. Ο Έτερος Βασίλης. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Κόκκινο. Γιάννη, επειδή μπερδεύτηκα, σας ρωτάω με αγάπη, μας διώχνει ο Φάμελος ή ξέρει κάτι άλλο για συνεργασίες που πρέπει να μας πει? Εγώ μένω σε αυτά που είπε. Τώρα, το ότι τίθενται ερωτήματα, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, εγώ παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη χθεσινή συνέντευξη του Νίκου του Παπά στον Αντένα, πώς, τι ερωτήματα έθεσε
και βλέπω ότι αυτή η αναφορά του κυρίου Παπά υπάρχει σήμερα και στην Αυγή. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο Σωκράτης Φάμελος, λέει ο Νίκος Παπάς, και υπάρχει σήμερα στην Αυγή, μπορείτε να διαβάσετε, έχει υποχρέωση πλέον να φέρει γρήγορα συμφωνία με τον Τσίπρα. Γιατί αυτό μένει, γιατί αν πάμε και στην αναφορά της κυρίας Σαπουνά, της συντρόφισσας Σαπουνά, γιατί κάποιος με εγκάλεσε, επειδή δεν είναι, λέω, σύντροφος πρόεδρος, συντρόφισσας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δει ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, άρα γίνεται μια προσπάθεια. Έτσι. Νομίζω ότι και η τοποθέτηση του κυρίου Παπά και η τοποθέτηση και της Δούρου εχθές στην ΕΡΤ και του Πολάκη, αλλά και στελεχών, περιμένουν να έρθει μία συμφωνία. Και γιατί λέω τώρα για τον ειδικό συνεργάτη? Γιατί ενώ γίνεται μια τέτοια προσπάθεια, ότι πάμε όλοι μαζί, ότι ναι και τα λοιπά, βγαίνει ο ειδικός συνεργάτης στο NGR και λέει, αφού είναι κομμένοι ο Παπάς, η Δούρου και ο Πολάκης. Δηλαδή, εκφράζει με σιγουριά. Ας βγουν έξω και ας το πούν. Ότι αυτούς δεν τους θέλουμε, τελείωσε. Αν και η κυρία Κουφονικολάκου το είπε καθαρά. Δεν συζητάμε με κόμματα. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι, Χριστίνα, τις απορίες. Αν δεν ήταν του Βασίλη το μήνυμα, ήταν της Χριστίνας, συγγνώμη. Εγώ αντιλαμβάνομαι, Χριστίνα, και τις δικές σου απορίες, και υπάρχουν απορίες σε όλους μας. Όλους μας. Ναι, αλλά πώς και πότε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο μήνυμα του Βασίλη. Λοιπόν, μου γράφει λοιπόν ο Βασίλης εδώ. Καλημέρα, Γιάννη, και σε όλους το κόκκινο από την πανέμορφη Αττική Οδό. Στη Φθιώτιδα την Παρασκευή βγήκε απόφαση από την Υγειονομική Επιτροπή της Περιφέρειας να μην επιτραπεί η βόσκηση των ορεινών περιοχών. Στο δικό μας χωριό είχαμε κάθε χρόνο 10.000 γιδοπρόβατα, φέτος κανένα. Παρόλα αυτά έχουμε αιτήσεις για ανεμογεννήτριες και εξορίξεις από νέα μεταλλεία. ΔΑΟΚ Φθιώτιδας, καλή δύναμη στον Λίβανο, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Βασίλη, το έχουμε καταλάβει το πράγμα. Βλέπουμε πώς εξελίσσεται και δυστυχώς, αν δεν κάνουμε κάτι, θα είναι πολύ αργά μετά, αν αφήσουμε κι άλλο να παραμένει στην εξουσία ο Μητσοτάκης. Η Χριστίνα, η ακροάτρια, μου λέει μισό λεπτάκι, γιατί πατάω Χριστίνα και μου βγαίνει Περσεφόνη. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Εδώ θα το... Λοιπόν, η Χριστίνα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο κόκκινο. Ο πόλεμος αυτός είναι υπέρ ή κατά των λαών. Δεν ντρέπονται που σκοτώνουν παιδιά και γυναίκες? Ελευθερία στην Παλαιστίνη και να σταματήσει τώρα ο πόλεμος με το Ιράν. Πόσο αίμα θα χυθεί ακόμα και ικανοποίηση για να ικανοποιήσει τα βίτσια ενός τρελού? Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξεχνάτε ότι κάνει πολύ καλή αντιπολίτευση, οπότε για ποιο λόγο να διαλυθεί? Ήρεμα ρωτάω. Αυτό λέω, αυτό πραγματικά, εάν πάρτε ένα οποιοδήποτε θέμα και ένα μέσο ανεξάρτητο που λέει η αντιπολίτευση αντιδρά, 1, 2, 3 κόμματα, δέστε τις ανακοινώσεις. Η Περσεφόνη, τώρα πάμε στα μήνυμα. Δεν συγκρίνεται το ηθικό ανάστημα του Ιράν με το απόλυτο κακό που αντιπροσωπεύει το Ισραήλ. Όσο για τον τα χέριασμα μπίμπις από Ντόνι, μόνο για εσωτερική κατανάλωση από φίλο Ισραηλινά μέσα, άξιος πολίτικο κτλ. Πολύ καλημέρα σας κτλ. Ευχαριστώ, Περσεφόνη. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει με τον δικό του τρόπο. Καλημέρα Γιάννη. Λεβέντη, ο Γιάννης, ο έτερος ακροατής. Είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γεμάτος από ανιδιοτελείς ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για θέσεις και καρέκλες. Μπράβο σε όλους και στον Στρατάκη βέβαια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γιάννη μου, εγώ το έχω δηλώσει ότι κανείς δεν μπορεί να μου προσάψει ιδιοτέλεια κτλ.
μπορεί να βάζω περισσότερο συνέστημα από ό,τι χρειάζεται στις επιλογές μου. Έχω δηλώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν το 2015, αλλά και μετά το 2015, όταν έβγαινα στα κανάλια και ερχόταν και συνάδελφοι και μου έλεγαν ή έπαιρνα μηνύματα, έλα να σε στηρίξουμε ή... και υπήρξαν και προτάσεις. Είπα, δεν θέλω. Έχω κάνει την επιλογή μου. Δεν θέλω να εμπλακώ ενεργά σε επίπεδο βουλευτή ή με οφίτσια κτλ. Δεν θέλω. Δεν θέλω να μπω στην πολιτική. Και το ότι ασχολούμαι ενεργά κομματικά το τελευταίο διάστημα για μένα είναι, αν θέλετε, άθλος. Αλλά το ότι θα εμπλακώ σε πολιτική, με βουλευτηλίκια, με θέσεις κτλ. Αυτό το ξεκαθαρίσει και όποιος δει το αντίθετο να έρθει να με φτύσει. Έτσι. Ο Φίλιππος, πες Γιάννη τον Στάλιν, η διεύρη μείναμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα γι' αυτό κάνω την κριτική, ότι εάν πάμε να δούμε ποιοι έχουν φύγει, δεν έχουν φύγει οι διεύροι. Έτσι. Λοιπόν, φίλοι και υποστηρικτές του, τον Ευθύμιο Μπακογιάννη, τον γραμματέα, ο μακροβιότερος γραμματέας, άρα πρέπει να είναι ευτυχής για το έργο του. Πάνε και έρχονται οι οικοδομικοί κώδικες, αλλάζουν τα πράγματα, μηδενίζονται περιουσίες και εμείς πετάμε αετό. Ξέρετε, ο λαός αυτά θα μας τα χρεώσει. Το ότι καταστρέφονται περιουσίες και δεν έχουμε πάρει είδηση ακόμα τι έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε σήμερα οι εφημερίδες εδώ. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως σήμερα με τις πρωινές εφημερίδες. Θα πάμε στην Καθημερινή να δούμε το πόνημα της Καθημερινής σήμερα. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Να είχαμε να λέγαμε. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Ρωτήστε ρε παιδιά εκεί, να τον. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας. Κοίτα μια σύμπτωση. Συγγενής του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου για τις οικοδομές και τα λοιπά, εμπλέκονται στην υπόθεση που ερευνούν για χρηματισμό και τα λοιπά και τα λοιπά στις πολεοδομίες, σε ορισμένες πολεοδομίες Αττικής. Μάλιστα, να τους χαιρόμαστε. Είναι αυτό που λέμε, δεν κρύβονται και. Πρώτο crash test καλοκαιριού, βλέπω εδώ ένα Καναντέρ, ήταν στο Λουτράκι μεγάλη φωτιά χθες. Λοιπόν, οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στην Μαλαισία, σύλληψη 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Ρε παιδιά, εάν πραγματικά προσπαθώντας να καταλάβει κανείς τι γίνεται, εάν αυτή είναι η Χαμάς που μας παρουσιάζουν τον 37χρονο που θα φτιάχνει εκρηκτική ύλη που στην Κρήτη και πήγαινε, δούλευε σε ξενοδοχείο, αλλά ερχόταν και στην Αθήνα και τον έπιασα και τον εξάρθρωσαν γιατί και στην Κύπρο. Εάν αυτή είναι η Χαμάς, τότε είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει που είναι η αλήθεια, που είναι η υπερβολή με αυτό το 37χρονο. Αλήθεια. Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεθοριάζει, τη δείχνει νέα έρευνα. Ο Πλάτανος που αρνείται να παραδοθεί σε κάποια γειτονιά εδώ πέρα της Αθήνας είναι, μάλιστα. Λοιπόν, τα βάρη των πολεοδομιών. Όποιος δεν έχει χτίσει, όποιος δεν έχει βρεθεί στην ανάγκη να τακτοποιήσει, δεν ξέρει τι σημαίνει να τακτοποιήσει αφαίρεσης και τα λοιπά, δεν ξέρει τι σημαίνει πολεοδομία. Δεν ξέρει τι σημαίνει πολεοδομία. Και δεν θέλω να τσουβαλιάσω. Αλλά
Λοιπόν, οι πολεοδομίες, λέει, γράφουν οι Καθημερινοί, έχουν υπάρξει εστίες διαφθοράς για δεκαετίες. Είτε την ευθύνη είχε το κεντρικό κράτος, είτε η τοπική αυτοδιοίκηση. Η γραφειοκρατία δεν έπαψε να γεννά, να γεννά η διαφθορά και να προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά ακινήτων. Πλέον υπάρχουν τα μέσα για να προχωρήσει ο ψηφιακός εξυγχρονισμός και σε αυτές τις νευραλγικές για την ανάπτυξη υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του που υπάγονται. Ναι, η ψηφιακή, έτσι, προσέξτε. Γιατί εδώ αρχίζει πια και με τρομάζει αυτό το τέρας που αναφύγεται. Δηλαδή, αυτό το νέο τέρας που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα είναι η ψηφιακή γραφειοκρατία. Σας έλεγα για μια βεβαίωση που ζητείτε με αλφαγιώτα. Εδώ και 2,5 μήνες από τον ΕΦΚΑ Αγίου Στεφάνου, και ξέρετε, κρατούσαν τα λεφτά κάθε μήνα 40-50 ευρώ από συνταξιούχα για να τα αποδώσουν στον τομέα υγείας, στο φορέα υγείας που ήταν ασφαλισμένοι. Τα κρατούσε ο ΕΦΚΑ του Βαρβέρη 40-50 το μήνα για μια δεκαετία, και πας να πάρεις μια βεβαίωση ότι αυτά τα λεφτά έχουν αποδοθεί στον τομέα, στον φορέα ασφάλισης υγείας της Θανούσης, και σου λέει, α, δεν τα έχουμε αποδώσει. Ωραία, δώστε μια βεβαίωση ότι τα έχετε παρακρατήσει. Και δεν μπορούσαν, γιατί είχα τα αντίγραφα που ουσιαστικά ζητούσαν για να συνταξιοδοτηθεί η συγκεκριμένη γυναίκα ότι θα γινόταν παρακράτηση του 6%. Μετά από 2 μήνες εκδίδουν μια βεβαίωση ότι ναι, παρακρατήθηκαν, αλλά δεν αποδόθηκαν στο φορέα. Αλλά για να εκδοθεί αυτή η βεβαίωση πέρασαν 2 μήνες. Κύριε Βαρβέρη, και βεβαίως περί χαρίς, μία εργαζόμενη στον ΕΦΚΑ με πήρε την Παρασκευή να μου πει ότι είχατε ζητήσει μια βεβαίωση, την πήρατε, είσαστε ικανοποιημένοι. Λέω, ναι, αμέ, άλλα ζήτησα, άλλα πήρα μετά από 2,5 μήνες. Αλλά έχουμε ψηφιακό κράτος. Γιατί, ρε παιδιά, γίνεται αυτό? Γιατί, λέει, η μηχανοργάνωση, η μηχανογράφηση δεν θέλουν. Και όταν λέμε δεν θέλουν, δεν θέλουν. Γιατί όταν πραγματικά έτρεχε αυτή την ιστορία, συγγενικό πρόσωπο είναι, τη συνταξιοδότησης, συγκεκριμένα πήγα στην Πατησίων, ήταν στην, δεν θυμάμαι, σε ένα κτίριο όπου υπήρχε το κτίριο του ΕΦΚΑ, που ήταν εκεί, στεγαζόταν τότε ΙΚΑ και ΟΓΑ, και δεν μπορούσε ο πρώτος όροφος να συνεννοηθεί με τον με τον τρίτο ή ο τρίτος με τον δεύτερο για το τι πρέπει να γίνει. Και έπρεπε και τότε να απειλήσω, σε εντός εισαγωγικών, με προσφυγή στο συνήγορο του πολίτη. Γιατί, ρε παιδιά, δεν έχετε ίντερνετ? Έχουμε ίντερνετ, αλλά τα συστήματα δεν συνεργάζονται. Γιατί βεβαίως τότε ήταν άλλοι προμηθευτές του δημοσίου, μετά ήρθαν άλλοι, οι εργολάβοι του δημοσίου άλλαξαν και τα συστήματα έπρεπε να δουλεύουν. Και εμείς χειροκροτούμε από κάτω. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη, στην πρώτη σελίδα. Διαβάζουμε. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει τον ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει, η οποία οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις, γράφει ο ριζοσπάστης, και προβάλλει βεβαίως το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας. Παιδιά, παλιά αυτά τα φεστιβάλ είχαν ένα εκτόπισμα, ήταν ένα γεγονός πολιτικό. Και το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή και το φεστιβάλ ΕΚΟΝ ΡΙΓΑΣ ΦΕΡΕΟΣ είχαν ένα, ακόμα και της νεολαίας ΠΑΣΟΚ,
ήταν ένα γεγονός πολιτικό. Τώρα, αν δεν είναι ο ριζοσπάστης να το θυμίσει στην πρώτη σελίδα, σαν να μην υπάρχουν στην νεολαία, σαν να μην υπάρχει, γιατί και η νεολαία των κομμάτων δυστυχώς έχει αντιγράψει τις παθογένειες ημών των ενηλίκων. Και από εκεί που θα βλέπε κανείς την νεολαία να είναι μπροστά και να σέρνει το υπόλοιπο καράβι, η νεολαία δυστυχώς, για την κομματική νεολαία μιλάω, μένει να το ακολουθεί. Δυστυχώς. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, τελειώσαμε, τελειώσαμε. Οπότε απογευματινές, πρωτοσέλιδα απογευματινών, αμέσως μετά την αναγκαία διακοπή.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, μιας και το φέρει η κουβέντα, να ξεκινήσω από αυτό πριν συστηθούμε και τα λοιπά, ότι μιλάω κάθε πρωί για το διαδίκτυο και πως ακόμα είναι ζητούμενο στη χώρα μας να είσαι σε ένα σημείο και τα λοιπά. Και βλέπουμε ότι μπαίνει και η ΔΕΗ σε αυτό το παιχνίδι του διαδικτύου, τώρα θα έχει και αυτή τη τηλεφωνία και τα λοιπά. Ένα από τα τεράστια προβλήματα των προηγούμενων χρόνων ήταν και αισθητικά και όχι μόνο το ζήτημα με τις κεραίες της πολυκατοικίας επάνω και τα καλώδια ρεύματος, ΟΤΕ και τα λοιπά. Οι κεραίες δεν έχουν φύγει ακόμα όλες. Δεν έχουμε εξοικειωθεί ακόμα. Δεν ξέρουμε ότι και με μια κεραίουλα μέσα στο σπίτι μπορείς να πιάνεις και τα λοιπά. Και... αλλά αυτό το γίβεντο που λένε στο χωριό μου με τα καλώδια της ΔΕΗ,

0: Δεν φτάνουν τα καλώδια αντί να τα υπογειοποιήσει. Ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα. Έχει κάνει την Αθήνα ένα σκέτο μπορντέλο με τα καλώδια στους στήλους της ΔΕΗ να κρέμονται, τις οπτικές ίνες δηλαδή. Αντί, ενώ σκάβεται όλη η Αθήνα για να περάσουν οπτική ίνα, ο Στάσης ο Μάγκας, ο πολιτικός Μάγκας και ο πολιτικά κουτοπόνηρος, σου λέει εγώ θα τα βάλω στους στήλους της ΔΕΗ. Και δεν βρίσκεται ένα να του πει τι είναι αυτά τα καραγκιουζουλίκια που κάνεις. Που έχει γεμίσει τους στήλους της ΔΕΗ με επιπλέον καλώδια τα οποία, εάν δείτε φωτογραφίες πώς κρέμονται οι οπτικές ίνες, αυτά τα μαύρα που είναι σαν καλώδια, οπτικές ίνες είναι. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε οι ευαίσθητοι περί του περιβάλλοντος. Με αυτό το έσχος της ΔΕΗ. Παιδί μου, εδώ είναι ό,τι του αρέσει του καθένα να κάνει. Αντί να του βάλουν χέρι, αλλά εδώ. Εδώ σκάβεται για Αθήνα, για οπτικές ίνες, εσύ την πας εν αέρια. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο σύντροφος, ο Σπύρος Παπακώστας κρατάει τα τιμόνια εδώ στην εκπομπή. Γεια σου, σύντροφε. Ο σύντροφος ο Δάλλας αγαλιάζει ψυχή τους με το που τους αποκαλώ σύντροφος. Εγώ σύντροφος θα σας λέω πάντως. Λοιπόν, ήθες να σε λέω κύριος Δάλλας. Σύντροφος θέλει να τον λέω. Ο σύντροφος ο Δάλλας λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο 2-13-2-1-4-7. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ με τα δικά τους μηνύματα, τις δικές τους θέσεις και βεβαίως ενστάσεις, διαφωνίες ή προτάσεις που μπορούν να διατυπώσουν μέσω της εφαρμογής Viber. Είναι μια εύκολη διαδικασία, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, τα έχουμε πει, τα λέμε από το πρωί. Να πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καθώς υπάρχουν συνεχή ερεθίσματα για να κάνουμε ακόμα περισσότερα σχόλια για τα όσα συμβαίνουν σε τούτη εδώ την πολυπαθή χώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με απογευματινές εφημερίδες. Θα πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καρισιανού, ανασχηματισμός Μπάλωμα. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει Γουρλίδη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Σιμόπουλο που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η επιβράβευση Μητσοτάκη όταν έχει απέναντί του, μάλιστα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στη Λευκωσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Καλά, έχουμε μπερδευτεί. Αφού έχουμε κόμμα τώρα. Ινστιτούτο. Α, είναι άλλο το Ινστιτούτο, ναι. Μας μπερδεύετε, παιδιά. Λοιπόν, καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ρατσιστική βία, φωνικός ξυλοδαρμός Αιγυπτίων με πρόφαση διάρρηξη. Ναι, αυτό το καλόπεδο με το ρόπαλο τώρα. Λοιπόν, μπάσκετ, προβάδισμα Ολυμπιακός, ελεκτικό συνέδριο, ακυρώνει διαγωνισμό της ΟΣΥ ως φωτογραφικό. Πόσοι διαγωνισμοί έχουν ακυρωθεί και με τις κάμερες, έτσι, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της σύζυγου της, ωστόσο παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Τώρα εδώ θα πρέπει να κάνουμε και ένα διαχωρισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άστο, μην μπούμε σε... Φτάνουν αυτά που έχουμε. Λοιπόν, εστία. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού για τον Γιώργο Σουφλιά. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. «Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου». Αυτό είπε η κυρία Σουφλιά, η Μαριάννα Σουφλιά. «Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι». Πήγε αν τη συλληπιθεί και του είπε «Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι». Φανταστείτε. Λοιπόν, κόντρα. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς γράφει κόντρα. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. ΕΙΠ και Μοσάντ. Κοίτατε πόσο ωραία ακούγεται. ΕΙΠ και Μοσάντ. ΕΙΠ και Μοσάντ. Λοιπόν, ωραία. Φεύγουμε από την κόντρα και πάμε στην εφημερίδα «Τα νέα». Λύθηκε ο Γρίφος. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το HUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητάς της. Αποκάλυψη. Μας λέει όμως στην πρώτη σελίδα, πρέπει να ξεφυλίσουμε να μπούμε μέσα. Μάλιστα. Ωραία. Έχει 2-3 σημεία εδώ σε ένα χάρτη που βλέπω. Για να δούμε. Αποκάλυψη μάλιστα το χαρακτηρίζει. Και καραμπόλες ανασχηματισμός με εκπλήξεις. Κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία ως το Νοέμβριο. Τι θα ισχύει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα. Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη κτλ. Εξακολουθεί. Δηλαδή, παιδί μου, σε δουλειά. Πράγματα που έχουν λύσει άλλες χώρες, άλλοι πολιτισμοί. Εμείς ακόμα τα αναζητούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Μαύρο καλοκαίρι για ανδρουλάκι φάμελο. Κόνιος τον Σοκράτη από τον παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καρισιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι 3 εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Μ' αρέσει ρε παιδιά εκεί στην καθημερινή, κεντάτε αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια. Δηλαδή για να δείτε το σύστημα πώς δουλεύει. Η καθημερινή είναι μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα κτλ. Καθένας έχει δικαίωμα να... Και ασχολείται τώρα ότι θα περάσει μαύρο καλοκαίρι ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελος, γιατί έχουμε το κόμμα Καρισιανού και το Αλέξη Τσίπρα, και από σιωπά η καθημερινή ότι θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά. Δεν θα είναι δηλαδή μαύρο το καλοκαίρι για τον Μητσοτάκη. Έδωσε μια κηδεία, πήγε και δεν του έδωσε η γυναίκα του Γιώργου του Σουφλιά το χέρι να τον χαιρετήσει. Μάλιστα. Λαμπρά. Είδατε τι ωραία που είναι τα πράγματα. Σου λέει μαύρη αυτή. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν μας λέει όμως τι ακριβώς γίνεται. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο για να δούμε πώς σχολιάζει, αν είναι σε εργοστασιακές. Χάρη, βγάλ το σήμερα. Έχουμε διορισμούς σήμερα. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Άντε, τις έχουμε ξεπεράσει 25.000 τώρα, στον ελεύθερο τύπο. Τις έχουμε ξεπεράσει. Το λύσαμε το ζήτημα της ανεργίας. Λοιπόν, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ. Λοιπόν, αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Τι περιμένετε σήμερα. Συντάξεις και σας τη χάλασε ο ελεύθερος τύπος που σας έβαλε διορισμός. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Θα το ξεπεράσουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε και τις κουβέντες μας εδώ στο κόκκινο.
1: Λοιπόν,
0: άκουγα χθες το βράδυ και πανηγύριζαν. Είχε τίποτα παιχνίδια? Είχε, ναι. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ ότι κάτι γίνεται αθλητικά. Υπάρχουν και αυτοί οι ρομαντικοί ακόμα, Έπεσα σε φανατήλα εδώ πέρα. Καλά, εσύ Ολυμπιακός λόγω χρώματος. Κουκουέ, αυτά, Αλλά δεν είσαι τώρα κουκουέ. Α, πάντα κουκουέ. Ο Σπύρος. Θα ανοίγεις μικρόφωνο να το συζητάμε, δεν γίνεται να κρύβεσαι. Ξέρεις, άλλα λέει, άλλα... Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Για να δούμε και ορισμένες πτυχές της επικαιρότητας που έτσι περνάνε λάθρα, που λένε, λόγω της επικαιρότητας, της καυτής πολιτικής επικαιρότητας που και πάλι, ρε παιδιά, και μέσα σε αυτή την καυτή επικαιρότητα πάλι δυστυχώς βλέπουμε ότι μερικά θέματα χάνονται. Νεκτάριος Κορδής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, συγκέντρωση εκπαιδευτικών για μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών την 3η 9 Ιουνίου στη Μία. Σήμερα δηλαδή, κύριε Κορδή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Θατάκη. Σήμερα μία η ώρα έχουμε μία συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, διότι ενημερωθήκαμε ότι οι φετινοί διορισμοί θα είναι γύρω στους 5.500.
0: Δεν βρίσκουν, λέει. Μα δεν βρίσκουν, λέει, κύριε Κορδή. Έτσι λένε από το Υπουργείο. Υπάρχει μια προθυμία, λέει, να πάνε.
2: Υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή η χρονιά κλείνει με περίπου 46.000 αναπληρωτές. Αν σε αυτούς προσθέσετε και τους 5.000 που συνταξιοδοτήθηκαν, πάμε σε ένα νούμερο κοντά στους 51.000. Mm-hmm. Οι ανάγκες δηλαδή, οι καταγεγραμμένες, είναι 51.000. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μιλάει για 5.500 προσλήψεις, αυτό το οποίο καλύπτει είναι περίπου το 10-11%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το Σεπτέμβρη θα πάμε στις δοκιμασμένες συνταγές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, δηλαδή μεγάλη περικοπή στα τμήματα, δηλαδή σε μια χώρα που καταραίει δημογραφικά, έχουμε τάξη 26 παιδιών και 27. Θα πάει σε μια δραματική συρρήκνωση της ειδικής αγωγής, κύριε Στρατάκη, σας το λέω από σήμερα, θα το δούμε το Σεπτέμβρη, και θα πάει σε αυτές τις υποχρεωτικές μετακινήσεις, υποχρεωτικές υπερορίες, για να κάνει τα γνωστά μπαλώματα. Όσον αφορά το ότι δεν βρίσκει, όντως είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, διότι όπως σας είχα πει και στο παρελθόν, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικού πλέον, είναι αποθητικό. Ποιο παιδί θα πάει με όλα τα προσόντα τα οποία έχει συγκεντρώσει να δουλέψει τη φετινή χρονιά με 850 ευρώ τον πρώτο μισθό του νεοδιόριστου? Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να βγει. Γι' αυτό έχουμε μια αποχή και μια δραματική μείωση των αιτήσεων μέσω ΑΣΕΠ για προσλήψεις για τα επόμενα χρόνια.
0: Είναι ένα από τα ζητήματα, βεβαίως, είναι και η αμοιβή του εκπαιδευτικού. Και εγώ κάθε φορά που θα μου δίνετε ευκαιρία, έστω και μονότονα και γραφικά, θα επαναλαμβάνω. Εσείς μπορεί να το λέτε, εμείς να το αντιλαμβανόμαστε, οι εκπαιδευτικοί να το ζουν, αλλά κάποιοι ανώτατοι δικαστικοί που βρίσκονται πάνω από τα 50 χρόνια, που σημαίνει ότι ξέρουν τι συμβαίνει στην κοινωνία, θεωρούν ότι η μη χορήγηση του 13ου ή η επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους μισθούς, δεν επηρεάζει την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων.
2: Ακριβώς.
0: Σε αυτή τη χώρα είμαστε, κύριε Κορδί. Σε αυτή τη χώρα. Και δεν μας φταίνε μόνο οι πολιτικοί. Έτσι. Μας φταίει και το σύστημα έτσι όπως έχει δομηθεί, βεβαίως, από τους πολιτικούς. Εντάξει.
2: Μόνο που αυτό που εμείς εισπράττουμε και εσείς, κύριε Στρατάκη, είναι οι προκλητικές αυξήσεις στις αμοιβές ορισμένων.
0: Τι, να το πούμε καθαρά.
2: Είτε στελεχών της πολιτείας, είτε στελεχών του Θεού.
0: Όχι, να το πούμε καθαρά, θα το πω εγώ. Δεν μπορεί οι τιτρουάροι και οι μητροπολίτες και οι αρχιερείς να διπλασιάζεται ο μισθός τους. Δεν είναι, ξέρετε, σχήμα λόγου, διπλασιασμός. 2.500 παίρνουν και πάει 5.500. 120% αύξηση. Αλλά σου λέει, από άμβονος κάνεις άλλη δουλειά, ε. Εντάξει.
2: Εμείς συνεγείς, τα πλήθη
0: και τα λοιπά. Τα λέω εγώ, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω.
2: Επειδή εχθές ολοκληρώθηκαν και οι πανελλαδικές, θέλω να σας πω σε αυτό που είπατε ότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε πλάτη για το δημόσιο σχολείο, να στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις. Είναι πραγματικά, εφαρμόζεται αυτό που λέει η κυρία Αλεξοπούλου σε εμάς, ότι δεν πέθανε το τζάμπα, ναι, γιατί ναι, προσφέρει τζάμπα εργασία. Και μεταξύ άλλων θα σας πω ότι στις 2 η ώρα έχουμε συγκέντρωση με το Γενικό. Ισχύει το εξής απλό, κύριε Στρατάκη, μπορεί και να εκνευριστείτε. Κάποιες γυναίκες, ελάχιστες γυναίκες κυοφορούν στην Ελλάδα σήμερα, ελάχιστες, δικαιούνται μια άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, χωρίς να πληρώνονται. Και τους λέει η πολιτεία ότι την άδεια αυτή άνευ αποδοχών θα την πάρετε υποχρεωτικά, συμπεριλαμβάνοντας μέσα σε αυτές τους 4 μήνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που είναι κλειστά τα σχολεία. Και σήμερα έχουμε να πείσουμε την πολιτεία για το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί σε μια γυναίκα που σου παίρνει άδεια άνευ αποδοχών να της λες ότι θα πάρεις υποχρεωτικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είναι σαν να τους τιμωρείς, γιατί είναι άνευ αποδοχών. Δεν πληρώνεται αυτή η άδεια.
0: Δεν μας εκπίεσε η φασιστική προσέγγιση πραγμάτων, κύριε Κορδί. Γιατί αυτό είναι φασισμός. Αυτός είναι ο φασισμός. Έτσι, σε αυτές τις καθημερινές εκφάσεις της ζωής. Αυτός είναι ο φασισμός. Αυτός είναι ο φασισμός. Και με εκπλήσει που αυτό επιβάλλεται από την κυρία, από μια γυναίκα, προσέξτε, στην ηγεσία του Υπουργείου σας είναι γυναίκα, είναι μια νέα γυναίκα. Και επιβάλλεται αυτό το φασιστικό μέτρο από μια γυναίκα. Καιρός να βγει η κυρία Ζαχαράκη και να υποστηρίξει ότι ας δώσουμε περισσότερα για να πάμε να πάρουμε ένα Τέσλα, παρά να φροντίσουμε μια γυναίκα που γέννησε το παιδί. Δυστυχώς.
2: Και το λέμε γιατί η χώρα καταραίει δημογραφικά και ξέρετε και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι μέτρα αντιμετώπισης του δημογραφικού. Όταν τιμωρείται μια γυναίκα, ένας νέος πατέρας, μια νέα μητέρα με αυτόν τον τρόπο, όλα παίζουν τη σημασία τους. Όλα έχουν τη σημασία τους και το λέμε γιατί ζούμε στα σχολεία, η χώρα καταραίει και ακούμε ευχολόγια.
0: Αυτή η εγκύκλειος πότε βγήκε?
2: Αυτή η εγκύκλειος έχει βγει χρόνια. Επί Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ζαχαράκη σε μια συνάντηση που κάναμε το Φλεβάρι μας είπε ότι εντός της χρονιάς θα λυθεί το ζήτημα, γιατί είναι αυτονόητο αυτό που σας λέω. Και επειδή σε 10 μέρες ολοκληρώνεται η χρονιά, ακόμα το ζήτημα δεν έχει λυθεί. Και όχι μόνο δεν έχει λυθεί, αυτή τη στιγμή για να που ζητάνε άδεια οι συνάδελφοι τους λένε όχι, θα έχετε μέσα Ιούλιο-Αύγουστο, υποχρεωτικά. Και καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι είναι έξαλλοι με αυτή τη διαδικασία.
0: Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, κύριε Κορδί, έχετε σήμερα σε λίγες ώρες μια συγκέντρωση για το ζήτημα των αναπληρωτών, την κάλυψη των κενών, γιατί πάλι θα ζήσουμε, έχω την εντύπωση, αυτό που ζούμε κάθε νέα σχολική χρονιά. Δηλαδή τι, να περνάνε και 2 και 3 μήνες μέχρι να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία.
2: Και δεν θα καλυφθούν τα κενά, γιατί η χρονιά κλείνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με χιλιάδες κενά τα οποία έμειναν ακάλυπτα. Δεν έχει σημασία αν το κενό μπορεί να είναι στα καλλιτεχνικά ή στη γυμναστική ή στη μουσική, γιατί όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια αξία την παιδαγωγική στο δημόσιο σχολείο. Τα κενά παραμένουν ανοιχτά όλη τη χρονιά. Το ίδιο θα ζήσουμε και του χρόνου, σας το λέω από τώρα, 1η Σεπτέμβρη πιθανώς θα το ζήσουμε, θα χρειαστούμε πάνω από 30.000 αναπληρωτές για να ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη. Πάνω από 30.000.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως και αυτή η λεπτομέρεια εντός εισαγωγικών για το πότε μπορεί να πάρει κάποιος την άνευ αποδοχών άδεια του για να μεγαλώσει το παιδί του είναι ένα από τα μέτρα που παίρνει αυτή η πολιτεία για να καταστήσει το δημογραφικό ακόμα χειρότερο από εκεί που βρίσκεται. Και όλα τα άλλα είναι υποκρισία κατά τα άλλα. Από πατριώτες που κλαίνε και οδύρονται για το δημογραφικό πρόβλημα και πως συρρυκνώνεται ο ελληνισμός. Καλημέρα, κύριε Κορδί.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Αλλά πρέπει όλοι να κριθούν από τις πράξεις τους, αλλά δυστυχώς κρίνονται από άλλα πράγματα. Και πολλές φορές επηρεάζονται από τους λόγους εξάμβωνος. Πάμε. Λοιπόν, αρκετά και σήμερα τα μηνύματά σας εδώ στο κόκκινο. ο φίλος ο Αριστίδης. Καλημέρα. Οι εκλογές θα γίνουν πριν μπουν οι δύο φόροι του έμφυα. Ο υπουργός είπε ότι θα πληρώνουμε λιγότερα. Εδώ γελάμε. Τι μας περνούν για βλαμμένους? Ναι, ακριβώς έτσι. Αριστίδη, αυτό κάνουν. Και μας θεωρούν ανόητους και μας θεωρούν και με μνήμη χρυσόψαρου και μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Γιάννη. Γιατί μου το στέλνεις τον Μπόμπ το σφουγγαράκι εδώ? Λοιπόν, καλημέρα, Γιάννη. Δεν περίμενα ότι θα ζούσα πάλι την απαράδεκτη κατάσταση που ζήσαμε πριν την εμφάνιση του Παπαδόπουλου το 67 με τις αποστασίες και συναλλαγές τους. Είχαμε συγχαθεί τους πολιτικούς και γι' αυτό δεν αντέδρασε ο λαός, με εξαίρεση αυτούς που έχασαν την μάνα, τη μάσα και παρίσταναν τους αντιστασιακούς από τη σιγουριά του εξωτερικού. Δεν συμφωνώ με την ανάγνωσή σου, αγαπητέ φίλε. Δεν πιστεύω ότι υπήρχαν αυτές οι καταστάσεις. Θα συμφωνήσω ότι όλα όσα είχαν προηγηθεί της Χούντας σαφώς και προειδέαζαν για αυτό που θα ερχόταν ή το προετοίμαζαν. Αλλά μάσα, εξωτερικό και τα λοιπά, εγώ δεν θα συμφωνήσω σε αυτό, αλλά θα πρέπει να παίρνουμε μαθήματα από το παρελθόν. Και εκείνο το οποίο, μάλλον ο κίνδυνος που ελοχεύει με όλα αυτά που παρατηρούμε, εγώ μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος, το εύχομαι να κάνω λάθος, και πραγματικά να μην βλέπω αυτό που ουσιαστικά μπορεί να συμβεί λόγω των αιμονών μου, της υποκειμενικότητάς μου, του συναισθήματός μου, και να μην βλέπω αυτό που έρθει. Αλλά αυτός ο χυλός που βλέπουμε, έχω την αίσθηση ότι προειδεάζει για κάτι αρνητικό. Μην ξεχνάμε ότι και το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής που ζήσαμε εσχάτως, μέσα από μια τέτοια, από ένα τέτοιο χυλό, ξεπίδησε. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Μην θεωρείτε ότι ο θόρυβος πάντα γίνεται από την πλευρά της πλειοψηφίας. Δεν θέλω να δυσαρεστήσω φίλους, αλλά εάν παραδείγματος πάρουμε παράδειγμα το πάθος που βλέπουμε στα social media από ορισμένους, την ροφέα της κάθαρσης που κρατούν κάποιοι άλλοι, και δούμε την αντιστοίχηση που υπάρχει αυτών των φωνών με την κοινωνία, θα δούμε ότι είμαστε στο παραπέντε. Δεν υπάρχουν. Άρα το πρόβλημα εδώ δεν είναι ποιος κάνει μεγαλύτερο θόρυβο ή ποιος είναι πιο φανατικά προσκυμένος προς κάτι. Να μπορέσουμε να δούμε, και να πω και κάτι έτσι πολύ σχηματικά. Ό,τι και αν κάνουμε, μην νομίζουν ότι δεν μας βλέπουν. Είναι αυτό που παλιά ζούσαμε σαν πιτσιρίκια. Παίρναμε προφυλάξεις, σε χωριό μεγάλωσα. Εκεί τότε οι θεσμοί λειτουργούσαν. Ο αγροφύλακας πραγματικά, δηλαδή, είχε τα παρατηρητήριά του, ξέραμε που είναι το παρατηρητήριό του, αλλά έκανε και φουβόλτες, και είχε και τη λεγόμενη μαντούρα, δηλαδή είχε μία σάλπιγγα με την οποία όταν άρχισε να σαλπίζει σου λέει σε βλέπω. Λοιπόν, εμείς κάναμε ό,τι διαολιά μπορείτε να καταλάβετε για να πάμε να κλέψουμε τι? Κανένα χλάδι από καμιά χλαδιά, κανένα μήλο από καμιά μηλιά, κανένα φρέσκο ρεβίθι από κανένα χωράφι ή κανένα γκούρι από κανένα κτήμα. Αυτές ήταν οι διαολιές μας σαν παιδιά, και αυτά όχι σε μεγάλο βαθμό, μην νομίζετε ότι ήταν μάστιγα, αρά και πού που λένε, αλλά αυτή η μαντούρα που λέγαμε του αγροφύλακα ήταν σας βλέπω. Μην νομίζετε δηλαδή ότι δεν σας βλέπω. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να ανακαλύψουμε μια μαντούρα και να πούμε σε κάποιους ότι σας βλέπουμε, σας βλέπουμε, σας βλέπουμε.
3: στο κόκκινο.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
8: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, από σήμερα μαθαίνω μια πληροφορία ότι σε όλα τα ταξί θα παίζει Κότσιρας. Ε? Γιατί? Καλά δεν έχει μάθει ότι έγινε ένα σχηματισμός. Και ότι αρμόδιος για θέματα ταξί σιδηροδρόμων είναι ο Κότσιρας. Ο Γιώργος Κότσιρας. Αλλά λέμε τώρα, ε. Καλημέρα, ραδιοταξί Παρθενών. Μας ακούτε, μας λαμβάνετε?
9: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω λάβει.
0: Και Κότσιρα έχετε βάλει να παίζει. Σας τέλειωσε και ο Κυρανάκης. Τι άτυχοι που είστε, ρε παιδιά.
9: Ναι, κρίμα.
0: Οι ταξιτζίδες. Χάσατε τον Άι Κυρανάκη, τον προστάτη των ταξιτζίδων, των μεταφορών, των τρένων. Καλημέρα, πώς πάμε στους δρόμους?
9: Πολύ αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι, μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από την οδό Λένορμαν μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Όσον αφορά το κέντρο, τμηματικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασίλισσης Αμαλίας και Βασίλισσης Σοφίας και στην περιφερειακή του Καρέα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπομονή λοιπόν, μέρα είναι, θα περάσει. Και αύριο τα ίδια. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης εδώ στο κόκκινο. 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Τα έχουμε πει για την Ελλάδα, ε? Μέχρι να ρίξει ακόμα μερικά καλώδια η ΔΕΗ στους στήλους στις κολόνες για οπτική ίνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, τι ωραία, τι λαμπρά που περνάμε. Και βεβαίως μιλώντας νωρίτερα και με τον κύριο Κορδί, αντιλαμβάνεται κανένας που το πάει τούτη εδώ η χώρα. Γιατί από τη μία πλευρά κλαίμε και οδυρώμαστε για το δημογραφικό και είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε τους πατριώτες από τη μία πλευρά που μιλάνε κλείστε τα σύνορα, που αυτό που αλλοιώνει το πληθυσμός μας, αλλά την ίδια ώρα ανέχονται με μία περηφάνεια όλο αυτό που συμβαίνει τι συμβαίνει το να μεγαλώνει πραγματικά το τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού. Δίνονται κίνητρα για τα πάντα. Από το να ανακαινήσεις το σπίτι σου, να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να αλλάξεις κουφώματα, αλλά προς Θεού μην μπει σε τούτο εδώ το κράτος να ενισχύσει την ανατροφή των παιδιών σου. Μην του το πεις. Λέει ο κύριος Κορδής για τους εκπαιδευτικούς. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η άδεια που μας είπε νωρίτερα ότι τους υποχρεώνει πότε θα την πάρουν κτλ. Είναι γενικότερα ότι το μεγάλο άγχος των οικογενειών, το μεγάλο άγχος των οικογενειών είναι πώς θα ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των παιδιών τους. Δηλαδή, φανταστείτε μία οικογένεια με ένα παιδί, δεν λέω δύο, με ένα παιδί που θα πρέπει να πάει στο σχολείο. Μία η ώρα, μία μισή πρέπει να πάει να το πάρει πίσω. Θα μου πεις υπάρχουν τα ελαιοήμερα. Ναι, το άλλο με τον τότε το ξέρετε, έτσι. Πέστε ότι δουλεύουν οι δύο γονείς γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Αλλά είπαμε, ούτε θεσμούς, ούτε δομές, ούτε υποδομές που θα βοηθήσουν μια οικογένεια να αναθρέψει τα παιδιά τους υπάρχουν, αλλά κατά τα άλλα κλαίμε για το δημογραφικό. Και κλαίμε για το δημογραφικό υποκριτικά. Έτσι. Λοιπόν, άκουγα πάνω σχάρη μια κουβέντα με το Χατζηδάκη, αυτό το μεγάλο πολιτικό άνδρα, να λέει ότι ναι, μα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τώρα τα κάναμε. Ναι, αλλά παιδιά κάναμε από πάντα, κύριε Χατζηδάκη. Τώρα λέει εφαρμόσαμε το πρόγραμμα με την επιδότηση των αυτοκινήτων. Μα αυτό είναι ακριβώς, ότι δεν συγκρίνεται το παιδί με τις επιδοτήσεις που δίνεται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, καλημέρα και στη Μαρία. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μας βλέπουν. Απορώ, αυτό δεν το γνωρίζουν όσοι δείχνουν καρεκλάκιδες και αμετροεπείς. Αλήθεια τώρα, ο Γιάννης στα 80 του δεν βαρέθηκε ακόμα να λουμουριάζει. Τι είναι αυτό? Δεν το ξέρω το ρήμα. Έπρεπε να... Εντάξει, ο κύριος Δραγασάκης έχει μια διαδρομή, μια πορεία. Δεν ξέρω, ίσως δεν θέλει να ταυτιστεί με το αυτό που συμβαίνει σήμερα. Πήρε την έδρα από την Έφη Αξιόγλου, που παραιτήθηκε και δήλωσε αμέσως ανεξάρτητος. Εντάξει, τα έχουμε δει όλα, οπότε εντάξει. Και μ' αρέσει και ο Δημήτρης που μου στέλνει μήνυμα... με τη μαντούρα, μαντουράρης. Υπάρχουν επίθετα μαντουράρης. Εμείς λέει τους αγροφύλακες τους λέγαμε μαντουράριδες. Μαντούρα είναι αυτή η χαρακτηριστική, έτσι, το χαρακτηριστικό εξάρτημα του αγροφύλακα, για να σου λέει σε βλέπω. Και ξέρεις, πολλές φορές μου εξομολογήθηκε αργότερα ένας αγροφύλακας, πολλές φορές μου λέει έτσι, σαλπίζαμε χωρίς λόγο για να σε ακούσουν και να καταλάβεις ότι είμαστε εδώ, έτσι, για να μην κλέψεις. Τώρα τα αγροφύλακες υπάρχουν, δεν τίποτα. Υπάρχουν οι νέοι τρόποι. Σου λέει εμείς είμαστε εδώ τα αφεντικά, οι νοικοκυρέοι, δηλώνουμε τα βοσκοτόπια εμείς, ή θα μας τα δώσεις με το καλό, ή θα μας τα δώσεις με τα άσχημα. Και τώρα ακόμα ένας κοινοτάρχης στην Κρήτη, πέραν από την γνωστή δολοφονία πριν από κάποια χρόνια, που δείχνουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, βλέπουμε στα κάτω στην Κρήτη ο δήμαρχος που δολοφονήθηκε πριν από μερικά χρόνια. Τώρα είχαμε έναν άλλο δήμαρχο, ο οποίος δήθεν τάχα μου ατύχημα, και στο βάθος τι είναι, ότι δεν ανεχόταν αυτό το τζαμπουκά κάποιον που σου λέει εμείς διαφεντεύουμε τη γη εδώ πέρα, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και στην Καλλιόπη, και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα εδώ στο κόκκινο. Φιλοξενούμε την κυρία Ελένη Γρεβενιώτη, πρόεδρο του Συλλόγου Συμβασιούχων στο ΕΑΠ, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι έχουμε πάλι εδώ? Έχουμε απεργία γιατί οι συμβασιούχοι βρίσκονται πάλι στο στόχο αυτής της κυβερνησάρας μας.
1: Καλημέρα. Έχουμε μια κινητοποίηση, ξεκίνησε από χθες από το Σύλλογο Συμβασιούχων Εργαζομένων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι πέρσι βγήκε ένας διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2K25. Mm-hmm. Συμμετείχαμε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Έχουν βγει πίνακες διοριστέων. Το περισσότερο προσωπικό που επί χρόνια είναι με συμβάσεις έργου βρίσκεται στους πίνακες διοριστέων. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα κοντά 23 χρόνια. Mm-hmm. Και καλούμαστε αυτή τη στιγμή να υπογράψουμε μια σύμβαση ΙΔΑΧ δημοσίου, mm-hmm, η οποία είναι καταχρηστική.
0: Γιατί, ακριβώς, εξηγήστε μας για να το καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Ναι, εννοείται. Υπάρχουν διάφορα σημεία μέσα στην σύμβαση αυτή, η οποία δεν συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, να το πω. Mm-hmm. Ας ξεκινήσω με το... Θα σας πω κάποια παραδείγματα.
0: Παρακαλώ, έτσι για να ακούσουν και οι ακροατές.
1: Ναι. Θα ξεκινήσω με ασθένεια. Αν ένας εργαζόμενος ασθενήσει και δεν έχει προλάβει να ενημερώσει εγκαίρως την υπηρεσία, υπάρχει κίνδυνος απόλυσης.
0: Μισό λεπτά εκεί εδώ. Δηλαδή, κάποιος από μια αρρώστια, έτσι, από μια ίωση απλή, ένα κρυολόγημα ή για κάτι πολύ σοβαρότερο.
1: Να το ξεκαθαρίσω. Ασθένεια να φέρει.
0: Ασθένεια.
1: Άρα τα πιάνει όλα μέσα.
0: Ναι, δηλαδή, αν κάποιος πάθει μια ίωση και δεν μπορεί να πάει σήμερα στη δουλειά του και δεν μπορεί να σηκωθεί καθόλου και δεν ενημερώσει, απολύεται.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τι ωραία είναι αυτή. Μάλιστα. Γιατρός θα πρέπει να το έχει συντάξει αυτό, δηλαδή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι. Άλλο.
1: Να σας πω ότι μπορείς να απολυθείς χωρίς αποζημίωση. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε κάποια ιδιωτική εταιρεία. Μπορούμε να έχουμε λόγος απόλυσης μια αντισυμβατική συμπεριφορά, όπου δεν έχουμε το πλαίσιο της αντισυμβατικής συμπεριφοράς.
0: Ό,τι κρίνουν κατά περίπτωση, έτσι, ή κατά περίσταση.
1: Κατά περίπτωση, ναι, αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Υπάρχει δοκιμαστική περίοδος. Εμείς θέλουμε να έχουμε δοκιμαστική περίοδος αξιολόγησης, όπως υπάρχει σε όλο το δημόσιο. Mm-hmm. Δεν έχουμε το πλαίσιο της αξιολόγησης. Να μας πούν την αξιολόγηση, αν πάρουμε αρνητική και απολυθούμε σε 6 μήνες, να το γνωρίζουμε ποιο είναι το πλαίσιο αξιολόγηση. Από τώρα. Είναι ένα κείμενο το οποίο δεν αναφέρει πουθενά άρθρα και νόμους. Εμείς λάβαμε μέρος.
0: Ποιος το έχει συντάξει αυτό το πράγμα?
1: Αυτό το κείμενο, όπως μας έχουν διαβεβαιώσει από τη διοίκηση, το έχει συντάξει η νομική σύμβουλος του ΕΑΠ και ο πρόεδρος της νομικής επιτροπής του ΕΑΠ, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα, δηλαδή νομική, χωρίς να κάνω αναφορές και παραπομπές σε συγκεκριμένους νόμους, άρθρα, εδάφια κτλ.
1: Εμείς έχουμε επευθυνθεί, έχουμε νομικό σύμβουλο στο σωματείο, mm-hmm, τον κύριο Παναστασόπουλο Γιάννη, είναι νομικός της Πάτρας, mm-hmm, του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Μας έχει συντάξει μια γνωμοδότηση, mm-hmm. από τις 22 Τετάρτου, την οποία την έχουμε κοινοποιήσει όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχουμε στείλει διάφορες επιστολές στον κύριο Πρίτανη. Αυτό που ζητάμε είναι διάλογος. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να υπογράψουμε κάποια σύμβαση, εννοείται, mm-hmm. αλλά να είναι με όρους και για τον εργοδότη και για τον εργαζόμενο, να μην είναι μονομερής. Mm-hmm. Αυτή η σύμβαση, αυτό το σχέδιο σύμβαση που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν το έχουμε πάρει επίσημα από τη διοίκηση, mm-hmm. ενώ επανελειμμένα το έχουμε ζητήσει, είναι μονομερής. Δηλαδή, έχει υποχρεώσεις για τον εργαζόμενο mm-hmm. και δεν αφαίρει πουθενά τον εργοδότη. Εμείς εννοείται ότι θέλουμε και να έχουμε και υποχρεώσεις και δικαιώματα. Όπως και ο εργοδότης έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα.
0: Σας ακούω άναυδος, γιατί εγώ ξέρω ότι σε όλα αυτά τα κείμενα τουλάχιστον υπάρχει μία συμβατότητα με τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις. Δηλαδή, σου λέει αυτό βάσει του νόμου τάδε, παράγραφος τάδε, ο εργαζόμενος υποχρεούται να, ασθένεια είναι ή έτσι ή αλλιώς, περιγράφει κάπως. Ή παραπέμπει σε κάποιες περιγραφές. Τώρα μου μιλάτε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να έχει γράψει και ένα παιδί του νηπιαγωγείου, που λέει άμα αρρωστήσεις, τρεχαγύρευε τι σημαίνει αρρώστια, άμα έτσι, άμα αλλιώς. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά και μάλιστα σε ένα επίπεδο πανεπιστημίου. Δεν διαρωτώ με.
1: Διαρωτώ με. Σήμερα είμαστε εμείς.
0: Αν αυτοί οι άνθρωποι ασκούν πραγματικά συμβουλευτικό ρόλο στο Υπουργείο, στο πανεπιστήμιο, τότε το ίδιο το πανεπιστήμιο τι γνώση προσφέρει? Είναι φοβερό αυτό το οποίο καταγγέλλεται. Γιατί όταν μέσα στο ναό της γνώσης βλέπεις τέτοια έλλειψη επιχειρημάτων και αναφορών στο συγκεκριμένο, είναι να τρομάζεις. Τρομάζω, ειλικρινά τρομάζω. Ότι αυτό το κείμενο εκπορεύεται από ανθρώπους νομικούς, συμβούλους του ανοιχτού πανεπιστημίου. Με τρομάζει.
1: Ελληνικό ανοιχτό πανεπιστημίο.
0: Ναι. Με τρομάζει.
1: Έχετε δίκιο. Απλά και εμείς θέλουμε να το κοινοποιήσουμε στην κοινωνία, σε όλη την Ελλάδα. Λόγω ότι σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιος άλλος.
0: Μα πάντα έτσι είναι. Γιατί κοιτάξτε, δεν έτυχε. Δεν αποτελεί δηλαδή ότι εντάξει, κάποιοι σκέφτηκαν για το ανοιχτό πανεπιστήμιο να κάνουμε αυτό. Το ίδιο, και θέλω να το συνδέσω, συγγνώμη που παίρνω λίγο χρόνο, τα ίδια έγιναν στην ΔΥΠΑ, στον πρώην ΟΑΕΔ που άλλαξαν, γιατί δεν θέλω, ξέρω γιατί το άλλαξαν. Κάνουν πάλι και εδώ προκήρυξη, μοριοδοτούν το ίδιο έναν εργαζόμενο ήδη στον ΟΑΕΔ με συμβάσεις, με έναν που εργάζεται στο λατομείο. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, αλλά ο άλλος έχει μια γνώση συγκεκριμένη, δουλεύει χρόνια στον ΟΑΕΔ με συμβάσεις, ο άλλος δουλεύει σε κάτι άσχετο και παίρνει τα ίδια μόρια και ενδεχομένως να είναι και πιο προνομιακός. Αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι είναι μανιέρα, σημαίνει ότι το έχουν το σύστημα φτιάξει έτσι για να βολεύουν κάποιους συγκεκριμένους, δεν εξηγείται αλλιώς. Για φέρτε μου και ένα ακόμα παράδειγμα έτσι για να δούμε τι στο καλό συμβαίνει εκεί στο ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Γενικά αναφέρει αυτό το σχέδιο σύμβασης, όλο υποχρεούται ο εργαζόμενος. Mm-hmm. Ότι δεν λέει εν δυνάμει. Υπάρχουν τέτοιες λέξεις μέσα, οι οποίες καταλαβαίνετε ότι μας πηγαίνουν στο μεσαίωνα.
0: Και ο σύγχρονος μεσαίωνας είναι ακόμα πιο φρικτός. Για πόσα άτομα μιλάμε, για πόσο προσωπικό μιλάμε?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή τώρα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει περίπου 200-220 άτομα προσωπικό. Mm. Από αυτούς οι 50 είναι μόνιμοι και οι ΔΑΧ. Και οι υπόλοιποι είναι συμβασιούχοι έργου.
0: Mm-hmm. Ποιες ειδικότητες περιλαμβάνει αυτό το...
1: Διοικητικού. Όλες οι ειδικότητες, ναι, διοικητικού λογιστικού, μηχανικούς, πληροφορικής, όλες αυτές οι ειδικότητες, όσο είναι οι διοικητικές υπηρεσίες και τεχνικές.
0: Φαντάζομαι ότι το πανεπιστήμιο διδάσκει μέσα στα ανοιχτά πανεπιστήμια, υπάρχουν όλες τις σχολές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε σχολές.
0: Άρα θα βγάζετε και νομικούς, θα βγάζετε και εργατολόγους, θα βγάζετε και γιατρούς, και είναι τόσο σαφής η διατύπωση δηλαδή που... Δεν τρέπονται λίγο αυτοί που τα γράφουν αυτά τα πράγματα?
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, αν είναι ειλικρινά τώρα, κυρία Γρεβενιώτη, αν αυτά που δεν έχω κανένα λόγο μας περιγράφεται το φλου γενικώς, εμένα με τρομάζει το τι γνώση παρέχει Και οι πρώτοι που πρέπει να αντιδράσουν είναι οι καθηγητές και οι διδάσκοντες εκεί στο ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι, δηλαδή με ξεπερνάει πραγματικά αυτό το πράγμα εάν συμβαίνει. Αλλά έχουμε δει τόσα που δεν μπορούμε να...
1: Εμείς αυτό που ζητάμε από τη διοίκηση σήμερα είναι ο διάλογος. Διότι εμείς δεν είμαστε νομικοί και θα θέλαμε να γίνει ο διάλογος μεταξύ των νομικών του σωματείου μας και των νομικών του Ιδρύματος, ώστε να καταλήξουμε σε ένα κοινό αποδεκτό κείμενο σύμβαση ΣΥΔΑΧ. Γιατί και
0: τουλάχιστον να είναι σαφές το κείμενο και να είναι σύνομο. Έτσι, σύνομο. Έτσι. Λοιπόν, φαίνεται είναι...
1: Απλά αυτή τη στιγμή η διοίκηση αρνείται τον διάλογο. Δηλαδή να πω και αυτό.
0: Δεν θέλει διάλογο. Σου λέει αποφασίζομαι και διατάσσομαι, έτσι. Αυτό είναι και άμα θέλετε, έτσι δεν είναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Τι να σας πω, υπομονή και επιμονή.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλό αγώνα. Να είστε καλά, κυρία Γκρεβενιώτη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια
0: σας. Να είστε καλά και καλό αγώνα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτά δεν είναι η περίπτωση. Είναι ο τρόπος που διοικεί ο Μητσοτάκης. Και παντού έχει φυτέψει ανθρώπους του. Δηλαδή, πραγματικά, η περιγραφή από την κυρία Γκρεβενιώτη δείχνει και εγώ... το πώς συμπεριφέρονται. Και εγώ θα ήθελα πραγματικά να απευθύνω μια έκκληση στους καθηγητές, σε αυτούς που παρέχουν γνώση στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, να παρεύουν, γιατί αυτό τους εκθέτει, τους ίδιους εκθέτει, να έχουμε μια τέτοια περιγραφή. Εγώ θα επιδιώξω να πάρω ένα τέτοιο κείμενο, αντίγραφο της σύμβασης, γιατί αν έτσι είναι τα πράγματα που δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω, τότε εδώ πέρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό, και δεν είναι απλά ένας έτσι θελισμός που περιγράφουμε. Είναι μια βαθιά φασιστική αντίληψη. Λοιπόν, μηνύματα εξακολουθείτε και στέλνετε εδώ πέρα με καταιγιστικούς ρυθμούς. Τι μου λέει εδώ ο φίλος. Βρε Βασίλη, μου στέλνεις τόσο πολλούς πολλά link κάθε μέρα. Είναι αδύνατο καταρχήν να τα διαβάσω, να τα ανοίξω την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα. Η νεολαία αντιδρά με το δικό της τρόπο και ειδικά απέναντι στο παλιό σάπιο που τους αφήσαμε εμείς. Η ΚΝΕ είναι η μόνη που ζει και κινείται, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Και γιατί μου λες το άλλο εδώ πέρα? Άρδα, γιάρδα και μπιλιάρδα. Γεια σου ρε Γιώργη από τη Σπάρτη. Λοιπόν, και ο Δημήτρης επανέρχεται εδώ πέρα. Κρήτη, μεγάλο το ενδιαφέρον των Ισραηλινών επενδυτών για ακίνητα. Αρνούνται οι κριτικοί να πουλήσουν. Μου στέλνει ένα σύνδεσμο εδώ πέρα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο Ισραηλινοί. Δεν είναι μόνο Ισραηλινοί. Και ξέρετε, ξεπουλιόμαστε σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβουμε. Εάν δείτε τι έχει αγοραστεί, παλιότερα υπήρχε ένα κράτη με τις λεγόμενες παραμεθόριες περιοχές κτλ. Αυτό έχει ξεφύγει. Έχουμε ξεπουλήσει μαρίνες σε Τούρκους. Έχουμε φέρει επενδυτές. Έχουμε και αν θέλετε, η κρίση στα ενίκια οφείλεται στις πάρα πολύ πολλές αγορές ακινήτων από διάφορους επενδυτές, από διάφορες χώρες. Έχει Κινέζο αυτή την ώρα που έχει 100 διαμερίσματα στην Αθήνα. Μπίζνα. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Σας είπα για ένα σπίτι συγκεκριμένο στην Αγία Παρασκευή. Τα αγόρασε ο Ουκρανός σε διπλάσια τιμή από όσο πουλιόταν. Το έχει αγοράσει τώρα 3-4 χρόνια και το έχει κλειστό, δεν τον ενδιαφέρει. Μαθαίνω μάλιστα ότι μια μεγάλη βιομηχανία, μάλλον μια μεγάλη πτηνοτροφία στη χώρα μας, επώνυμα κοτόπουλα και προϊόντα έτσι, τα αγόρασε μια ουκρανική εταιρεία με τεράστιους τζίρους στην Ευρώπη. Δηλαδή μπορεί να γίνεται πόλεμος, αλλά οι Ουκρανοί επελάβουν. Βάλτε τώρα μέσα και το δημογραφικό, βάλτε τα όλα και κάντε τα έτσι σε μια ωραία συσκευασία να τα στείλουμε στους πατριώτες. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αλλά ξέρετε κάτι, και η οικογένεια είναι ζητούμενο κάποια στιγμή με τα μέτρα τα οποία δεν λαμβάνουν υπέρ της οικογένειας. Και πόσο υποκριτικό είναι, Γιώργο Αυτιά, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, Γιώργο. Αυτό δεν ήταν το σύνθημα του Αυτιά? Αλλά δεν είδαμε κάποια μέτρα για τα παιδιά, με το επιδοματάκι των 150 ευρώ. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα κάποιος πρέπει να κάνει και αντιπολίτευση. Καλημέρα, θα σας αφήσουμε με μουσική, έτσι σιγά σιγά, και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, 6. Καλημέρα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια,

0: Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σημάδια αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σφοδρότερες επιθέσεις εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο της μάχης, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν. Το Ισραήλ πάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, σύμφωνα με Ισραηλινό δίκτυο, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι οι πιο αδύναμοι από ποτέ, προσθέτοντας πως ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Σύμφωνα πάντως με το Άξιος, υπήρξε επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Σε νέα ανακύκλωση προσώπων προχώρησε το Μέγαρο Μαξίμου, ανακοινώνοντας τον πολυσυζητημένο μήνυμα σχηματισμό της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Παρά τη φθορά που καταγράφεται σε κρίσιμους τομείς και την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, η κυβέρνηση επέλεξε περιορισμένες μετακινήσεις τελεχών, επιχειρώντας να δώσει εικόνα ανανέωσης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Καμία αλλαγή υπουργικών θόκων δεν μπορεί να ξεπλύνει 7 χρόνια λαζονίας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λαϊλασίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή, έχει ανάγκη από εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε το Σάββατο και ενέκρινε επί της αρχής την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Η διαδικασία σήμερα αφορά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για την υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας εισηγήθηκε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των τραυματιών, των συγγενών των θυμάτων και των δικηγορικών συλλόγων, ενώ πρότεινε την απόρριψη των δηλώσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια αναμένεται να τοποθετηθούν οι συνηγόροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή δύο κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο κατηγορούμενοι, ενώ τρεις έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 ρίχτερ και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής. Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν ανήσυχοι μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 ρίχτερ που καταγράφηκε την Κυριακή. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας συνεχίζει τους ελέγχους σε κατοικίες και δημόσια κτίρια, με τις μεγαλύτερες ζημιές να εντοπίζονται στη Δαφνούσα και το Προκόπη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχουν καταγραφεί ζημιά σε περισσότερα από 100 κτίρια. Με την εξέταση σε μαθήματα ειδικότητα, συνεχίζονται σήμερα τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους.

0: ψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος απέχει ο Ολυμπιακός που στον τρίτο της σειράς των τελικών της Greek Basketball League επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Φουρνιέ που σταμάτησε στους 28 πόντους. Αποβλήθηκε στο 39 ο Αταμάν λόγω διαμαρτυρίας. Επέστρεψε ο Λούκας, τραυματέας αποχώρησε ο Ρογκαβόπουλος. Επόμενη συνάντηση των Αιωνίων την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο T-Center.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως τους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: Το κόκκινο.

Τους ακούσαμε και τους Tiger Lilies και τους Silly Bully Boys. Να παίρνουμε έτσι μια... Α, εκεί το κλείσιμο τώρα. Για πάμε να ακούσουμε το κλείσιμο. Είναι καλό το κλείσιμο, γι' αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Λοιπόν, με την κορώνα στο τέλος. 10 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5. Παρακαλώ. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, πρωινή. Ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα στο μέτρο που μπορούμε να την ανοιχνεύσουμε. Αποφεύγουμε τις κακοτοπιές στο μέτρο που μπορούμε να τις αποφύγουμε. Μακριά από μας η τοξικότητα. Έτσι. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, όπως οφείλει να κάνει κάθε δημοσιογράφος, να φύγει από την προσωπική του θέαση των πραγμάτων. Και την πολιτική και την ιδεολογική, γιατί την έχουμε. Απλά στο μέτρο που μπορεί ο καθένας, οφείλουμε να την αφήνουμε έξω από το δωμάτιο, έξω από το στούντιο, έξω από τα μικρόφωνα. Όσο μπορούμε, βέβαια. Μερικές φορές είναι εφικτό σε πιο ταραγμένες εποχές όπως είναι αυτές που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό. Παρασύρεσαι και από το. Ειδικά αν είσαι άνθρωπος με πάθος, με συναισθήματα, δημοσιογράφος. Είναι δύσκολο να το κάνεις. Αλλά κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια σε ό,τι αφορά εδώ την πρέσα μας. Να δούμε τα πράγματα εντελώς αποστασιοποιημένα, να βγούμε έξω από τα πράγματα, έξω από τα κόμματα, αν αφορά το, στο πολιτικό ρεπορτάζ. Και να παραθέσουμε τις απόψεις όλων και τις θέσεις όλων και εσείς να βγάλετε το συμπέρασμά σας, γιατί δεν είμαστε εδώ εμείς για να κάνουμε τους τιμητές των πάντων. Δεν είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων αυτός, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει αυτό. Πολλοί συνάδελφοι έχουν δει τον εαυτό τους ως τιμητές των πάντων, παίρνουν τα μικρόφωνα και αρχίζουν επί παντός επιστητού, επί δικαίων και αδίκων. Σε κάποια πράγματα έχουν άδικο, σε κάποια πράγματα δεν έχουν, αλλά δεν είναι αυτός πραγματικά ο ρόλος του δημοσιογράφου. Λέω εγώ τώρα. Προσωπική άποψη είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να ανοιχνεύουμε. Καλημέρα. Καλλιόπη, καλημέρα. Να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα, τουλάχιστον αυτή την οποία θεωρεί ομιλών ότι είναι τα κρίσιμα θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο πάρα πολύ. Να ξεκινήσω με το στεγαστικό κόστος, θα μου το επιτρέψετε. Τα στοιχεία λένε ότι έχει εκτοξευθεί με τις τιμές των κατοικιών, έχουν αυξηθεί, κρατηθείτε, 85% την τελευταία δεκαετία. 85%. Σήμερα ξεπερνά το 1/3 του μέσου εισοδήματος, με περίπου 2 στα 5 νοικοκυριά να δαπανούν πάνω από 40% των εσόδων τους για στέγαση. Και όπως όλα τα πράγματα, οι συγκεκριμένες αυξήσεις πλήττουν τους πιο χαμηλόμισθους. Έτσι, διότι ένας χαμηλόμισθος ανεβαίνει συνεχώς το ποσοστό του εισοδήματος, του μηνιαίου εισοδήματός του, το οποίο ξοδεύει για τη στέγασή του. Τι γίνεται στο εξωτερικό, για παράδειγμα? Οι χώρες εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με την παράδοσή τους. Έτσι, αυτό είναι λογικό. Αλλά στην Ευρώπη είναι πολύ διαδεδομένη η κοινωνική κατοικία. Ας πούμε, για παράδειγμα, η Βιέννη στην Αυστρία είναι η πόλη, η ευρωπαϊκή πόλη που έχει τις περισσότερες κοινωνικές κατοικίες. Η Φιλανδία έχουν πρότυπο σε ό,τι αφορά την κοινωνική κατοικία. Στην Ιρλανδία, οι Δήμοι έχουν πάρα πολλές δημοτικές κατοικίες. Εδώ δεν ξέρω γιατί στο δημόσιο διάλογο ή στο διάλογο στις θέσεις των κομμάτων δεν υπάρχει, και συγχωρέστε με να δικώ κάποιο και το έχει στη θέση του και δεν το έχω δει εγώ, δεν υπάρχει, ειδικά από τη στιγμή που τα στοιχεία φωνάζουν, σας είπα πριν 85% αύξηση, άντε τα προηγούμενα χρόνια πριν έρθει η λέλαπα των μνημονίων είχαμε υψηλό ποσοστό ήδη κατοίκησης και δεν προέκυπτε πρόβλημα σε αυτό. Αλλά από τη στιγμή που ήρθε η λέλα από το μνημονίο, από τη στιγμή που μπήκαν τα funds και οι servicers και όλοι αυτοί μέσα, ο Έλληνας πλέον έχασε και τα σπίτια του. Τα νέα παιδιά έχασαν και την πρόσβαση στις τράπεζες. Δεν μπορούν να δανειστούν λόγω και των μισθών των οποίων έχουν. Είναι αδύνατον να αντεπεξέλθουν σε ένα στεγαστικό δάνειο. Να δίνουν τα 2/3 του μισθού τους, ας πούμε, σε ένα δάνειο. Οπότε εδώ προκύπτει μια έντονη ανάγκη. Δεν καταλάβα, ακόμα και τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί στα κόμματα δεν υπάρχει πρόταση να έρθει το κράτος, να έρθουν οι δήμοι, να έρθουν οι περιφέρειες που έχουν και τα κονδύλια, να χτίσουν ένα απόθεμα κοινωνικών κατοικιών, να τα δώσουν στα νέα παιδιά με κριτήρια, έτσι, με πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο, πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο, ώστε με αυτόν τον τρόπο αφενός να ανακουφίσουν τα νέα παιδιά και τις νέες οικογένειες, να τις δώσουν τις δυνατότητα να κάνουν οικογένειες, αφού είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το υπογεννητικότητα στη χώρα. Αφετέρου, βάζοντας ένα απόθεμα κατοικιών στην αγορά, να πέσουν και τα νίκια για τους υπόλοιπους. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Ποτέ δεν κατάλαβα, ας πούμε, το θέμα αυτό της Golden Visa.
Μην το περνάτε, μην το ξεπερνάτε έτσι. Είναι υπεύθυνη η Golden Visa. Ήμασταν το μοναδικό κράτος στον πλανήτη που είχε τη χαμηλότερη Golden Visa, αυτά τα 250. Οποιοσδήποτε μπορούσε με 250.000 ευρώ να αγοράσει ένα σπίτι στην Ελλάδα και να πάρει Golden Visa. Ευρωπαϊκή έτσι. Χώρα κράτους μέλους. Και μετά τα 250, την επένδυση αυτή που έκανε στο σπίτι, το έβαζε Airbnb. Έτσι. Ή το άφηνε κλειστό. Ή το αφήνει κλειστό. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια φύγανε λόγω της Golden Visa. Αυτό το εφεύρημα της Golden Visa. Τα είχαμε να το βαφτίσουμε ανάπτυξη. Γιατί αυτή την ανάπτυξη έχουμε στη χώρα. Real estate ανάπτυξη. Προσθέστε μέσα και το Airbnb για να καταλάβετε τι συνέβη στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν τυχαίο, τίποτα δεν πέφτει από τον ουρανό. Λοιπόν, η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρησης κράτους κόστους στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσεγγίζει σχεδόν το 30%, 28,9%. Το οποίο, προσέξτε, στα φτωχά νοικοκυριά φτάνει ακόμη και το 88%, παρακαλώ, για τα φτωχά νοικοκυριά. Δεν υπάρχει απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα δυσεπίλητο πρόβλημα και κάνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων πάρα πολύ δύσκολη. Μόνο που τα κόμματα έχουν άλλα θέματα να ασχοληθούν. Λοιπόν, τι κρατάω τώρα από την ανασχηματισμός. Άνθρακας ο θησαυρός, δεν υπάρχει κανένας ανασχηματισμός. Αυτό που έγινε, έγινε για τα μάτια του κόσμου. Πρώτον, γιατί έπρεπε να αντικατασταθούν όσα στελέχη της κυβέρνησης έφυγαν. Φυσικά η είδηση για το ότι θα πήγαινε ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη θέση του κ. Κυρανάκη, που έγινε γραμματέας, δεν πέρασε. Ο λόγος που δεν πέρασε είναι γιατί ο κ. Μητέξης έκρινε πως ο κ. Μαρινάκης δεν μπορούσε να φύγει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, τουλάχιστον σε προεκλογικό χρόνο, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Ο κ. Μαρκόπουλος του το χρωστούσε από την εξεταστική για τα Τέμπη. Έπρεπε να τον υπουργοποιήσει κάποια στιγμή. Τον υπουργοποίησε. Είναι αστείες οι δικαιολογίες ότι τον έβαλε για να αναπληρεί τον κύριο Πιερακάκη όταν λείπει ταξίδια στη Βουλή, ή ότι έχει την εμπειρία επειδή ο ίδιος ήταν οικονομικός συντάκτης. Δηλαδή, ακούστε τώρα, μιλάμε για τέτοιες αστείες δικαιολογίες, οι οποίες δεν αντέχουν και τη βάσανο της κριτικής. Σκεφτείτε τώρα να είσαι ένα κράτος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενταγμένο στην ΟΝΕ, και να λες ως επιχείρημα ότι έβαλε υφυπουργό οικονομικών κάποιον, επειδή είχε την εμπειρία, ποια εμπειρία. Προσέξτε, όχι τα πτυχία, όχι τη γνώση της οικονομίας, που είναι ένα από τα πιο περίπλοκες επιστήμες στην Ελλάδα, στον πλανήτη, και αλλάζει συνεχώς. Αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυσκολίες του κόσμου της οικονομίας, ότι αλλάζει με ταχύτητες φωτός και κάποιος πρέπει να τις παρακολουθεί για να μπορεί να τις ξέρει. Έβαλα λοιπόν υφυπουργό κάποιον, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος πριν από 10 χρόνια, πριν γίνει βουλευτής, και μάλιστα ήταν οικονομικός συντάκτης, οπότε ήξερε την οικονομία. Αστειότητες πραγματικά. Πραγματικά αστειότητες. Λοιπόν. Fake λοιπόν και ο σχηματισμός. Τελειώνει και η υπόθεση. Όπως fake είναι από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, τώρα δεν. Όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν μπορείς να τις ξέρεις. Αλλά φαίνεται από τις πρώτες λεπτομέρειες και από τα στοιχεία τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα ότι fake είναι και ο έρμος αυτός ο Παλαιστίνιος, τον οποίο μπουζουριάσανε και τον πήγανε στην ΑΕΠ. Ότι τα είχαμε είναι πράκτορας της Χαμάς και ήρθε στην Ελλάδα για να ανατινάξει Ισραηλινό κρουαζερόπλοιο με μέλη του IDF που κάνουν tour στα ελληνικά νησιά. Τον μπουζουριάσαν τον άνθρωπο, άντε να βγάλει την άκρη τώρα αυτός. Αλλά μια χαρά ευνοεί τα αφηγήματα της κυβέρνησης. Ξαναζεσταίνει πάλι το μεταναστευτικό, ξαναχαϊδεύει πάλι τα ακροδεξιά ψηφαλάκια. Κάνει και ο κύριος Κοτσοχοίδης το κομμάτι του, δείχνοντας ότι κάτι κάνει. Είπαμε, είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, πλειστείτε με θάρρος, έχουμε να δούμε πολλά τέτοια. Πάμε στους αριθμούς. Έχω μια. Ξέρετε, οι αριθμοί λένε πάντοτε την αλήθεια. Θέλετε να δούμε λίγο τα φορολογικά έσοδα. Φτάσανε τα 73 μισό τα φορολογικά έσοδα. 73 δισεκατομμύρια, παρακαλώ. Τα φορολογικά έσοδα το 2025. Έτσι, το 2026 δεν έχουμε ακόμα στοιχεία. Είμαστε ακόμα στο πρώτο εξάμεινο. Ξέρετε πόσο ήταν το 2016 τα φορολογικά έσοδα για να έχουμε ένα δείγμα γραφής. Δεν το πάω πολιτικά κομματικά επειδή ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Απλά τι συνέβη αυτά τα χρόνια από το 16 μέχρι το 25. Δηλαδή σχεδόν 10 χρόνια. Ήταν 53 δις τα φορολογικά έσοδα. Τώρα έφτασαν τα 73 μισό. Και όσο και να λες ότι εντάξει, υπάρχει η ανάπτυξη, οπότε αναβαίνουν και τα έσοδα κτλ. Είναι προφανές
ότι ακόμη και το αφήγημα αυτό της ανάπτυξης, χωρίς αντίστοιχη ανάπτυξη στους μισθούς των ανθρώπων, γιατί αυτή δεν υπήρχε, δεν αντέχει στη βάσανα της κριτικής. Δηλαδή, σήκωσες από την κοινωνία 73 δις, σχεδόν 50% αυξημένα σε σχέση με αυτά που σήκωνες πριν από 10 χρόνια, ενώ την ίδια ώρα οι άνθρωποι από τους οποίους σηκώνεις τα χρήματα αυτά, οι πολίτες δηλαδή, στα δικά τους εισοδήματα δεν έχουν δει καμία αύξηση απολύτως. Μόνο ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε, αυτό το γλίσχρο που αυξήθηκε. Στα δικά τους δεν έχουν δει καμία αύξηση. Το αντίθετο, βλέπουν συνεχώς πτώσεις. Και λόγω του πληθωρισμού βλέπουν ακόμα παραπάνω. Αφήστε που σε ένα μεγάλο μέρος της αύξησης των φορολογικών εισόδων οφείλεται και στον πληθωρισμό. Λοιπόν, πάμε και στο. Και σε ένα θέμα το οποίο εμείς το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, στο θέμα των γυναικοκτονιών. Διάβασα, έχει μια εκδήλωση σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, στις 7 στον Άγνωστο Στρατιώτη, για την τελευταία γυναικοκτονία. Και πολύ καλά κάνουν οι φεμινιστικές οργανώσεις και κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι η πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών. Έβγαλε μια ανακοίνωση και καλεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την ΕΣΥΑ να επιληθούν του θέματος της πύλωσης της νεκρής. Πάρα πολύ καλά κάνουν και ορθή η ανακοίνωση και καλώς καλούν και το ΕΣΟΡΟΥ και την ΕΣΥΑ. Πρέπει ήδη να είχαν παρέμβει για τη σπήλωση της νεκρής, γιατί σας είπα ότι αναγκάζεται ακόμα και με τα θάνατον η γυναίκα αυτή να προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι δεν έβγαινε έξω το βράδυ, ότι δεν ήταν κακή σύζυγος, ότι δεν είχε βλέψεις να αφήσει τον άντρα της. Όλα αυτά τα φυσιολογικά πράγματα, δηλαδή, τα που έχει δικαίωμα κάθε άνθρωπος να κάνει. Όταν κάποια στιγμή τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε και όπως τα περιμένουμε. Υπάρχει μια παρέλειψη, έτσι, γιατί θα έπρεπε πρώτα απ' όλα, κατά τη γνώμη μου την προσωπική, να έχει παρέμβει ένας εισαγγελέας και να σταματήσει την κλειδαρότρυπα των ελληνικών καναλιών. Διότι προσέξτε, νομίζω το είχα πει και την άλλη φορά, τα παιδιά που είναι τα δύο αθώα θύματα αυτής της τραγικής ιστορίας βρίσκονται σε έναν 7ο όροφο ενός ελληνικού παιδιατρικού νοσοκομείου και τους συνδράμουν εκεί οι ψυχολόγοι και οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες. Δεν γνωρίζουν το λόγο για τον οποίο πέθανε η μαμά τους. Δεν γνωρίζουν ότι ο μπαμπάς τους σκότωσε τη μαμά τους. Δεν μπορώ να πάρω θέση γι' αυτό, γιατί είμαι άσχετος εντελώς, αφού έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι να γίνει. Την ίδια ώρα όμως οι ελληνικές τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζουν όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αυτού του θέματος. Και οι τηλεοράσεις είναι αναμένες ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο. Εισαγγελέας δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο να σταματήσει, να βγάλει, να αφαιρέσει την κλειδαρότρυπα από τις ελληνικές, από τις εκπομπές των ελληνικών καναλιών. Να σταματήσει όλους αυτούς τους τύπους που θεωρούν ότι το να παίζουν με νέα, με μωρά παιδιά που έχουν υποστεί αυτή την τραγική μοίρα για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης και να παριστάνουν τους εκπομπάρχες της τηλεοράσης. Ένα εισαγγελέας δεν υπάρχει να παρέμβει και να απαγορεύσει τα κανάλια. Λοιπόν, αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι άλλο να σας πω τώρα για την επικαιρότητα. Τα υπόλοιπα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Συνεχίζεται. Ο Τραμπ λέει σε δύο εβδομάδες θα έχει ιτηθεί ολοκληρωτικά το Ιράν, διάβαζα τη δήλωσή του. Στο χωριό μου το λέγανε ότι του φανεί του λούλου του φανεί. Ναι, μόνο που εδώ αυτά τα χαζά αγόρια παίζουν με πυραυλάκι στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τα ενίκια αυξήθηκαν διότι ένα μεγάλο ποσοστό κατοικιών, κυρίως σε εργατικές περιοχές, νοικιάστηκαν από ΜΚΟ και είπα την αρμοστία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Μην το λέτε αυτό τώρα. Υπάρχει και αυτό ότι ένα μεγάλο ποσοστό κατοικιών με ευρωπαϊκά κονδύλια ΜΚΟ νοικιάζονται σε πρόσφυγες και μετανάστες για να μένουν αυτοί. Αλλά μην το λέτε για δύο πολύ βασικούς λόγους. Πρώτον και βασικότερο, πρέπει να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, πού θα μείνουν? Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοείται. Θα πάνε στις πλατείες, στα παγκάκια να μείνουν? Άνθρωποι είναι και αυτοί. Όπως έχουμε ανάγκη στέγασης εμείς, έχουν ανάγκη στέγασης και αυτοί. Και μάλιστα πολύ περισσότερο από εμάς, διότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται. Δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, στην κυριολεξία. Δεύτερον, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των κατοικιών. Έτσι. Μπροστά στη λέλαπα των services και των funds, των πληστηριασμών εννοώ, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό, ούτε μπροστά στο Airbnb, ούτε μπροστά στην Golden Visa. Είναι παρονυχίδα το θέμα το οποίο λέτε. Λοιπόν. Ναι.
βλέπω και κάτι σχόλια για τους υπουργοποιηθέντες. Πολύ μεγάλο θέμα η Περσεφόνη αυτό που θίγει στην κατάργηση του οργανισμού εργατικής κατοικίας. Τους αθεόφοβους τους πείραζε ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, που ήταν ο μόνος φορέας ο οποίος έχτιζε κάποια σπίτια και έδινε φτηνά σπίτια στον κόσμο της εργασίας. Και έδινε και φτηνά δάνεια στον κόσμο της εργασίας για να μπορείς να πάρει ένα σπίτι. Φυσικά και μία από τις αιτίες είναι ο οργανισμός της εργατικής κατοικίας. Και καλά θα κάνουν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα που θέλουν να διαφοροποιηθούν από την φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, να εντάξουν στη φαρέτρα τους και ένα νέο φορέα όπως ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Και την κοινωνική κατοικία όπως λέγαμε πριν. Λοιπόν, 73 δις με λιγότερους κατοίκους, λέει η Μαρία. Ναι, και αυτό ισχύει, προφανώς. Την είδηση με τον Παλαιστίνιο στην Κρήτη. Ναι, δεν είναι θέμα. Δηλαδή, άμα διαβάσετε τις λεπτομέρειες της ιστορίας αυτής, θα δείτε ότι τίποτα δεν έχει στα χέρια της. Τίποτα απολύτως. Υποθέσεις κάνει. Και από ό,τι λένε στα δημοσιογραφικά γραφεία, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει και ψυχολογικά προβλήματα και ό,τι του λένε λέει ναι. Δηλαδή μπουρζουριάζανε από ό,τι φαίνεται έναν. Ας πούμε, δεν θέλω να κάνω σχόλια τώρα γιατί δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει η υπόθεση, αλλά είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε τέτοιες υποθέσεις. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Βάλουμε ένα τραγουδάκι. Να πάμε στο διάλειμμα, να πάμε και στο ρέδιο ταξί Παρθένου να δούμε την κίνηση στους δρόμους. Πάμε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Στο κόκκινο βρίσκεται για άλλη μια φορά ο οδικός χάρτης. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται φυσικά στον Κηφισό, καθώς επίσης και στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο του Κηφισού οι ταχύτητες είναι εξαιρετικά χαμηλές από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Περιστέρι. Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί όμως και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επίσης μεγάλη υπομονή στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ψυχικού, όσο και στο Μαρούσι, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος, στη Βασιλής Σοφίας και τη Σταδίου και κάποιες καθυστερήσεις που σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλίσσα στον κόμβο Κηφισίας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Ο Νίκος εδώ τώρα, γίνονται πραγματάκια εδώ στο στούντιο, ξέρετε, την ώρα που βάζουμε τα τραγούδια. Ο Νίκος λέει, αυτό δεν είναι τραγουδάκι για το Πορτορίκο, που ακούσαμε, του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δίκιο, έχει τραγουδάρα, είναι ύμνος είναι για την ακρίβεια, γι' αυτό και το επιλέξαμε. Τώρα θα σας πω κάτι, αποφεύγω τις πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις, αλλά θα το κάνω τώρα. Σπαταλώ πολλές εργατόρες για να επιλέγω τα τραγούδια αυτής της εκπομπής πραγματικά, και ό,τι τραγούδι βάζει, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, δεν είναι απλά τραγουδάκι, είναι τραγουδάρες. Και επειδή βλασφημία, αν έχεις δίκιο, κόψαμε το ρεφρέν, θα μας βοηθήσει ο Σπύρος ο Παπακώστας να ακούσουμε το ρεφρέν, αυτό που κόψαμε, από το σημείο που το κόψαμε, να το ξανακούσουμε. Γιατί πραγματικά δεν πρέπει να το κόψουμε, γιατί και το ρεφρέν είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ίσως το καλύτερο μέρος του κομματιού. Οπότε έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος. Θα μας βοηθήσει ο Σπύρος και θα τη βρούμε την άκρη. Θα το βάλουμε αυτό το τέλος. Αν μπορούμε, το έχουμε. Εντάξει, θα απασχολήσω εγώ λίγο τα μικρόφωνα εδώ. Θα τη βρει την άκρη. Δεν χρειάζεται ακριβώς από το σημείο που το κόψαμε, αλλά το τέλος, ρε παιδί μου, που το κόψαμε. Γιατί είναι το πολύ ωραίο το ρεφρέν του. Έτσι. Κάνει μπάσιμο εκεί για τη Σίλβια. Που με πάθος τον αγάπησε, δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω από την εκπομπή το πάθος στη Σίλβια. Το καταλαβαίνεις. Και ως άνθρωποι, και ως αριστεροί, και ως άντρες, το πάθος στη Σίλβια δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι. Το καταλαβαίνεις. Δεν σε βλέπω και πολύ, δεν το καταλαβαίνεις.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Αυτό ήταν. Νίκο, παρακαλώ καταρχάς, αλλά πραγματικά σου λέω ότι έπρεπε να το ακούσουμε αφενός για την Σίλβια. Εξήγησα τους λόγους πριν. Αφετέρου, διότι και ο ίδιος στο τραγούδι το έφερε στα δικά μας μέτρα. Και εμείς δεν χάθηκαμε στο Πορτορίκο, όπως είπε ο Σπύρος εδώ που κάνει τα κουμπάκια. Εμείς ούτε στο Πορτογερμενό δεν μπορούμε να πάμε, όχι στο Πορτορίκο. Αφετέρου, λοιπόν, επειδή το έφερε εδώ, εμείς χαθήκαμε και εμείς κάπου στο Μέτς. Και πολιτικά και κοινωνικά και κομματικά και ό,τι θέλετε βάλτε εκεί. Αν δεν ξανασυνδεθεί, τώρα θα το πολιτικοποιήσω. Κομματικοποιήσω. Μια που λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ακούστε, αν δεν ξανασυνδεθεί η αριστερά με το συνέστημα, με τα τραγούδια, με την τέχνη, με το θέατρο, με τον πολιτισμό, αν δεν ξαναβγεί στους δρόμους, αυθόρμητα ο κόσμος της αριστεράς, όχι τα κόμματα, δεν πρόκειται να δούμε χαΐρι, να το ξέρετε. Αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα, από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Σας έχω ένα κυρανάκι, τον οποίο θέλω να τον ακούσουμε. Έτσι. Αυτός ήταν η αιτία του μίνι αυτού ανασχηματισμού, του fake ανασχηματισμού που λέω εγώ, γιατί έπρεπε να φύγει από το Υπουργείο, το Υφυπουργείο Μεταφορών και τα λοιπά, να πληρωτής μάλλον ήταν, συγγνώμη. Και να πάει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προφανώς είναι πολύ πιο σοβαρό, σας το είπα και χθες, ή προχθές αν θυμάμαι καλά, προφανώς είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το κόμμα εν όψει των εκλογών, παρά η ασφάλεια των εθνικών συγκοινωνιών. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα Rent-A-Car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και θέλουμε όσο περισσότερος κόσμος φέτος, ειδικά οι νέοι οδηγοί, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να έρθουν και νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο, να υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση σε εισαγωγικά, την οποία θα λένε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω, θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι, ασφαλής και σώος.
2: Μουά, σκοτούν.
3: Σκοτούν.
2: Φουρτούν, καυκάλ.
3: Φουρτούν.
2: Ανακατοσύρ.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία γίνονται στη χώρα. Να πληρωθεί υπουργός μεταφορών. Τον ακούσατε. Πώς θα γλιτώσουμε με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Επειδή έρχονται, λέει, πολλοί για τις διακοπές τους στη χώρα. Έχουν κακές συνήθειες αυτοί όταν οδηγούν. Οπότε τι σκέφτηκε ο κύριος Κυρανάκης? Θα τους βάζει να υπογράφουν μια δήλωση. Να υπογράφουν μια υπεύθυνη δήλωση. Μπορεί να το μεταφέρει αυτό, αν θέλουν, και σε εμάς, τους Έλληνες πολίτες. Να υπογράφουμε μια δήλωση, μια υπεύθυνη δήλωση. Θα λέει πάνω, ας πούμε, δεν θα κάνω λαλακίες στους δρόμους. Η υπεύθυνη δήλωση. Και θα τελειώνει το πρόγραμμα. Έτσι. Ελλάδα 2-0. Μπορούμε, εγώ θα έχω προτάσεις γι' αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε και πολιτικά. Έτσι. Θα κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση και θα λέμε. Θα γράφει πάνω Ελλάδα 2-0 και από κάτω θα υπογράφουμε ότι δεν θα αμφισβητήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ούτε μπροστά στην κάλπη, αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια της τετραετίας μπροστά στις κάμερες. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση έχει πολλές χρήσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην υγεία. Πάμε. Έχω τον Μάριο Θεμιστοκλέος, έτσι, τον συνεργάτη, τον υφυπουργό του, το αγαπημένο μας υπουργούλη, του Άδωνη Γεωργιάδη. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Ακούστε το προσεκτικά εδώ και τους αριθμούς και δείτε και πίσω από τις λέξεις του κ. Θεμιστοκλέους για να καταλάβετε το πρόβλημα. Το λέει το πρόβλημα, το παραδέχεται. Ας μη θέλει να το παραδεχτεί, αλλά το παραδέχεται.
4: Πάμε να συνεχίσουμε με τις λοιπές ειδικότητες οι οποίες λείπουν. Το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, και μιλάμε για δερματοφορείς και όλοι λυποί. Θέλω να σας ρωτήσω τι κάνουμε με αυτούς και λείπουν 15.000 νοσηλευτές αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία.
5: Το πρώτο στοιχείο, αυτή τη στιγμή έχουμε τους περισσότερους νοσηλευτές που είχε το ΕΣΥ από το 2010. Έχουμε προσλήψει του επικουρικού προσωπικού. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για την Αττική. Όπως έχουμε πει, όποιος έχει καταθέσει χαρτιά, τον έχουμε προσλάβει. Αυτή τη στιγμή στην Αττική, όποιος έχει βάλει τα χαρτιά του, είναι σωστά τα χαρτιά, έχει άδεια ασκήσεων επαγγέλματος νοσηλευτικής, προχωράμε σε πρόσληψη. Τις επόμενες μέρες ανοίγει η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό και στην περιφέρεια και για τις λοιπές ειδικότητες και θα ισχύσει το ίδιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φέτος έχουμε 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, που είναι και το καθαρό κέρδος του συστήματος.
4: Όσον αφορά την ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά, είναι κάτι το οποίο το ζητούσαν πάρα πολλά χρόνια, ούτως ώστε το επάγγελμά του να γίνει και λίγο πιο, όχι δελεαστικό, να ανταποκρίνεται το ευχαριστώ της πολιτείας στους αγώνες που κάνουν να κρατήσουν τις κλινικές αυτοί οι άνθρωποι και τα χειρουργεία.
5: Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε την ένταξη, ένα πάγιο αίτημα, όπως είπατε κι εσείς, των νοσηλευτών, των διασωστών του ΕΚΑΦ και των οδηγών του ασθενοφόρου. Εντάσσεται στα κίνητρα, γιατί θα συμφωνήσουμε ότι εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα του συστήματος υγείας είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Και είναι ότι πολλά νέα παιδιά δεν επιλέγουν. Έχει μια μέτρα κινήτρων, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Το ένα είναι τα ασφαλιστικά, που βλέπουμε το πρώτο βήμα. Θα υπάρξουν και στο επόμενο χρονικό διάστημα και διοικητικά μέτρα, τα οποία προς την κατεύθυνση, προς τη θετική κατεύθυνση για τους νοσηλευτές. Και είμαστε σε συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών, ανάλογα με τις δυνατότητες, να υπάρξει κάποια μισθολογική ενίσχυση.
6: Τι προσόντα έχετε?
7: Ψεύτης.
0: Είναι, πρόκειται για τον ορισμό της παπάντζας. Δεν έχω άλλες λέξεις για να το χαρακτηρίσω. Είναι ο ορισμός. Στα λεξικά, στα παγκόσμια λεξικά, εκεί που υπάρχει η λέξη παπάντζα, πρέπει να βάζουν αυτούς. Και αυτά τα αστεία επιχειρήματα, τα οποία χρησιμοποιούν στο δημόσιο διάλογο, με τους δημοσιογράφους να έχουν πάθει αφωνία. Και να ακούνε με γουρλωμένο μάτι τις απίθανες παπάντζες, τις οποίες ξεστομίζουν τα μέλη της κυβέρνησης. Εδώ τώρα ο υφυπουργός, ο κ. Θεμιστοκλέος, προσέξτε να δείτε, πίσω από τις λέξεις το είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έρχονται νοσηλευτές, δεν πηγαίνουν. Δηλαδή, ακούστε με τώρα, θα έρθει το παιδί μας, θα πάει ας πούμε να σπουδάσει νοσηλευτική σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ενδεχομένως και εκτός Αθήνων, αν μένει στην Αθήνα, έχει νοσηλευτικές παντού. Θα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά ο μπαμπάς του, η μαμά του, η οικογένειά του, στα φροντιστήρια για να περάσει στο πανεπιστήμιο. Μετά 4 χρόνια, 4,5 χρόνια στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει. Θα βγει το παιδί στα 24-25 του χρόνια, ξέρω, 22-23-24, και θα πάει να προσληφθεί στο νοσοκομείο νοσηλευτής-νοσηλεύτρια με 900 ευρώ το μήνα, άντε 1000, για να πάει να κάνει 10 εφημερίες τον μήνα να κοιμάται μέσα στο νοσοκομείο και να έχει αναλογία νοσηλευτή-ασθενή 1:80 τα βράδια που κάθεται στο θάλαμο. Δεν πηγαίνουν, προφανώς και δεν πηγαίνουν, σιγά μην πηγαίνουν. Και βγαίνει ο παπάντζας αυτός που κάνει τον υφυπουργό. Συγχωρέστε με δηλαδή τώρα, αλλά δεν μπορώ να φύγω από το προσωπικό εδώ, με αυτά που ακούμε. Να λέει τάχα ότι εντάξαμε στα βαρέα και θυγινά, και δεν του λέει ο δημοσιογράφος εκείνη την ώρα ότι αυτό που διαφημίζετε, υποτίθεται ότι δεχτήκατε την ένταξη των νοσηλευτών και των οδηγών, των ασθενοφόρων κτλ. Στα βαρέα και θυγινά, δεν αφορά το μισθολογικό τους, αφορά μόνο το ασφαλιστικό τους. Δηλαδή, αυτά που δίνει το κράτος στα ασφαλιστικά ταμεία των ανθρώπων αυτών θα δίνονται με βάση και τα για τα βαρέα θυγινά. Όχι μισθολογικά. Δηλαδή, απλά το κράτος από τη μία τσέπη θα τα δίνει στην άλλη την τσέπη, δηλαδή στο ασφαλιστικό ταμείο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κερδίζουν τίποτα παραπάνω στο μισθό τους. Έτσι, απλά όταν βγουν στη σύνταξη, αν προλάβουν να βγουν στη σύνταξη, οι άνθρωποι αυτοί θα δούνε, υποτίθεται, και τη διαφορά στη σύνταξη, η οποία θα είναι κανένα 50-100 ευρώ, όχι παραπάνω. Γι' αυτό, για αυτές τις παπάντζες μιλάμε. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Όσες θέσεις και να προκηρύξει, δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Χαζή είναι. Σας το είπα. Σας είπα μια είδηση προημερών, αν θυμάστε, ότι σε ελληνικό πανεπιστήμιο, σε νοσηλευτική σχολή, στα Γιάννενα για παράδειγμα, πήγε στο αμφιθέατρο εκπρόσωπος της Αυστριακής, της Γερμανικής και της Ολλανδικής κυβέρνησης για να πει στα παιδιά, στους νέους Έλληνες νοσηλευτές που σπουδάζουν, ότι μόλις τελειώσετε το πανεπιστήμιο, σας δίνουμε 1.800 ευρώ το μήνα και σπίτι, ανά δύο άτομα, σε μία από τις τρεις χώρες αυτές, όποια θέλετε, για να έρθετε. 18 μήνες σας το κάνουμε αυτό. Για να μάθετε τη γλώσσα. Δεν θα κάνετε τίποτα. Θα μάθετε τη γλώσσα. Έτσι. Σας δίνουμε 1.800 ευρώ και σπίτι. Και όταν μάθετε τη γλώσσα, προσλαμβάνεστε αυτόματα στα νοσοκομεία. Ο πρώτος μισθός είναι 2.500 ευρώ, καθαρά. Και η δέσμευση με φόρου ζωής, μέχρι να βγείτε σε σύνταξη από το σύστημα υγείας των χωρών αυτών, είναι ένας νοσηλευτής για κάθε δύο ασθενείς. Ποτέ δεν θα γίνει τρεις. Και τα 2.500 στα επόμενα τρία χρόνια γίνονται τρία χιλιάρικα αμέσως. Και πείτε μου εσείς τώρα, σε όλους αυτούς τους Ευρωπαίους με το κρασάκι στο χέρι, τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς με αυτούς εδώ, με αυτά τα κράτη, σε όλους τους τομείς. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το χάλι που ζούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πήγαμε και τον Θεμιστοκλέος. Πάμε στο Μέγκα. Θα δούμε το ρεπορτάζ για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Ιντελέξ. Νομίζετε ότι το ξεχάσαμε? Όχι, δεν το ξεχάσαμε. Εμείς που έχουμε στην πλάτη μας και τις αγωγές από τον κύριο Δημητριάδη, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό το θέμα. Για πάμε.
7: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΕΠ. Επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του πέδαρου, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του πέδαρου, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ενωθεί οτιδήποτε άλλο εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
8: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
7: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, η υπεύθυνη της Ιντελέξα, με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί του Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
8: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
7: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν, αυτή ήταν η στόχευση.
0: Πώς θα το χρησιμοποιούσαν αλλιώς? Δεν είχαν τεχνογνωσία. Ο Τάλ την είχε την τεχνογνωσία. Οπότε, προφανώς. Και θα έπρεπε κάποιος να τους κάνει πράκτης για να μπορέσουν να το λειτουργήσουν. Προφανώς και θα έχει ιδιωτικά συμφωνητικά. Προφανώς και θα υπάρχει ανταλλαγή εκατοντάδων emails για να γίνει το deal. Αν και εφόσον, ξαναλέμε, αν και εφόσον ισχύει το αφήγημα ότι η ΑΕΠ αγόρασε, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αγόρασε το Predator από τον κύριο την Ιντελέξα και η ΑΕΠ το χρησιμοποίησε. Είτε η ίδια είτε βάζοντας κάποια παρένθετα πρόσωπα σε συνεργασία με την Ιντελέξα για να το χρησιμοποιήσουν στη χώρα. Είναι πάρα πολλές οι ενδείξεις τις οποίες οδηγούν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τα έχουν πει 100.000 φορές και οι δικηγόροι και τα θύματα, πολλά από τα θύματα. Τα έχουν πει, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Και μόνο το γεγονός ότι τα περίφημα αυτά μηνύματα που ερχόταν, τα επιμολυσμένα με τον link, δεν θα μπορούσε να ξέρει κανένας άλλος παρά μόνο το κράτος, τα λέει όλα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στην πολιτική. Θέλω να ακούσετε ένα ηχητικό, είναι η κυρία Χτσιόγλου. Πάμε να το ακούσουμε και το σχολιάσουμε και αυτό.
9: Προτρέχετε λίγο, θα έλεγα.
10: Γιατί?
9: Απόφασή μου έχει να κάνει με την πορεία μου μέχρι σήμερα. Όχι με κάτι που αφορά στο μέλλον. Αφορά τη διαδρομή μου στη Νέα Αριστερά και την πολιτική διαδρομή μου συνολικά και την πολιτική μου ευθύνη. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε εγώ και άλλοι 6 βουλευτές και 150 στελέχη σε όλη την Ελλάδα ότι κλείνει ο κύκλος της Νέας Αριστεράς, για ένα λόγο που αφορά κυρίως τη στρατηγική κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια κινητικότητα των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων για να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Εν αντιθέσει με τη σημερινή ηγεσία της Νέας Αριστεράς, που πιο πολύ ενδιαφέρεται να διατηρηθεί μια παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς και να γίνει μια καταγραφή. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στο κοινωνικό αίτημα, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρχε αυτή η διαφωνία που δεν μπορέσαμε να τη γεφυρώσουμε και έκλεισε ο κύκλος της Νέας Αριστεράς, εγώ προσωπικά θεώρησα ότι ήταν και υποχρέωσή μου να παραιτηθώ και από το βουλευτικό αξίωμα, από την έδρα. Δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ορθό για μένα τουλάχιστον να δρώ μέσα στη Βουλή χωρίς να υπάρχει κάποιο πλαίσιο ή κάποιος φορέας που να με εκφράζει. Άρα η απόφαση που έχετε στα χέρια σας ως δεδομένο είναι αυτό. Είναι μια απόφαση που αφορά τη μέχρι σήμερα διαδρομή μου και τη σχέση μου με τη Νέα Αριστερά.
4: Θα θέλατε να πάτε στον Αλέξη Τσίπρα?
9: Θα σας πω, η άποψή μου είναι πολιτικά ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρξει ένας πόλος ισχυρός που να έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, να έχει αντιπαραθετικό πολιτικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία στα δύο ιδίως μείζωνα ζητήματα που αφορούν ακρίβεια, έκρηξη κόστου ζωής, εισόδημα, εκεί δηλαδή που έχει γίνει η μεγάλη λαιλασία τα τελευταία 7 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας. Και δεύτερον, στο κράτος δικαίου. Να τελειώσει αυτή η διάλυση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων και η υπονόμευση του κράτους δικαίου.
4: Μίλησε
9: τα δύο μείζωνα ζητήματα.
4: Μίλησε για αυτά που έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Το γνωρίζω.
4: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχει γίνει πρόταση.
9: Νομίζω ότι το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να έχει είναι να έχει κυβερνητική προοπτική. Τουλάχιστον δηλαδή να διεκδικεί την εφαρμοζόμενη πολιτική. Να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων στην πράξη.
4: Η Νέα Αριστερά δεν είχε κυβερνητική προοπτική.
9: Η Νέα Αριστερά, έτσι όπως εξελίχθηκαν οι διαθέσεις στο εσωτερικό της, δεν ενδιαφερόταν τόσο για την αλλαγή.
10: Για μας τα πανηγύρια! Για μας διάγκες του Τριάμβου!

0: Λοιπόν, αυτά. Η απόφαση μου έχει να κάνει με την πολιτική μου πορεία μέχρι σήμερα, όχι με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Θα σας πω τώρα. Είχαμε βάλει με κάθε σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς, έτσι. Γιατί είναι, εντάξει, και αξιόλογα και νέα παιδιά και έχουν και να αφήσει και ένα στίγμα πίσω τους. Μην ξεχνάτε ότι υπηρέτησαν σε υπουργικές θέσεις. Αλλά συνεχίζει να μου είναι κατανόητο όλο αυτό προσωπικά. Δηλαδή, όταν το άκουσα, είπα απλά να φώνει αυτό το μη χειρότερα. Τι άλλαξε από τότε που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ? Γι' αυτό δεν έφυγαν. Αυτό δεν ζητούσαν και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα? Να πάει πιο αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ. Να μην το πάει στο κέντρο, να μην κάνει το άνοιγμα. Αυτό δεν ζητούσαν. Γι' αυτό δεν κάναν την αριστερά. Τι άλλαξε? Και ξαναθέλουν να γυρίσουν τώρα στον Αλέξη Τσίπρα. Να στρίψει το καράβι αριστερά δεν θέλανε? Αυτό δεν του είπαν όταν έχασε το 2023. Τώρα το ζητούμενο έγινε ο κυβερνητισμός. Και κάποιοι από εμάς που λέγαμε πάντα, όχι τώρα, πάντα, ότι σωστά η αριστερά ήρθε στην εξουσία με ριζοσπαστικά πράγματα, αλλά ακόμη πιο σωστά όταν ήρθε στην εξουσία και διαπίστωσε από θέση ευθύνης πλέον τους συσχετισμούς εξουσίας και τη δύναμη πυρός των ημεδαπών γερούν γερά, αλλά κυρίως των αλλοδαπών γερούν γερά και των κυρίων Σόιμπλε και λοιπόν, σωστά προσάρμοσε και σωστά έβαλε το δημοσίευμα, δείχνοντας θέση εθνικής ευθύνης, και σωστά έβαλε το δημοψήφισμα ως τελευταία προσπάθεια να σώσει κάποια πράγματα, τα οποία και έσωσε με τη συμφωνία για το χρέος, με το τρίτο μνημόνιο και τη ρύθμιση του χρέους. Γιατί μετρίασε και το τρίτο μνημόνιο. Ο κύριος Σαμαράς που γνωρίζει το τρίτο μνημόνιο, γιατί από το 2014 το δεύτερο εξάμεινο τον είχε ενημερώσει ο Σόιμπλε για το τρίτο μνημόνιο. Γνωρίζει ο κύριος Σαμαράς πόσο μειώθηκε. Εμείς που τα λέγαμε αυτά τότε, τι ήμασταν? Δεν ήμασταν τότε αριστεροί? Πολλοί. Για όλους αυτούς που λένε σήμερα αυτά τα πράγματα, όπως τα λέει η κυρία Αξιόγλου. Και μας περνούσαν οι γενναίες 14, να θυμίσω. Καλώς ήρθατε στη λογική. Τουλάχιστον. Αφού πρώτα καταστήσατε την αριστερά άθυρμα. Με τα ψιρεκέλα. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε. Είναι η ώρα της σύγχυσης τώρα. Πάμε να κλείσουμε με τον κύριο Βενιζέλο από το 2014, παρακαλώ. Θέλω να το ακούσετε αυτό το απόσπασμα. Είναι ομιλία του κύριου Βενιζέλο το 2014 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Για να ακούσουμε άλλο ένα κυρίαρχο αφήγημα, αυτή τη φορά από την πλευρά της ομάδας αλήθειας, αναλήθειας, βάλτε και ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγε ο κύριος Βενιζέλο το 2014, πριν τη συμφωνία των Πρεσπών βεβαίως, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Για πάμε.
1: Mr. President, on the name issue of the former Yugoslav Republic of Macedonia, Greece, fully respects the process directed by the UN Secretary General through his personal envoy, Mr. Matthew Nimitz, and always participate constructively and with goodwill. Greece has already taken very considerable steps to date. We are awaiting corresponding steps from the other side. We propose a mutually acceptable compound name with a geographical qualifier before the word Macedonia for all uses and purposes, internally and internationally, erga omnes.
0: Να μεταφράσω τουλάχιστον το ακροτελεύτιο για όσους δεν γνωρίζουν αγγλικά και δεν κατάλαβαν τι είπε ο κύριος Βενιζέλος. Προτείνουμε μια αμοιβαία, αποδεκτή, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν τη λέξη Μακεδονία για κάθε εσωτερική χρήση, για κάθε χρήση εσωτερικά και διεθνώς. Erga omnes. Αυτό δηλαδή που υπεγράφει στις πρέσπες. Ακριβώς αυτό. Αυτολεξία αυτό. Και τότε, κύριε Βενιζέλο, αφού το προτείνετε αυτό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2014, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παρακαλώ τότε, με τον κύριο Σαμαρά, γιατί ο αγαπητός σας και φίλτατος πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Σαμαράς, τότε, όταν υπογράφει η Συμφωνία των Πρεσπών το 2018, έβγαινε στο Σύνταγμα στα σκαλάκια μαζί με τους ακροδεξιούς και τον Παπαδαριό και φώναζαν ότι καταστρέφεται η χώρα και ότι πολυπολείται η Μακεδονία? Εσείς τα λέγατε 4 χρόνια πριν. Γιατί δεν βγήκατε να πείτε ότι αυτό λέγαμε κι εμείς? Δεν έχει δίκιο ο φίλτατος και αγαπημένος μου κύριος Σαμαράς. Γιατί στήσατε όλο αυτό το πανηγύρι και διχάσατε τη χώρα σε προδότες, εθνοπροδότες και πατριώτες? Γιατί βγήκατε στους δρόμους με την ακροδεξιά? Φτάνει, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, αυτά τα ωραία γίνονται στη χώρα. Παντού σε όλο το πολιτικό. Αλλά, οκ, ρε παιδιά, η λογική όποια και αν είναι η προσωπική μας άποψη για τα πράγματα, η λογική είναι λογική. Δεν μπορούμε να τη βιάζουμε καθημερινά. Δηλαδή, φτάνει. Αυτά ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Εδώ στο κόκκινο, 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο Τετάρτη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στα παιδιά μας. Δίνουν εξετάσεις αυτή την περίοδο και στο δεύτερο βάθμιο και στην τρίτο βάθμιο εκπαίδευση. Και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 ξεκινάει επίσημα στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με διάρκεια 39 ημερών συνολικά. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στην πόλη του Μεξικού, στο ιστορικό εστάδιο Αζτέκα, με αντίπαλους στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, ενώ ο μεγάλος τελικός προγραμματίζεται για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Η φετινή διοργάνωση αριθμεί 104 αγώνες έναντι 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τα μάτς, ενώ η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελο ήταν το 1994. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν 78 αγώνες σε 11 πόλεις, στο Μεξικό 13 αγώνες σε 3 πόλεις, ενώ στον Καναδά θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες σε 2 πόλεις. Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή φορμάτ από το 1998 και έπειτα. Οι 48 εθνικές ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν, όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Στους νοκάουτ γύρους θα υπάρχουν ζεύγοι φαβοροί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο εάν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μια θα πάει στη διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Συνολικά 1248 παίκτες από τις 48 ομάδες θα μπουν στην αφετηρία των αγώνων. Οι παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ εκπροσωπούνται 71 χώρες. Το εύρος των γενεών είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γυραιότερο παίκτη, τον 43χρονο Γκρέγ Γκόρντον της Σκωτίας, από τον νεότερο, τον Τζιλμπέρντο Μόρα του Μεξικού, που είναι μόλις 17,5 ετών.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, προσθέτοντας πως ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε επικοινωνία Τραμπ Νετανιάχου, κατά την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Σε νέα ανακύκλωση προσώπων προχώρησε το Μέγαρο Μαξίμου, ανακοινώνοντας τον πολυσυζητημένο μήνυ ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Παρά τη φθορά που καταγράφεται σε κρίσιμους τομείς και την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, η κυβέρνηση επέλεξε περιορισμένες μετακινήσεις τελεχών, επιχειρώντας να δώσει εικόνα ανανέωσης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Καμία αλλαγή υπουργικών θόκων δεν μπορεί να ξεπλύνει 7 χρόνια λαζονίας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λαϊλασίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή, έχει ανάγκη από εκλογές, για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε το Σάββατο και ενέκρινε επί της αρχής την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Η διαδικασία αφορά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για την υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέα εισηγήθηκε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των τραυματιών, των συγγενών των θυμάτων και των δικηγορικών συλλόγων, ενώ πρότεινε την απόρριψη των δηλώσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια αναμένεται να τοποθετηθούν οι συνηγοροί υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ την περίοδο του 2019-2024. Μέχρι στιγμής, δύο κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ τρεις ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 ρίχτερ και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, ενώ έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής. Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν ανήσυχοι μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 ρίχτερ που καταγράφηκε την Κυριακή. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τους ελέγχους σε κατοικίες και δημόσια κτίρια, με τις μεγαλύτερες ζημιές να εντοπίζονται στη Δαφνούσα και το Προκόπη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχουν καταγραφεί ζημιές σε περισσότερα από 100 κτίρια. Με την εξέταση σε μαθήματα ειδικότητα, συνεχίζουν σήμερα τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον πάγκο της ΑΕΚ θα παραμείνει έως το καλοκαίρι του 2029 ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Σέρβο προπονητή, το οποίο πλέον δεσμεύει για άλλα 2 χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία των δύο πλευρών το καλοκαίρι του 2025 προέβλεπε συνεργασία μέχρι τον Ιούνιο του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως τους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr.

0: Κατάτος Φάιμπερ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
0: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλή σας μέρα. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια τώρα, πάντα εδώ στο κόκκινο βεβαίως. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Έχουμε εκφράσει τη συμπάθειά μας στην Ακρόπολη εδώ και καιρό, διότι υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο να έρθει ο Τραμπ να ανέβει στην Ακρόπολη και να μιλήσει για τη δημοκρατία, τον πλανήτη, την ανθρωπότητα, την ειρήνη και όλα αυτά. Επομένως, ακούσαμε τώρα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο, που επισκέφθηκε την Ελλάδα και συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μεταξύ άλλων είπε ο Θεόφιλος ο Τρίτος για τον Τραμπ. Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Σας μεταφέρουμε και τους χαιρετισμούς του Πρόεδρου Τραμπ. Όλοι αυτοί οι παπάδες με τον Τραμπ συναντιούνται, ναι. Ο οποίος νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφθεί και την Ελλάδα σε μια επικείμενη επίσκεψή του προς τον εδώ χρόνο, τώρα κοντά δηλαδή. Είναι αυτά, είναι αυτή η αγωνία που εκφράζουμε και τη συμπάθειά μας για την Ακρόπολη. Διότι τι έχει να ακούσει η κακομοίρα η Ακρόπολη και δεν τη ρωτάει κανείς. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στις ΗΠΑ προηγούμενες μέρες για ένα reunion, όπως είπε, για το Harvard. Δεν υπάρχουν θέματα, πλήρωσε, πήγε στο reunion αυτό. Τώρα κάποια άλλο ραντεβού, συνάντηση, πήγε για το reunion. Θα τα δούμε αυτά, είναι καιρό. Θα δούμε τι είναι. Συνεχίζεται η ιστορία με τον Παλαιστίνιο που πιάστηκε και ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε από τη Χαμάς για τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, στην Ευρώπη, γιατί και ο Χρυσοχοΐδης και το σήμερα το πρωί τον ακούγαμε. Εχθές, σήμερα δεν είμαι σίγουρος αν έκανε δηλώσεις νέες για αυτό το θέμα ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι είχε εκπαιδευτεί, το είχε ομολογήσει αυτός ο Παλαιστίνιος να κάνει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Αλλά είναι όλο αυτό το θέμα με τη μετανάστευση και τα λοιπά, ναι. Περνάνε όλοι αυτοί οι τρομοκράτες με τις μπάρκες των μεταναστών και μας αναστατώνουν, κύριε Παπακώστα. Δεν σας βλέπω χαρούμενο με το γεγονός. Λοιπόν, στον απόϊχο των παρενοχλήσεων από τους Τούρκους τον αεροπλάνο του Δένδια, της Γαλλίδας, Υπουργού Αμήνης και του Ολλανδού, έχουμε την σύνοδο, τη συνάντηση εν πάση περιπτώσει των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, που μέσα στο μήνα ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία, η εξάμηνη Κυπριακή Προεδρία στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται. Λοιπόν, και γι' αυτό έγινε και αυτή η συνάντηση των Υπουργών Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Είχαμε λοιπόν τις παρενοχλήσεις από τους Τούρκους, είτε με ραδιοπαρεμβολές, είτε και επειδή σηκώθηκαν F-16 τουρκικά. Οι Τούρκοι λίγο τα γυρνούν, αλλά με αφορμή όλο αυτό, η Τουρκία αναδεικνύει το γεγονός ότι μετά τους Βρετανούς, Γάλλοι και Αμερικανοί αναζητούν βάσεις στην Κύπρο. Αναζητούν δηλαδή μόνιμες βάσεις στην Κύπρο, κυρίως για τις αεροπορικές βάσεις. Κυρίως αεροπορικές. Πόλεμος. 37 φορές λοιπόν ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Σε αυτές τις 100 μέρες, 37 φορές μας είπε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Τραμπ είναι αυτός και το λέμε και έτσι, το λένε όλοι έτσι, επειδή είναι ο Τραμπ, επειδή είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που έκανε και τον πόλεμο και συνεχώς ανακοινώνει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγελαφική, διότι το Ισραήλ κάνει τον πόλεμο, η Αμερική λέει εγώ δεν κάνω πόλεμο, αλλά ουσιαστικά χωρίς τους Αμερικανούς, χωρίς τα όπλα, τη συνδρομή τους, όλο το logistic από πίσω, τα πολεμοφέδια που τους δίνουν και τα λεφτά και τους δορυφόρους και όλα αυτά, κανένα πόλεμο δεν μπορεί να κάνει το Ισραήλ τέτοιο επίπεδο εν πάση περιπτώσει και τέτοιας κλίμακας. Συνεχίζει όμως το Ισραήλ τις βαρβαρότητες στο Λίβανο και καταστρέφεται μία χώρα, μία ακόμα χώρα στην περιοχή καταστρέφεται εξαιτίας του Ισραήλ και των Αμερικανών. Γιουχαΐσματα, έπεσε και ένα αμερικανικό ελικόπτερο κοντά στο Ορμούζ. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα η αρμόδια Αμερικανική Υπηρεσία Διερεύνησης των Ατυχημάτων ή όχι ατυχημάτων αλλά των αιτιών πτώσης του Αμερικανικού στρατού. Δεν έχει ανακοινώσει τις αιτίες ακόμα, δηλαδή ευλήθη το ελικόπτερο ή αν υπήρξε βλάβη οτιδήποτε άλλο. Ακόμα δεν ξέρουμε αυτές τις ώρες ακόμα που διανύουμε. Γιουχαΐσματα στον αγώνα μπάσκετ
σε έναν από τους τελικούς του μπάσκετ του NBA, San Antonio Spurs εναντίον New York Knicks. Νομίζω ότι έχασαν οι Knicks, κέρδισε το San Antonio, και επειδή ήταν στη Νέα Υόρκη ο αγώνας, θεωρήθηκε και λίγο γκαντέμις ο Τραμπ γι' αυτό, που πήγε με μια εγγονή του να παρακολουθήσει τον αγώνα. Υπήρξαν χειροκροτήματα, λέει, αλλά ήταν είναι φανερό από το ηχητικό και από το βίντεο ότι υπήρξαν και πάρα πολλά χαΐσματα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν περνάμε έτσι εύκολα τα του πολέμου. Είναι το καταστροφικό κομμάτι της υπόθεσης, αυτό που βιώνουμε. Μέσα σε αυτές τις 100 μέρες υπάρχουν μόνο στο χώρο της ενέργειας επιβάρυνση 47 δισεκατομμυρίων για το ευρωπαϊκό κομμάτι, δηλαδή οι επιπτώσεις είναι τρομακτικές στην οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία. Από αυτούς τους πολέμους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και λέμε συνεχώς Ισραήλ, διότι πραγματικά είναι το Ισραήλ που επιμένει ότι πρέπει ο Νετανιάχου, ότι πρέπει να συνεχίσει, και συνεχίζει τη γενοκτονία στη Γάζα και στα Παλαιστινιακά εδάφη, και συνεχίζει αυτό την καταστροφική πολιτική σε βάρος του Λιβάνου. Πάμε όμως, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Και τώρα υπάρχει ένα θεματάκι, ας το πούμε έτσι, το οποίο έχει να κάνει με μεταναστευτικό, με φυλακίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο George Christopher Zoli, όπως είναι τώρα το όνομά του, είχε γεννηθεί στη Φλόρινα, παρακαλώ. Όχι στη Φλόριδα, στη Φλόρινα. Καλά ακούτε. Στην ελληνική Φλόρινα το 1950. Μωρό, πολύ μικρός, εν πάση περιπτώσει, 3 ετών, μετανάστευση οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα μεγάλωσε, δεν έχει μνήμες ελληνικές, μεγάλωσε και ό,τι έμαθε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος αυτός, λοιπόν, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής ενός οργανισμού που η δουλειά του είναι ιδιωτικές φυλακές. Και έχει τις περισσότερες ιδιωτικές φυλακές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που όπως ξέρουμε εκεί υπάρχουν τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή κτίζονται ιδιωτικές φυλακές και τις διαχειρίζονται εταιρείες αυτές τις φυλακές. Λοιπόν, αυτός ο κύριος έχει κατηγορηθεί για κακομεταχείριση κρατουμένων στις φυλακές, κυρίως κρατουμένων, το τελευταίο διάστημα, που φέρνει ο ICE, αυτή η υπηρεσία που έχει φτιάξει ο Τραμπ για το μεταναστευτικό. Λοιπόν, ο κύριος Ζόλι ανακοίνωσε, παρά τις καταγγελίες που έχουν γίνει και παρά το γεγονός από το 2020 είχε καταθέσει και στο Κογκρέσο στην αρμόδια επιτροπή για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές που είναι δικές του, της εταιρείας του, του ομίλου του, εν πάση περιπτώσει, και που γίνονται όλα αυτά τα φρικτά πράγματα που γίνονται, ανακοίνωσε πριν από λίγο, ανακοίνωσε πέρυσι, μετά και τη δεύτερη θητεία Τραμπ, ότι υπέγραψε ένα νέο 15-ετές συμβόλαιο με την ICE, με αυτή την υπηρεσία. Λέω και πάλι, παρά τις καταγγελίες για κακοδιοίκηση, μιλάμε για λεφτά δηλαδή τα οποία είναι κρατικά λεφτά, δημόσιο χρήμα, τα παίρνει και δεν δίνει και εξηγήσεις και γίνεται έρευνα γι' αυτό, αλλά και κυρίως για την κακομεταχείριση, για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές που έχει ο οργανισμός του. Μία εγκατάσταση κεντρική χωρητικότητας 1.000 κλινών εκεί, για σε αυτή την εγκατάσταση, την κεντρική εγκατάσταση,
γίνονται πάρα πολλές καταγγελίες. Έχουν γίνει διαδηλώσεις απ' έξω για την ενάντια και στον πρόεδρο Τραμπ, στον ΆΙΣ, στον κύριο αυτόν, τον κατά τα άλλα ελληνικής καταγωγής, συγκρούσεις έξω από τις από τα κρατητήρια που διοικεί ο ίδιος, ακριβώς γιατί οι δικηγόροι των κρατουμένων, ιδίως αυτή την κεντρική φυλακή του Ντιλένι Χολ, δήλωσαν ότι οι πελάτες τους έχουν διαμαρτυρηθεί για χαλασμένο φαγητό, συνθήκες υπερπληθυσμού, αναγκάζονται άνθρωποι να κοιμούνται στα πατώματα, έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, υπάρχουν περιστατικά όπου ο άνθρωπος δήλωσε άρρωστος και γιατρός εμφανίστηκε μία εβδομάδα μετά, και μάλιστα για άτομα που διαγνώστηκαν με καρκίνο ή που είναι καρκινοπαθείς, για διαβήτη που είναι κάτι άμεσο, έτσι, μια εβδομάδα μετά ο γιατρός, σε χώρο που είναι με τέσσερις κουκέτες και κοιμούνται 7 άνθρωποι στο πάτωμα οι 3. Ο όμιλος έχει τα υψηλότερα έσοδα από οποιοδήποτε ιδιωτικό εργολάβο κράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δικηγορικούς συλλόγους, κέντρα ειδικά, πανεπιστημιακές, ερευνητικές ομάδες κτλ. Κρατάει φέτος ο όμιλος αυτού του κυρίου 24.000 κρατουμένους που έχει φέρει ο ΆΙΣ λόγω της πολιτικής Τραμπ. Δηλαδή ανθρώπους που συλλαμβάνουν στη μέση του δρόμου, μπορεί να είναι και 20 και 30 και 15 και 10 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους συλλαμβάνουν, έχουμε δει εικόνες, έχουμε δει βίντεο, τους βάζουν χειροπέδες γιατί έχουν ξενική προφορά, γιατί δεν έχουν χαρτιά. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, δεν έχουν όλοι ταυτότητα. Ταυτότητα νοείται και ακόμα και ένα δίπλωμα οδήγηση κτλ. Συλλαμβάνονται λοιπόν άνθρωποι, όσοι δεν απελάβνονται μπαίνουν σε κρατητήρια και μόνο ο ΆΙΣ λοιπόν, αυτή η υπηρεσία που δολοφονεί ανθρώπους στη μέση του δρόμου, τα έχουμε δει και αυτά, έχει στις φυλακές του ομίλου του Ζόλη 24.000 κρατούμενους λοιπόν, που είναι εταιρικό ρεκόρ. Και βεβαίως ο Τζορτζ Ζόλη με τη σειρά του είναι ο κορυφαίος συνεισφέρον στις πολιτικές εκστρατείες του Τραμπ. Πληρώνει δηλαδή πάρα πολλά λεφτά για τις πολιτικές εκστρατείες του Τραμπ. Αλίμονο. Και διατηρεί στενούς δεσμούς με αξιωματούχους διαφόρων υπηρεσιών της κυβέρνησης του Τραμπ. Χρησιμοποίησε για την επέκταση των εγκαταστάσεών του 45 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει διαθέσει το Κογκρέσο πέρυσι. 45 δισεκατομμύρια δολάρια, αν το ποσό είναι αυτό που διαβάζω και βρίσκω από όλα όσα έχουν δημοσιευτεί. Πέρα από το γεγονός ότι εντάξει είναι και είναι ελληνικής καταγωγής, γιατί γεννήθηκε στη Φλόρινα από Έλληνες γονείς. Αλλά έφυγε πολύ μικρός, είναι και αυτό αλήθεια. Δεν μεγάλωσε εδώ, δεν πήγε καν σχολείο εδώ, δεν προλάβε 3 ετών, είχε φύγει ήδη. Αυτό έχει τη μικρότερη σημασία. Σημασία έχει όλα αυτά που γίνονται από τον Τραμπ, από τον ΆΙΣ. Και επίσης όλα αυτά τα λεφτά, το πώς διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες σε άλλους τομείς, το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση Τραμπ το κρατικό χρήμα. Αυτά για τον κύριο Ζόλη λοιπόν, τον κύριο Τζορτζ Κρίστοφερ Ζόλη, που γεννήθηκε το 1950 στη Φλόρινα.

0: Ναι, συμφωνούμε. Έχει έρθει ένα μήνυμα από τον κύριο Δημήτρη ότι κάπως έτσι είναι και στις ελληνικές φυλακές. Συνωστισμός, ανύπαρκτη ιατρική υπηρεσία, άθλιες συνθήκες θέρμανσης, η δροσιά στο καλοκαίρι. Ειδικά στη φυλακή Ναυπλίου αναφέρει σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι κρατούμενοι το καλοκαίρι κυριολεκτικά βράζουν. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Έχει σχέση όμως αυτό που λέγαμε τώρα για την Αμερική, συνδέεται και αυτά που ονειρεύεται και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και ο Πλεύρης, ότι όλους τους μετανάστες που δεν παίρνουν άσυλο και μόλις πατήσουν το πόδι τους βάζουν σε φυλακή ουσιαστικά, σε ποιες φυλακές θα τους βάζουν, σε ποιες συνθήκες, οι οποίοι δεν, είναι και δεν έχουν διαπράξει κάποια παρανομία. Ναι, θεωρείται παρανομία ότι παρανόμως μπήκαν στη χώρα, ωραία. Υπάρχουν κανονισμοί όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι οι κανονισμοί αμερικανικοί, δεν έχουμε φτάσει εκεί και δεν υπάρχει ICE, ούτε εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, επομένως τώρα τι ακριβώς θα συμβεί, τι θα κάνουν με τις φυλακές εδώ? Δεν μπορούν λοιπόν να φιλοξενήσουν σε κάποιες συνθήκες ανθρώπινες τους υπάρχοντες, αυτούς που παρανομούν στη χώρα, που συλλαμβάνονται κακούργους ή μη κακούργους, ξέρω εγώ, ότι για όποια αδικήματα, και τώρα θέλουν να χώσουν εκεί και όσους απλώς έρχονται ως πρόσφυγες μετανάστες μέχρι που να εγκριθεί το άσυλό τους, τι ακριβώς θα κάνουν, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Πάμε και σε ένα ακόμα, προχωράει, τρέχει ο χρόνος προς το διάλειμμα. Ο Τραμπ πάλι ρωτήθηκε σχετικά με μια πιθανή είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Αρχίζει το θέμα αυτό και παίρνει πλέον διαστάσεις. Ναι, ακούμε πολλά για τεχνητή νοημοσύνη, πολλές φορές γίνεται μια συζήτηση που είναι κάπως της μόδας και λίγο και σεναριακή, δεν είναι όλα τα πράγματα έτσι. Κάποιος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να παρακολουθεί τι είναι ως τώρα, ως αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως η σκέψη για το πώς μπορεί να εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα σε βάρος της εργασίας ή πώς αλλιώς, βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση και σωστά γίνεται, αρκεί να μην γίνεται με τρόπο φτηνό και για εντυπωσιασμούς. Τώρα, έχει όμως σημασία ποιος ελέγχει αυτά τα πράγματα, διότι τελικώς ποιος είναι αυτός ο οποίος, σε ποιανού χέρια βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή? Βρίσκεται στο δυτικό κόσμο στα χέρια εταιριών. Στον ανατολικό κόσμο δεν είναι έτσι, δηλαδή οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Ινδοί ακόμα, το Βιετνάμ, το Καζακστάν, εκεί υπάρχουν οι εταιρείες, αλλά υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος έως στενός έλεγχος των κρατών. Δηλαδή τα κράτη έχουν λόγο. Στη Δύση είναι το ερώτημα. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει, λέει, να μπει στις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας εταιρικής σχέσης. Πριν προχωρήσουμε σε συμπεράσματα, κρίσεις, σχολιασμούς, πρέπει να το δούμε αυτό στις λεπτομέρειές του, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εδώ γίνεται το ανάποδο. Δεν είναι όπως η NASA που τις προηγούμενες 3 δεκαετίες άρχισε να εκχωρεί σε ιδιώτες λειτουργίες, υπηρεσίες και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ γίνεται το ανάποδο. Είναι το αμερικανικό κράτος που δείχνει, και ας είναι ο Τραμπ, μια αγωνία πια να μπει σε αυτό που κατέχουν οι ιδιώτες. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι προγραμματισμένη μια συνάντηση προσεχώς με στελέχη μεγάλων εταιριών του χώρου αυτού. Είπε ότι όλοι θα έρθουν στο Λευκό Οίκο και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γίνεται σχεδόν μια εταιρική σχέση με τον αμερικανικό λαό και το εξετάζουμε. Αυτά δηλώνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και μεγάλων εταιριών, οι οποίες θα μπορούσαν να παραχωρήσουν οικειοθελώς μερίδια στο κράτος. Αυτό μας είναι λίγο περίεργο. Α, έτσι δημοσιεύουν τώρα, αυτά γράφουν. Το οποίο στη συνέχεια θα εισέπρατε μερίσματα, δηλαδή οικειοθελώς θα τους δώσουν μερίδια και θα εισπράττουν ό,τι τους αναλογεί. Την ιδέα αυτή φέρεται να προωθεί κυρίως ο επικεφαλής της OpenAI, ο Sam Altman. Ο Altman είναι κεντρικό πρόσωπο. Ο Altman είναι κεντρικό πρόσωπο στην όλη ιστορία. Λέμε και πάλι ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, και θα την έχουμε από εδώ και πέρα συνεχώς μπροστά μας. Ποιος κατέχει την ψηφιακή τεχνολογία, ας το πούμε έτσι. Ποιος είναι ο βασικός ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια, πάμε όμως στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
6: Γεια σας, καλημέρα ξανά. Μεγάλες καθυστερήσεις επικρατούν αυτή την ώρα στους περισσότερους κεντρικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στον Κηφισό η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στα δύο ρεύματα, με το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο να ξεκινά από το ύψος της Μεταμόρφωσης και να εκτείνεται μέχρι το Εργάλειο. Στο κέντρο της Αθήνας, έντονο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι οδικοί στη Βασιλής Σοφία, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, καθώς και στην κάθοδο της Κηφισίας. Επίσης, η Αττική Οδός καταγράφει καθυστερήσεις άνω των 15 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και τέλος, αυξημένη ροή με χαμηλές ταχύτητες παρατηρείται στην Πέτρου Ράλη προς τη Θησαίος και περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών, λοιπόν, για την κίνηση που είναι δύσκολη. Και σήμερα και αυτές τις ώρες στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Έλεγα προηγουμένως για το ότι ο Τραμπ θέλει το αμερικανικό κράτος να βάλει κεφάλαια στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Και φέρεται να πρωτοστατήσει αυτή την ιδέα ο επικεφαλής του OpenAI, ο Sam Altman, ο οποίος όντως είναι καθοριστικός παράγοντας. Προσπάθησαν να του πάρουν τον έλεγχο της OpenAI και ο Gates και ο Musk. Ο Gates με οικονομικούς τρόπους, ο Musk προσέφηκε στα δικαστήρια. Τελικά υπάρχει ένας συμβιβασμός. Φαίνεται ότι εδώ πέρα τα κονδύλια είναι πάρα πολύ μεγάλα και ψάχνουν κρατικά λεφτά για να προχωρήσουν την εξέλιξη του όλου θέματος. Οι Κινέζοι έχουν αυτό το χρήμα, κάνουν τις δικές τους αλλαγές, ελέγχουν την κατάσταση μόνοι τους και το κινέζικο κράτος. Όλη αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι μια εταιρεία, ξεκινάει ένας έξυπνος άνθρωπος, έκανε κάτι κτλ. Μετέχουν 100-200 εταιρείες για τα διαφορετικά κομμάτια που χρειάζονται η κάθε μία συνεισφέρει. Έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους εξειδικευμένους, ταλαντούχους ή λιγότερο ταλαντούχους, αλλά είναι πολύ σύνθετη κατάσταση. Και είναι αυτό το χαρακτηριστικό της εποχής, ότι τίποτα δεν γίνεται με έναν μόνο του. Κάποιος μόνος του, κάποιος να συλλάβει ιδέα μόνος του και να την προχωρήσει και όλα αυτά είναι, θα πάνε καλά. Έχουν αλλάξει εποχές, είναι πολύ σύνθετα τα πράγματα, αλλά εδώ πέρα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ποιος ελέγχει τελικώς, ποιος θα ελέγχει, ποιος θα έχει, ας το πω εγώ λαϊκά, πολύ απλοϊκά μάλλον, την κεντρική κονσόλα. Ποιος θα έχει τον έλεγχο? Μια εταιρεία, ένας όμιλος, ένα μπουκέτο εταιριών? Τελικά ως τώρα στη Δύση αυτοί που ελέγχουν είναι οι ιδιώτες, και γι' αυτό, επειδή ελέγχουν την ψηφιακή τεχνολογία, έχουν γίνει αυτοί οι υπερπλούσιοι, ακόμα και με τους κλασικούς πλούσιους που έχουν βιομηχανία στα χέρια τους ή μεγάλο εμπόριο κτλ. Τους έχουν περάσει, είναι πάρα πολύ μακριά, όχι μόνο σε όγκο χρήματος αλλά και σε επιρροή και σε έλεγχο και σε πληροφόρηση, στα πάντα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εποχής, και γι' αυτό λέω και πάλι ότι όλη αυτή η ιστορία και πώς, τι προσπαθεί να κάνει τώρα ο Τραμπ, έτσι, έχει από μόνη της έτσι, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, ας προσγειωθούμε ξανά στα πολύ διπλωματικά μονοπάτια, ας προσγειωθούμε στα Βαλκάνια. Ο καλός συνάδελφος Σπύρος Σιδέρης, ο συνομιλητής μας, θα μας βοηθήσει. Σπύρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στους ακροατές στο κόκκινο.
0: Ναι. Και να ξεκινήσουμε από την Αλβανία, που αυτή η ιστορία της καταπάτησης περιουσιών των Ελλήνων, ελληνικής καταγωγής, της ελληνικής μειονότητας, αλλά όχι μόνο αυτών, αλλά και Αλβανών πολιτών γενικώς, διότι ο Ράμα φαίνεται ότι αυτό το έχει αναγάγει σε ένα πολύ ωραίο σπορ, καταπατά περιουσίες ανθρώπων για να κάνει τα δικά του, τις δικές του business, στις οποίες είναι, φαίνεται ότι είναι και εμπλεκόμενος οι αυτός οι άνθρωποι του. Αλλά αυτό φαίνεται ότι πήρε τώρα μεγαλύτερες διαστάσεις, δεν είναι μια αντίδραση για κάποια οικόπεδα, και έχει εξελιχθεί σε μια αντικυβερνητική πλέον μεγάλη κινητοποίηση. Αν δεν κάνω λάθος, πες εσύ.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή λιγάκι, γιατί υπάρχει μια λανθασμένη οπτική σε ό,τι αφορά το θέμα των καταπατήσεων. Mm-hmm. Με την έννοια ότι το 2018 ξεκίνησε ο Ράμα την καταστροφή των παράνομων κτισμάτων σε όλη την ακτογραμμή, τα οποία συμπεριλαμβάνονταν βέβαια και περιουσίες Ελλήνων. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι επειδή λόγω της μετάβασης στην κομμουνιστική εποχή του Χόντζα δεν υπήρχαν πλέον τα χαρτιά ιδιοκτησίας σε κάποιους από τους κατοίκους της Αλβανίας. Δηλαδή δεν μπόρεσαν να τα ξαναπάρουν πίσω. Οπότε ήταν αμφισβητούμενες πάρα πολύ μεγάλες περιοχές, mm-hmm, και πάρα πολλά σπίτια. Mm-hmm. Στο πλαίσιο της εκαθάρισης της περιοχής από αυθαίρετα σπίτια, ξεκίνησε μια διαδικασία στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και σπίτια Ελλήνων της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι, για να μην λέμε ότι γίνεται στοχοποίηση των Ελλήνων μόνο.
0: Ναι, απλώς ότι... στο θέμα των ιδιοκτησιών, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γι' αυτό γίνεται και έλεγχος από την Αλβανική Εισαγγελία, εκεί αυτοί μετά, αμέσως με το που έπεσε ο Χότζας ή τα πρώτα χρόνια, πήραν κάποιους τίτλους ότι έχω ένα σπίτι, ένα μισοοικόπεδο, κάτι.
1: Ναι, όπως
0: ο Ράμα εμφανίζει τώρα καμιά εικοσαριά τύπους που στα ξεκούδουνα από το πουθενά εμφανίζονται να έχουν μεγάλους τίτλους για μεγάλες περιοχές. Και πάνω εκεί γίνεται όλη αυτή η αντιπαράθεση τώρα.
1: Έτσι, αυτό συνέβη σε όλες τις χώρες της πρώην σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, όπου ξέρεις, είχαν περάσει όλα σε κρατική.
0: Σωστά. Από την Αλβανία μέχρι τη Σοβιετική Ένωση.
1: Έτσι,
0: αυτά που άρχισε να μαζεύει μετά ο Πούτιν, λέγοντας ξέρω που μένεις, έχω και Πολώνιο. Εντάξει. Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν,
0: φέρε πίσω την κρατική περιουσία, ναι. Ωραία. Εντάξει.
1: Έτσι, όλα ήταν κρατικά. Ναι. Όποιος είχε κάποια έγγραφα, δεν νομίζω να κρατούσε κανένα έγγραφα, και οι περισσότεροι χάσαν τις περιουσίες, τις πήραν άλλοι επειδή δίπλα στο γράφησαν. Ήταν πάρα πολύ γνωστά, ειδικά τις πρώτες δεκαετίες της μετάβασης από την σοσιαλιστική διακυβέρνηση στην στη δημοκρατία μέσα εισαγωγικά, νομίζω υπήρξαν πάρα πολλές τέτοιες. Οπότε είναι πάρα πολύ έτσι περίεργο όλο αυτό. Βέβαια, από τα μεγαλύτερα φυλέτα στην Αλβανία, τα οποία και έχει ενδιαφέρον, είναι οι περιοχές όπου ζουν οι Έλληνες. Ειδικά στους 40, τέτοια είναι περιοχές τα καλύτερα σημεία. Τι γίνεται τώρα όμως εδώ? Η Αλβανία θέλει επενδύσεις. Επενδύσεις για να αυξήσει το ΑΕΠ της. Όπως καταλαβαίνεις, ο μόνος τρόπος για να κάνεις, να φέρεις επενδύσεις είναι να ξεπουληθείς, στην ουσία. Νομίζω ότι το έχουμε περάσει και εμείς αυτό στην Ελλάδα τα παλιά χρόνια μετά τη μεταπολίτευση ή και πιο πριν. Έτσι λοιπόν, ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κουσνέρ, γιατί προηγουμένως αναφερόσουν στον Τραμπ και στο πώς επενδύει, επέλεξε στα Βαλκάνια, επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει εγκρίσεις για διάφορα περιβαλλοντολογικά ζητήματα, για ζητήματα ασφάλεια κτλ. Απέκτησε τα δικαιώματα για να κτίσει με ένα ξενοδοχείο, με ένα πύργο τέλος πάντων στην Σερβία, που ήταν το παλιό κτίριο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που είχε καταστραφεί κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Και το άλλο ήταν στην περιοχή του Σβέρντετς, που έχει το νησί Σαζάν, σε ένα κόλπο, ο οποίος, μια λιμνοθάλασσα μάλλον, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό οικολογικό καταφύγιο για φλαμίγκο, για οτιδήποτε. Εξάλλου γι' αυτό λέγεται και όλες οι εκδηλώσεις λέγονται και ο πόλεμος στο φλαμίγκο στην Αλβανία. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική γίνονται επενδύσεις. Το είπες προηγουμένως πολύ ξεκάθαρα ποια είναι η λογική, η καπιταλιστική λογική των επενδύσεων. Από τη μια μεριά ο Ράμα θέλει επενδύσεις, θέλει χρήματα δηλαδή για τη χώρα του, και για να αλλάξει και το οικονομικό μοντέλο από μια ναρκοβιομηχανία, από μια βιομηχανία της μαφίας, να γίνει κάτι...
0: Τώρα εγώ δεν θέλω να... Δηλαδή δεν έχω, εγώ προσωπικά από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχω πολύ καλή εντύπωση για το πώς το κάνει αυτό ο Ράμα. Ναι, βεβαίως, το να θέλεις για τη χώρα σου και όλα αυτά είναι σωστά. Καλά κάνεις και θέλεις. Αλλά υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες εν πάση περιπτώσει που κράτα τα προσχήματα, ξέρω εγώ. Γιατί είχε αναφερθεί και στον Κώστα Ναβαρίνο. Ναι, στον Κώστα Ναβαρίνο, ό,τι κι αν έγινε, υπεγράφησαν 1.200 συμβόλαια σε βάθος 20 ετίας. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας αγόραζε οικόπεδο. Εδώ ο Ράμα δεν κάνει κάτι τέτοιο, πηγαίνει και λέει. Ούτε καν απαλωτρίωση κάνει να δώσω μια αποζημίωση έστω για τα μάτια του κόσμου κάτι. Φέρ' το επειδή δεν είναι δικό σου. Θέλω να πω, είναι μια διαδικασία λίγο βάρβαρη. Έως πολύ αυτό λέω εγώ. Η άποψή μου τώρα.
1: Κάτι,
0: δεν...
1: Ναι, όχι, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό όμως, Σπύρο. Mm. Δηλαδή, μην συγκρίνουμε καταστάσεις της Ελλάδας, η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δίλημα το μεγάλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αλβανία είναι η ανάπτυξη, το περιβάλλον και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δηλαδή, είναι ένα τρίπτυχο το οποίο θα πρέπει να το δούμε και πώς λειτουργεί ο Ράμα αυτή τη στιγμή. Ο οποίος βέβαια απορρίπτει όλες τις κατηγορίες εναντίον του, λέει ότι δεν υπάρχουν τίποτα. Είναι η γνωστή λογική των κυβερνήσεων να θέλουν να περάσουν κάτι. Μιλάει για fake news, μιλάει ότι δεν έχετε την πλήρη πληροφόρηση. Βέβαια αυτό συμβαίνει και στο Μαυροβούνιο, συνέβη και στην Κροατία, συνέβη και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Μάλιστα.
1: Και αντίστοιχα και στην Βουλγαρία. Άρα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για να πούμε την.
0: Τώρα όμως έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις στην Αλβανία και για άλλα θέματα. Δηλαδή χώθηκαν εκεί μέσα και άλλες διαμαρτυρίες και μεγαλώνει τώρα το κύμα της διαμαρτυρίας, ναι ή όχι?
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι πλέον οι διαμαρτυρίες δεν είναι κομματικές, αλλά είναι από το σήκωμα του καναπέ, σηκώθηκαν κοινωνικές ομάδες, σηκώθηκαν νέοι, σηκώθηκαν πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται σε αυτή την 13ετή κυβερνητική πορεία του Ράμα. Δηλαδή αρχίζουν.
0: Κοντεύει να γίνει Όρμπαν δηλαδή ο Ράμα, 16 χρόνια.
1: Ναι. Νομίζω ότι γίνεται. Και όσο ο Μπερίσα παραμένει στο κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, νομίζω ότι θα συνεχίσει να κυβερνά. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτό δείχνει ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος αντιδράσεων απέναντι στην κυβέρνηση Ράμα. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για τον ίδιο, γιατί ήδη έχει σκάνδαλα εν εξελίξει τα οποία διερευνώνται. Ήδη η αντιπρόεδρός του, η οποία παρεμπιπτόντως ήταν και υπεύθυνη για αυτά τα ζητήματα, όπως είναι η επένδυση που γίνεται στην περιοχή εκεί στο Σβέντερτς, καταλαβαίνει κανείς ότι αρχίζει και τον αγγίζει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Και φυσικά μια διαμαρτυρία των πολιτών ενάντια, χωρίς κομματικό πρόσημο, ενάντια στον Ράμα, νομίζω ότι θα κάνει τη ζωή του δύσκολη.
0: Ο ίδιος βέβαια επιμένει ότι εγώ, όσο είμαι εγώ, πάνω από το πτώμα μου θα γίνει αυτή η επένδυση, διότι κτλ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, η Αλβανία μας έλεγε.
1: Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι, μας έλεγε πριν από μέρες, δύο εβδομάδες, ξέρω εγώ πόσο, ότι Αλβανία και Μαυροβούνιο είναι οι πιο προχωρημένοι για την ευρωπαϊκή τους πορεία από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ή φαίνεται να είναι κάπως έτσι?
1: Ναι, οι δύο χώρες οι οποίες πήραν. Όχι, έτσι είναι. Στην ουσία και το Μαυροβούνιο και η Αλβανία θεωρούνται οι πρώτες χώρες οι οποίες θα ενταχθούν στο καινούριο πλαίσιο αυτό που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι έγινε σύνοδος στο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, όπου ήταν όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετοί ηγέτες. Βέβαια, ο δικός μας ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε ένα δείπνο, αλλά δεν συμμετείχε στις διεργασίες. Έστειλε τον πρόεδρο εκεί, στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Βέβαια, παραμένει πάντα το μεγάλο ερωτηματικό το θέμα του κράτους δικαίου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά και το Μαυροβούνιο αλλά και την Αλβανία, ότι δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα ώστε να υπάρξει η απελευθέρωση, το άνοιγμα των κεφαλαίων που αφορούν το κράτος δικαίου. Έτσι αναμένουμε να δούμε. Υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος του 26 θα έχουμε την πρώτη υπογραφή για ένταξη του Μαυροβουνίου. Κάτι όμως που θεωρώ λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει, καθώς το κράτος δικαίου και εκεί δεν είναι στα καλύτερά του.
0: Μιλάμε τώρα για πλήρη ένταξη, κανονικό μέλος και τα λοιπά.
1: Μεγάλη διαφορά και εκεί, να το ξαναθυμίσω. Ναι, κανονικό μέλος. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι προσπάθειες, τόσο από τη μεριά του Μέρτς, ο οποίος προσπαθεί να εντάξει αυτό το πλαίσιο και την είσοδο της Ουκρανίας στην ένταξη των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι και αυτό το οποίο έχει φέρει πολλές αντιδράσεις σε πολλές χώρες της Ένωσης. Και το γαλλογερμανικό σχέδιο που φαίνεται ότι προσπαθούν πάλι εκ νέου μετά από 5 χρόνια να αλλάξουν το πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των χωρών που είναι στην αναμονή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά αυτό προκαλεί την δυσπιστία των χωρών που πρόκειται να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκαλεί και ανασφάλεια, βέβαια, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και μια κουβέντα για τη Βουλγαρία. Ήταν εκεί και ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες μέρες και είναι πλέον αυτή η καινούργια κυβέρνηση που δείχνει μια σταθερότητα, ρε παιδί μου, αν μη τι άλλο κοινοβουλευτική. Στα νούμερα τουλάχιστον. Ναι. Είναι αυτοδύναμη, εν πάση περιπτώσει. Μετά από 8 εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Ναι, κοινοβουλευτική σταθερότητα. Κοινοβουλευτική σταθερότητα έχει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αρχίζουν κάποιοι τριγμοί στο εσωτερικό. Χθες είχαμε την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών με εχμές εναντίον των αλλαγών που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση Ράντεφ. Και όταν λέμε Υπουργείο Εσωτερικών, καταλαβαίνει κανείς.
0: Ασφάλεια είναι.
1: Τι σημαίνει αυτό και γιατί γίνεται αυτή η προσπάθεια. Όπως και το. Ναι.
0: Εκεί δεν είναι όπως εδώ είναι.
1: Και
0: είναι...
1: φυσικά το άλλο ζήτημα ήταν το να κόψει.
0: Γίνονται κάποιες διακοπές. Συγγνώμη.
1: Παλιό...
0: Έγινε μια διακοπή. Σπύρο, δεν σε ακούσαμε. Σπύρο, δεν σε ακούσαμε. Έγινε μια διακοπή.
1: Ναι, έχουμε διακοπή. Ναι, έχει μια διακοπή ρεύματος αυτή τη στιγμή.
0: Α, στην περιοχή σου.
1: Έχει μια διακοπή ρεύματος αυτή τη στιγμή. Οπότε ξέρεις, προφανώς και οι τηλεπικοινωνίες δεν είναι και τόσο καλές.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ άλλο, γιατί είναι και ταλαιπωρία και για σένα και για τους ακροατές. Ναι. Ναι, δυστυχώς έχουμε. Με...
1: Έγινε, Σπύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Συνεχίζει να μπαίνει.
0: Δεν το ακούμε, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα ασχοληθεί. Την επόμενη φορά θα έχουμε μια, επειδή αυτό που είπε ο Σπύρος Σιδέρης, ο καλός συνάδελφος από το Ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι υπάρχει μια διακοπή ρεύματος στην περιοχή του και χάλασαν τηλεπικοινωνίες δυστυχώς.

Ναι, ναι, το λέμε, το λέμε από την αρχή, επειδή μιλάγαμε τώρα για την Αλβανία. Ναι, δεν αφορά μόνο τους Έλληνες και τη μειονότητα, αφορά όλους τους Αλβανούς πολίτες. Η συμπεριφορά αφορά τους. Η οποία και η μειονότητα είναι Αλβανοί πολίτες, βεβαίως. Εντάξει, υπάρχει πάντα ευαισθησία στις μειονότητες και όταν έχουν κάποια δικαιώματα, όταν πας κόντρα στις μειονότητες ή στα δικαιώματά τους, αναπτύσσεται μια διαφορετική ευαισθησία. Αλλά όντως ο Ράμα, ότι η διαμαρτυρία γενικότερη που υπάρχει για το Ράμα είναι όλα αυτά που κάνει απέναντι σε όλους τους Αλβανούς πολίτες, είτε είναι ελληνικής καταγωγής, είτε δεν είναι, είτε οποιασδήποτε άλλης καταγωγής. Βεβαίως έτσι είναι. Και ότι που μιλάγαμε προηγουμένως με τον συνάδελφο του Σπύρου τον Σιδέρη, ναι, πράγματι αυτό που έλεγε, ότι σε όλες αυτές τις χώρες δημιουργήθηκαν ομοειδή προβλήματα και υπάρχουν ακόμα αυτά τα προβλήματα. Η διαφθορά είναι κάτι που χαρακτηρίζει, και μην μένουμε μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια και στα Βαλκάνια, και εδώ ζούμε τις ίδιες καταστάσεις και σε πολύ μεγάλα νούμερα μάλιστα, το πώς αντιλαμβάνεται και η δική μας κυβέρνηση τη δημόσια περιουσία, το δημόσιο πλούτο, τα ευρωπαϊκά λεφτά. Εντάξει, βλέπουμε τι γίνεται, το ζούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ για σήμερα τα διπλωματικά μονοπάτια αυτά στο τέλος τους. Από εμάς, από μένα, το Σπύρο Ζουμερίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σχλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.

0: Σε λίγες ημέρες η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στη Βόρεια Αμερική με την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο διοργανωτή της γιορτής, τα μεγάλα γήπεδα δεν είναι η μόνη χώρη όπου θα διεξάγονται σκληρές αναμετρήσεις. Βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες του Ιουνίου και το πολιτικό θερμόμετρο στη χώρα βρίσκεται στο κόκκινο. Η δεύτερη μη συνεχόμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημαδεύεται ήδη από έντονη πόλωση, καθώς η χώρα οδεύει ολοταχώς προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα, πολιτικές μάχες δίνονται σώμα με σώμα στις εσωκομματικές ψηφοφορίες των μεγάλων πολιτιών. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου δεν μένει ανεπηρέαστη από την πολιτική πραγματικότητα. Το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής και των ταξιδιωτικών περιορισμών της κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες και ήδη πολλά προβλήματα σε αποστολές. Διεθνείς οργανώσεις και φύλαθλοι αναρωτιούνται πόσο εύκολη θα είναι η πρόσβαση στη χώρα για οπαδούς και ομάδες από συγκεκριμένα κράτη που ο Τραμπ έχει στο στόχαστρο. Παράλληλα, η εσωτερική πολιτική κόντρα άγγιξε ακόμη και τη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αγώνων. Πρόσφατες διαφωνίες στην Ουάσιγκτον και ένα προσωρινό κυβερνητικό shutdown καθυστέρησαν τα κονδύλια της FEMA προς τις πόλεις που φιλοξενούν τα παιχνίδια, αναγκάζοντας τους τοπικούς δημάρχους να τρέχουν την τελευταία στιγμή. Ακόμη και η ίδια η FIFA δέχεται έντονες πιέσεις από μέλη του Κογκρέσου με αφορμή τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων που έχουν εξοργήσει τους Αμερικανούς καταναλωτές. Για το Λευκό Οίκο και τον Τραμπ προσωπικά, το Μουντιάλ είναι μια χρυσή ευκαιρία προβολής της Αμερικανικής ισχύως, ειδικά εν μέσω διχασμού για τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Το σίγουρο είναι πως σε λίγες μέρες ξεκινάει ένα παγκόσμιο κύπελο που θα μείνει στην ιστορία για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ίσως ακόμη και το ίδιο το ποδόσφαιρο να περάσει σε δεύτερη μοίρα.
1: Η ώρα είναι 10. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σημάδια μερικής αποκλιμάκωσης καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, ωστόσο οι επιθέσεις συνεχίζονται στον Λίβανο. Παρά τις ανακοινώσεις για πάυση των εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο κλιμακώνονται. Έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πιλότοι αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι που κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο για σφοδρότερες επιθέσεις εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η χώρα δεν έχει εγκαταλείψει ούτε το πεδίο της μάχης ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι διεργασίες για αποκλιμάκωση με αναφορές σε επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τερματισμό των εχθροπραξιών, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιμένει ότι η σύγκρουση δεν έχει ακόμα τελειώσει. Σε νέα ανακύκλωση προσώπων προχώρησε το Μέγαρο Μαξίμου, ανακοινώνοντας τον πολύ συζητημένο μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Παρά τη φθορά που καταγράφεται σε κρίσιμους τομείς για την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, η κυβέρνηση επέλεξε περιορισμένες μετακινήσεις τελεχών, επιχειρώντας να δώσει εικόνα ανανέωσης.

0: η χώρα. Δημοσιεύθηκε χθες η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε το Σάββατο και ενέκρινε επί της αρχής τη συνεισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Η διαδικασία αφορά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για την υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας εισηγήθηκε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των τραυματιών, των συγγενών των θυμάτων και των δικηγορικών συλλόγων, ενώ πρότεινε την απόρριψη των δηλώσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια αναμένεται να τοποθετηθούν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ατύχημα χωρίς τραυματισμό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Ραφίνας, όταν το επιβατηγό οχηματογωγό πλοίο Άνδρος Κίνγκ προσέκρουσε στον βόρειο λιμένο Βραχίωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον λιμένο Βραχίωνα, ο οποίος υπέστη θράψη. Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, διενεργείται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Ραφίνας. Με την εξέταση στα μαθήματα ειδικότητα, συνεχίζονται σήμερα Τρίτη πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος απέχει ο Ολυμπιακός, που στον τρίτο της σειράς των τελικών της Greek Basketball League επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Φουρνιέ που σταμάτησε στους 28 πόντους. Αποβλήθηκε στο 39 ο Αταμάν λόγω διαμαρτυρίας, επέστρεψε ο Σλούκας, τραυματίας αποχώρησε ο Ρογκόβοπουλος. Επόμενη συνάντηση των Αιωνίων την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, στο T-Center.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα υπηρετικά και τοπικές βροχές με πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως τους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψιόχα.
2: Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της COSMOTE Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους. Πέρασε η ώρα, αναγκαζόμαστε να κόψουμε το τραγούδι που βάλε ο Λάζαρος Καραγιάννης, που είναι από το πρωινό στο Μίχο, στις 105 και 5 στο Κόκκινο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντης και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βούλγαρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 6985-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Πολλά, πολλά τα θέματα και σήμερα και οι προεκτάσεις, έτσι και το παρασκήνιο, το πολιτικό.
1: Έτσι θα πάμε τώρα. Ναι. Νομίζω ότι φέτος θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Το καλοκαίρι, ναι.
1: Από κάθε άποψη. Ναι.
0: Τα μπάνια του λαού θα έχουν πολύ πολιτική μέσα, ναι. Δεν είναι. Πάντως τώρα που είπα τα μπάνια του λαού, εκεί που ήμουνα για το τρίμερο, μετά από πολλά χρόνια άκουσα στην παραλία να μιλούν πολιτικά. Σε πηγαδάκια, σε παρέες.
1: Ναι,
0: μετά από πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν έτυχε ή αν ενδιαφέρεται ξανά ο κόσμος για την πολιτική και τον απασχολούν διάφορα. Αλλά άκουσα για την ακρίβεια, άκουσα για εκλογές, άκουσα για τον Τσίπρα, άκουσα για τον Δαδουλάκη, άκουσα για τον Μητσοτάκη. Άκουγα διάφορα και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Εγώ ξέρεις τι διαπίστωσα, Γιώργο, και διαπιστώνω καθημερινά και εγώ με κάποιες επαφές που είχα, ότι η αντιπολίτευση συνολικά έχει παρασυρθεί στο παιχνίδι το οποίο έχει χτίζει μεθοδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν αναδεικνύει τα θέματα τα οποία κάνουν κλικ στον κόσμο και ενδιαφέρον. Δηλαδή, όσο και να θέλουν να μας πούνε, για παράδειγμα στην επαρχία, ναι, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, συνεχίζεται, ναι, ναι, να συζητιέται. Συνεχίζει. Πού είναι τώρα, έχει εξαφανιστεί. Ναι. Το θέμα των υποκλοπών, όσο και αν είναι θεσμικό, απασχολεί τον κόσμο, δηλαδή συζητιέται. Εδώ υπάρχουν και θέματα που κάθε μέρα ανακύπτουν και βλέπεις, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τα εξαφανίσει όλα αυτά τα θέματα από το προσκήνιο.
0: Και να βάλει τη δική της ατζέντα.
1: Και να βάλει τη δική της ατζέντα και η αντιπολίτευση με τα όποια προβλήματα, σύμπασα, συνολικά, δεν το λέω για ένα συγκεκριμένο, ζει στο δικό της συννεφάκι. Δεν χτυπάει εκεί που πραγματικά είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Αυτό τη συνταγή της κυβέρνησης που το έκανε και το 19. Είναι αυτή η συνταγή που βάζει την ατζέντα. Μπορεί να πει ένα ψέμα, μπορεί να πει οτιδήποτε. Αλλά να γίνει τη συζήτηση σε αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία, στη δική της επιλογή. Όχι σε αυτό που πραγματικά απασχολεί τον κόσμο.
1: Ναι, και νομίζουν ότι εν πάση περιπτώσει ότι ο κόσμος παρακολουθεί μόνο αυτά που του δίνουν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα για να μην πάω μακριά, βγήκε προχτές, ας πούμε, στο Βήμα, έβγαλε ο συνάδελφος ο Λαμπρόπουλος το θέμα, ας πούμε, με τον Ντίλιαν, τον Νταλ Ντίλιαν. Καθίστε τώρα ήσυχοι. Δηλαδή, με συγχωρείς.
0: Ο οποίος είπε, έχει συμβόλαια.
1: Είπε ότι έχω χαρτιά. Ναι. Αυτό που είναι το ζητούμενο. Με κάποιους υπέγραψα για να φέρω, ας πούμε, αυτό το Predator και να το εγκαταστήσω. Επανέλαβε. Δεν υπάρχει κανένας αυτό. Δηλαδή, θα έπρεπε να ξεσηκωθεί η ίδια η αντιπολίτευση. Αδιαφορεί. Και ψάχνετε τι τώρα.
0: Έπρεπε να το κάνει σημαία. Σε διακόπτω, Σωτήρη, αλλά έπρεπε να το κάνει σημαία αυτό η αντιπολίτευση. Δηλαδή, υπάρχει ο Ντίλιαν να λέει, έχω συμβόλαια με την ΕΕΠ, με το ένα με το άλλο, και είχαμε και καθημερινή επαφή για να διορθώσουμε τυχόν ατέλειες του Predator, και αυτό το πράγμα περνάει στα ψηλά.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω ότι τελικά ζει σε ένα δικό της πλαίσιο και ένα συννεφάκι. Για παράδειγμα, το έλεγα πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, δήλωσε πάλι το κόμμα της αντιπολίτευσης ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι ψεύτικες, λέει, δημοσκοπήσεις και το κάνουν για να κλονίσουν το φρόνημα του λαού. Ποιο φρόνημα, βρε Ανδρουλάκη μου? Υπήρχε κανένα κύμα, κανένα ρεύμα τα οποία σε έδειχνε να έχεις αέρα στα πανιά σου και ήρθαν όλοι αυτοί οι απίθανοι να στο κλονίσουν? Τι είναι αυτά που λέτε? Δηλαδή, με τι ασχολείστε? Μα αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Η ακρίβεια μένεται καθόλου? Το έχουμε πάρει ως κανονικότητα, ότι είναι κανονικό αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Και το λέω όλα αυτά, τα προβλήματα λίγο πολύ μιλάνε από μόνα τους. Δεν το λέω γιατί πρέπει να τα ανακαλύψεις. Και τι έχουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την ιστορία? όλα τα προβλήματα περνάνε δίπλα και τι συζητάμε σήμερα, συζητάμε το αν θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση και όχι με τη σωστή του πλευρά, έτσι. Δεν μας είπανε λοιπόν ότι εδώ υπήρχε για παράδειγμα αντίδραση από ομάδες νέων και οργανώσεις που λένε όχι στην κατάργηση του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια. Έτσι δεν το είπαν, δεν το είδε αυτό η αντιπολίτευση. Έτσι. Μας λένε λοιπόν ότι υπάρχει, ανοίξανε θέμα ξαφνικά με τις πολεοδομίες και συζητάμε τις πολεοδομίες. Πιάσαμε τους πράκτορες να πούμε που ήρθανε να καταστρέψουν εδώ τη Χαμάς. Τι άλλο πια, μας λένε σήμερα για τις 72 δόσεις που το 80% αυτών που έχουν βλέψει να πάνε δεν μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις. Δηλαδή θα τα πούμε στη συνέχεια. Και καθόμαστε λοιπόν και συζητάμε για προβλήματα άλλα και δεκάδες άλλα τα οποία έχουν βγει και στην ουσία δεν αναδεικνύεται αυτό το οποίο το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει επιβάλει. Ακόμα και το γεγονός ότι σπαράσεται με τον τρόπο της η αντιπολίτευση το έχει περάσει και συζητιέται αυτό, ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται κόλαση στη δεξιά πολυκατοικία.
0: Ούτε αυτό περνάει.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι πραγματικά ποιοι είναι αυτοί που κάθονται και σκέφτονται, έχουν επαφή με την πραγματικότητα, με αυτά τα προβλήματα που έχει ο κόσμος.
0: Κοίταξε, για το άρθρο 16 που λες και για τις 72 δόσεις, δεν ξέρω, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει για 120 δόσεις, αλλά τον βλέπω πολύ χαλάρο εκεί με την ιδιωτική παιδεία. Πολύ χαλάρο στην κριτική του. Και επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης, να θυμίσουμε ότι ανέλαβε το Πασόκ 8% περίπου, το πήγε 11%, κουνήθηκε λίγο ο δείκτης, δεν αμφισβητήθηκε, στη συνέχεια ξαναέγινε πρόεδρος του Πασόκ μετά από εκλογές, αλλά ο δείκτης είναι εκεί. Και πραγματικά σήμερα, αν ρωτήσει κάποιος, γιατί να ψηφίσει κάποιος Έλληνα σήμερα Πασόκ, ποια είναι η απάντηση, ποιο είναι το αφήγημα, τι του λέει, έτσι δεν είναι, τι του λέει.
1: Ότι το φρόνημα πρέπει
0: ότι είναι ψεύτικες οι δημοσκοπήσεις.
1: Και πρέπει να εξυψωθεί το φρόνημα των Ελλήνων για να ανακαλύψουν το μεγαλείο του Πασόκ.
0: Δηλαδή ήταν στο 30% και οι δημοσκοπήσεις
1: το ρίξανε στο 12%.
0: Στο 12% και στο 9%.
1: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Και να είσαι βεβαίως ότι οι άλλοι ετοιμάζονται. Η κυβέρνηση θα πάει σίγουρα, πρώτον φαίνεται ότι θα πάει σε εκλογές και θα πάει σύντομα μετά το Σεπτέμβριο, όπου θα μπουμπουνίξει ένα πακέτο, ας πούμε, εκμαυλισμού της κοινής γνώμης που θα φορώ ευλαφρύνσεις και διάφορα, και αμέσως μετά θα σε πάει σε εκλογές για να μην ανοίξει από μόνο του το θέμα. Το έχουμε πει, έχουμε στις 3 Δεκεμβρίου θέμα έφεσης των υποκλοπών. Εκεί θα αναγκαστικά θα μπουν θέματα. Δεν θέλει να τα ανοίξει η κυβέρνηση όλα αυτά. Θέλει να κλείσει, να τα στρώσει κάτω από το
0: χαλί. Κοίτα πώς αρχίζουν να ζυμώνονται τώρα. Κοίτα, σούπερ. Έτσι, ποιο κανάλι είναι αυτό.
1: Η ΕΡΤ. Τι
0: ναι. Παρέμβαση, λέει, βαρισίματη παρέμβαση Κοντιάδη για την αποφυγή ακυβερνησίας.
1: Ναι.
0: Πώς αρχίζουν από τώρα, από τον Ιούνιο, να φτιάχνουν σιγά σιγά το κλίμα ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, πώς και τι και τα λοιπά και τι θα γίνει. Έτσι, πώς ζυμώνουν από τώρα τον κόσμο, έτσι, από τον Ιούνιο. Και από κάτω στο Ερτ Νιούς πολεοδομίες, αυτό που λες.
1: Ναι,
0: βλέπω δελτίο ειδήσεων, ο δολοφόνος από την Αυστραλία που σκότωσε τον άλλον, εκείνο το ένα αστυνομικό, οι τρεις πρώτες ειδήσεις είναι αστυνομικές. Και κάπου πριν τον καιρό μπορεί να παίξουν και κάτι, ας πούμε, από αυτό που θέλει η κυβέρνηση, όχι κάτι άλλο. Και έτσι πορευόμαστε.
1: Ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι. Και αυτό θέλουν να παίξουν και αυτό θέλουν, ας πούμε, σε αυτό το χυλό να αφήσουν τον κόσμο. Και εγώ νομίζω ότι αυτό ευνοεί απόλυτα την κυβέρνηση, διότι τι φοβάται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, μήπως οι δυνάμεις του καναπέ, της αδιαφορίας και της απαξίωσης της πολιτικής αναγκαστικά κινητοποιηθούν. Γιατί αν κινητοποιηθούν αυτές οι δυνάμεις, όπως καταλαβαίνει Γιώργο μου, όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν θα είναι υπέρ της κυβέρνησης. Όλο λοιπόν αυτό το κλίμα κρατάει στατικές και παγωμένες όλες αυτές τις δυνάμεις της κοινωνίας.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα κοιτάξει να διεμβολήσει και το Πασόκ. Γιατί από τη στιγμή που δείχνει που είναι το Πασόκ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, και που όντως είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, και δείχνουν δεύτερο κόμμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη την Καριστιανού, τέταρτο τον Ανδρουλάκη το Πασόκ. Θα προσπαθήσει ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, να το διαμβολήσει το Πασόκ και να τους πει ότι κοιτάξτε, επειδή μπορεί να έρθει ο Τσίπρας, ξεπίστε από την πρώτη Κυριακή Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό κάνει, αλλά ούτως ή άλλως το έχει σαρώσει το Πασόκ. Όλο αυτό
0: θα το σύρει και στη συγκυβέρνηση.
1: Ναι, όλο το Πασόκ το έχει πάρει τώρα εδώ που τα λέμε. Μην κοροϊδευόμαστε. Εάν αντέχει σε όποια ποσοστά αυτή τη στιγμή αντέχει η Νέα Δημοκρατία και κρατιέται, είναι οφείλεται στο γεγονός ότι το Πασόκ πλέον έχει ξεδοντιαστεί. Όλο αυτό το ακροκεντρό που ψήφιζε κάποια στιγμή Πασόκ. Εντάξει τώρα, η μισή κυβέρνηση είναι πρώην Πασόκη.
0: Βέβαια, όλο το σημαντικό Πασόκ είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Δηλαδή είδες, ένα παράδειγμα θα σου πω. Βγήκε ότι ο παραιτηθής γενικός, μιας και πιάσαν τις πολεοδομίες, ο παραιτηθής γενικός γραμματέας,
0: Μπακογιάννης,
1: έτσι, εμπλέκεται μέσος, διότι ο γαμπρός του, δηλαδή ο άντρας της αδερφής του, έκανε business αυτές που εμφανίζουν, που γιατί γίνονται συνειρμοί περίεργοι στον τομέα το οποίο διοικούσε ο γαμπρός του. Δηλαδή ο γαμπρός του Γενικού Γραμματέα έκανε δουλειές εκεί που ο Γενικός Γραμματέας ήταν το μάτι, το αυτί και το φρύδι το... Πρόσεξε, αυτό δεν μπορεί να είναι όλα τυχαία, όλα. Δεν μπορεί να μην υπήρχε δηλαδή κάποια δυνατότητα παρέμβασης, ας πούμε, στο σύστημα το οποίο ελέγχονταν από όλους αυτούς που ελέγχονταν. Γιατί δεν πήγε, για παράδειγμα, να κάνει αλλού τις λουμπινιές ο συγκεκριμένος και πήγε εκεί? Κανένας. Επίσης πρέπει να δούμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση και με το ποιόν των ανθρώπων. Ξέρεις, Γιώργο μου, ότι ο συγκεκριμένος κύριος ήταν η ακραία έκφραση του μάγκα, του τραμπικού ρεαλισμού πολιτικού στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο το οποίο ήρθε, ήταν καθηγητής και το οποίο μπήκε εκεί πέρα γιατί εξέφραζε συγκεκριμένες απόψεις και με δραστηριότητα.
0: Τώρα είπε ότι θα γυρίσω στα ακαδικά.
1: Εντάξει, ναι, να εμπλουτίσει το μάγκα και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, το κίνημα. Αυτή λοιπόν είναι, κανένας δεν ασχολείται.
0: Έχουμε γαμπρό, έχουμε ανιψιό.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό, θα ξαναπώ αυτό που είπες, αντιπολίτευση.
1: Μα γι' αυτό τα αναδεικνύουμε όλα αυτά. Εμείς τουλάχιστον, εφόσον δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην ανοίγει μύτη. Να είναι Τρίτη, ας πούμε. Έτσι να είναι καλοκαίρι, 9 Ιουνίου, Τρίτη, τι ωραία που είμαστε. Και να παίζουν όλοι, ας πούμε, τον άλλον από την Αυστραλία, αλλά να μην ανοίγει μύτη. Αλλά εδώ δεν πρέπει τώρα να ξεσηκωθεί το σύμπαν. Γαμπροί, ανιψιοί, αδέρφια. Η ανιψιά, ο ανιψιός, ο φίλος, ο κουμπάρος, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα? Και φως πλουτίζουν, έτσι. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Την ώρα που άλλος δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαγητό για τα παιδιά του.
1: Μα έχουν κάνει κανονικότητα τη διαφθορά. Και έχει πάθει, έχουν υποβάλει την κοινωνία σε ένα μυθριδατισμό να τα ανέχεται και να τα καταπίνει όλα και να θεωρούν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι κανονικά, δηλαδή έτσι πρέπει να γίνεται. Το ρουσφέτι πρέπει να γίνεται και σωστά γίνεται, η αρπαχτή πρέπει να γίνεται και σωστά γίνεται, όλο αυτό το πράγμα. Και εν τω μεταξύ αυτό που βλέπουμε είναι ότι το δημόσιο χρήμα και όλα αυτά διασπαθίζεται σε βαθμό που δεν υπάρχει. Και κάποια στιγμή, Γιώργο μου, θα ξυπνήσουμε με τα φαινόμενα που ζήσαμε από το 2008 που ξεκίνησε η παγκόσμια κρίση και ήρθε και στην Ελλάδα. Α, ξεχάσουμε τότε τι μας έλεγε η κυβέρνηση επισήμως, ότι όταν έσκασαν τα τοξικά ομόλογα, τα subprimes που τα λέγανε αυτοί, τι έλεγε λοιπόν? Δεν έχουμε κίνδυνο εμείς με αυτό το πράγμα, μην ανησυχείτε, διότι δεν έχουμε έκθεση εμείς σε τέτοια, σαν χώρα, σε τέτοια τοξικά ομόλογα. Ήρθε λοιπόν η κρίση. Έρχεται λοιπόν σήμερα. Τι συμβαίνει σήμερα που δεν παρακολουθούμε και που δεν τα κάνει σαφή και κατανοητά στην κοινωνία και στους πολίτες η αντιπολίτευση που οφείλει να το κάνει αυτό? Η Γερμανία περνάει τη μεγαλύτερη κρίση που προσομοιάζει με καταστάσεις που έζησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε κρίση όχι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική πλέον. Και όπως ξέρεις, επειδή πια αυτή η παγκοσμιοποίηση είναι αλυσίδα, πώς μεταφέρεται το πρόβλημα στις διπλανές και στις παραδιπλανές κοινωνίες και χώρες. Όταν θα έρθουν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα, γιατί θα έρθουν, τότε θα δούμε λοιπόν τι ωραία γίνεται εδώ πέρα που έχουμε εθίσει τον κόσμο σε μια κατάσταση, ας πούμε, ευημερίας εικονικής, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνουμε, τι μέτρα παίρνουμε και πώς προστατεύουμε αυτό το μηχανισμό που λέγεται ελληνικό κράτος για να μπορέσει να σταθεί.
0: Είναι αυτό που είπες τώρα, ποιος θα πάρει το μουτσούρι στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Το κόκκινο.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

0: Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει στο σταθερό το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις και υπηρεσίες ασφάλειας διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Κοίταξε, Γιώργο, βλέπω εδώ, ναι, υπάρχουν ερωτήματα τώρα. Εμείς μετά από ένα έντονο συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, mm-hmm, τι να απαντήσουμε? Μας ρωτάνε άνθρωποι τι θα γίνει τελικά στις επερχόμενες εκλογές, ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει, υπάρχουν αγωνία και διαδικαστικά ζητήματα τα οποία δεν ξέρω αν σας λύθηκαν με τις αποφάσεις που πήραν τα όργανα, τα αρμόδια. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν αποφεύγουμε αυτοί, αλλά διευκρινήσεις τις οποίες θα δώσουμε είναι, θα σας πω το εξής. Για παράδειγμα, άκουσα τώρα και διαβάζω ακριβώς τη δήλωση που έκανε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αναστασία Σαπουνά στο ΕΡΤ News. Επιλέξει, σας το διαβάζω. Δεν αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή το νέο εγχείρημα αντιπαραθετικά. Δεν αντιλαμβάνεται το χώρο αυτό ως αντίπαλο, το χώρο του Τσίπρα δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο στις επερχόμενες εκλογές δεν θα κατέβει με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνω και εγώ, δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Η πλειοψηφία, θυμάσαι ότι εδώ η Αναστασία Σαπουνά σε εμάς εδώ είπε ότι το 15-19 είναι κοινό πρικιό. Και πώς θα πάμε να αντιπαρατηθούμε σε ένα πάνελ, το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι, αλλά τώρα είναι δήλωση που έκανε, λοιπόν, μετά από την Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή και ζητήματα που πραγματικά κάποιοι ζητάτε να διευκρινιστούν από μας, αν δεν διευκρινίστηκαν με τις αποφάσεις των ανώτατων οργάνων του κόμματος, τι να σας διευκρινίσουμε παραπάνω εμείς? Δηλαδή τι θα γίνει με το κόκκινο μας ρωτάτε, τι θα γίνει με την Αυγή? Τι να σας πούμε? Όλα αυτά έχουν σχέση και με την ύπαρξη του κόμματος. Αυτά που έχουν, ναι, αποφασίσει τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Κοίταξε τώρα, η πλειοψηφία είπε αυτό το πράγμα, αυτό που είπε και η Αναστασία Σαπουνά, ότι δεν μπορεί να πάμε αντιπαραθετικά, δεν μπορεί να υπάρχει ψηφοδέλτιο κόντρα στην Ελλάς, στο νέο κόμμα, το νέο συστατό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, και δεν πρέπει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, γιατί έχει το ρεύμα ο Αλέξης Τσίπρας και πρέπει να σταθούμε δίπλα, συντροφικά, με αλληλεγγύη και όχι αντιπαραθετικά. Ακόμη και ο ίδιος ο Πάμελος, στην δευτερολογία, το Σοκράτης Πάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε 40 κομμάτια. Τι είναι αυτό? Δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε μαζί. Από την άλλη, υπήρξε και η άποψη ότι να επικοινωνήσει ο Σοκράτης Πάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία ή ποια άλλη συνεργασία, και ότι ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να μείνει εκτός εκλογών, πρέπει να κατέβει στις εκλογές. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις.
1: Αυτές, ναι, τις έχει εκφράσει, έτσι, καθαρά και ο κύριος ο Νίκος Παπάς, ναι, ναι, τα είπε και σε...
0: Και για συγκεκριμένο τραπέζι, και ο Πολάκης είπε να γίνει η επιτροπή για συγκρότηση ψηφοδελτίων, για συνεργασίες και τα λοιπά. Ο Σοκράτης Πάμελος είπε ότι δεν μπορεί να περάσει αυτή η τροπολογία γιατί ξέρει τον πρόεδρο με αυτές τις επιτροπές, και η δεύτερη και η άλλη τροπολογία που αφαιρούσε τη στήριξη και είχε άλλους όρους, τα διάβαζα και χθες και όλα μοταμού αναλυτικά, ότι ούτε αυτή πέρασε η τροπολογία, και έχουμε μείνει τώρα σε αυτό. Τώρα ενδεχομένως σε μια επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να ληφθούν άλλες αποφάσεις, δεν ξέρω.
1: Άλλες αποφάσεις δεν το βλέπω να λαμβάνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι ζητήματα που απασχολούν.
0: Πάντως αυτό έγινε στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι, ναι. Υπήρχε αυτή η άποψη ότι δεν μπορούμε να έχουμε ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και υπήρχε και η άλλη άποψη ότι αν δεν υπάρχει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί να μην κατέβει ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό. Και μένουμε να δούμε τώρα Απομένει να δούμε τι.
1: Ναι, εντάξει, έχει. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει το θέμα που αναφέρεται στον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το συμπαράταξη, ναι, παραπέμπει αλλού. Ναι. Και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, η συμπαράταξη δεν μπορεί να γίνει με όρους άλλους παρά μόνο με τη σύμπραξη και τη συνεννόηση. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε και τις δημόσιες και επίσημες δηλώσεις και του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της κυρίας Κουφονικολάκου που βγαίνει, ας πούμε, και εκφράζει το κόμμα, που λέει ότι εμείς θέλουμε να έρθουν όλοι αλλά όχι με κρατημένες θέσεις και με οφίτσια και τίτλους. Δηλαδή, κάντε ό,τι θέλετε, ας πούμε, και ελάτε εδώ. Τώρα τα πρακτικά ζητήματα ειλικρινά δεν μπορούμε να τα...
0: Όχι συνεργασία με συλλογικότητες, με κόμματα κτλ. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Δεν υπάρχει πρώτη θέση για κανέναν στο καράβι. Και αυτό, ό,τι θέλετε από εκεί και πέρα δεν ανακατευόμαστε. Αυτό είναι που λέει επίσημα και η κυρία Κουφονικολάκου στον αέρα.
1: Ναι, ναι. Οπότε... Εντάξει, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα, είναι γεγονός, επειδή μας ρωτάτε επίμονα και λοιπά. Τι να κάνουμε, και εμείς πονάμε και το κόκκινο, ας πούμε, που είναι μια φωνή διαφορετική σε αυτή τη... και αν θα υπάρχει την επόμενη μέρα και πώς θα υπάρχει, και την Αυγή που είναι ιστορική εφημερίδα της αριστεράς, προφανέστατα τις ίδιες αγωνίες έχουμε και εμείς. Εγώ έχω και ένα λόγο παραπάνω. Εγώ ξεκίνησα από την Αυγή, για παράδειγμα. Από αυτή την εφημερίδα ξεκίνησα.
0: Μπήκα στη δουλειά.
1: Μπήκα και έκανα τα βήματά μου τα πρώτα στη δημοσιογραφία και στο πολιτικό ζήτημα. Έχω και συναισθηματικούς λόγους. Δεν έχουμε όμως απαντήσεις να σας δώσουμε πραγματικά. Δεν κρύβουμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε το πρακτικό κομμάτι της λειτουργίας της επόμενης μέρας και του χώρου.
0: Ναι, υπάρχουν και διαδικαστικά και νομικά ζητήματα.
1: Βέβαια.
0: Είναι κάτι που δεν μπορεί να δοθεί απάντηση αν δεν προηγηθεί η πολιτική απόφαση να... Η πολιτική απόφαση υπήρξε στην Κεντρική Επιτροπή. Έτσι. Ότι δεν θα υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο. Η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτό αποφάσισε. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν νομικά ζητήματα, διαδικαστικά. Δεν ξέρουμε τι και πώς προς το παρόν. Θα τα μάθουμε. Βήμα-βήμα.
1: Ναι, αυτό. Για να μην νομίζετε ότι τουλάχιστον εμείς δεν πετάμε την πατώ. Το μόνο που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε είναι η διαβεβαίωση του ίδιου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και κάτι το οποίο φαίνεται ότι οι πληρωμές και όλες οι υποχρεώσεις γίνονται κανονικά χωρίς κανένα ζήτημα.
0: Και έτσι είναι. Και τα χρωστούμενα με διακανονισμούς που καταβάλλουν.
1: Αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα.
0: Και ότι δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπε ο Πρόεδρος. Είπε ναι, μεν, αλλά δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
1: Για να έχετε όλη την εικόνα, μέχρι εκεί που ξέρουμε κι εμείς. Περισσότερα δεν.
0: Και εγώ είπα αυτό που κατάλαβα από το πρωί στο βράδυ το Σάββατο εκεί ήμουν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν έφυγα καθόλου.
1: Επίσης, αυτό το πράγμα το οποίο ακούγεται και το οποίο, εν πάση περιπτώσει, μένει να το δούμε, είναι ότι θα υπάρξουν, το διαβάζουμε στο μηντιακό σύστημα. Το διαβάζουμε καθημερινά ότι θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες παραιτήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ για να, σε πρώτο βήμα, να ανεξαρτητοποιηθούν και στη συνέχεια να μετακινηθούν σε άλλο χώρο. Το διαβάζουμε κι εμείς. Δεν γνωρίζουμε περισσότερο τι είναι, αν θα είναι έτσι ή αν δεν θα είναι.
0: Δεν μπορεί να στο μυαλό του καθένα.
1: Σαφώς. Κάποιοι προφανώς το μεταφέρουν αυτό. Σε εμάς δεν μας είπε κανένας βουλευτής και μια χαρά σχέσεις και προσωπικές έχουμε με όλους αυτούς ότι προτίθεμαι να παραιτηθώ για να πάω στο άλλο κόμμα. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Μπορεί κάποιος δημοσιογράφος να επικοινωνεί, να του πει θα παραιτηθείς ή βλέπεις. Μπορεί να πει βλέπω αυτό. Αυτό. Τώρα τι θα γίνει. Δεν είμαστε και στο μυαλό του καθένα να ξέρουμε τι θα κάνει, αν θα παραιτηθεί, αν θα αναξαρτητοποιηθεί και τι θα κάνει. Αυτά μπορεί και να αλλάζουν. Θα δούμε. Βήμα-βήμα, εμείς ό,τι μαθαίνουμε τα λέμε όλα. Δεν
1: Αγγελική μου, το λες και εσύ αυτό, ότι εμείς μεταφέρουμε ακριβώς αυτό το επισημαίνεις και θα προσπαθήσουμε, λες, εμείς να βγάλουμε άκρη με όλο αυτό που συμβαίνει. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Δεν κάνεις τίποτα διαφορετικό. πραγματικά τι, αυτό κάνουμε και εμείς, προσπαθούμε να, με βάση τις δηλώσεις και τις αποφάσεις, να καταλάβουμε τι γίνεται στον ευρύτερο χώρο. Ό,τι προσπαθούμε να καταλάβουμε και το τι γίνεται στο διπλανό χώρο. Προφανέστατα δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη γνώση του τι τεκταίνεται, ας πούμε, στο χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας ή στο Πασόκ ή αυτά, αλλά με βάση τις προσλαμβάνουσες που δεχόμαστε προσπαθούμε να δώσουμε την ερμηνεία του τι έρχεται. Αυτό είναι όλο.
0: Τώρα άλλος ακροατής, τώρα ακροάτρια, λέει: καλημέρα, πριν ψηφίσουμε θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι το κόκκινο και η αυγή δεν θα βγουν από το παιχνίδι. Είπαμε, δεν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το είπε ο πρόεδρος αυτό το πράγμα. Δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέει η Ράνια.
1: Κοίταξε, για να πω, Γιώργο, την αλήθεια, επειδή αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια μηντιακή δικτατορία εδώ και χρόνια, για να το πω λοιπόν ομά και απροκάλυτα, και υπάρχει μια όαση, ας πούμε, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτή την συχνότητα, για να ακουστούν κάποια πράγματα που δεν πρόκειται να τα ακούσει κανένας πουθενά αλλού, και να ξέρετε, με βάση και τα μηνύματα που παίρνουμε, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ακροατές που δεν έχουν καμία πολιτική σχέση με αυτό το χώρο. Έτσι. Αλλά μας λένε ότι ακούμε το κόκκινο γιατί εσείς λέτε πράγματα που δεν τα λέει, για παράδειγμα, ο Σκάι, ο ένας, ο άλλος. Λοιπόν,
0: έτσι, και να δικαιούμε και θέματα που τα θάβουν οι άλλοι.
1: Βεβαίως. Όποιοι λοιπόν αποφασίσουν ότι θέλουν να βάλουν λουκέτο σε μια ανεξάρτητη φωνή, για όποιο λόγο, δεν θέλω να το πω έτσι διαφορετικά, θα κάνουν μεγάλο έγκλημα και λάθος, να το πω έτσι απροκάλυπτα. Τι να πούμε τώρα. Εδώ αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο πράγματα τα οποία τα έχει ανάγκη για την ενημέρωσή του και για τη γνώση του συμβαίνει στη ζωή του. Και αυτό έχει εκτιμηθεί από πάρα πολλούς.
0: Ναι, τώρα... και είναι και αυτό που είπες, ότι ακούν κόκκινο και άνθρωποι που δεν είναι στο χώρο. Είναι ο κομματικός σταθμός. Έτσι, τον ακούν άνθρωποι που δεν είναι στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια διαφορετική ενημέρωση. Μάλλον, εγώ θα έλεγα κανονική ενημέρωση, που θα έπρεπε να κάνουν τα μέσα ενημέρωσης και όχι να θάβουν θέματα. Γιατί εμείς λέμε και τα του οίκου μας ανοιχτά. Δεν θάβουμε τίποτα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Τώρα, δεν μου πες λίγο τον ανασχηματισμό, πώς το είδες. Τι, έχουμε μόνο δύο λεπτά. Δύο λεπτά.
1: Ο ανασχηματισμός.
0: Ναι, για πες ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Εξαιρετικός.
1: Τι να πω τώρα, εδώ ξέρεις τώρα, είναι...
0: Αυτό το μήνυμα, ας πούμε, που λέμε. Τις αντικαταστάσεις σας, μην το πω ανασχηματισμός.
1: Τώρα όλη η ιστορία, για παράδειγμα, πάρε τον... Χατζή, πώς τον λένε, τον Υπουργό Εξωτερικών,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: ναι,
1: που έβαλε τώρα, τοποθετήθηκε. Mm-hmm. Να πιάσουμε ένα έτσι πρόσωπα για τη σημασία. Είναι καταγεγραμμένο, δεν εκφράζω κάτι άλλο, διαπιστώνω, ναι, αυτό που
0: για
1: έχει
0: το
1: για το Χατζή Βασιλείου. Ναι. Είναι κατευναστικός στην πολιτική του άποψη, δηλαδή είναι ότι να τα βρούμε με την Τουρκία, δεν πειράζει, κάνουμε και κάποιες παραχωρήσεις κλπ. Αυτό, ας πούμε, μπας περιπτώσει, δεν ξέρω πόσο αρέσει στο πολύ δεξιό φρόνημα, στην ψυχή που λέγαμε της Νέας Δημοκρατίας στην παλιά, για παράδειγμα αυτό. Τώρα, για τον συνάδελφο που τον ξέρουμε και έχουμε δουλέψει με...
0: Έκανε οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, όχι βαρύ οικονομικό, μικροοικονομία έκανε και ελεύθερο τέτοιο, εν πάση περιπτώσει δεν έκανε το βαρύ, το δημοσιονομικό, εκεί περίπου θα τον βάλει στους φόρους,
0: σε αυτό το
1: πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η αντίληψή του είναι αντίληψη αγοράς.
0: Ναι.
1: Αγοράς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ας πούμε, ως πρόσωπο τον κρίνω και όχι ως πολιτική. Άρα λοιπόν, εντάξει, αυτά τα δύο τώρα, τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι είναι για τον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης, ξέρουμε τις απόψεις του, τις οποίες έχει εκφράσει, σχηνοβατούσε μεταξύ ακροδεξιών απόψεων. Μη σου πω δε ότι έτσι και τον βρούνε οι ταξιτζίδες, ο Θήμιος, ο Λιμπερόπουλος και όλοι αυτοί, θα τον φάνε ζωντανό, δηλαδή, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Αυτό, τι άλλο να πω για τον άσχημα.
0: Ένθετο. Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: στο κόκκινο.
4: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
5: Στον ήχονε σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Ο αυτισμός είναι μια δύσκολη διαβίου νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται νωρίς στην παιδική ηλικία. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Ιωάννου Λαμπρινή, ψυχολόγο, συστηματική ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στον αυτισμό. Κυρία Ιωάννου, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Ο αυτισμός και όλες οι μορφές του δεν είναι μια εύκολη περίπτωση με πολλές δυσκολίες, τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για την οικογένειά τους. Και θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των παιδιών αυτών.
6: Βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλο και περισσότερα παιδιά και άτομα διαγνώσκονται στο φάσμα και μας αποκαλύπτουν ένα τεράστιο πεδίο αναγκών και μια καινούργια γλώσσα μέσα από την οποία τα καταλαβαίνουμε. Ο αυτισμός λοιπόν είναι ένας διαφορετικός νευρότυπος που επηρεάζει πολύ τη σκέψη, την εσωτερική επεξεργασία αλλά και τη θεώρηση του κόσμου, και όλο και περισσότερο μαθαίνουμε περί τίνος πρόκειται ακούγοντας πιο προσεκτικά τα ίδια τα αυτιστικά άτομα. Όλο και συχνότερα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν έρχονται πιο πολύ από τον τρόπο που ένα περιβάλλον προσαρμόζεται ή όχι στις ανάγκες τους. Είτε αυτό είναι η οικογένεια, είτε αυτό είναι το κοινωνικό περιβάλλον, είτε είναι το σχολείο. Οπότε οι κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτή την πλευρά της πραγματικότητας, και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδιά και άτομα τα οποία παίρνουν διάγνωση αργά στη ζωή τους, αυτό συνδέεται πολύ και με την τρομερή καταπώνηση την οποία υφίστανται προκειμένου να ταιριάξουν σε έναν κόσμο που δεν τους συμπεριλαμβάνει καθόλου. Οπότε εκεί μπορεί να έχουμε τρομερό άγχος, εξάντληση, κατάθλιψη, μια επιβάρυνση που εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς της ζωής του.
5: Νομίζω ότι τώρα πια η διάγνωση τίθεται πιο νωρίς από ό,τι παλαιότερα, που δεν υπήρχαν και τα εργαλεία για να γίνει εύκολα η διάγνωση. Εσείς ξέρετε καλύτερα, και νομίζω ίσως και γι' αυτό τόσα παιδιά διαγιγνώσκονται πλέον. Ίσως δεν είναι ότι είναι περισσότερα τα άτομα που υποφέρουν από αυτισμό, αλλά είναι καλύτεροι τρόποι της διάγνωσης.
6: Ακριβώς. Η υποδιάγνωση των αυτιστικών ανθρώπων έχει πολύ να κάνει, όπως λέτε πολύ εύστοχα, με τα εργαλεία τα οποία μπορούν πλέον να ανιχνεύσουν τον αυτιστικό νευρότυπο πιο νωρίς, αλλά και με την πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό και γυναικών που πια διαγνώσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος εκδηλώνεται με ένα διαφορετικό τρόπο στις γυναίκες και τα κορίτσια. Γι' αυτό κιόλας παλιότερα γνωρίζαμε ότι αντιστοιχούσε ένα κορίτσι σε τέσσερα αγόρια, ενώ τώρα πια γνωρίζουμε ότι αυτή η αναλογία μπορεί να είναι σχεδόν και ένα προς ένα καθώς οι ηλικίες μεγαλώνουν. Γιατί μπορούμε πλέον να δούμε τον αυτισμό των κοριτσιών λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές τους.
5: Μπορούν να είναι λειτουργικά τα παιδιά αυτά, κυρία Ιωάννη, και σε ποιο βαθμό και πώς μπορούν με ψυχολογική υποστήριξη να αυξήσουν την απόλυτη, την όσο γίνεται μεγαλύτερη ένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθε.
6: Ωραία, θα απαντήσω έτσι έχοντας στο μυαλό μου δύο σκέλες αυτό που με ρωτάτε. Καταρχήν θα βράξω την ευκαιρία να μιλήσω λίγο για τη λειτουργικότητα. Παλιότερα μιλούσαμε για τον αυτισμό υψηλής και χαμηλής λειτουργικότητας. Αυτή πια η γλώσσα εκλείπει, δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει ούτε στο DSM, δηλαδή την αστρολογική ταξινόμηση, η οποία πια μιλάει για επίπεδα υποστήριξης. Οπότε κάπως προσπαθεί να ορίσει το πλαίσιο μιλώντας για επίπεδο υποστήριξης χαμηλό, υψηλό και μέσο. Τώρα, οι ίδιοι αυτιστικοί άνθρωποι ωστόσο δεν αποδέχονται καθόλου αυτούς τους διαχωρισμούς, γιατί μιλούν για τις εμπειρίες τους και λένε ότι σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους ή σε διαφορετικά περιβάλλοντα αυξάνονται οι ανάγκες τους ή μειώνονται. Οπότε ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να είναι πάντα στο ίδιο σημείο, στο ίδιο επίπεδο υποστήριξης και αναγκών.
5: Γνωρίζουμε, κύριε Ιωάννου, τα άτομα αυτά, και είναι φυσιολογικό, είναι φυσιολογικοί οργανισμοί που έχουν ανάγκη από όλες τις σωματικές απολαύσεις της ζωής, όπως είναι η σεξουαλικότητα. Και θα ήθελα να μάθω, μπορούν να έχουν μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή, και αν υπάρχει στη χώρα μας εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών στα ειδικά σχολεία που φοιτούν πριν φτάσουν στην εφηβεία.
6: Φυσικά τα αυτιστικά άτομα έχουν την ίδια βιολογική ανάπτυξη με τα μη αυτιστικά άτομα και τα ίδια δικαιώματα πρόσβαση στην πληροφορία για σεξουαλική εκπαίδευση, όπως και εσείς είπατε στην αρχή της ερώτησης. Και έχουν το δικαίωμα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή στο επίπεδο της σεξουαλικής απόλαυσης. Τώρα, στην ελληνική πραγματικότητα, εδώ με το ζόρι συζητάμε για την σεξουαλική εκπαίδευση των μη αυτιστικών παιδιών, πόσο μάλλον των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ενέργειες και κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είναι επαρκώς θεσμοθετημένες για να υποστηρίξουν τα παιδιά είτε στα ειδικά είτε στα τυπικά σχολεία. Δημόσια σχολεία. Η βάση είναι η προστασία και η ασφάλειά τους, γιατί οι έρευνες λένε ότι τα ειδικά τα αυτιστικά παιδιά έχουν μεγαλύτερη ευαλωτότητα και θυματοποιούνται πολύ πιο εύκολα από τα μη αυτιστικά. Οπότε τα σωματικά όρια, η έννοια της συνένεσης, η έννοια της ιδιωτικότητας, το καλό και το κακό μυστικό, η κατονομασία των μερών του σώματος με τα βιολογικά μέρη, με την...
5: Αυτά μισό λεπτάκι, σας διακόπτω. Αυτά τους τα μαθαίνει κανένας, οι γονείς ή κάποιος, υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους δείξει?
6: Θεσμοθετημένα όχι, αλλά οι γονείς καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια, χρόνο, κόπο και
5: χρήμα
6: προκειμένου να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι, και όταν λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικούς επαγγελματίες που συμπεριλαμβάνουν τη σεξουαλική εκπαίδευση, ναι, διδάσκονται.
5: Ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα θεσμοθετημένο. Κυρία Ιωάννου, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για αυτές τις τόσο σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σημάδια μερικής αποκλιμάκωσης καταγράφονται στη Μέση Ανατολή την ώρα που οι συγκρούσεις δεν έχουν τερματιστεί στον Λίβανο. Παράτηση και ανακοινώσεις για πάυση των εκατέρωθεν επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται με αναφορές για τουλάχιστον 12 νεκρούς, διατηρώντας το κλίμα ιδιαίτερα τεταμένο. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πιλότοι αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι που κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για συμφωνία με το Ιράν βρίσκονται στις τελευταίες προσπάθειες, εκτιμώντας πως μέσα σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει κατάληξη που θα οδηγήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο για νέα κλιμάκωση εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, ενώ ο πρόεδρος Μασούντ Πεζασιάν τόνισε ότι η χώρα παραμένει τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα για άμεση κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν, του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένου της ΕΥΠ Γρηγόρη Δημητριάδη και του Μέρομ Χάρπας, γενικού διευθυντή της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο λογισμικό στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η κλίση των 4 προσώπων καθίσταται επιτακτική με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία τεκμηριώνει την ύπαρξη και λειτουργία του παράνομου λογισμικού στη χώρα. Αλλά και την πρόσφατη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος ευθέως επαναλαμβάνει ότι το λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, καθώς και την τελευταία του παρέμβαση, κατά την οποία ισχυρίζεται ότι υπάρχει έγγραφο συμφωνητικού συνεργασία.

0: αφήγημα περί εκλογών το 2027, επιμένοντας ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα προώρης προσφυγής στις κάλπες. Ο ανασχηματισμός παρουσιάστηκε από τον Παύλο Μαρινάκη ως επιλογή αποτελεσματικότητας, με το Μαξίμου να απορρίπτει τα περί δεξιάς τροφής. Για το ζήτημα της οικονομίας και της ακρίβειας, επανέλαβε το πλέον γνώριμο επιχείρημα ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα και όχι αποκλειστικά ελληνικό, μεταφέροντας το βάρος των ευθυνών εκτός κυβέρνησης. Καμία αλλαγή υπουργικών θόκων δεν μπορεί να ξεπλύνει 7 χρόνια λαζονίας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λαϊλασίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή, έχει ανάγκη από εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα. Τη θαλάσσια περιοχή νοτιολικά της Σαλαμίνας δείχνουν ως την πιθανότερη πηγή της μυστηριώδους σεισμής που κάλυψε περιοχές της Αττικής στις 19 Μαΐου τα τελικά ευρήματα της επιστημονικής ομάδας Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι ερευνητές αξιοποίησαν 164 αναφορές πολιτών, δεδομένα με μετεωρολογικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης και εξειδικευμένες προσομοιώσεις προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των αέριων μαζών. Από τα στοιχεία προκύπτει ως επικρατώστερο σενάριο ότι η οσμή συνδέεται με πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, πιθανόν μεταφοράς υγραερίου με ουσίες να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Η διαδικασία σήμερα αφορά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για την υποστήριξη της κατηγορίας. Ατύχημα χωρίς τραυματισμό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Ραφίνας, όταν το επιβατηγό οχηματογωγό πλοίο Άνδρος Κίνγκ προσέγκρουσε στο βόρειο λιμένο Βραχίωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμένο Βραχίωνα, ο οποίος υπέστη θράψη. Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, διενεργείται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Ραφίνας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα στο Madison Square Garden, οι Spurs έκαναν το break κόντρα στους Knicks επικρατώντας με 115-111 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών του NBA, έχοντας σε κορυφαία βραδιά τον Γουεμπανιαμά με 32 πόντους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα υπηρετικά και τοπικές βροχές με πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως τους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψιόχα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λάζαρος Καραγιάννης. Αυτό το πρωινό στον ήχο ήθελα να πω. Λοιπόν, στην επιμέλεια παραγωγής Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαέστρος ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Σωτήρη, λέγαμε και το τι θα γίνει πριν το δελτίο ειδήσεων, έτσι, τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτά, αλλά όταν αρχίσαμε την εκπομπή έλεγες ότι βάζει θέματα η Νέα Δημοκρατία την ώρα που ο κόσμος στενάζει, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, το μηνιάτικο δεν φτάνει, το σούπερ μάρκετ δεν, και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα είναι βέβαια με τους δανειολήπτες. Έτσι, με τα μνημόνια κάποιοι απολύθηκαν, σε κάποιους μειώθηκε ο μισθός, τα λεφτά δεν επαρκούσαν, μπήκαν στο νομό Κατσέλη και είχαμε και την απόφαση του Αριουπάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Καλύτερα από όλους αυτά τα ξέρει η Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, ειδικεύεται στα κόκκινα δάνεια. Καλή σας ημέρα, κυρία Νούκα.
1: Καλή σας ημέρα σας και στα πρώτα σας.
0: Λοιπόν, είχαμε αυτή την απόφαση του Αριουπάγου να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Αφορούν τον νόμο Κατσέλη όλους, όχι όλους τους δανειολήπτες. Έχουν αναδρομική ισχύ, δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Λοιπόν, η απόφαση είναι ξεκάθαρη και σε όλα της τα σημεία και σε όλο της το πλαίσιο. Πάμε. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι αφορά αποκλειστικά τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά κάποιον άλλον.
0: Που παραμένουν, που είναι αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι, όχι κάποιοι που έχουν βγει και έχουν ρυθμίσει.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης. Ναι, που έχουν ρυθμίσει, είπατε. Ναι, όχι. Αφορά αυτούς που είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη.
0: Αυτή την ώρα.
1: Αυστηρά. Ναι, αυτή την ώρα. Πολύ ωραία. Θα σας πω μετά και ποιους άλλους αφορά που έχουν βγει από τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, επομένως, συζητάμε για αυτούς σε πρώτη φάση. Η απόφαση ισχύει για τις δόσεις που αποπληρώθηκαν και θα αποπληρωθούν, δηλαδή από την έκδοση της απόφασης του κάθε δανειολήπτη, ένα δανειολήπτης π.χ., κατάφερε να ενταχθεί και εκδόθηκε η απόφασή του το 2015. Ναι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά λοιπόν, που άρχισε να πληρώνει ο άνθρωπος και ό,τι αφορά τις δόσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί, να διευκρινίσουμε κάτι, στις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη υπήρχαν δύο διακριτές περίοδοι αποπληρωμής. Η μία ήταν αυτές που αφορούν τις δόσεις του 8, όπως λέμε όλοι, και ξέρουν πολύ καλά οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δηλαδή άτοκη περίοδος καταβολής δόσεων, ένα κομμάτι, και δεύτερο, του 9, του άρθρου 9, που είναι για τη διάσωση κατοικίας, και αυτές αφορούσαν το έντοκο κομμάτι, το οποίο και κρίθηκε από τον Άριο Πάγο. Άρα μοιράμε τις δόσεις που δίνονται για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι δόσεις από την έκδοση της απόφασης μέχρι και την αποπληρωμή, την πλήρη αποπληρωμή του ποσού που όρισε το δικαστήριο να πληρωθεί με δόσεις, θα γίνεται με τον τόκο στη δόση και όχι με τον τόκο στο κεφάλαιο. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας ή όχι, λειτουργεί κανονικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα, τα δημοσιεύματα που γράφουν ότι του κατέβει του καθενός στο κεφάλι, καλά είναι οι δανειολήπτες να μην τα δίνουν σημασία, γιατί μόνο αγχώνονται και βρίσκονται σε μια τεράστια ανασφάλεια και καλό θα είδαν να χαρούν αυτή τη δικαίωση, την τεράστια, την ιστορική δικαίωση που ήρθε από το ανώτατο δικαστήριο, την Ολομέλεια του Αριουπάγου, κατά πλειοψηφία βέβαια, και να μην αγχώνονται, διότι αυτό θα εφαρμοστεί.
0: Είπατε ότι αφορά και κάποιους που έχουν βγει από τον νόμο Κατσέλη. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εδώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Καταρχήν, όσοι πλήρωσαν κάποιο χρονικό διάστημα δόση στον νόμο Κατσέλη και μετά βγήκαν και κάνανε ρύθμιση για εκείνο, αν υπάρχει χρονικό διάστημα που πλήρωσαν δόσεις του 9, έχει ένα κομμάτι μέσα που εφόσον πλήρωσαν έντοκα με τον παράνομο τρόπο επιβολής, Ναι, εννοείται, δικαιούνται να πάρουν πίσω αυτά τα χρήματα για αυτό το χρονικό διάστημα. Το μεγάλο ζήτημα που θα ανοίξει, τεράστιο ζήτημα που θα ανοίξει, είναι ότι υπάρχουν δανειολήπτες, ναι, που λόγω αυτής της ανόδου της δόσης που επέβαλαν μη νομίμως οι σέρβισερ, ναι, οι σέρβισερς εξέπεσαν του νόμου. Δηλαδή, αν ένας δανειολήπτης είχε μια δόση, ας πούμε, 300 ευρώ και του έλεγε ο σέρβισερ ότι πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ. Και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πληρώσει τα 500 ευρώ και πλήρωνε μόνο τα 300 ευρώ. Ναι. Και ο σέρβισερ, δηλαδή το φαντ, ξεκίνησε διαδικασία έκπτωσης και την πέτυχε, ναι, και αυτός ο δανειολήπτης πλέον δεν βρίσκεται κάτω από τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, εδώ τίθεται ζήτημα πλέον προστασίας και αυτών των δανειοληπτών. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω πόσοι είναι, γνωρίζω κάποιους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μπορούν να προστατευτούν.
0: Εδώ τώρα ρωτά ένας φίλος ακροατής, εγώ είχα απόφαση και δοσολόγιο και με πέταξαν έξω και μου έβαλαν νέα ρύθμιση, μεγαλύτερη δόση. Με πιάνει απόφαση.
1: Το είπα πριν, βεβαίως. Yeah. Εδώ τώρα είναι και διτή. Mm-hmm. Διτή. Είναι στη δεύτερη και στην τρίτη περίπτωση που σας είπα μαζί. Mm. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο δικηγόρο του, οπωσδήποτε να πάει στο δικηγόρο του και να συζητήσουν πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα.
0: Αυτό τώρα που είπατε ότι πρέπει να επιστρέψουν χρήματα, είτε σε αυτούς που έχουν κάνει ρύθμιση, είτε είναι αυτήν την ώρα ήδη στον νόμο Κατσέλη, αυτό πρέπει να κινηθεί ο δανειολήπτης για να μην κάνει το κορόιδο το ΦΑΝΤ, ή είναι υποχρεωμένο το ΦΑΝΤ να προσαρμοστεί?
1: Το ΦΑΝΤ είναι υποχρεωμένο να προσαρμοστεί και αν δεν προσαρμοστεί θα πρέπει να κινηθεί ο δανειολήπτης, εννοείται. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πάει στα δικαστήρια σε πρώτη φάση.
0: Ναι,
1: καταρχήν καλό είναι όλοι να περιμένουμε ένα... Καλό είναι να περιμένουμε όλοι να δούμε λίγες μέρες, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο, να δούμε τι θα γίνει, αν και τα πρώτα εξώδικα φύγανε από ό,τι ξέρω, από ό,τι γνωρίζω και από εμάς και από άλλους συναδέλφους, και μάλιστα πριν την επίσημη έκδοση της απόφασης, δεν περιμέναμε, γιατί τώρα νομικοί είμαστε, γνωρίζαμε πολύ καλά ποιο θα είναι το σκεπτικό της απόφασης. Δεν ήταν αδιανόητο να πει κάτι άλλο ο Άριος Πάγος σε σχέση με την αναδρομικότητα. Αλλά τέλος πάντων, ας το κλείσω αυτό. Καλά είναι να περιμένουμε, γιατί τώρα μηχανεύονται, τουλάχιστον από ό,τι λένε, εγνωσμένου κύρου συναδελφοί σας του οικονομικού ρεπορτάζ και του τραπεζικού ρεπορτάζ. Μηχανεύονται τώρα, δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά πραγματικά. Θέλω να γελάσω και να κλάψω μαζί. Ειλικρινά σας το λέω, και επιτρέψτε μου την έκφραση. Μηχανεύονται τρόπους πώς θα βάλουν παραπάνω τόπους στους ανθρώπους. Mm-hmm. Γιατί λέει μία παραδοχή μπορεί να είναι αυτό ή μπορεί να είναι άλλο. Λοιπόν, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Κάθε δόση έχει το δικό της τόκο αποκλειστικά και δεν γίνεται καμία κλιμακωτή ή επιπρόσθετη επιβάρυνση, διότι θα φτάσουμε και σε χειρότερο αποτέλεσμα από ό,τι ήταν πριν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και τα διαχέουν και στη δημόσια σφαίρα. Δηλαδή, πραγματικά απορώ με την αλαζονία, ναι, που εξακολουθούν να έχουν.
2: Κυρία Νούκα, να ρωτήσω κάτι απλό. Τώρα, όλος αυτός ο θόρυβος, να το πιάσουμε λίγο πρακτικά, για πόσο όφελος μιλάμε? Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που είχε πας περιπτώσει μία δόση με το παλαιό καθεστώς 600 ευρώ το μήνα, τη φορά. Τι όφελος θα είναι αυτό με αυτή τη ρύθμιση?
1: Τεράστιο όφελος, θα σας πω. Κάποια παραδείγματα, γιατί τώρα με το 600 ευρώ δεν με βρίσκεται.
2: Λέω, δεν είπα ένα τυχαίο.
1: Αλλά θα σας πω, ναι, θα σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα, mm-hmm, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ας πούμε ότι έχουμε ένα δάνειο 120.000,
2: ναι,
1: ωραία, με μία αποπληρωμή που όρισε το δικαστήριο π.χ. 25 χρόνια, γιατί δεν ήταν μόνο τα 20 χρόνια, μπορούσε να ορίσει και αποπληρωμή 25 χρόνια, με ένα επιτόκιο της τάξης των 3,5%. Mm. Προσέξτε, ο τόκος στη δόση είναι 4,4 ευρώ. Ο τόκος στο κεφάλαιο είναι 200 ευρώ.
0: Τεράστια διαφορά.
2: Τεράστια.
1: Μιλάμε τώρα, μιλάμε για τεράστιες αποκλίσεις. Ιδίως τα συνολικά ποσά είναι αδιανόητες οι διαφορές. Δηλαδή, σε αυτό το παράδειγμα που σας είπα, τα συνολικά ποσά είναι 4.800 για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής, αν, η δόση, αν ο τόκος επιβάλλεται, μάλλον όχι αν, που ο τόκος θα επιβάλλεται στη δόση πια, είναι 4.800, ενώ αν πηγαίναμε τόκος στο κεφάλαιο για το ίδιο δάνειο, στην ίδια διάρκεια, με το ίδιο επιτόκιο, μιλάμε για 60.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί παράνομες χρεώσεις μιλάμε. Μιλάμε για έναν πλουτισμό μη νόμιμο που ήθελαν να επιβάλλουν, προσέξτε γιατί αυτό έχει πολύ σημασία. Σε ποιους? Στους υπερχρεωμένους. Όχι σε αυτόν που έχει τη δυνατότητα. Και εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να διαβιώνει και αξιοπρεπώς. Στους υπερχρεωμένους που τσίμα τσίμα τα βγάζουν πέρα, που οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κόψει και βασικά αγαθά διαβίωσης, για να μην πω επιβίωσης, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν έστω και αυτή τη ρύθμιση στην οποία εντάχθηκαν για να προστατεύσουν το σπίτι τους και να μην μείνουν άστεγοι, και θέλανε να τους φτάσουν στην εντελώς αναξιοπρεπή διαβίωση. Γιατί όταν επιβάλλεις τέτοια επιτόκια μόνος σου, όχι επειδή το λέει ο νόμος, ούτε επειδή έκανες σωστή ερμηνεία νόμου, μόνος σου, για να πλουτίσεις ανηλαιώς, και μιλάμε για τα δάνεια που αγόρασαν κοψοχρονιά, και μιλάμε για υπερχρεωμένους, με συγχωρείτε.
0: Αυτά χωρίς πλέον, πολιτική κάλυψη όμως δεν γίνονται, κυρία μου.
1: Ήταν αυτό που θα σας έλεγα. Λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ακούστε με λίγο. Και η πολιτική κάλυψη, εγώ δεν θέλω να πω μόνο για την εκάστοτε κυβέρνηση, θα πω και για την αντιπολίτευση. Εδώ και 3 χρόνια περίπου, τέτοιες αιτήσεις ήταν υπό δικαστική διερεύνηση και είχαν βγει άμπολες αποφάσεις οι οποίες έλεγαν ότι είπε ο Άριος Πάγος. Ωραία. Λοιπόν, πηγαίναμε δηλαδή ατομικά, εγώ και άλλοι πολλοί συνάδελφοι που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, γιατί πλέον ειδικά όταν ανέβηκαν τα επιτόκια, ήταν αδιανόητο να συνεχίσουν οι άνθρωποι να πληρώσουν και θα τους πετούσαν έξω από τον νόμο. Λοιπόν, και αναγκαστήκαμε να πάμε να υποβάλουμε τέτοιες αιτήσεις ερμηνείας στα δικαστήρια, οι οποίες σας πληροφορεί περισσότερες από ό,τι τουλάχιστον έχω εικόνα. Ξέρω τουλάχιστον από το δικό μας το γραφείο ότι ήταν κατά συντριπτική πλειοψηφία θετικές, όπως ερμήνευσε ο Άριος Πάγος. Λοιπόν, γιατί ποτέ, και όταν λέμε για υπερχρεωμένους ανθρώπους, δηλαδή για λαϊκά στρώματα κτλ. Και για λαϊκές κατοικίες, δεν ξεσηκώθηκε η αντιπολίτευση? Εγώ σας πω, άντε, η κυβέρνηση π.χ. έκανε τα στραβά μάτια γιατί ήθελε να εξυπηρετήσει τράπεζες, servicers, funds, τα γνωστά. Η αντιπολίτευση αυτόν τον ύπνο του δικαίου που κοιμάται, γιατί δεν ξεσηκώνεται? Δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να φτάσουμε στον Άριο Πάγο να γίνει ευτυχώς από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίων αυτό το ερώτημα, αντί να ξεσηκωθούν οι πάντες που τα funds κόντεψαν να πετάξουν από τον νόμο τη συντριπτική πλειοψηφία τους υπερχρεωμένους? Τι θα τους κάνανε μετά? Άντε, εγώ σας λέω, δεν γινόταν αυτό. Τι θα γινότανε μετά? Θα είχαμε 350.000 οικογένειες στο δρόμο? Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Αλλά Ισπανία λέτε δηλαδή, εκεί που κοιμόταν στα τούνελ.
1: Καλά, το ζούμε ήτως ή άλλως αυτό το πράγμα και τώρα, αλλά σκεφτείτε τώρα να έχεις και τους υπερχρεωμένους που δεν μπορούν να μισθώσουν άλλο ακίνητο. Τελεία. Ειδικά έτσι όπως έχουν καταντήσει τα ακίνητα.
0: Αυτό, κυρία Λούκα,
1: τα μισθώματα.
0: Το δεδικασμένο αυτό που έχουμε, μπορούν άλλοι δανειολήπτες που είτε ήταν στο νόμο Κατσέλη, δεν μπήκαν ποτέ, να δουν λίγο τι γίνεται αυτό με τον παράνομο υπολογισμό των τόκων, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη? Υπάρχουν, δίνει κάποιες δυνατότητες και σε άλλους αυτή η απόφαση?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα, η οποία θα σας πω μάλλον κάτι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι άλλο. Διαβάζοντας την απόφαση, όλη η απόφαση, το σκεπτικό της είναι δομημένη πάνω στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, ήρθε το δικαστήριο, ερμήνευσε τη βούληση του νομοθέτη, ερμήνευσε και φυσικά ερμήνευσε και για την προστασία της κατοικίας σε συνταγματικό πλαίσιο. Όχι ερμήνευσε, αιτιολόγησε. Δεν είναι λάθος έκφραση αυτή. Λοιπόν, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την προστασία της οικογενειακής κατοικίας. Όλα αυτά όμως συνυφασμένα με τον νόμο Κατσέλη και την υπερχρέωση αυτών των ανθρώπων που έτυχαν προστασίας. Τώρα, Επομένως, από αυτή την άποψη δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει αναλογική εφαρμογή και π.χ. για αυτούς που είναι στον εξωδικαστικό ή σε κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Όμως, υπάρχουν και παραδοχές που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον νόμο Κατσέλη. Έχουν να κάνουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό λοιπόν σε δεύτερο χρόνο θα το δούμε κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί, αντί να το πω έτσι, όχι να επεκταθεί η απόφαση αυτή η συγκεκριμένη, αλλά οι παραδοχές, ας πούμε, περί της συνταγματικής προστασίας της κατοικίας, περί της αξιοπρεπούς διαβίωσης ενός ανθρώπου ο οποίος είναι χρεωμένος, περί της προστασίας της οικογενειακής στέγης. Αυτά θα τα μελετήσουμε και θα δούμε κατά πόσο μπορεί και ένας άλλος δανειολήπτης που δεν εντάσσεται στο νόμο να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι. Είναι πολύ πρώιμη ακόμα αυτή η κουβέντα. Αυτό όμως που έχω να σας πω σίγουρα είναι ότι δεν μπορούν να ζητήσουν αναλογική εφαρμογή αυτής της απόφασης κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη.
2: Να ρωτήσω. Εδώ όμως... Συγχωρείτε. Όχι, εσάς, εγώ σας δω.
1: Εδώ όμως δεν θα πρέπει να περιμένουμε από τα δικαστήρια. Με συγχωρείτε. Από τα δικαστήρια πάλι πρέπει να περιμένουμε. Η πολιτεία δεν έχει μια βούληση επιτέλους να βάλει τον δανειολήπτη πάνω στη ζυγαριά όταν έρχεται να κάνει ένα νομοθέτημα, γιατί ξέρετε μέχρι τώρα όλα τα νομοθετήματα και γι' αυτό δεν έχει λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και σέρνεται τόσα χρόνια. Είναι γιατί όλες οι ρυθμίσεις που ήρθανε, ενώ νομοθετικές ρυθμίσεις, ποτέ δεν βάλανε στη ζυγαριά και την πλευρά του δανειολήπτη. Πάντα βάζανε προτεραιότητα πλήρη στο 100% τον πιστωτή. Για να μην μιλήσω για τις τραγικές, σοκαριστικές τροποποιήσεις που έρχονται ως ονούπο στον εξωδικαστικό. Εκεί πλέον χάνεται κάθε λογική. Τουλάχιστον με τη ματιά τη δική μου, τη νομική. Λοιπόν, είναι αδιανόητο αυτό που έρχεται με τον εξωδικαστικό που διαφημίστηκε κιόλας ως προστασία πρώτης κατοικίας και δήθεν κάτι σαν νόμος Κατσέλη. Καμία σχέση. Αντίθετα, περιχαρακώνονται δικαιώματα, ο δανειολήπτης είναι στο έλεος του Θεού κτλ. Θα την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα σίγουρα κάποια στιγμή. Ναι. Τώρα έρχεται ο καιρός, τώρα συζητάμε για τον νόμο Κατσέλη γιατί αυτό απασχολεί την επικαιρότητα και χιλιάδες κόσμο. Λοιπόν, επομένως, σε αυτό που με ρωτήσατε λοιπόν είναι ότι αυτή η απόφαση, για να το κλείσω, δεν μπορεί αναλογικά να εφαρμοστεί σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, απλά έχει κάποιες παραδοχές που ίσως μπορούν σε κάποια βάση να αποτελέσουν μάλλον τη βάση ίσως και για λοιπούς δανειολήπτες. Αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι έτσι επικουρικά σε αυτά που είπατε. Οι τράπεζες, τα funds, οι services, όλοι αυτοί εν πάση περιπτώσει έχουν καθεστώς ασυδοσίας με βάση το νομικό σύστημα της χώρας? Και ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει αν εφαρμόζεται, ας πούμε, αυτή την απόφαση σήμερα που πήρε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας? Ποιος είναι αυτός που θα ελέγξει την εφαρμογή της? Η Τράπεζα της Ελλάδος, η κυβέρνηση, ποιος, τι?
1: Κοιτάξτε, εάν δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί είδατε και μια ανακοίνωση, τέλος πάντων, δημοσιεύματα, τα οποία σίγουρα ήταν κατ' εντολή, ότι μας μάλωσαν και όλα οι νομικοί εκπρόσωποι των τραπεζών.
2: Ναι.
1: Μας μάλωσαν.
2: Καλά.
1: Μας μάλωσαν. Θέλω να γελάσω λίγο μαζί και να κλάψω ξανά, σας το λέω. Mm-hmm. Μας μάλωσαν κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε αν διαβάζουμε τις αποφάσεις εμείς. Ξέρουν μόνο αυτοί ξέρουν. Τα είδαμε τα χαϊδιά τους όμως. Τώρα θα πρέπει να επιστρέψουν όλα τα λεφτά, να δω πώς θα τα επιστρέψουν όλα μαζί. Σε περίπτωση που όλοι οι δανειολήπτες ζητήσουν τα λεφτά και δεν ζητήσουν συμψηφισμούς κτλ. Λοιπόν, ποιος είναι ο εποπτικός φορέας? Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, εννοείται. Και φυσικά, εάν δεν προχωρήσουν να πάρουν μια απόφαση, γιατί νομίζω σήμερα έχουν και μια σύσκεψη όλοι μαζί, τι θα κάνουν, εάν δεν πάρουν αυτή την απόφαση, δεν πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση? Δεν πρέπει να ξεσηκωθεί η αντιπολίτευση για αυτό το ζήτημα? Ρωτώ εγώ. Δεν πρέπει να ξεσηκωθεί η αντιπολίτευση? Εγώ δεν θα πω η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, όλοι σύσσωμοι όμως, όχι ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, όλοι μαζί να ενωθούν, γιατί αφορά υπερχρεωμένους ανθρώπους, 350.000 οικογένειες έτσι όπως ακούγεται, αν και όταν έκλεισε ο νόμος νομίζω ότι ήταν 200.000, αλλά τέλος πάντων 200-350, μιλάμε για τεράστιο αριθμό. Λοιπόν, και να απαιτήσουν παρέμβαση της πολιτείας. Ελπίζω να μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή, να μας ακούν κάποιοι μάλλον. Και γι' αυτό τα λέω και με αυτή την ένταση.
2: Ξέρετε, έτσι όπως το λέτε όμως δημιουργεί την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση θέλει να κάνει τα στραβά μάτια σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, της ανομίας και της παρανομίας.
1: Γιατί δεν τα έκαναν 3 χρόνια. Μισό λεπτάκι λίγο. Δεν τα έκαναν 3 χρόνια. Δεν ξέρανε ότι ήμασταν στα δικαστήρια. Δημοσιοποιούσαμε τις αποφάσεις. Δημοσιοποιήθηκε η κατάσταση όταν πήγε, εγώ θα σας πω, στον Άριο Πάγο. Είδατε κανένα να μιλάει, να πει τι είναι αυτά, είναι δυνατόν να έχετε αφήσει τους δανειολήφτες στο έλεος, ως προς το επιτάκιο μιλάω, αυτό που δικάστηκε τέλος πάντων. Τι δυνατή, υγιή, θείος. Εγώ δεν λέω ότι κάνει τα στραβά μάτια η αντιπολίτευση, λέω ότι τα αντανακλαστικά της είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ αργά. Άντε να το πω έτσι. Δεν είπα ότι κάνουν τα στραβά μάτια.
2: Τέλος πάντων.
1: Και φυσικά είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να το κάνει, αν δεν το κάνει.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ότι
1: φυσικά.
2: Έχουμε δει την αντιπολίτευση να σηκώνει, για παράδειγμα, ένα άλλο θέμα με αποφάσεις δικαστηρίων, όπως για παράδειγμα τις υποκλοπές, και κοφεύει το σύμπαν ολόκληρο και το μηντιακό και η κυβέρνηση και όλοι.
1: Συμφωνώ.
2: Θέλω να πω, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης μόνο. Στα Τέμπη βγήκαν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν, δεν ξέρω αν ήταν αντιπολίτευση για αυτό το έγκλημα. Ίδρωσε ταυτή κανενός της κυβέρνησης. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, δημιουργεί συνειρμούς περίεργους. Δεν είναι θέμα αντιπολίτευση. Είναι θέμα κυβερνητικό καθαρά και τράπεζα τη Ελλάδα.
1: Είναι θέμα όμως απόφασης εδώ πέρα. Έχει δοθεί απόφαση ανώτατου εκκυρωτικού δικαστηρίου. Αν η κυβέρνηση δεν το κάνει, δεν πρέπει να πιέσει η αντιπολίτευση.
2: Προφανώς,
1: εγώ σε αυτό το πλαίσιο
2: προφανώς.
1: Το λέω. Ναι, αυτό λέμε. Αυτό. Εγώ δεν στυλιτεύω την αντιπολίτευση. Αλλά περιμένουμε όλοι και από αυτούς, όσοι τουλάχιστον προσπαθήσαμε για αυτό το πράγμα, από αυτούς να είναι αρρωγοί. Όχι πάλι να μην ακούγεται τίποτα. Και εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα ότι θα επιβάλλουν ότι το στέλνουν πάλι και τα αφήνουμε έτσι να περάσουν. Εντάξει, είναι πολύ νονοπό ακόμη. Δεν το συζητώ καν ότι είναι νονοπό.
0: Κάποια μέρα
1: αλλά
0: να έρθετε στο
1: καλά
0: στούντιο,
1: είναι να τα ακούμε αυτά.
0: Κάποια μέρα να έρθετε και στο στούντιο, γιατί είναι πάρα πολλά και τα μηνύματα με ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε βγει από
1: όποτε
0: το χρόνο.
1: Θέλετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν η Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος που ειδικεύεται στα κόκκινα δάνεια. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ Γιώργο τώρα, έτσι βλέπω μία ακροάτρια μας λέει ότι κλείσαμε άρον-άρον την δικηγόρο γιατί άρχισε να, να κάνει κριτική στην αντιπολίτευση. Τώρα δεν θέλω να απαντήσω αυτό, αλλά δεν γίνεται να μην το πω. Καταρχήν δεν την κλείσαμε, υπερβήκαμε και το χρόνο τον οποίο είχαμε. Έτσι ένα αυτό. Δεύτερον, πολλές φορές για να λέγονται πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν η αντιπολίτευση, δεν είναι αν υπονοεί κάτι η κυρία η ακροάτρια ένα, είναι πολύ, δηλαδή τι θέλει να μην πω άλλους, τι θέλει το κουκουέ ας πούμε, αντιπολίτευση είναι το κουκουέ, να είναι σαν αντιπολίτευση να στηρίξει τα funds και τους services. Ας δεχτούμε ότι οι άλλοι όλοι θέλουν κάτι τέτοιο. Εντάξει, σοβαρευτείτε παιδιά να καταλάβετε τι είπε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή επιχειρείται να λυθεί και η ερώτηση είναι ποιος δεν έκανε τη δουλειά τους όλο αυτό το διάστημα. Δεν την έκανε λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος που δεν ακούσαν, που είχε τον εποπτικό ρόλο, δεν την έκανε, δεν την κάνανε οι κυβερνήσεις και θα ρίξουμε την ευθύνη στην αντιπολίτευση, για όνομα του Θεού δηλαδή. Είναι, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Να τα βάλουμε όλα, μην έχουμε τώρα μπερδέψει τα πάντα σε αυτή τη ζωή.
1: Έτσι.
0: Όχι και την κόψαμε κιόλας, μη μας τρελάνετε. Να πούμε τα αυτονόητα επιχειρήσαμε.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πολιτικό μηχανικό καθηγητή και πρώην πρίτανη στο ΑΠΙΘΙΤΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πουλατζάς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοπτική Συμμαχία, Γιάννη Μιλόπουλο. Καλή σας ημέρα. Μας ακούει ο κύριος Μιλόπουλος? Όχι, έπεσε γραμμή. Να προσπαθήσουμε να καλέσουμε ξανά τον κύριο Μιλόπουλο. Είδες που το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα, πώς περνάει, ότι ευθύνονται όλοι οι άλλοι εκτός από την κυβέρνηση.
0: Βέβαια, μα έτσι.
1: Ο συμψηφισμός, δηλαδή ευθύνεται η κυβέρνηση, αλλά τι κάνανε και οι άλλοι.
0: Βέβαια, μα το περνάμε σε αυτή τη λογική.
1: Και αυτό που είπες, δηλαδή τα Τέμπη. Ήταν η μισή Ελλάδα στους δρόμους, για να μην πω ολόκληρη Ελλάδα στους δρόμους. Τι έγινε? Υποκλοπές, ο ΠΚΠ και όλα αυτά. Στημένες εξεταστικές, όλα αυτά. Έχουμε τώρα τον κύριο Μιλόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μιλόπουλε.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ λοιπόν, για την πρόσκληση.
1: Εμείς πρέπει να πω. Λοιπόν, πώς βλέπετε τις εξελίξεις μετά και την Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, η μεγάλη εικόνα που λέμε σήμερα, δηλαδή η μεγάλη επιδίωξη σήμερα, είναι η πολιτική αλλαγή. Έτσι. Εμείς όλοι είμαστε, αγωνιζόμαστε, κάνουμε αυτό που κάνουμε στην κοινωνική ζωή, στην πολιτική ζωή, εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε ως στόχο μια προοδευτική πολιτική αλλαγή, μια αλλαγή πολιτικής δηλαδή σε προοδευτική κατεύθυνση. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι το σκηνικό το πολιτικό ανασυντίθεται ριζικά. Ναι. Διότι ένας καινούριος παίκτης, ένα καινούριο κόμμα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μπαίνει δυναμικά στο πεδίο, γίνεται δεύτερη πολιτική δύναμη και πρωταγωνίστρια στην αντιπολίτευση δύναμη και είναι αυτή η οποία συσπυρώνει τον κόσμο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, τον προοδευτικό κόσμο και είναι αυτή η οποία απειλεί στην πραγματικότητα την νεοφιλελεύθερη δεξιά κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή των ολιγοπολίων, δηλαδή της οικονομικής ολιγαρχίας που είναι ο μεγάλος μας πραγματικός αντίπαλος. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι ο πραγματικός μας αντίπαλος δεν είναι τα πρόσωπα, δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είναι το σύστημα το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν λοιπόν εμείς βλέπουμε ότι το πολιτικό σκηνικό ανασυντίθεται, όταν εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ δυναμική είσοδος ενός πολιτικού σχηματισμού, του οποίου ηγείται ο μέχρι χτες δικός μας πρόεδρος και ηγέτης ιστορικός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Και ειδικά όταν διαπιστώνουμε ότι το πρόγραμμά του είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μην γελιόμαστε. Δεν είναι καινούργια αυτά τα οποία λέει η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας. Τα λέγαμε και στις εκλογές του 2023. Είναι το πρόγραμμά μας. Έχουμε δουλέψει και εμείς γι' αυτό. Και ο ίδιος εμένα που μιλάτε προσωπικά, αλλά και όλοι εμείς που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά τα οποία και σήμερα λέμε είναι αυτά τα οποία λέει η Ελλάς. Όταν λοιπόν διαπιστώνουμε πρώτον ότι μεγάλη ανάγκη είναι η πολιτική αλλαγή. Δεύτερον, όταν εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Τρίτον, όταν εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να ανατραπεί το σημερινό δεξιό καθεστώς. Και όταν βλέπουμε τον πρώην ηγέτη μας με το ίδιο πρόγραμμα να αμφισβητεί αυτός, να είναι η δύναμη η οποία πρωταγωνιστεί στην ανασύνθεση, τι κάνουμε? Καθόμαστε πεισματικά και σηκώνουμε τα λάβαρα, τα κομματικά, ας το πούμε έτσι, ενώ ο κόσμος μας φεύγει? Ο κόσμος μας, η εκλογική μας βάση, διαπιστώνουμε καθημερινά ότι πηγαίνει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ξαφνικά ο Αλέξης Τσίπρας πήρε 14-15% και πώς εμείς πέσαμε από το 5-6% το 1 και στο 1,5? Η εκλογική μας βάση μας εγκαταλείπει. Μας χτυπάει το καμπανάκι και μας λέει εκείνος απειλεί την πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη. Εκείνος απειλεί τη δεξιά διακυβέρνηση.
1: Άρα συμπερασματικά λέτε ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυναμική, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αυτή τη δυναμική, θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα.
2: Να τη στηρίξουμε. Θα πρέπει να τη στηρίξουμε.
1: Για να μπορέσει εμένα, να ανατραπεί μου... το σύστημα Μητσοτάκη.
2: Ακριβώς. Εμένα η δική μου δημοκρατική ευθύνη, που είναι η ανατροπή αυτού του άθλιου συστήματος της νεοφιλελεύθερης δεξιάς, αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως τη λέει η κυρία Κοβέση. Δεν τη λέω εγώ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Η ανατροπή αυτού του συστήματος θα γίνει από ό,τι φαίνεται σήμερα μέσω της Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Διότι αυτή είναι η δύναμη η οποία κινητοποιεί το εκλογικό σώμα, κινητοποιεί την κοινωνία και αυτή είναι η δύναμη που εμπιστεύεται η κοινωνία. Λοιπόν, εγώ που έχω την ίδια ακριβώς επιδίωξη, που έχω τις ίδιες ακριβώς προοδευτικές, αριστερές, αν θέλετε, πολιτικές θέσεις, θα μείνω έξω για να κρατήσω πατριωτικά το κόμμα μου, για να κρατήσει την αυτονομία του το κόμμα μου? Μα το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι η αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όχημα, δεν είναι ο σκοπός. Αυτή είναι η μεγάλη διαφωνία μου εμένα με τους συντρόφους μου, τον κύριο Πολάκη, τον οποίο τον εκτιμώ και τον αγαπώ πάρα πολύ, τον Παύλο, ο οποίος είναι ένας πολύ έντιμος πολιτικός και είναι φίλος μου προσωπικός. Εγώ πραγματικά το λέω ότι τον σέβομαι και τον εκτιμώ, έτσι. Όπως και οι υπόλοιποι, ο Νίκος ο Παπάς, η Ρένα Δούρου κλπ. Εμένα η μεγάλη μου διαφωνία με αυτούς είναι ότι εμείς δεν είμαστε στην πολιτική για να κρατήσουμε όρθιο το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε στην πολιτική για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Εμείς είμαστε στην πολιτική για να εμπεδώσουμε στην κοινωνία τις αριστερές πολιτικές θέσεις.
1: Έτσι όπως σας ακούω, κύριε Μιλόπουλε, άρα αυτό το κάλεσμα, και αφού ο Τσίπρας έχει τη δυναμική και τουλάχιστον φαίνεται δεύτερη στις δημοσιοποιήσεις με δυναμική ανόδου, με προοπτική ανόδου, άρα αυτό το κάλεσμα, ας το πω κάλεσμα που λέτε ή άποψη που λέτε, θα πρέπει να ακολουθήσουν και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων, ενδεχομένως και του ΠΑΣΟΚ. Σαν κάλεσμα μου ακούγεται στα αυτιά μου.
2: Νομίζω
1: αυτό,
2: ότι
1: δεν απευθύνεστε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως το ακούω.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Απευθύνομαι σε κάθε προοδευτικό Έλληνα πολίτη, σε κάθε δημοκράτη Έλληνα πολίτη, ο οποίος διαπιστώνει ότι αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο εκπροσωπεί ουσιαστικά την οικονομική ολιγαρχία, έτσι, είναι η εγκάθετη, να το πω έτσι, πολιτική κατάσταση της οικονομικής ολιγαρχίας. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, να απαντήσω σε μια κριτική που γίνεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ένας ανίκανος, όπως θέλουν ορισμένοι να τον παρουσιάζουν. Είναι ένας ικανότατος και πολύ αποτελεσματικός νεοφιλελεύθερος δεξιός πολιτικός. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνος. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια παστρατιά. Και να πω και κάτι, ο κ. Μητσοτάκης για να φτιάξει αυτή τη Νέα Δημοκρατία συνένωσε 5 πολιτικούς χώρους. 5. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η νεοφιλελεύθερη δεξιά η δική του, είναι η λεγόμενη λαϊκή δεξιά του κ. Καραμαλή, είναι η λεγόμενη πατριωτική δεξιά του κ. Σαμαρά, είναι η ακροδεξιά του κ. Καρατζαφέρη, Άδωνης και τα λοιπά, Βορύδης, έτσι. Και είναι και το παλιό Πασόκ, το σημειτικό Πασόκ, Φλωρίδης, Λοβέρδος κλπ.
1: Το σημειτικό λοιπόν, Πασόκ, χρειάστηκαν... το παλιό Πασόκ δεν έχει σχέση με...
2: Το σημειτικό, ναι, έτσι έχετε δίκιο.
1: Το παλιό Πασόκ δεν έχει σχέση με αυτό. Πιο κοντά στον Άλεξη Τσίπρα είναι παρά...
2: Βεβαίως, βεβαιότατα. Είμαι και εγώ από αυτούς που το δεκαετία του 80 εμπιστεύτηκα και στήριξα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήμουνα σε εκείνο το μεγάλο...
1: Η μισή Ελλάδα ήταν, δεν είσαι το μόνο.
2: Η μισή Ελλάδα ήμασταν. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι 5 πολιτικά ρεύματα, 5 πολιτικές δυνάμεις ένωσε ο Μητσοτάκης. Και μάλιστα όχι και τόσο κοντά. Τι σχέση έχει τώρα η ακροδεξιά του Καρατζαφέρη, ας πούμε, με τον Φλωρίδη και τον Χρυσοχοίδη και το σημειτικό Πασόκ? Και όμως, βλέπετε, συστεγάστηκαν γιατί είχαν ένα κοινό σκοπό. Ποιος ήταν ο γενικός σκοπός? Η αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ της οικονομικής ολιγαρχίας. Να πλήξουν δηλαδή τους αδύναμους υπέρ των δυνατών και των πλουσίων. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν λοιπόν έτσι είναι η κατάσταση, εγώ δεν μπορώ να μείνω απ' έξω από τη δυναμική αυτή που συγκεντρώνει σήμερα η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας. Και να πω και κάτι. Εγώ πάντα πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω και χαίρομαι που το λέω από την εκπομπή σας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι ο ιστορικός μας ηγέτης, είναι ένας πάρα πολύ ικανός πολιτικός. Του χρεώνουν διάφορα. Ποιος έκανε πράγματα και δεν έκανε και λάθη? Τα λάθη βρίσκονται σε αυτούς που κάνουν πράγματα, που επιχειρούν να κάνουν πράγματα. Το ισοζύγιο έχει σημασία. Το ισοζύγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία και εγώ συμμετείχα με ένα μικρό κομματάκι, ήμουν στην Αττικό Μετρό, όπως ίσως θυμόσαστε, είναι αναφανδόν θετικό. Τα πράγματα τα οποία γίνανε επί Αλέξη Τσίπρα, και ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό όταν λέει ότι το 19 περνούσαμε καλύτερα από ότι το 25, το ισοζύγιο λοιπόν των θετικών δράσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό, είναι αναφανδόν θετικό. Λοιπόν, ο κόσμος εμπιστεύεται τον Αλέξη Τσίπρα. Και καλά κάνει, θα πω κι εγώ. Και εγώ τον εμπιστεύομαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει απ' έξω από αυτό που έχει το ίδιο πολιτικό πρόγραμμα, που έχει την ίδια σκοπιμότητα, την πολιτική, και που έχουμε βάλει και ως εδώ και 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβε ο Σωκράτης ο Φάμελος και τέλειωσε η περίοδος Κασελάκη. Ο στόχος μας δεν ήταν η ανασύνθεση του πολιτικού συγκινικού και οι συνεργασίες? Να το, τώρα υλοποιείται. Απλώς ποια είναι η διαφορά? Τώρα δεν υλοποιείται από εμάς, υλοποιείται με πρωταγωνιστή μια άλλη πολιτική δύναμη. Εντάξει τώρα, μην δείξουμε πολιτικό εγωισμό να πούμε ότι αφού δεν το κάναμε εμείς και το έκανε η Ελλάς του Τσίπρα, εμείς θα μείνουμε απ' έξω από αυτό. Δεν είναι πολιτική σκέψη αυτό.
0: Να είναι, εγώ κάτι απλό και πρακτικό να σας πω. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα που λέτε και για την ιστορικότητα του προσώπου του Αλέξη Τσίπρα, βεβαίως. Υπάρχουν όμως εδώ πέρα ήδη, και το αφορμή το παίρνω από διάφορους ακροατές που μας λένε το εξής. Ένα είναι ότι η ιστορικότητα έχει και το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έπαιξε ένα ρόλο. Έτσι. Αν λοιπόν στην αναγκαιότητα της μιας ιστορικής κατεύθυνσης διαλυθεί κάτι άλλο το οποίο έπαιξε κάτι άλλο ρόλο, έστω και αν φεύγουν ας πούμε, με αξιοπρέπεια είναι διαφορετικό. Ρωτάει λοιπόν η Ράνια για παράδειγμα, αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας και δεν το ξέρουμε όλοι εμείς οι πολίτες που ψηφίζουμε, γιατί δεν το έκανε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτάει κάποιο. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο που θα ήθελα να βάλω εγώ ας πούμε στην κουβέντα, μιλάμε για συμπαράταξη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό που λέει όμως και ακούσαμε και τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα είναι ότι σε αυτή τη συμπαράταξη μιλάει όχι για κόμματα και για ομάδες, αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης που είπατε, ή αυτό που έκανε με τις φράξεις και τις τάσεις που υπήρχαν παλιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πώς θα πάει όταν ακόμα και αυτοί που εν πάση περιπτώσει είναι, πώς θα πάει στο νέο κόμμα σαν ΣΥΡΙΖΑ? Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς? Εννοώ, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι δεν τους θέλει σαν κόμματα, θέλει σαν άτομα. Αλλά κάποια άτομα όμως, μιας και αναφέρατε τα συγκεκριμένα τρία τα οποία εξέφρασαν τις απόψεις τους, δεν νομίζω ότι τους θέλει κιόλας σαν άτομα. Μιλάω για την τριάδα που αναφέρατε.
2: Ναι, θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, το πρώτο ερώτημά σας, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε αυτό μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια ερώτηση που δεν την απευθύνεται στο πλέον κατάλληλο πρόσωπο. Εγώ έμεινα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έφυγα. Επομένως, πρέπει να μας απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη. Εγώ θα τον ήθελα να έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ συμφωνώ με την Ράνια, την κυρία η οποία ρωτά. Εγώ θα τον ήθελα τον Αλέξη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ να την έκανε την προσπάθεια. Για δικούς του λόγους όμως μπορεί να συνειδητοποίησε κάποια πράγματα ότι όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να ηγηθεί. Δεν το ξέρω, αλλά μήπως να ρωτήσουμε εκείνον καλύτερα. Εγώ σας λέω και πάλι, εγώ ίδιος έμεινα και παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εκφράζω την πολιτική μου βούληση ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπαραταχθεί με αυτό το μεγάλο κοινωνικό ρεύμα που υπάρχει σήμερα υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Τώρα, στη δεύτερη ερώτηση, εμείς ως κόμμα προχτές με μια μεγάλη πλειοψηφία και μέσα από μια σύγκρουση η οποία δεν ήταν, ξέρετε, κάτι τόσο χυδαία όσο εμφανίζεται στον τύπο, ότι ξεσκιστήκαμε και σκοτωθήκαμε, καθόλου, αντιπαρατεθήκαμε με επιχειρήματα. Και να σας πω και κάτι, με συντροφική αγάπη. Εγώ το λέω και πάλι, εγώ τον Παύλο τον Πολάκη, και επιμένω στον Παύλο τον Πολάκη, τον εκτιμώ βαθιά. Είναι ένας πάρα πολύ έντιμος αριστερός πολιτικός, με την ιδιορυθμία της Φακιανή, την κριτική που την ξέρουμε όλοι βέβαια, έτσι, αυτή της, ας το πούμε, της υπερβολής και της αθυροστομίας, όμως είναι ένας βαθιά έντιμος αριστερός πολιτικός. Εγώ όταν μίλησα στην Κεντρική Επιτροπή, μίλησα με μεγάλο σεβασμό για τον Παύλο τον Πολάκη και αντιπαρατέθηκα με πολιτικά επιχειρήματα. Λοιπόν, έγινε μια βαθιά συζήτηση που κράτησε 6 ώρες, 7 ώρες πόσο. Ακούστηκαν επιχειρήματα ένθεν κακήθεν και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε κατά πλειοψηφία με μεγάλη διαφορά ότι ναι, πρέπει να μην μείνουμε απ' έξω με αυτό το μεγάλο πολιτικό ρεύμα. Τώρα, αυτή την κουβέντα, τη συζήτηση για το αν μας θέλει ο Τσίπρας ή δεν μας θέλει, εγώ ξέρετε κάτι, δεν την ακούω. Και δεν την ακούω να σας πω γιατί. Διότι οι ιδέες δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Οι αριστερές ιδέες που κι εγώ έχω και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς συμμερίζεται, γιατί δεν αλλάζει ο άνθρωπος μέσα σε 3 χρόνια επειδή έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αριστερός παραμένει. Λοιπόν, αυτές οι αριστερές ιδέες δεν είναι ιδιοκτησία του κυρίου Τσίπρα για να μου πει εμένα τον ΣΥΡΙΖΑ όχι, δεν δέχομαι να τις έχεις και εσύ, να τις συμμεριστείς και εσύ και να αγωνιστείς και εσύ για αυτές. Όταν βλέπω ότι ο Τσίπρας πολεμάει για τις ίδιες ιδέες με μένα, εγώ συμπαρατάζομαι με τον Τσίπρα.
3: Δυστυχώς.
2: Άρα λοιπόν εγώ αυτή τη συζήτηση, μας θέλει δεν μας θέλει, τη γυρνάω πίσω. Δεν μπορεί να ιδιοποιηθεί κανείς τις ιδέες και να πει ότι εσένα σε θέλω.
3: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Κρίμα, ήταν ωραία η συζήτηση.
3: Θα την ξανακάνουμε σίγουρα.
2: Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ήθελα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με επιχειρήματα.
3: Θα τη συνεχίσουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Ένα πράγμα θα πω για να κλείσουμε, ένα μόνο πράγμα. Δεν είναι στιγμή αυτή για αντιπαραθέσεις εσωτερικές. Αυτή είναι μια στιγμή να βγούμε μπροστά και να αμφισβητήσουμε τη δεξιά κυριαρχία της οικονομικής ολιγαρχίας και του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Σας
2: είναι στιγμή αγώνα.
3: Πολύ.
2: Και σε αυτή τη στιγμή του αγώνα συμπαράταξη χρειάζεται και εγώ αυτή τη συμπαράταξη προτείνω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ούτε
2: καλημέρα,
3: και
2: καλημέρα σε όλες και όλους.
3: Χρόνο, φύγαμε, Λάζαρε.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
5: Το κόκκινο.
6: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, συνδικαλιστές, υποστηριχτές της δημόσιας υγείας και επαγγελματίες της πρώτης γραμμής θα συζητήσουν για την οικοδόμηση μιας αριστερής εναλλακτικής λύσης για την ευρωπαϊκή φαρμακευτική κυριαρχία. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς αναζητά μια εναλλακτική που τοποθετεί το κοινό καλό στο επίκεντρο της πολιτικής υγείας και αποσπά τον έλεγχο της παραγωγής φαρμάκων από τα χέρια των εταιριών. Οι ομάδες θα εξετάσουν τις βαθιές δομικές αποτυχίες της τρέχουσας βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις καταστροφικές συνέπειες των ελλείψεων φαρμάκων για τους ασθενείς και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την αδικαιολόγητη επιρροή του φαρμακευτικού λόμπι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σκοπός της Ευρωομάδας της Αριστεράς είναι να αντιμετωπίσουν τη δυναμική της εξουσίας που έχει επιτρέψει στο ιδιωτικό κέρδος να υπερισχύει συνεχώς της δημόσιας υγείας και να αμφισβητεί τη λογική ενός μοντέλου που βασίζεται στην αγορά και αντιμετωπίζει τα φάρμακα ως εμπόρευμα και όχι ως κοινά αγαθά. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς θα διερευνήσει τις δομικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την παραγωγή φαρμάκων σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των τρωτών σημείων της αλυσίδας εφοδιασμού που προκαλούνται από δεκαετίες εξωτερικής ανάθεσης και χρηματιστικοποίησης των εταιρικών συμφερόντων που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελός τους. Σε απάντηση, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες και μετασχηματισμένες εναλλακτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένες μιας κριτικής προοπτικής σχετικά με το ρόλο του συστήματος διπλωμάτων ευρασιτεχνίας ως διαρθρωτικού εμποδίου στην καθολική πρόσβαση και στην οικονομική προσιτότητα. Θα υποστηρίξουν επίσης την ίδρυση ενός δημόσιου φαρμακευτικού κόμβου, ικανού να διασφαλίσει ότι η έρευνα, η παραγωγή και η διανομή φαρμάκων διέπονται από το δημόσιο συμφέρον και όχι από την αξία για τους μετόχους. Και ότι κανένας ασθενής δεν θα στερηθεί ποτέ θεραπεία λόγω κόστους.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Ανέκαθεν η υπόθεση της διαζώσης παρακολούθησης των αγώνων του Μουντιάλ ήταν ένα πολύ ακριβό σπόρ για τους εκατομμύρια φιλάθλους ανά τον κόσμο. Μόνο κάποιες χιλιάδες προνομιούχων έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να βρεθούν στα γήπεδα και να παρακολουθήσουν από κοντά τις ομάδες τους. Όμως αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων ξεπερνά κάθε προηγούμενο και πλέον προκαλεί την αντίδραση της δικαιοσύνης. Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν ξεκινήσει επίσημες έρευνες κατά της FIFA για τις πωλήσεις εισιτηρίων, επικαλούμενες ανησυχίες για παραπλανητική τιμολόγηση, ενώ οι επικριτές κατηγορούν την Ομοσπονδία ότι εκμεταλλεύεται φιλάθλους που περίμεναν επί χρόνια να έρθει η διοργάνωση στην περιοχή τους. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου, η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και η εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντάβενπορτ, εξέδωσαν κλητεύσεις με τις οποίες ζητούν εξηγήσεις από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, ζητούν εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των τιμών των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκαν και προωθήθηκαν οι κατηγορίες θέσεων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε 8 αγώνες στο γήπεδο MetLife στο New Jersey, μεταξύ των οποίων και ο τελικός της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης περιμένουν εδώ και χρόνια να έρθει το παγκόσμιο κύπελο στη γειτονιά τους και δικαιούνται μια δίκαιη ευκαιρία για προσιτά εισιτήρια, δήλωσε η James. Μέρος της έρευνας εστιάζει σε καταγγελίες αγοραστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τελικά έλαβαν θέση σε λιγότερο προνομιούχες ζώνες του γηπέδου από αυτές που είχαν αρχικά επιλέξει και πληρώσει. Παράλληλα, οι ενώσεις φιλάθλων παγκοσμίως εκφράζουν οργή και έντονη απογοήτευση, κατηγορώντας ανοιχτά τη FIFA ότι μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 από μια παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου σε ένα προνομιακό προϊόν για λίγους. Η Ένωση Football Supporters Europe, σε συνεργασία με οργανώσεις υπέρ του καταναλωτή, έχουν από το Μάρτιο καταθέσει επίσημη καταγγελία μήνυση κατά της FIFA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ο Άριος Πάγος βάζει τέλος στα πανωτόκια, με τη Λούκα Κατσέλη μιλώντας στο κόκκινο να τονίζει ότι πρόκειται για ξεκάθαρη απόφαση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών και να κατηγορεί τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης και funds για προσπάθειες επιβολής επιπλέον χρεώσεων. Μηχανεύονται τρόπους πώς θα πάρουν παραπάνω τόκους από τους ανθρώπους, ενώ η απόφαση του Αρίου Πάγου είναι απόλυτα ξεκάθαρη, τόνισε η Λούκα Κατσέλη εκφράζοντας απορία για την αλαζονία που εξακολουθούν να έχουν. Η ίδια σε αυστηρό τόνο μίλησε για μη νόμιμο πλουτισμό εις βάρος υπερχρεωμένων πολιτών που ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα για να προστατεύσουν το σπίτι τους, υπογραμμίζοντας ότι διαφορετικά θα είχαμε 350.000 οικογένειες στο δρόμο. Παράλληλα, ανέφερε καυστικά ότι τα τραπεζικά ιδρύματα και τα φαν συνεχίζουν να αγνοούν την ουσία της κρίσης της απόφασης εν αναμονή της καρθαρογραφής της. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα για άμεση κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένου της ΕΥΠ, Γρηγόρη Δημητριάδη, καθώς και του Γενικού Διευθυντή της ομάδας των Ισραηλινών που έφερα με παράνομο λογισμικό στην Ελλάδα, με Ρομ Χαρπάζ. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η κλήση των τεσσάρων προσώπων καθίσταται επιτακτική με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία, όπως αναφέρει, τεκμηριώνει την ύπαρξη και λειτουργία του παράνομου λογισμικού στην Ελλάδα, αλλά και την πρόσφατη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι το λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, επικαλείται και τελευταία του παρέμβαση, σύμφωνα με την οποία υπάρχει έγγραφο συμφωνητικός συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας του και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 2020, καθώς και δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κρατικούς υπαλλήλους και κυρίως στελέχη της ΕΕΠ για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα που αφορούσαν στη λειτουργία του πρόγραμματος.

0: οικονομίας και της ακρίβειας επανέλαβε το πλέον γνώριμο επιχείρημα ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα και όχι αποκλειστικά ελληνικό, μεταφέροντας έτσι το βάρος των ευθυνών εκτός κυβέρνησης. Καμία αλλαγή υπουργικών θόκων δεν μπορεί να ξεπλύνει 7 χρόνια λαζονίας, διαφθοράς, πελατειακού κράτους και κοινωνικής λαϊλασίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό, έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή, έχει ανάγκη από εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα. Τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας δείχνουν ως την πιθανότερη πηγή της μυστηριώδους οσμής που κάλυψε περιοχές της Αττικής στις 19 Μαΐου τα τελικά ευρήματα της επιστημονικής ομάδας Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από τα στοιχεία προκύπτει ως επικρατώστερο σενάριο ότι η οσμή συνδέεται με πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, πιθανόν μεταφορά υγραερίου με τις ουσίες να είναι προπάνιο ή βουτάνιο. Στη διεθνή ενημέρωση. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου το πάγωμα της ανάφλεξης συνοδεύεται με απειλές από όλες τις πλευρές για νέα ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση. Τα γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών αποτελούν ακόμα μία απόδειξη ότι τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, καθώς και τα πολιτικά συμφέροντα του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπένιαμιν Νετανιάχου, αποκλίνουν όλο και περισσότερο, αναφέρει το Αμερικανικό Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πως αν επέστρεφε στον πόλεμο με το Ιράν ίσως κατέληγε να πολεμά μόνος του. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε ότι η τελευταία ανάφλεξη επηρεάζει τις συνομιλίες, παρότι οι διαβουλεύσεις με το Πακιστάν που μεσολαβεί συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στο Νότιο Λίβανο με στοχοποίηση 15 περιοχών, μεταξύ των οποίων η Τύρος, με αποτέλεσμα 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού και τον Ερυθρό Σταυρό. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών της Αφρικής, ο Σομαλός Ομάρ Αρτάν, δεν θα σφυρίξει στο Μουντιάλ καθώς το απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκλητικά ανεύθυνη η στάση της FIFA που αρκέστηκε να δηλώσει ότι δεν παρεμβαίνει στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής. Έντονη αντίδραση του Υπουργείου Αθλητισμού της Ομαλίας που έκανε λόγο για υπονόμευση του δικαίου και της αξιοκρατίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα υπηρετικά και τοπικές βροχές με πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως τους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλό σας μεσημέρι, καλώς μας ήρθατε εδώ αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, που πάντα υπάρχουν εξελίξεις και ειδήσεις αρκεί να τις καταγράφεις. Λοιπόν, ο Λάζαρος ο Καραγιάννης είναι στον ήχο για να μας μεταφέρει τους ήχους, είπαμε, και τις μουσικές. Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια.

στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής και στο Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας, το 69 85 87 00 59. Τα μηνύματά σας είναι ανοιχτό το Viber. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν, όχι μόνο οι πολιτικές εξελίξεις και η κινητικότητα που υπάρχει στο χώρο, όχι μόνο της κεντροαριστεράς και από την άλλη στη δεξιά πολυκατοικία, έτσι, όπου και εκεί υπάρχει κινητικότητα, με τον κύριο Σαμαρά τώρα να είναι στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων και να δούμε πότε θα ανακοινώσει. Έκανε ένα βήμα προχθές στο Ηράκλειο με μια συναισθηματική, θα έλεγα, κυρίως τοποθέτηση ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι μου λένε, θα πει κανείς, λέει, είμαι σε 75 χρόνων, έχεις τον πόνο σου με το παιδί σου που έχασε την κόρη του, ναι. Έχεις γίνει πρωθυπουργός, τι θέλεις, ας πούμε, γιατί. Και εκεί έκανε το ένα βήμα που είπε ότι δεν υπάρχει παρέτηση από το χρέος κλπ. Οπότε, μάλλον προχωράει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία να παρακολουθεί τη συρρήκνωση των δυνάμεών της, έτσι, για να μιλάμε και τη συρρήκνωση από την άλλη πλευρά. Και να καταγράφεται, όπως έλεγα και χτες, για πρώτη φορά η μείωση της διαφοράς του πρώτου με του δεύτερου. Ο πρώτος είναι η Νέα Δημοκρατία πάντα, σταθερά εδώ και 7 χρόνια. Να είναι κάτω από 25% καταρχήν, σύμφωνα με τις νεότερες δημοσκοπήσεις. Και η διαφορά για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από 7 χρόνια, να καταγράφεται κάτω του 10%. Με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τώρα να είναι το δεύτερο κόμμα, που φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένας πόλος δεύτερος εκεί, και τα άλλα κόμματα να ακολουθούν. Κυρία Χριστιανού, τώρα θα μιλήσουμε και έχουμε νομίζω το κατάλληλο πρόσωπο να μας πει πώς υποδέχεται, είναι από το ΠΑΣΟΚ, είναι η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κιόλας. Επίκαιρο Υπουργείο. Κυρία Μπατζελή, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ που σας ακούω και φιλοξενούμε στο κανάλι σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ όμως, έτσι δεν
1: Όχι,
0: είναι.
1: Όχι, δεν είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Δεν συμμετείχα καν στο συνέδριο, επειδή ήμουνα σε αναστολή κομματικής δραστηριότητας μέχρι τη λήξη του συνεδρίου.
0: Α, ήσασταν σε αναστολή. Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο.
1: Για μία εβδομάδα δεν συμμετείχα, ναι, βέβαια.
0: Δεν συμμετείχατε για μία εβδομάδα, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μπατζελή, τώρα, όμως είσαστε χρόνια εκεί, σε αυτό το χώρο, και βεβαίως παρακολουθείτε, βλέπω ότι τον εκπροσωπείτε αυτό το χώρο και στα συζητήσεις που γίνονται κλπ. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς υποδέχεστε αυτές τις μετρήσεις που γίνονται. Υπήρξε τώρα μια νεότερη μέτρηση. Σας δείχνει τρίτους, τέταρτους τέλος πάντων το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Κάποιες δημοσκοπήσεις σας δείχνουν τρίτους πράγματι. Κάποιες άλλες όμως σας δείχνουν πίσω και από την κυρία Καριστιανού. Θέλω να μου πείτε πώς υποδέχεστε εσείς αυτές τις μετρήσεις. Τι σας λένε, τι δεν έχει πάει καλά, αν τις αποδέχεστε καταρχήν. Έτσι, και αν θεωρείτε ότι αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει αυτή την ώρα. Και τι θα κάνετε για να το ανατρέψετε αυτό, έτσι, δεν είναι ευχάριστο, υποθέτω.
1: Ναι. Κύριε Παπαδάκου, είμαι της άποψης ότι η πολιτική είναι πάντα πιο ενδιαφέρουσα από τις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, που δικαιούται να έχει μια πολύ καλύτερη θέση στο πολιτικό σύστημα και στη διακυβέρνηση της χώρας, απαιτεί να δείξει ψυχραιμία, ένα. Δεύτερον, να ενδυναμώσει το στρατηγικό στόχο για το μέλλον αυτής της χώρας και να μιλήσει με κοινωνικά στρώματα τα οποία λόγω της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι περιθωριοποιημένα. Είτε λέγονται νέοι, είτε οι μη προνομιούχοι με μια κατασπαραγμένη μεσαία τάξη η οποία προήλθε τα τελευταία χρόνια είτε για την εθνική οικονομική κρίση είτε από ευρωπαϊκή κρίση λόγω του υψηλού κόστου ζωής και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Και πάνω απ' όλα ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ιστορικά είχε αναδείξει τον εθνικό του ρόλο σε όλες τις εξελίξεις, να δείξει και τον νέο πατριωτισμό ο οποίος απαιτείται τη σήμερον ημέρα γενικά στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία έχει αποστεωθεί από το εθνικό ή ομοσπονδιακό αφήγημα μιας Ευρώπης η οποία είναι ισχυρή. Είμαι λοιπόν αντιτίθεμαι σε εισαγωγικά να μπω σε αυτή τη λογική, εάν και οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα να κάνουν κάθε μήνα όλοι μαζί τις μετρήσεις. Θα σταθώ λοιπόν εκεί. Κάθε νέο κόμμα, καινούριο κοσκινάκι μου που λέμε και στο χωριό μου.
0: Συγκεντρώνει μια δημοφιλία, απλώς πράγματι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και κάθε νέος αρχηγός.
1: Πού θα σε κρεμάσω.
0: Ναι, και κάθε νέος αρχηγός.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι όταν
1: είναι
0: εξελέγει.
1: Και πρέπει να το σεβαστείς.
0: Ναι, όταν εξελέγει ο κύριος, ο δικός σας αρχηγός, συγκέντρωσε το Πασόκ.
1: 2021.
0: Είχε φτάσει 2021. Να τα λέμε αυτά.
1: 100.
0: Να τα λέμε. Απλώς τώρα. Δείτε τώρα. Η ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει γίνει εδώ και 2 εβδομάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δευτέρα έγινε. Τρίτη. Mm-hmm. Τρίτη.
1: Σαν και σήμερα.
0: Λοιπόν, αυτή η εικόνα του δεύτερου, ας πούμε, ναι, ναι, στη θέση που ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ένα μήνα
1: το
0: πριν.
1: Το δεύτερο ως αξιωματική, ναι, αντιπολίτευση, ναι, ναι, με τη διαδικασία όπως έγινε.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Γιατί πρέπει, μην ξεχνάμε και την ιστορία, διότι η εκλογική ιστορία αποτυπώνει και τη σημερινή κατάσταση.
0: Τα λέτε δηλαδή ότι έχει γίνει μια καταγραφή στις ευρωεκλογές. Καλά κάνετε και το θυμίζετε.
1: Βεβαίως. Από κάπου πρέπει, ναι, να αρχίσουμε τη μέτρηση.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και προς τα πάνω που θέλετε εσείς και προς τα κάτω.
1: Εννοείται.
0: Που καταγράφουν, εννοείται, κάποιοι. Λοιπόν, όμως φαίνεται ότι εδώ και 2 εβδομάδες η καταγραφή που γίνεται, έχουν γίνει πολλές δημοσκοπήσεις, το περιμέναμε, γιατί μετά την ανακοίνωση των κομμάτων και της κυρίας Καρυστιανού και του κυρίου Τσίπρα θα γίνονταν δημοσκοπήσεις. Μετά όμως φαίνεται να υπάρχει μια εδραίωση, καταλάβατε αυτό, δηλαδή διαφορετικές εταιρείες. Που δεν μπορεί να αποδώσουμε τώρα.
1: Προσωπικά το σέβομαι.
0: Έτσι, διαφορετικές
1: εταιρείες. Για ό,τι με αφορά, σέβομαι, ναι, τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και δεν θα μπω σε καμία.
0: Ωραία, το είπατε ήδη, είναι σεβαστό.
1: Εάν έγιναν αντικειμενικά, μη αντικειμενικά, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική.
0: Επειδή υπάρχει μια ομοφωνία περιέργως σε αυτό. Έτσι, που δεν υπάρχει συνήθως. Δηλαδή, μετά τη δεύτερη θέση δεν υπήρχε πάντα ομοφωνία.
1: Θα σας πω όμως το εξής. Yeah. Πάμε τώρα στα δημοσκοπικά, γιατί πρέπει να τα αναλύσουμε.
0: Βέβαια. Γι' αυτό
1: λοιπόν,
0: ρωτάω.
1: Ο κύριος, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η Ελλάς, παρουσιάζεται, όπως πολύ σωστά είπατε, τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο δεύτερο κόμμα. Yeah. Θα σας πω 2 μεταβλητές οι οποίες με έχουν προβληματίσει.
0: Βεβαίως.
1: Και πρέπει να ενισχύει το πολιτικό πλαίσιο που θα συμπαρασύρει σε εισαγωγικά και όλο τον κεντρικό πολιτικό διάλογο στην κεντροαριστερά. Γιατί εγώ ανήκω σε
0: αυτό.
1: Αυτό
0: θα σας ρωτήσει. Θα σας ρωτήσουμε.
1: Επειδή είμαι ξεκάθαρη σε απόψεις μου.
0: Ναι.
1: Πρώτον, μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχει μεγάλο μπαμ. Ένας πρώην πρωθυπουργός, όπου στηρίζεται στη διάλυση ενός κομματικού σχηματισμού όπου τον υποστήριξε, όπου είχε διακυβερνήσει τη χώρα με 36-37%, που κέρδισε τις εκλογές μετά το δημοψήφισμα και έχασε από τη Νέα Δημοκρατία το 19 με 6 μόνο μονάδες, με 6 μόνο μονάδες, το 23 λόγω εσωτερικής διάλυσης και εσωτερικών αναταράξεων του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 17% το 23. Δεν μιλάω μετά. Μετά δεν μπαίνω σε ανάλυση.
0: Ναι.
1: Μετά δεν μπαίνω σε καμία ανάλυση.
0: Ναι.
1: Εκτιμούσα εκ των πραγμάτων.
0: Λέτε δηλαδή θα περιμένετε περισσότερο και από τον κύριο Τσίπρα.
1: Όχι, το λέω, το εννοώ πολιτικά.
0: Ναι,
1: τι σημαίνει αυτό, ότι 2 πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά ή μπορεί να γίνουν αργότερα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, ότι η κοινωνία μπορεί να εκτιμά το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα που ως πρωθυπουργός έχει θετικά και αρνητικά, προφανώς, όμως περιμένει πέρα του θυμού, διότι αυτοί που ψηφίζουν τον κύριο Τσίπρα δεν έχουν θυμό όπως την κυρία Καρυστιανού, έχουν άποψη για την επόμενη μέρα.
0: Σωστή.
1: Να βρούνε μία πιο οργανωμένη δομή
0: και πρόταση.
1: Πολιτική αντιπαραγωγή. Μπράβο σας.
0: Και πρόταση.
1: Την οποία πρόταση το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες, δεν μην πω χρόνια, την έχει. Συμφωνεί, διαφωνείς.
0: Κατάλαβα.
1: Το καλάθι έχει όλες τις προτάσεις.
0: Είναι γεγονός ότι έχετε πρόταση.
1: Και δηλαδή, μάλιστα, ναι, έχει και το πολιτικό προσωπικό,
0: μάλιστα,
1: και το κοινοβουλευτικό, ναι, το οποίο μπορεί να αναδείξει τις θέσεις αυτές.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως, επειδή είμαι της άποψης ότι κανένας χώρος δεν σώζεται μόνος του, εκτιμώ ότι ούτε και η Νέα Δημοκρατία έχει τα ποσοστά τα οποία αναφέρουν. Προσωπικά θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι
0: αλλά
1: πάρα πολύ
0: καλή. Αλλά και αυτά να τα έχει
1: ποσοστά.
0: Από 41 μέχρι 23 που τους δίνουν, δεν είναι.
1: Ναι,
0: το
1: θεωρώ
0: καλύτερο.
1: Ότι το μεγάλο πρόβλημα, αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ούτε το Πασόκ, ούτε πόσο θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, ούτε η κυρία Καρσιανού. Το μεγάλο gap θα είναι όπως έγινε το 12 με το Πασόκ, θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα δούμε σε επόμενες εκλογές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Θα αναφερθώ και στην πρόταση του κυρίου Δούκα, έτσι, η οποία εκφράστηκε με τρεις δηλώσεις. Υπήρχαν διαφοροποιήσεις, δεν το συζητώ. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ρεαλιστικό είναι, εσείς πιστεύετε ότι το Πασόκ πρέπει να εξακολουθήσει να λέει, να μιλάει πρώτον για αυτοδυναμία και δεύτερον για πρωτιά? Μάλλον το Πασόκ μιλάει για πρωτιά, για να
1: μιλήσει. Εδώ μιλάει για πρωτιά η κυρία Καρυφιανού τώρα. Δεν θα μιλήσει το Πασόκ τώρα,
0: λεπτό,
1: συγγνώμη, που σας διακόπτω.
0: Θεωρείτε. Ναι, εγώ όμως θα σας ρωτήσω. Όταν θα μου βγει και ο εκπρόσωπος κυρία Καρυφιανού,
1: ναι, Ζαμινός, όχι, το λέω με την έννοια ότι είναι ο σκοπός του κάθε κόμματος να έχει.
0: Τους ρωτάμε
1: και μάλιστα ιστορικού κόμματος να έχει.
0: Όλοι θα τους ρωτήσουμε και τους ρωτάμε. Και την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, άμα την έχουμε εδώ, θα ρωτήσουμε. Λοιπόν, τώρα ρωτάω, έχω εσάς όμως που είστε και λέω πόσο είναι ρεαλιστικό να μιλάτε για πρωτιά που μιλάτε εσείς, δεν μιλάτε για αυτοδυναμία, έστω και με μία ψήφο, όταν κάποιες δημοσκοπήσεις θα δείχνουν τρίτο τέταρτο και δεύτερον εμφανίζεστε, δηλαδή πόσο ρεαλιστικό είναι να εμφανίζεστε τελείως αρνητικοί σε οποιαδήποτε συνεργασία. Σας στείνει το χέρι ο κύριος Φάμελος, λέτε όχι, εμείς έχουμε αυτόνομη πορεία. Όσοι βγαίνουν από τα στελέχη του Πασόκ εδώ, μου λένε αυτό. Μόνο ο κύριος Δούκας είπε κάτι για συνεργασία. Μιλάνε για συμπαράταξη, συμπόρευση κάποιοι. Επίσης λέτε όχι. Δηλαδή, πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό? Μήπως αυτό σας οδηγεί και στην τρίτη ή τέταρτη θέση? Ρωτάω.
1: Να αρχίσω λίγο από το πρώτο θέμα. Από το οποίο θίξατε. Πόσο ρεαλιστικό το να διεκδικεί το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως έχει τώρα, την πρώτη θέση. Με μία, με δύο, δέκα ψήφους, δεν έχει σημασία. Πρώτον, όταν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεν είναι πάνω από 23-24% και το Πασόκ είναι στο 11-12%, έχοντας μπροστά μία μεγάλη χρονική περίοδο και με την στόχευσή του στις πολιτικές θέσεις και στο πρόγραμμά του, δεν είναι στόχος ανέφικτος το να γίνει μία αλλαγή, έστω και προσηματική, στην εκλογική διαδικασία, διότι η οικονομική κρίση στη χώρα είναι εδώ, δεν είναι αλλού. Ένα. Δεύτερον, για ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή ότι αποφεύγει. Εκλογικά, εδώ και χρόνια, και πριν τον κύριο Ανδρουλάκη, για λόγους εκλογικούς και πολιτικούς, έχουμε πει ότι το κόμμα μας θα κατεβαίνει εκλογικά μόνο του στις εκλογές. Αυτοδύναμο που λέμε απλά.
0: Μιλάτε για την προεκλογική επομένως δέσμευση. Προφανώς,
1: διότι υπάρχει δέσμευση του Πασόκ ότι κοινοβουλευτικά εμείς θα συνεργαζόμαστε με όλα τα κόμματα για να αρθρώσουμε έναν λόγο διαφορετικό, νομοθετικό, πολιτικό, έναντι της κυβέρνησης, όταν δεν συμφωνούμε. Εντάξει, διότι εμείς δεν είμαστε χι σε όλα, αλλά πηγαίνουμε με μια δομική πρόταση. Τρίτον, ο κύριος Ανδρουλάκης στις εκλογές του 23, που αν θυμίστε, ο πρώτος γύρος ήταν απλή αναλογική και το δεύτερο ήταν ισχυμένο κτλ. Είχε πει ακόμα και τότε ότι, κύριοι, εγώ τη Δεύτερη Κυριακή, εφόσον δεν υπάρχει σταθερότητα της χώρας, χωρίς Τσίπρα, χωρίς Μητσοτάκη, χωρίς Ανδρουλάκη, μπορούμε να περάσουμε, να κάνουμε ένα κυβερνητικό σχήμα. Και τότε λιδωρήθηκε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι το Πασόκ, έχοντας υπόψη του σταθερά την διατήρηση της κυβέρνησης που προέρχεται από δημοκρατικά εκλεγμένες δυνάμεις και όχι αυτοφυείς και εξώγενείς, δηλαδή μια κυβέρνηση δικού σκοπού από εξωτερικούς παράγοντες.
0: Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Όχι, ποτέ δεν ξέρετε πότε σας έρχεται η φάση.
0: Ναι, εντάξει, αυτή τη φάση πάντως δεν είμαστε τώρα.
1: Όχι, δεν είμαστε, δεν είμαστε μέχρι να γίνουν εκλογές. Άμα γίνουν εκλογές, θα ξαναμιλήσουμε πάλι.
0: Όχι,
1: να κάνουμε συνέντευξη.
0: Για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ας πούμε.
1: Λέω λοιπόν. Εντάξει. Εγώ λέω. Συνέντευξη δίνω την άποψή μου, λέω. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν έχει δηλώσει ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα που έχει αυτές τις θέσεις. Και ποτέ δεν έχει αρνηθεί το ΠΑΣΟΚ, θέματα συνεργασίας. Τώρα, με ποιους θα συνεργαστεί? Έτσι είναι η επόμενη φάση. Με όσους πηγαίνει, αυτό είπε και ο κύριος Δούκας, με όσους μπορούν να ταυτιστούν ή να έχουν παρόμοιες θέσεις. Δεν σημαίνει κάποιος ότι είναι ταυτόχημα.
0: Ο κύριος Δούκας μίλησε συγκεκριμένα για τον κόμμα του κυρίου
1: Τσίπρα. Όχι, για πέστε μου το ποιο είναι το συγκεκριμένο.
0: Μίλησε
1: ο κύριος
0: για
1: το Δούκας...
0: κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κύριος Δούκας.
1: Όχι, δεν μίλησε.
0: Γιατί ρωτήθηκε, απαντώντας.
1: Βεβαίως. Θα σας απαντήσω.
0: Όχι μόνος του.
1: Όχι, όχι. Είπε λοιπόν ότι αν είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερος ή όποιος είναι δεύτερος, ο αρχηγός έκανε μία αυτοματοποιημένη, αν το θέλετε, προσδιορισμό για να μην μπούμε σε τρίτο πρόσωπο τέταρτο, θα είναι όποιος βγει πρώτος.
0: Εσείς δηλαδή θεωρείτε, κυρία Μπατζελή, ότι η θέση για αυτόνομη πορεία είναι ρεαλιστική? Αυτό θεωρείτε αυτή την περίοδο?
1: Είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή.
0: Αναγκαία.
1: Μιλάμε για να πάμε στις εκλογές.
0: Κατάλαβα.
1: Για να πάμε στις εκλογές.
0: Κατάλαβα. Να ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο είναι κρίσιμο.
1: Άλλωστε, για να συνεχίσω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα το οποίο να θέλει να μην έχει αυτόνομη πορεία στις εκλογές. Άμα μου πείτε ένα, εγώ να το συζητήσω τώρα μαζί σας.
0: Ναι. Κυρία Μπατζελή, σήμερα κατατέθηκε μια πρόταση για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Παρακολουθείτε αυτή την ιστορία με τις υποτροπές του κυρίου Ντίλιαν και τις διαρροές περί ύπαρξης συμφώνου, ουσιαστικά δηλαδή σύμβασης αγοράς είναι αυτό. Αυτό είναι το σύμφωνο. Έτσι, λοιπόν, και ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και να καλέσει μάρτυρα τον Ντίλιαν, τον κύριο Δημητριάδη, έναν κύριο ο οποίος είναι ο τεχνικός σύμβουλος εκεί της Intellexia, που φαίνεται μάλλον...
1: Που έχουν υπογράψει, στην υπογράψη της αποφάσης.
0: Ναι, και μάλλον αυτός, όχι, αυτός πρέπει να είναι ο αποδέκτης των email που έχει βγάλει ο συνάδελφος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Λοιπόν, υποθέτω και ο οποίος ανακατευόταν με το πώς θα εγκατασταθεί το πρέτερο κλπ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη και όπως ξέρετε που έχει πει ψέματα ουσιαστικά στη Βουλή. Δεν έχει πει την αλήθεια, αφού λέει ότι δεν το προμηθευτήκαμε και ο άλλος λέει έχω σύμφωνο.
1: Πώς έχει τα συμφωνία.
0: Με την ΕΕ, πώς θα γίνει τώρα. Αυτό είναι ένα ψέμα, πολιτικά εννοώ τώρα. Λοιπόν, εσείς θα πιστεύετε ότι πρέπει να υποστηριχτεί η πρόταση? Έχετε κάνει και εσείς πρόταση, το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει ότι ο κύριος Ντίλιαν θα πρέπει να πάει
0: και λοιπά.
1: Διαφάνειας να εξεταστεί εισαγωγικά, να ρωτηθεί, διότι. Θα σας πω το εξής, εφόσον πλέον υπάρχει εμφανέστατη η αλληλογραφία η οποία έχει προκύψει μεταξύ του κύριου Ντίλιαν και του Υπουργείου και των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών, θα πρέπει η κυβέρνηση ή να το διαψεύσει με ένα επιχείρημα, ή δεν το ήξερε, ή να κάνει την αυτοκριτική
0: της τώρα
1: και
0: να αποφεύγει να το διαψεύσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε να τους βγάλει κανένα σύμφωνο ποντήλια σε κανένα μέσο εκεί.
1: Ναι, μα δεν μπορεί όμως όταν έχει αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Ωραία, άλλο λέω. Σήμερα, παρακαλώ, αυτή τη στιγμή, με την πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την υποστηρίξετε εσείς την πρόταση αυτή? Έχετε γνώση και ένα ακόμα. Γιατί δεν θέλετε να γίνει πρόταση μομφής? Γιατί τώρα εδώ μιλάμε ότι έχουμε οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν. Γιατί να μην γίνει πρόταση μομφής για την κυβέρνηση?
1: Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω μία επιφύλαξη, διότι αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, έχει προξιακτές. Είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για τον τρόπο που θα χειριστούν. Εγώ θα σας λέω την άποψη του ΠΑΣΟΚ, όπου έχει ήδη βγει και καταγγείλει την υπόθεση του κύριου Ντίλιαν και με τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται η δικαιοσύνη, υποκρύπτεται από το δημόσιο και έχει εξαφανιστεί το επιτελικό κράτος για να απαντήσει στις προκλήσεις του κύριου Ντίλιαν. Και έχει πει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το πώς θα το χειριστεί η κοινοβουλευτική ομάδα, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν το γνωρίζω. Είμαι σίγουρη ότι θα ζητήσει να κληθεί στην Επιτροπή Διαφάνειας. Τώρα, για τη μορφή, γενικότερα μιλάω, είναι ένα θέμα πολιτικό, το οποίο ένα πολιτικό κόμμα θα πρέπει να ξέρει πότε την καταθέτει, πότε είναι η κρίσιμη στιγμή, διότι αυτό δημιουργεί καραδασμούς σε όλο το σύστημα. Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή, ή πρέπει να αναμένουμε αργότερα?
0: Κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα για τα αγροτικά, γιατί είναι στο επίκεντρο, ήσασταν αγροτικής ανάπτυξης. Πάμε να διακόψουμε λίγο και θα σας έχουμε πάλι.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόκκινο.
7: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
8: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
7: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
9: Προπόληση more.com.
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρό μας και μιλάμε με την κυρία Κατερίνα Μπατζελή, την πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ βέβαια. Και είναι χρήσιμο να τη ρωτήσω, αυτή είναι και η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Μπατζελή, επειδή μιλάμε πολύ για τα ιστορικά των κομμάτων και δεν μιλάμε τώρα για την ουσία.
1: Για την
0: Εσείς
1: ουσία.
0: Έχετε διατελέσει τώρα για τα προβλήματά τους και για τα άλλα. Τι να κάνουμε, και αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, έχετε διατελέσει εσείς τώρα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και θέλω να μου πείτε πώς παρακολουθείτε όλο αυτό το φαγοπότι, έτσι όπως το έχουν αναδείξει και στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή, η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Λιακούλη, λοιπόν, που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ένα. Και δεύτερον, αν έχετε εντοπίσει, επειδή εδώ μας λένε ότι έλα μωρέ και δεν υπάρχει ζημιά τώρα, τι λέτε, τα φουσκώνετε, τα κάνετε, αν έχετε εντοπίσει τη ζημιά που υπάρχει από αυτά τα εκατομμύρια των επιδοτήσεων, γιατί με βέβαια ότι έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση στο ΠΚΠ, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, ήμουνα και μάρτυρος στην Εξεταστική Επιτροπή.
0: Βεβαίως, ήσασταν μάρτυρος, να το ξέρω, γιατί έχετε γνώση. Καλέσαν όλους τους υπουργούς.
1: Καλέσαμε όλους τους υπουργούς από το 2004, δηλαδή μιλάμε τώρα.
0: Ακόμα και όταν δεν υπήρχε ο ΠΚΠ, πιο τέσσερα.
1: Ναι. Σε δουλειά να βρισκόμασταν.
0: Ακριβώς.
1: Θα σας πω το εξής. Μου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για αυτή τη μεγάλη κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, κοινοτικού χρήματος, αλλά και την παραποίηση των πόρων όπως αυτοί κατανέμονται στους ίδιους τους αγρότες, διαμέσου της ελάφρυνσης των ευθυνών των ίδιων των βουλευτών, των 11, οι οποίοι είχαν αρθεί η ασυλία τους για να μπορούν οι αγαπητοί συνάδελφοι να πάνε στα δικαστήρια. Είτε αφορά αυτούς τους 11 οι βουλευτές,
0: 13
1: όχι,
0: πια, οι δύο
1: με 13, 15 συμπεριλαμβανομένου και των άλλων κυρίων
0: Βορύδη
1: και τα λοιπά, μπράβο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση, βουλευτή σε ένα τόπο, Σέρες, Κιλκής, Βορειοελλάδα, Κρήτη, που να μην είχε πάρει είδηση τις αλλαγές που γινότανε στον ίδιο τον παραγωγικό ιστό και στις κοινοτικές επιδοτήσεις οπεδίδωτο.
0: Ο υπουργός δεν το ξέρει.
1: Δεύτερον. Ακριβώς.
0: Επειδή έχετε διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Δεύτερον. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας οργανισμός, ένα Υπουργείο καθήλυνα αρμόδιο, ένα Υπουργείο Οικονομικών που διασταυρώνει τα εισοδήματα και τα φορολογεί και να μην είχε καταλάβει ότι γινόταν μία συσσόρευση κέρδους εισοδημάτων στα χέρια ορισμένων που πριν 5 μήνες, 6 μήνες δεν μπορούσαν. Τέταρτον, δεν μπορεί να υπάρχει κτηματολόγιο τα οποία από τη μία δημόσιο ή δημόσιες περιουσίες, όπου τα στοιχεία μιας δημόσιας έκτασης γίνονται εκμετάλλευση την επόμενη ημέρα, διότι εκεί χτυπάει καμπανάκι. Πέμπτον, δεν μπορεί να υπάρχει περιφερειάρχης ή αυτοδιοικητικός, δήμαρχος ή περιφερειάρχης, όπου δεν τον ενημερώνει η ΔΑΟΚ, δηλαδή οι διευθύνσεις αγροτικής πολιτικής του νομού και της περιφέρειας, ότι τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται αλλοιώνονται ή είναι περίεργα. Υπάρχει λοιπόν μία δομή την οποία σε καμία περίπτωση μία κυβέρνηση και μάλιστα επιτελικού κράτους να μην ήξερε το τι γίνεται. Μπορώ να καταλάβω ότι βουλευτές, ο κύριος Α, Β, Γ, το τηλέφωνο που έκανε ήταν για 120 ευρώ, ήταν για 5. Εγώ το σέβομαι αυτό και καλώς έγινε και δικαιοσύνη πιθανά τον απείλαξε από τις ποινικές ή πλημελήματα τα οποία το είχε καταδικάσει. Αυτό το δέχομαι. Από εκεί όμως μέχρι να λιδωρείς την κυρία Κοβέτση, όπου μετά από εθνικές καταγγελίες, από εθνικές έρευνες των αρμόδιων ελεκτικών μηχανισμών, συνταυτίστηκαν με τα πορίσματά της και να λες δεν συνέβη τίποτα, νομίζω ότι πόρο απέχει από την πραγματικότητα της σοβαρότητας. Οι ποινές δεν έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι, να ξέρετε όμως ότι είναι πολύ μεγάλες και όταν αυτές μπορεί να συγχωνευθούν ή να συμψηφιστούν με τη νέα ΚΑΠ η οποία έρχεται μετά το 27 που κατανέμει τους κοινοτικούς πόρους ξανά σε κάθε χώρα, μπορεί να μην τα δώσουμε κασαδούρα τώρα, αλλά θα γίνουν περικοπές από τον προϋπολογισμό που θα παίρναμε για την κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή για τις επιδοτήσεις των αγροτών, μετά το 27.
0: Επομένως, με ευθύνη της κυβέρνησης, λέτε, για να το κάνουμε, Λιανά, στον
1: κόσμο. Μα δεν γίνεται. Είναι πέντε θέματα τα οποία...
0: επιδοτήσεις που δικαιούνται πράγματι οι αγρότες.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα. Χτες είχα μία συνέντευξη στις Σέρες και στο Κυρκής που είχα βγει σε ένα κανάλι και λέγανε ότι μας έχει στείλει ΑΔΕ, όπου έχει ενσωματωθεί ο ΠΚΠ, ότι δεν μας πληρώνουν για αγροτεμάχια, τα οποία δεν λένε ποιος είναι ο αριθμός, γιατί το κάθε αγροτεμάχιο είναι ένα κωδικό. Και λένε ποιος είναι ο κωδικός, παίρνουν τον ΠΚΠ που έχει ενσωματωθεί στην ΑΔΕ και λέει εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Πού έχει πάει αυτός ο ΠΚΠ? Πού έχει πάει αυτός ο ΠΚΠ? Παραμένει ακόμα ο σύμβουλος ο ίδιος που έκανε τα μητρώα που έκανε τα βοσκοτόπια.
0: Οι μόνοι που ξέρανε να μετακινήσουν την κυρία Τιχεροπούλου, κυρία Βαντζελή. Με αυτό να κλείσουμε. Λοιπόν, αυτή τη μετακινήσα στο πρωτόκολλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους σας.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Κατερίνα Βαντζελή, την πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που μας έδωσε λίγο και το σχεδιάγραμμα των φορέων που ξέρανε. Προσέξτε για το σκάνδαλο. Επειδή ήξερε, ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και επομένως μας είπε ποιοι έπρεπε να γνωρίζουν, έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρει δικαιοσύνη, γιατί εμείς εδώ δεν κάνουμε δίκη. Λοιπόν, εμείς όμως δεν κάνουμε δίκη, αλλά είμαστε και λίγο επίμονοι άνθρωποι. Δεν αφήνουμε τα θέματα. Γι' αυτό πάμε τώρα στα Τέμπη. Σήμερα υπάρχουν εξελίξεις γύρω από αυτό. Το θέμα δεν είναι πρώτη είδηση στα κανάλια, αλλά εμείς εδώ το ακολουθούμε, το παρακολουθούμε και το αναδεικνύουμε όσο μπορούμε. Έχουμε τον κύριο Παύλο Ασλανίδη μαζί μας, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών Σημάτων των Τεμπών του 2023. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασλανίδη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καταρχήν, για να αρχίσω, επειδή εγώ αρχίζω πάντα από την είδηση και μετά κάνω το σχόλιο, θέλω να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο νέο σε σχέση με τις εκταφές. Εδώ έγινε ολόκληρη ιστορία. Έγινε απεργία πείνας. Μας ανακοινώσαν ότι επιτρέπεται αυτή. Βγήκαν βουλεύματα, βγήκαν διατάξεις αγγελικές. Τι γίνεται, αυτές οι εκταφές θα γίνουν ποτέ στο εξωτερικό, στα εργαστήρια του εξωτερικού? Έχετε νέα από το εκεί, από το Πανεπιστήμιο εκεί στη Θεσσαλονίκη?
2: Θα σας πω. Τον Απρίλιο, μετά από τρεις τουλάχιστον διαφωνίες που κάναμε με την κυρία Παπαγιάννου, την εισαγγελέα στη Λάρισα, επιτέλους εισακούστηκαν τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και ότι
0: είπανε να γίνουν στο εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα και τι γίνεται, σε τι φάση είμαστε?
2: Αυτή τη στιγμή ψάχνουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, με πανεπιστήμια του εξωτερικού για να αναλάβουν.
0: Να συνεννοηθούν.
2: Περιμένουν απαντήσεις, δηλαδή.
0: Περιμένουν απαντήσεις από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2: Από εκεί και πέρα, μόλις πάρουν τις απαντήσεις, θα ειδοποιήσουν την κυρία εισαγγελέα. Αυτή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί έχει ένα κόστος, θα πρέπει να συμφωνηθεί να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα φτάσουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αν το εγκρίνουν το ποσό, θα φτάσουμε πάλι Φεβρουάριο του. Που έγινε το έγκλημα του 27.
0: Τέσσερα χρόνια τώρα μετά θα
2: πάμε στο Σύνταγμα και θα λέμε δεν μας κάναν τις εκταφές ακόμα και θα καταγγέλνουμε. Φοβερό. και πάει λέγοντας.
0: Φοβερό. Ναι. Λοιπόν, τώρα η δίκη, σε τι φάση είναι η δίκη, κυρία? Ας αρχίσουμε από την κυρία δίκη, γιατί είναι και κατακαιρματισμένη πάλι η όλη.
2: Κατακαιρματισμένη οι δύο τις δίκες της κόβη. Μία για τα βίντεο μετά από 19
0: συνεδρίες
2: σε μια νύχτα. Αυτό έγινε παγκόσμια πρωτοτυπία και έγινε σε τέτοιο δικαστικό συμβούλιο νύχτα και έγινε δεκτή η παρέτηση της Προέδρου. Ναι.
0: Αυτή η δίκη τώρα δεν γίνεται.
2: Αυτή η δίκη περιμένουμε να οριστεί ξανά.
0: Θα αρχίσει από την αρχή δηλαδή.
2: Ναι, να οριστεί νέος πρόεδρος, να ξαναπάρει τη δικογραφία και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα.
2: Η χθεσινή δίκη με τους ελεγκτές, ο ένας έχει αποβιώσει, ο άλλος ο κατηγορούμενος που είχε την υποστήριξη του του ελληνικού δημοσίου στην αρχή, μετά τον εκπροσωπούσε και αυτόν ένας δικηγόρος. Χθες ξαφνικά έγινε πρόταση της εισαγγελέας να περιμένουμε, λέει, την απόφαση, να δούμε το δικαστήριο την 717 με τους κατηγορούμενους που
0: την
2: ακόμα
0: κυρία
2: δεν
0: Δίκη,
2: έχει...
0: ας πούμε, την κυρία, ναι, Δίκη.
2: Την κυρία Δίκη, που ακόμα δεν έχει βγει το κατηγορητήριο, και αναλόγως πώς θα κάνει, να δούμε από εκεί πώς θα πάει. Και δυστυχώς συνενέσανε κάποιοι δικηγόροι από τη πλευρά των συγγενών.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Η βασική μάρτυρα, η κυρία Γεροντίδου.
0: Τι ήταν η κυρία Γεροντίδου, για ποιο, δεν
2: ξέρω. Η κυρία Γεροντίδου είναι αυτή που κατήγγειλε, όπως είναι η ανάλογη τη Χεροπούλου του Αποκεπέ. Που κατήγγειλε τους ελεκτές ότι δεν κάναν πολύ σωστά τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα να μην γίνουν τα έργα, να μην προχωρήσουν οι συμβάσεις, να πληρώνονται οι εταιρείες ενώ δεν προχωρούν, τα γνωστά που γίνονται στην Ελλάδα. Και φτάσαμε να γίνει το έγκλημα των τεμπών, γιατί δεν είχε ούτε φωτοσύμαση, ούτε μια απλή τηλεδιοίκηση. Και όλα ξεκινήσαν από αυτούς τους ελεγκτές που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Κατάλαβα.
2: Η κυρία Γεροντίδου αυτή τη στιγμή
0: αυτή
2: είναι μια
0: δίκη τώρα με τους ελεγκτές, για πείτε με αυτή η δίκη.
2: Και η οποία είναι αυτή τη στιγμή, και αυτή εγώ στη θέση της θα φοβόμουν για τη ζωή μου πλέον, γιατί είναι μετέωρη πλέον κι αυτή. Αφού έκλεισε αυτό το δικαστήριο και θα περιμένουμε τουλάχιστον 5 χρόνια.
0: Α, δηλαδή αποφασίσανε να ανασταλεί, να διακοπεί, δεν ξέρω τι.
2: Επαόριστο, ναι.
0: Επαόριστο και αυτό το δικαστήριο.
2: Να γίνει πρώτα το δικαστήριο.
0: Και να γίνει κυρία Δίκη, η οποία έχει κατηγορούμενους δεκάδες, εκατοντάδες μάρτυρες.
2: Όχι η Δίκη στα Τέμπη. Η Δίκη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα γίνει, για την 717.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί που είναι και εκεί, είναι καμιά 26 κατηγορούμενοι μαζί με τον Καραμαλή και με τον Σπρίτζη. Άλλο αυτό τώρα με τον Καραμαλή. Περιμένουμε τώρα. Να δούμε πότε θα.
0: Έχετε κάνει μια αίτηση στον Άριο Πάγο. Έχετε κάνει μια αίτηση στον Άριο Πάγο, δεν είναι?
2: Αίτηση δεν κάναμε. Πήγαμε, καταθέσαμε.
0: Α, καταθέσατε.
2: Παράσταση κατηγορίας, όπως και πολλοί συγγενείς που έχουν κάνει παράσταση κατηγορίας. Αλλά και εκεί του κατηγορητήριο φρόντισε η κυβέρνηση να είναι ότι ο Καραμαλής έβλαψε μόνο τον ΟΣΕ για υποστελέχωση και μη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το έγκλημα.
0: Επομένως, ο έλεγχος του πρώην Υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, ως Υπουργού Μεταφορών, τώρα μιλάμε, γιατί έχει τον άλλο.
2: Είναι χάδι. Είναι χάδι.
0: Είναι καταρχήν σε βαθμό πλημελήματος, έτσι κι αλλιώς. Έχετε εσείς καταθέσει ως μάρτυρες και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αν θα παρεπευθεί σε δίκη, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί τα έχω μπερδέψει. Έχουμε 5 δίκες τώρα για το.
2: Όπως περιμένουμε και για τον Τριαντόπουλο.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και για...
2: Η ίδια περίπτωση.
0: Α, περιμένουμε δηλαδή...
2: Μαζί με τον Τριαντόπουλο είναι άλλοι 5 της πυροσβεστικής, ο Παπαγεωργίου, ο Χαρακόπουλος αστυνομίας.
0: Αυτό αφορά τον μπάζωμα, να το πω έτσι.
2: Αυτό
0: τώρα
2: αφορά τον μπάζωμα. Ναι.
0: Που έλεγε, γίνεται παρόλα αυτά μια δίκη που έλεγε ο Υπουργός ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Παρόλα αυτά.
2: Ο Υπουργός να μας πει τώρα που βγήκε αυτό το. Για τον αγοραστό, αν το είδατε, που θα πάει αδένατον, ζήτησε να γίνει έλεγχο στην περιφέρεια για τα 180 χιλιάρικα που έδωσε σε εταιρεία που δεν υπήρχε στους γερανούς.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά, αλλά είναι.
0: Είναι στα πλαίσια, μεγάλο... πάλι στα πλαίσια του μπαζώματος είναι αυτό το θέμα με τους γερανούς, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό, ναι. Και εκκρεμεί και αυτή η δίκη να δούμε πότε θα ξεκινήσει.
0: Ελέγχεται λοιπόν, μας λέτε, ο πρώην Περιφερειάρχης, γιατί πού να τα παρακολουθούμε κι εμείς εδώ. Έχουμε χάσει.
2: Είναι λοιπόν, κακούργημα, τώρα. Έχει διαπράξει κακούργημα σε μια χώρα που θα υπήρχε ένα απλό κράτος δικαίου. Καταρχήν δεν θα βγαίναμε εμείς στα ραδιόφωνα ή δεν θα κάναμε όλο αυτό τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Θα ήμασταν στο σπίτι μας και θα περιμέναμε τις εξελίξεις. Εμείς τρέχουμε από την επόμενη μέρα για να αποδείξουμε το αυτονόητο.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε ένα πρωθυπουργό που μας κλεβάζει, μας έχει πει ψεκασμένους, και αυτός μας έχει πει ο υπουργός του ότι είμαστε για τα μπάζα, και ακόμα αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός δικαιοσύνης που δεν πήγε να δει αυτό την υποτιθέμενη αίθουσα, τη μεγαλύτερη των Βαλκανίων, να κάνει έναν έλεγχο. Ούτε αυτός, ούτε ο εισαγγελέας από τη Λάρισα, ούτε ο Σεβαστίδης ο πρόεδρος των δικαστικών. Ένα 700, σύν άλλα πόσα τώρα ένα μήνα που ρίξανε πάλι λεφτά, φτάσαμε στα 2 εκατομμύρια.
0: Λεφτά γιατί βρήκανε προπάνιο, λες, τα υπόγεια.
2: Δεν πήγαν να κάνουν έναν έλεγχο. Κυρία Παπαδάκου, δεν πήγαν. Ποια είναι η δουλειά τους, γιατί πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τους έχουμε. Για να μας επιτίθονται και να μας λένε ότι είμαστε για τα μπάζα. Να προσβάλλουν τα παιδιά μας που αυτοί δολοφονήσανε. Αυτοί δολοφονήσαν τα παιδιά μας και αυτοί τα μπαζώσανε. Και τα πετάξαν στα χωράφια. Γι' αυτό δεν θέλουν τις εκταφές, για να μην βγει η αλήθεια στο φως. Ότι τα φέρετρα δεν έχουν τίποτα μέσα.
0: Γιατί είναι και αυτό. Δεν υπάρχει μόνο το υλικό.
2: Εμείς τα έχουμε τα στοιχεία όλα. Η δικαιοσύνη τα έχει όλα τα στοιχεία και δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν το απολύτως τίποτα.
0: Η κυρία δίκη, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Σλανίδη, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Γιατί είπαμε, τα έχουμε μπερδέψει.
2: Είναι στις ενστάσεις με αυτή την κατάπτυση τοποθέτηση του δημοσίου. Ξαφνικά κάνει επέμβαση η δικαιοσύνη και λέει αυτοί οι τέσσερις, οι τρεις σταθμάρχες και ο επιτελωτής τους, αυτή είναι άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή. 36 κατηγορούμενους, αλλά επιλέγει το δημόσιο να πει αυτή. Δηλαδή δίνει και κατεύθυνση στη δικαιοσύνη να πει ότι αυτή, το αρχικό αφήγημα του Μητσοτάκη. Ναι, το αρχικό αφήγημα, φταίει ο σταθμάρχης. Ο τελευταίος υπάλληλος, τελευταίος από το Ζουρνά, που ήταν και δικό τους βίσμα πολιτικό. Νεοδημοκράτης που το χώσανε εκεί πέρα για να παίρνει 2,5 χιλιάρικα το μήνα και σκότωσε τα παιδιά μας.
0: Είναι παρόντες οι κατηγορούμενοι, εξακολουθούν να λείπουν.
2: Οι τρεις έρχονται. Αυτός που έρχεται πάντα και ερχόταν και στη δίκη το βίντεο είναι ο πρώην πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος προστολογράφου του ΟΣΕ, ο πατέρας. Μάλιστα. Μόνο αυτός εμφανίζεται.
0: Μάλιστα.
2: Σταθερά.
0: Οι υπόλοιποι σταθερά πόντες εκπροσωπούνται, ναι, δικαιούνται, ναι, το δικαιούνται, αλλά, ναι, αλλά δεν δείχνουν, ας πούμε, και τον απαραίτητο σεβασμό.
2: Αφού βλέπουν ότι υπάρχει κάλυψη, καταρχήν οι δικηγόροι που έχουν τα καλύτερα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών και τα πληρώνει ο ΣΕ, τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε τους δικηγόρους που έχουμε απέναντί μας. Το διανοείστε?
0: Όλα τα διανοούμε, από αυτά που βλέπω πια.
2: Όλα δηλαδή το δημόσιο υπερασπίζεται αυτούς που φταίνει για το έγκλημα των τεμπών.
0: Το δημόσιο δηλαδή μας λέτε τώρα, δείτε κύριε Σλανίδη, για να το ξεκαθαρίσουμε, παρίσταται ως υποστηρίζοντας τις κατηγορίες μόνο για τους τρεις και όχι για τους υπόλοιπους?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Μόνο, δηλαδή το σταθμάρχη.
2: Τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή.
0: Ναι. Μόνο για αυτούς. Για τους άλλους δεν παρίσταται ως πολιτική αγωγή?
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί θα πάει τα δικά τους από τον κομματικό σωλήνα όλα τα παιδιά που έχουν χώσει.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα βλέπουμε και τον Κυρανάκη θέλει να κάνει, λέει, φόρουμ για το σιδηρόδρομο για την επόμενη εποχή. Δεν τρέπονται λιγάκι? Ναι. Δεν τρέπονται.
0: Λοιπόν, κυρία Σλανίδη. Εδώ θα τα λέμε, θα είμαστε. Εμείς επιμένουμε σε αυτή την.
2: Εννοείται.
0: Δεν είναι...
2: Έχουμε το μεγαλύτερο κίνητρο, όχι μόνο για τα παιδιά μας και για όλα τα παιδιά της Ελλάδας που κινδυνεύουν κάθε
0: την
2: μέρα.
0: Ασφάλεια, όσον
2: με αυτή την εγκληματική οργάνωση που λέγεται επιτελικό κράτος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ήταν ο Παύλος Ασλανίδης και μας είπε για αυτό το δέδαλο των δικών που γίνεται για τα Τέμπη. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, σήμερα η εξέλιξη σημερινή, να πούμε την είδηση πρώτα και θα μας την κάνει λίγο πιο λιανά η δικηγόρος, η οποία είναι η επόμενη καλεσμένη μας. Σήμερα έχουμε την κατάθεση από το ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του αιτήματος να κληθούν ο κύριος Ντίλιαν μετά την αποκάλυψη του βήματος ότι υπάρχει συμφωνητικό ΕΥΠ Intellexa, της εταιρείας που εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό, το Predator, και ζητάει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, ζητάει να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Κοντολέων και ένα άλλο πρόσωπο, για να μας πει η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, είναι η δικηγόρος του κύριου Σπίρτζη, η οποία παρακολούθησε και την πρωτόδικη δίκη και στο πλημμυλιοδικείο, το Μονομελές. Παρακολουθεί, είναι αυτή η οποία επίσης συμμετείχε στην κατάθεση των νέων στοιχείων και παρακολουθεί και βεβαίως σε αυτή την νέα εξέλιξη σήμερα. Κυρία Παπαδάκη, ποιο είναι το τέταρτο πρόσωπο το οποίο λέτε ότι πρέπει να κληθεί, λέει μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το αίτημά του. Για πείτε μας λίγο το όνομά του και τι είναι αυτός ο άνθρωπος και πώς. Νομίζω το όνομά του έχει ακουστεί και στην πρωτόδικη δίκη, είναι έτσι?
3: Ναι, να τα πούμε λίγο με τη σειρά. Καλησπέρα σας καταρχάς. Λοιπόν, εγώ παραστάθηκα όπως είπατε με τον κύριο Σπίτζη στη δίκη των υποκλοπών και σας θυμίζω ότι ακόμα εκκρεμεί το αίτημά μας για να εξεταστούν τα νέα στοιχεία και να
0: τον κύριο Μπακέλα. Το έχουμε πει αυτό. Για πείτε μου για το πρόσωπο.
3: Τώρα το καινούργιο θέμα, λοιπόν. Λοιπόν, είναι το εξής. Βλέπουμε ότι καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να καταθέσουν, εκτός από τα άτομα τα οποία είπατε, και ο κύριος Μερόμ Χαρπάζ.
0: Μερόμ Χαρπάζ. Τι είναι ο κύριος Χαρπάζ, τι ακριβώς είναι?
3: Ο κύριος Χαρπάζ ήταν ένα από τα άτομα τα οποία η πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου παρέδεψε για την ερεύνηση τυχών ποινικών του ευθυνών, τις οποίες ωστόσο ο Άριος Πάγος δεν είδε. Και εν πάση περιπτώσει τίθεται το ζήτημα να κληθεί αυτός ο κύριος έστω ως μάρτυρας ο οποίος τι ήταν, ήταν κατά την απόφαση του μονομελούς πολυμελιουδικείου και όπως αποδείχθηκε στην ακροαματική διαδικασία, ήταν ο γενικός διευθυντής ή ο τεχνικός διευθυντής της Intellexa, της εταιρείας δηλαδή που εμπορευόταν το πρέσβη.
0: Είναι Ισραηλινής καταγωγής.
3: Είναι Ισραηλινής. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Γιατί μάλλον είχε και ρουμάνικο διαβατήριο. Αλλά ήταν στην ομάδα των Ισραηλινών.
0: Είχε διαβατήριο Ρουμανίας. Okay. Να ρωτήσω, αυτός ο άνθρωπος. Γιατί είναι κρίσιμο αυτό για την κλίση του. Γι' αυτό το ρωτάω. Δεν το ρωτάω γιατί είμαι detective. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ξέρουμε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Λέω αν έχει υποθεί, αν έχει
3: αποθεί. Δεν είχε καταστεί δυνατό κατά τη διάρκεια της δίκης να ανεβρεθεί. Όμως υπήρχαν στοιχεία ότι αυτός διέμενε στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν θα δώσουμε τώρα τα ακριβή στοιχεία, αλλά υπήρχαν στοιχεία ότι διέμενε στην Ελλάδα.
0: Επομένως, υπάρχει μια διεύθυνσή του στην Ελλάδα του κυρίου Χαρπάζη.
3: Υπάρχει, δεν αναμένουμε ότι.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα εδώ.
3: Θα πρέπει να γίνει η εταιρεία, δεν λειτουργεί. Το θέμα όμως ποιο είναι. Ότι εφόσον έχουμε την προηγούμενη την Κυριακή την αποκάλυψη ότι υπάρχει, έρχεται ο κύριος Ντίλαν και λέει πια ανοιχτά ότι υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι καινοτομία, είναι τομή στην υπόθεση. Δηλαδή, εδώ έχουμε για πρώτη φορά αναφορά στη συνεργασία μεταξύ της Intellexa και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ μέχρι τώρα τι έχουμε στην υπόθεση. Έχουμε τη δύο φορές αρχιοθέτηση από την εισαγγελία του Ορίου Πάγου, η οποία δεν βλέπει καμία σχέση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Ένα λεπτό. Κυρία Παπαδάκη, για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Αυτό, εάν ισχύει βέβαια, πρέπει να μας φέρει και αποδείξει ο κ. Ντίλιαν. Αναφέρει,
3: βέβαια. Ναι.
0: Γιατί λέει, κάνει διαρροές, αλλά δεν είναι και θέσφατα αυτά που λέει. Εάν ισχύει, επαναλαμβάνω, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά η ΕΕΠ χρησιμοποιούσε το Predator. Σημαίνει κάτι τέτοιο.
3: Εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε
0: λέω,
3: τίποτα
0: εάν
3: από
0: ισχύει,
3: αυτό το οποίο
0: εάν ισχύει, εάν ισχύει.
3: Το ποιος το χρησιμοποιούσε, στην αγορά υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς, υπάρχει η δυνατότητα της μίσθωσης. Θα είναι θέμα απόδειξης από εκεί και πέρα. Όμως εδώ υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι υπάρχει έγγραφη συμφωνία. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ισχυρισμός που δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη ούτε την δικαιοσύνη ούτε την κυβουλή.
0: Ναι, αυτός ο κύριος Χαρπάζ, ο οποίος αναδεικνύεται τώρα από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Χαρπάζ, λοιπόν, είναι ενδεχόμενο. Τι θέση είχε στην Intellexa, ήταν.
3: Την ακροματική διαδικασία προέκυψε ότι είχε ο ίδιος προσλάβει πολλούς από τους υπαλλήλους της Intellexa, είχε ένα ρόλο γενικού διευθυντή, όμως και ότι είχε ταυτόχρονα και γνώση των τεχνικών, ήταν δηλαδή ενδεχομένως και τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία, είχε γνώση για την
0: ενδεχόμενο κατά την εκτίμησή σας, επειδή ξέρετε τη δικογραφία, ο άνθρωπος αυτός να είναι και αποδέκτης αυτών των email που αποκαλύπτει ο συναδελφός μου, ο Βασίλης Ολαμπρόπουλος.
3: Το μόνο σίγουρο είναι, γιατί ήταν εξελιστικός βραχίωνας της εταιρείας αυτή της Intellexa. Οπότε γι' αυτό και όλο το μονομελές πλειομιλουδικείο τον θεωρεί τόσο κρίσιμο που ζητά να διερευνηθεί ο ρόλος του. Έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε τα email στα οποία αναφέρει ο κύριος Ντίλιαν, πέρα από το έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει, τα δεκάδες email για το καθημερινό trouble shooting, θα μου επιτρέψετε να το πω, για το πώς λειτουργεί
0: το ελληνικό, να καταλάβει και ο κόσμος, για το πώς
3: τη διαχείριση των καθημερινών
0: ζητημάτων
3: εφαρμογή.
0: Ακριβώς. Λειτουργία του Predator.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, με τις ευλογίες της ΕΥΠ, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κ. Ντίλιαν.
3: Αυτά τα οποία καταγγέλλονται. Περιμένουμε να δούμε σίγουρα τον κύριο Χαρπάζ. Σε κάθε περίπτωση, ας κληθούν να μας πούν.
0: Ας το διαψεύσουν. Δεν νομίζω ότι θα
3: το διαψεύσουν. Ναι.
0: Λοιπόν, κυρία Παπαδάκη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
3: Καλά,
0: ήθελα να φωτίσω λίγο αυτό το πρόσωπο που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πολλά. Έτσι, έχετε να επεξεργαστείτε πολλά και ειδήσεις πολλές. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Περάστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Διαδηλώσεις, απεργίες, κινητοποιήσεις, απεργίες πείνας κρατουμένων συνθέτουν το σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη. Οι αντιδράσεις των εργατικών σωματείων εν ώψη του Μουντιάλ 2026 έχουν λάβει εκρηκτικές πολιτικές διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σωματείο Unite Here Local 11 στο Λος Άντζελες, το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 2.000 εργαζόμενους στην εστίαση του SoFi Stadium. Οι εργαζόμενοι έχουν ψηφίσει υπέρ της διενέργειας απεργίας, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών και βελτίωση στις εργασιακές σχέσεις και απειλούν να παραλύσουν την πρεμιέρα της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών στις 12 του Ιούνιου. Ωστόσο, η διαμαρτυρία ξεπερνά τα οικονομικά αιτήματα και συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των μεταναστών. Τα σωματεία αρνούνται κατηγορηματικά να συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ICE, η οποία έχει αναπτυχθεί στα στάδια για τη φύλαξη των αγώνων. Οι συνδικαλιστές εκφράζουν έντονους φόβους ότι το Μουντιάλ θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μαζικές συλλήψεις και απελάσεις εργαζόμενων και φιλάθλων χωρίς έγγραφα και απαιτούν γραπτές εγγυήσεις προστασίας από τη FIFA. Αυτή η εργασιακή αναταραχή συνδέεται άμεσα με το κύμα απεργιών πείνας που συγκλονίζει τα κέντρα κράτησης μεταναστών του ICE σε πολιτείες όπως το New Jersey και η Καλιφόρνια. Εκατοντάδες κρατούμενοι αρνούνται να σιτιστούν, καταγγέλλοντας απάνθρωπες συνθήκες, μολυσμένο νερό και έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, ενώ την ίδια ώρα διαδηλώσεις αλληλεγγύης πραγματοποιούνται εκτός των κέντρων. Την ώρα που οι προβολείς των σταδίων στρέφονται στη λαμπερή γιορτή του ποδοσφαίρου, λίγα χιλιόμετρα μακριά, μετανάστες κρατούμενοι λιμοκτονούν. Για τα εργατικά σωματεία, οι απεργίες πείνας αποτελούν την πιο τραγική απόδειξη της επιθετικής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η άρνηση των εργατών να διευκολύνουν το έργο του ICE στα γήπεδα αποτελεί μια πράξη έμεσης αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας, αναδεικνύοντας ότι πίσω από το Μουντιάλ 2026 διεξάγεται μια βαθιά μάχη για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σημαντική απόκληση μεταξύ των επίσημων οικονομικών δεικτών και της καθημερινής πραγματικότητας των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει νέα μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το 68% των οικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες. Ποσοστό που είναι υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 19%. Την ίδια ώρα, η στέγαση αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα διεύρυνσης των ανισοτήτων. Τα χαμηλά εισοδηματικά νοικοκυριά δαπανούν περίπου το 60% των πόρων τους μόνο για στέγη. Ενώ σχεδόν 4 στα 5 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανειών ή λογαριασμών. Στον τομέα της υγείας καταγράφεται επίσης έντονη ανισότητα με βάση το εισόδημα. Στα χαμηλότερα εισοδήματα, το 32% των πολιτών δηλώνει ανεκπλήρωτες ανάγκες περίθαλψης έναντι μόλις 10% στο υψηλότερο. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών διαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Άριος Πάγος βάζει τέλος στα πανωτόκια στον νόμο Κατσέλη. Με την Αριάδνη Νούκα, μιλώντας στο κόκκινο, να τονίζει ότι πρόκειται για ξεκάθαρη απόφαση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών και να κατηγορεί τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης και φαντς για προσπάθειες επιβολής επιπλέον χρεώσεων. Μηχανεύονται τρόπους πώς θα πάρουν παραπάνω τόκους από τους δανειολήπτες, ενώ η απόφαση του Αρίου Πάγου είναι απόλυτα ξεκάθαρη, τόνισε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, εκφράζοντας απορία για την αλαζονία που εξακολουθούν να έχουν. Η ίδια σε αυστηρό τόνο μίλησε για μη νόμιμο πλουτισμό εις βάρος υπερχρεωμένων πολιτών που ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα για να προστατεύσουν το σπίτι τους, υπογραμμίζοντας ότι διαφορετικά θα είχαμε 350.000 οικογένειες στο δρόμο. Παράλληλα, ανέφερε καυστικά ότι τα τραπεζικά ιδρύματα και τα φαν συνεχίζουν να αγνοούν την ουσία της κρίσης εν αναμονή της καθαρογραφής της απόφασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα για άμεση κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Ιντελέξα Τάλ Μπίλιαν, του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένου της ΕΥΠ Γρηγόρη Δημητριάδη, καθώς και του Γενικού Διευθυντή της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα, Μέρομ Χαρπάζ. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η κλήση των 4 προσώπων καθίσταται επιτακτική, με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία αναφέρει τεκμηριωμένη την ύπαρξη και λειτουργία του παράνομου λογισμικού στη χώρα, αλλά και την πρόσφατη δήλωση του Τάλ Ντίλιαν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι το λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, επικαλείται και τελευταία του παρέμβαση, σύμφωνα με την οποία υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας του και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 2020, καθώς και δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κρατικούς υπαλλήλους και κυρίως στελέχη της ΕΥΠ για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Predator αλλά και για καθημερινές διορθώσεις του συστήματος. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με την ένατη συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων να είναι σε εξέλιξη. Στη σημερινή συνεδρίαση τοποθετούνται οι δικηγόροι που εκπροσωπούν συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες του δυστυχήματος. Οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής αναπτύσσουν τις θέσεις τους επί της εισαγγελικής πρότασης που αφορά τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Στη συνέχεια, το λόγο θα λάβουν οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν επί της ίδιας εισαγγελικής πρότασης.

0: Στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, καθώς και τα πολιτικά συμφέροντα του Τραμπ και του Νετανιάχου, αποκλίνουν όλο και περισσότερο, αναφέρει το Αμερικανικό Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πως αν επέστρεφε στον πόλεμο με το Ιράν, ίσως κατέληγε να πολεμά μόνος του. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε ότι η τελευταία ανάφλεξη επηρεάζει τις συνομιλίες, παρότι οι διαβουλεύσεις με το Πακιστάν που μεσολαβεί συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στο Νότιο Λίβανο με στοχοποίηση 15 περιοχών, μεταξύ των οποίων η Τύρος, με αποτέλεσμα 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές Βηρυτού και τον Ερυθρό Σταυρό. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών της Αφρικής, ο Σομαλός Ομάρ Αρτάν, δεν θα σφυρίξει στο Μουντιάλ καθώς το απογορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκλητικά ανεύθυνη η στάση της FIFA που αρκέστηκε να δηλώσει ότι δεν παρεμβαίνει στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής. Έντονη αντίδραση του Υπουργείου Αθλητισμού της Σομαλίας που έκανε λόγο για υπονόμευση του δικαίου και της αξιοκρατίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα υπηρετικά και τοπικές βροχές με πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως τους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό για φέτος και για του χρόνου από ό,τι βλέπω. Οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο... Περιμένετε να βγει φωνή. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο, το αφεντικούλι μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Οπότε πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Έγινε ανασχηματισμός. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Ινστιτούτο Τσίπρα. Στη Λευκωσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη παρών ο Τόμας Πικετή, γνωστός πράκτορας της Intelligence Services. Ριζοσπάστης. Άλλα λόγια σε εισαγωγικά από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Ο ριζοσπάστης υποστηρίζει ότι έχει πληροφορίες ότι το ντρόν θα χτυπούσε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Και υποστηρίζει ο ριζοσπάστης ότι η κυβέρνηση τώρα κρύβεται πίσω από την απάντηση των Ουκρανών που λένε όχι κατά λάθος. Απογευματινή. Μαύρο καλοκαίρι Ανδρουλάκη Φάμελο. Τα κόμματα, λέει, από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Έλα. Και έχει και άρθρο του Δημήτρη Μαρκόπουλου, το οποίο το έγραψε πριν γίνει υπουργός οικονομικών και λέει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος το Quo Vadis της αντιπολίτευσης. Πού πας? Καθημερινή.

προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Είναι το εθνικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα δημιουργηθεί η ειδική γραμματεία από τον Μιχάλη τον Ξοχοίδη τον Αδιάβαστο για την προστασία υποδομών από υβριδικές και επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Ένας από τους φερόμενους ως εγκεφάλους ήταν, είναι κουμπάρος, γαμπρός, κάτι τέτοιο, του κυρίου Ευθύμη Μπακογιάννη, και έτσι ο Μπακογιάννης παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά προσλήψεις. Και πράγματι, 2.534 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις στα ΑΕΗ. Για τα δημόσια είναι αυτά, τα ιδιωτικά έχουν πολύ χαμηλότερες. Τα νέα. Λύθηκε ο Γρίφος. Τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Λοιπόν, δεν είναι έτσι όπως τα λένε τα πράγματα, έτσι. Είναι θερμική αναστροφή. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις, δεύτερο θέμα στα νέα, και καραμπόλες. Γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης. Χθες βέβαια τα νέα μας ενημέρωναν γιατί θα μετακινηθεί από τη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης. Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δεν υπάρχει καμία απόφαση σοκ. Έτσι, έγινε ένα δικαστήριο ώστε μία μητέρα που έχει τα δικά της παιδιά να είναι με τη σύντροφό της μαζί και να έχουν αυτά τα παιδιά δύο μητέρες. Και η απόφαση βγήκε. Αλλά αναφέρει, λέει, ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ψυχοσύνθεσης των παιδιών, θέματα δηλαδή με τα οποία οι δικαστές δεν έχουν απολύτως καμία σχέση και γνώση. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Σκάνδαλο! Η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ που λέγαμε, έδωσε 18 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή κτηρίου χωρίς να έχει άδεια. Δεν είχε άδεια το κτίριο? Τι πράγματα είναι αυτά? Εστία, σε εισαγωγικά. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτό είναι από χθες, από την κηδεία του Γιώργου Σουφιά, και τι συζητήθηκε από την Μαριάννα Σουφιά, τη σύζυγό του, με τον Κολάμπια. Παράταξη χωρίς αξίες. Αν είναι. Και εθνικός κήρυκας. Σύλληψη ομογενού στο Αίγιο για δολοφονία στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Είναι πολύ γνωστή, πολύ κροτυπόθεση, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος κατηγορείται από το 1999 ότι δολοφόνησε τον Τζόρτζ Γιαννόπουλο στην Αυστραλία. Και τον πιάσανε μετά από 27 χρόνια στο Αίγιο. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Όλγα Κεφαλογιάννη, την καλύτερη υπουργό του τουρισμού της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον αξεπέραστο Χάρη Θεοχάρη, αυτή που αν και μπορούσε να κάνει πολιτική καριέρα, όπως και όλοι οι κεφαλογιάννητες, πατώντας πάνω στο επίθετό της, επέλεξε να κάνει πολιτική καριέρα μέσα από την πάρα πολύ σκληρή δουλειά, όπως και όλοι οι βαρβιτσιώτιδες. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλι, τα Νευσκέ, Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ, και σχολιάζουν την Όλγα γιατί άλλαξε το επίθετό της. Που το έκανε ακριβώς για να αποδείξει πως στην πολιτική βρίσκεται εξαιτίας της πολύ σκληρής δουλειάς της και όχι εξαιτίας το ότι είναι κεφαλογιάννησα. Η αρχική ιδέα η Όλγα ήταν να επιλέξει κάτι λαϊκό. Έτσι, αυτά τα επίθετα που έχουν οι κοινοί άνθρωποι. Ξέρω εγώ, Παπά Ευαγγέλου, Καραγεωργίου, Σημεωνίδου. Μετά όμως από πολλή σκέψη η Όλγα προσέγγισε το θέμα της αλλαγής του επιθέτου της από φεμινιστική σκοπιά. Αν θυμάστε, σύμφωνα με ένα νόμο του 83 του Πασόκ, κάτι εκεί ισότητα των δύο φίλων, αυτά που μας καταστρέψανε, τα παιδιά μπορούν να πάρουν τα επίθετα και των δύο γονιών τους. Από το 83. Οι γονείς της Όλγας, που μάλλον δεν ήταν Πασόκ, δεν το κάναν αυτό. Οπότε τώρα η Όλγα, το 26, έτσι, αποφάσισε να το κάνει. Και έτσι από Όλγα Κεφαλογιάννη το άλλαξε σε Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρβινογιάννη. Βέβαια, για να απλοποιηθούν λίγο τα πράγματα, θα μπορούσε να το κάνει Όλγα, η νόμιμη ιδιοκτήτρια της Ελλάδας. Ή καλύτερα, ας πούμε, Όλγα της Ελλάδος. Α, όχι, αυτό το πήραν οι Ντεγκρές. Αλλά τι να πω, αυτός ο χιουμοριστικός λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια, μέχρι το απόγευμα, έτσι, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου.
Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Α, με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το αφεντικούλι μας, το Μαρινάκι τον Παύλο, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Όλο Σκέρτσο, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο, μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Πρέπει να σας πω χθες η αγωνία που είχα για το μίνι σχηματισμό που θα έκανε ο Κολάμπια. Δεν την είχα ούτε τότε το καλοκαίρι του 15 που πήγε ο Τσίπρας και έπαιξε την Ελλάδα μας στα ζάρια. Έτσι. Και γιατί? Γιατί κομμουνιστές διέδιδαν πως ο Μαρινάκης ο Παύλος θα φύγει από κυβερνητικός εκπρόσωπος για να γίνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος πανάξια Κυρανάκης ανέλαβε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο Ανεψιός Δημητριάδης έχει να κάνει άλλες δουλειές, όπως ας πούμε να μετρήσει όλα τα φλουριά που κέρδισε στις σκοπές της πίτας των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε, μαύρες ώρες πέρασα εξαιτίας αυτών των διαδόσεων. Και βλέπω και χθες το πρωί στα νέα που έχουν πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ που έγραφε γιατί μετακινεί το Παύλος Μαρινάκης. Δεν ήταν ερώτηση, μας εξηγούσανε γιατί. Και λέω αυτό ήτανε. Τον βγάζουν τον Παυλή μας από τη μέση οι εφοπλιστές και οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας μετά από υπόδειξη του διπλού κατασκόπου του Νίκου Μαρατζίδη, ώστε να χάσει η κυβέρνηση το επικοινωνιακό της υπερόπλο απέναντι στο σχέδιο των Τούρκων και της Κοβέση να παραδοθεί η χώρα στον Τσίπρα. Και χθες, με το που τελειώνω την εκπομπή, τι να πω, γύρισε η καρδιά μου στη θέση της, ο Παυλής μας παραμένει στη θέση του. Πραγματικά αυτό ήταν μια κίνηση ματ για την τρίτη και την καλύτερη τετραετία του Κολάμπια. Οπότε προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει καλά Σκολάμπια, και μετά τι θα απογίνει ο Παυλής μας. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδειμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, λίγο φωνάξτε το Μαρινάκι τον Παύλο, λίγο να μας πει, γιατί δεν πήρε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, κακοήθειες. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια θα έχει δίπλα του κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Μαρινάκι τον Παύλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι δημοσιογράφοι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του Φάιζερ. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι μια προσφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δωρεάν σήμερα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σλουμιτανού Εθνάρχης του Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρης της σταγματικής μεταρρύθμισης, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Θα δώσει πίσω τα δώρα στους δημόσιους υπαλλήλους. Και εδώ επιβεβαιώνεται και ο ριζοσπάστης μετά τις εκλογές του Μαΐου του 23, που έγραφε πως το αποτέλεσμα των εκλογών έφερε μια νέα ελπίδα για τον εργαζόμενο λαό. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας, όπως όλοι ξέρουν και θυμούνται, ήταν αυτός που έκοψε τα δώρα στους δημόσιους υπαλλήλους. Το δώρο Χριστουγέννων. Πρώτα απ' όλα ήθελε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Ε? Το δώρο Πάσχα. Το επίδομα Δίας. Δηλαδή το 13ο και το 14ο μισθό, που προσέξτε, προσωρινά και μόνο προσωρινά δεν καταβαλότανε μέχρι το 2014 στους δημόσιους υπαλλήλους. Ε? Και θα τα δίναμε μαζεμένα το 2015, όπως προέβλεπε το email Χαρδούβελη. Αλλά μετά πήγε ο Τσίπρας, έκανε τη διαπραγμάτευση που τα δείχνει αυτά το ντοκιμαντέρ στο Sky και έχασε 100 δισεκατομμύρια που τα είχαμε μαζεμένα για να τα δώσουμε στους δημόσιους υπαλλήλους. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, τα δώρα επιστρέφουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. 250 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 100 ευρώ για το Πάσχα, 100 ευρώ για το καλοκαίρι. Συνολικά, όπως το υπολόγισε ο Άξος Κέρτσος, μιλάμε για 450 ευρώ δώρο το χρόνο, που σε βάθος τετραετίας, της τρίτης, της καλύτερης, θα είναι, μισό λεπτό, το υπολογίζουν στο Μαξίμου, 1.800 ευρώ! Έτσι, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, Αντρέα Λοβέρδο, χτυπάμε την ακρίβεια στη ρίζα της. Σου κάνει δώρο, φίλε δημόσια υπάλληλο Κολάμπια, 18 σούπερ μάρκετ των 100 ευρώ σε βάθος τετραετίας, της τρίτης της καλύτερης. Και μετά απορούνε, ας πούμε, οι εχθροί μας για το πόσο μεγάλη δημοφιλία έχει, ας πούμε, ο Κολάμπια. Απορώ και εγώ, Ανδρέα Δρυμιώτη, πώς με τέτοιες ανακοινώσεις και τέτοιες διαρροές δεν έχουμε φτάσει στο 40% στις δημοσκοπήσεις. Δεν ελέγχεις τίποτα. Λοιπόν, και πραγματικά αναρωτιέμαι, έτσι που λένε κάποιοι που είναι αντιπολίτευση και τα λοιπά, υπάρχει λόγος να υπάρχει αντιπολίτευση σε αυτή την κυβέρνηση που θα κάνει δώρο στους δημόσιους υπαλλήλους 1.800 ευρώ σε βάθος τετραετίας, της τρίτης, της καλύτερης? Δείτε κάτι, πού είναι το μυαλό των Μαδούρων, ξέρετε? Όπως πολύ εύστοχα είχε πει ο Μακάριος Λαζαρίδης, στην τεμπελιά. Γιατί είναι τεμπέληδες. Δεν θέλουν να δουλεύουν, δεν θέλουν να προκόβουν, όπως εμείς οι δεξιοί. Είδατε πόσο πολύ με τη δουλειά μας από το 19 και μετά, πόσο αυξήθηκαν οι περιουσίες όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πήγαν λοιπόν οι Μαδούροι και βρήκανε μια έρευνα η οποία λέει, δείχνει ότι φέτος στην Ελλάδα θα πάνε διακοπές μόνο οι μισοί Έλληνες. Και οι άλλοι μισοί θα κάτσουν στα αυγά τους και πολύ καλά θα κάνουν. Τόσους τουρίστες θα έχουμε. Αν πάνε όλοι οι Έλληνες διακοπές, δεν θα έχουμε που θα βάλουμε τους τουρίστες. Στοιχειώδης πράγματα. Λοιπόν, και λένε τώρα οι Μαδούροι, ας πούμε, τι πράγματα είναι αυτά. Και οι διακοπές, λέει, στην Ελλάδα του Μητσοτάκη γίνανε μακρινό όνειρο για τους μισούς Έλληνες. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη. Ο άλλος, για να μην έχει λεφτά να πάει διακοπές, θα πρέπει να είναι τεμπέλης σαν τους αριστερούς. Δεν έχεις λεφτά να πας να κάνεις διακοπές, δούλεψε 4 μήνες 13 ώρο, κάτι θα μαζέψεις. Λοιπόν, και λένε οι Μαδούροι ότι είναι κακή η κυβέρνηση. Ξεχνάει όμως ο Έλληνας που το καλοκαίρι του 2015 δεν πήγε διακοπές κανένας. Γιατί? Γιατί ήταν κλειστές οι τράπεζες. Είχαμε τα λεφτά μας στις τράπεζες και δεν μπορούσαμε να πάμε να τα πάρουμε, να πάμε διακοπές. Κανένας δεν πήγε. Ούτε οι πιθουλέοι, ούτε οι πλουσίοι ανθρώποι. Εδώ πέρα η Ντόρα Μπακογιάννη δεν μπορούσε να αγοράσει Αύγουστο μήνα πασχαλινό σοκολατένιο αυγό για τα εγγόνια της. Δεν είχε λεφτά. Η Ντόρα. Αν το άλλο, λέει η έρευνα πως όσοι, λέει, πάνε διακοπές, θα πάνε λιγότερες μέρες σε σχέση με πέρσι, ας πούμε. Δηλαδή θα είναι βαριά γύρω στις 9 με 10 μέρες. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
Δηλαδή, πόσες μέρες να πάει διακοπές ο άλλος? 20 μέρες. Συγγνώμη, ρε φίλε. Ποιος είσαι? Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης? Αν είναι δυνατόν. Αλλά αυτά, κοιτάξτε, μας φάγανε, έτσι δεν ήτανε? Πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία? Διακοπές, επιδόματα αδείας, πηγαίναν οι μπιθουλέοι διακοπές, ας πούμε, σαν να ήτανε ο Μίλκο Βαρβιτσιώτης, αγόραζαν στα παιδιά τους τα μπιθουλάκια PlayStation, καινούργια παπούτσια κάθε χρόνο, άλλη τσάντα το δημοτικό, άλλη τσάντα το γυμνάσιο, άλλη τσάντα το λύκειο. Έτσι χρεοκοπήσαμε. Αλλά δεν τα δείχνει αυτά ο Sky στον ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, πραγματικά τόσο μεγάλη σπατάλη να παίρνει ο άλλος επίδομα αδείας και να πηγαίνει δύο εβδομάδες διακοπές. Δεν θα χρεοκοπούσε αυτή η χώρα? Τα αυτονόητα πράγματα θα λέμε τώρα. Πες και εσύ, Μαρκόπουλε, που έγινες και υφυπουργός εκεί οικονομικών. Προσέξτε τώρα, 9 μέρες διακοπούλες. Πολύ ωραία. 9 μέρες τι είναι? 2 Σαββατοκύριακα και 5 εργάσιμες ανάμεσα. Λοιπόν, γι' αυτό και θα αλλάξουμε τώρα το νόμο για τις άδειες των εργαζομένων. Έτσι. Αφού, ρε φίλε, θα πας μία εβδομάδα διακοπές, γιατί να πάρεις 3 εβδομάδες άδεια και να διαταράξεις και την ομαλή λειτουργία της επιχειρήσεως? Εδώ πραγματικά, δηλαδή, βλέπουμε συντελούνται όντως μεγάλες αλλαγές. Γι' αυτό και μας δίνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, ας πούμε, συγχαρητήρια για τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Είδατε, ακρίβεια, χαμηλή μισθή. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πάει πολλές μέρες διακοπές. Μειώνουμε τις καλοκαιρινές άδειες στη μία εβδομάδα. Και τι γίνεται? Αυξάνεται η παραγωγικότητα της χώρας μας. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου. Μουσικές, σποτ μουσικές, και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Somebody that just loves to learn. And another child grows up to be somebody you just love to burn.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, τις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνε και γάνα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το πολκρυώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε στα πόσα σκάνδαλα πέφτει μια κυβέρνηση. Για να το τελειώσουμε έτσι από την αρχή, που είναι και ωραία τάκα για δημιουργική γραφή, η απάντηση είναι: εξαρτάται από το μέγεθος των σκανδάλων. Δηλαδή, αν έχουμε πολλά μικρά σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά, τότε είναι κάπως δύσκολο αυτά να ρίξουν μια κυβέρνηση. Βέβαια, το ποτήρι γεμίζει, γεμίζει, γεμίζει, και το τελευταίο σκάνδαλο που θα πέσει μέσα και θα ξεχυλήσει το ποτήρι μπορεί να είναι μικρό. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά το ποτήρι θα ξεχυλήσει. Εδώ ζούμε στα Βαλκάνια, έτσι. Όχι τόσο κάτω όσο είμαστε εμείς, λίγο πιο πάνω, πάρα πολλές φορές, σε Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία. Σκάνδαλα που δεν ήταν τεράστια, δεν μιλάμε τώρα για τις πυραμίδες του Μπερίσα κτλ. Μπορεί να ήταν πτέσματα. Οδήγησαν σε πάρα πολύ μεγάλες κοινωνικές αναταραχές που προκάλεσαν ακόμα και την πτώση κυβερνήσεων. Με μια τέτοια, ας πούμε, αναταραχή βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος ο Ράμα στην Αλβανία. Οπότε το μέγεθος μετράει. Μετράει και το πλήθος των σκανδάλων. Επίσης, κάτι άλλο που μετράει είναι ο χρόνος υλοποίησης και ο χρόνος αποκάλυψης ενός σκανδάλου. Ας πούμε, αν θυμάστε, με την κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή Βούδα, το σκάνδαλο, ας πούμε, ήταν η Μονή Βατοπεδίου. Ένα σκάνδαλο το οποίο το παραδέχτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά δεν το παραδέχτηκε η ελληνική ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πώς γνωστόν, οι δικαστές είναι δύο κόμματα, είναι της Εκκλησίας και της Πολυεκκλησίας. Οθώθηκαν όλοι. Λοιπόν, όταν εμφανίζεται λοιπόν αυτή η ιστορία με τη Μονή Βατοπεδίου, Λίμνη Βιστονίδα, Χρυσόβουλα κτλ., είμαστε αρχές του 2008. Η κυβέρνηση του Βούδα είναι από το Μάρτιο του 2004. Άρα δηλαδή ήταν προς το τέλος. Εντάξει, ερχόταν την οικονομική κρίση. Υπήρχε μια κόπωση. Αν, ας πούμε, αυτό με το Μονή Βατοπεδίου, Λίμνη Βιστονίδα, Χρυσόβουλα κτλ., Ολυμπιάδα, Ουρανούπολη, εκεί οι εκτάσεις, είχε σκάσει, ξέρω εγώ, το 2005, μπορεί να μην έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο. Ή, ας πούμε, σκεφτείτε το άλλο. Πάλι εκεί μένουμε λίγο στο χώρο της Χαλκιδικής. Παραμονές των εκλογών του 2004, σκάει το σκάνδαλο με την τροπολογία Πάχτα για το Πόρτο Καράς, που την υπέγραψαν πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έγινε το 2004, παραμονές των εκλογών, ενώ το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε από το 1993, 11 χρόνια. Οπότε, δηλαδή, εκεί που λες, φτάνει πια, έτσι, λέω. Επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Όχι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου υπήρχε περίπτωση να κερδίσει τις εκλογές του 2004, αλλά επηρέασε, έκανε ζημιά. Οπότε έχουμε και μέγεθος, έχουμε και χρονοσειρά. Να έχουμε βέβαια πάντα στο μυαλό μας ότι παίζει ρόλο και ο τόπος, η χώρα. Ζούμε σε μια πάρα πολύ βαλκανική γωνιά. Οπότε το να λέμε, ξέρω εγώ, τι έγινε στην Αυστρία, που, ξέρω εγώ, ο Σεμπάστιαν Κούρτς παραιτήθηκε εκλεγμένος καγκελάριος, γιατί το μόνο το οποίο είχε διατυπωθεί εναντίον του ήταν μια κατηγορία ότι έριξε 140.000 ευρώ σε ένα συγκρότημα τύπου για να γράφουν ότι είναι ωραίος και σπουδαίος κτλ. Και παραιτήθηκε ο άλλος, έτσι. Δεν βρέθηκε καμιά θεία από τη Ζιμπάμπουε να πει ότι αυτή έστειλε τα λεφτά. Δεν έγινε κάποια εξεταστική επιτροπή εκεί στη Βουλή που έχουν στη Βιέννη για να συγκαλύψει το θέμα. Δεν βγήκε κανένας πολιτικός αναλυτής να πει, ξέρετε, δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε. Τίποτα, άλλος παραιτήθηκε και εξαφανίστηκε. Αλλά προσέξτε, εμείς δεν ζούμε στην Αυστρία. Το ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει πως υπάρχουν και κοινοί κανόνες και απαντήσεις στο σε πόσα σκάνδαλα πέφτει μια κυβέρνηση. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που παίζει ρόλο είναι αυτό με τις περίφημες παθογένειες του παρελθόντος. Ας πούμε, σκεφτείτε μια φανταστική χώρα, είναι υποθετικό το παράδειγμα. Σκεφτείτε λοιπόν μια χώρα που το 2025 σκάει ένα σκάνδαλο το οποίο αφορά αγροτικές επιδοτήσεις, κτηνοτροφικές συγκεκριμένα.
Δηλαδή ότι κάποιοι, πολλοί από ό,τι φαίνεται, φάγαν λεφτά, πολλά λεφτά από ό,τι φαίνεται, από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, κοινοτικό χρήμα, γιατί δήλωναν ζώα τα οποία δεν τα είχαν ή δήλωναν ζώα που σκεφτότανε να τα πάρουν. Λοιπόν, έτσι. Είναι φανταστική ιστορία, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αν όμως σε αυτή τη χώρα δεν είναι πρώτη φορά που σκάει μια τέτοια ιστορία, αν δηλαδή είναι μια χώρα που στον πρωτογενή τομέα και στις επιδοτήσεις έχει παράδοση σε τέτοιου τύπου λαμογές. Ας πούμε για παράδειγμα, σε αυτή τη φανταστική χώρα πριν κάποια χρόνια τα χωράφια με το βαμβάκι είχαν 4 ορόφους. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν. Οπότε εκεί μπαίνει το θέμα αυτό. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό τώρα με τα ζώα που δηλώθηκαν. Το μέγεθος μετράει μεν. Αλλά μέσες άκρες τώρα, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς Έλληνοι τα πήραν τα λεφτά από τους Ευρωπαίους, τους κουτόφραγκους κτλ. Γιατί να παραιτηθεί τώρα αυτή η κυβέρνηση? Έχουμε και τις παθογένειες του παρελθόντος. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας και κάτι ακόμα. Κάτι που θα μπορούσε να είναι σκάνδαλο, που θα έριχνε κυβέρνηση ή θα οδηγούσε ένα πρωθυπουργό σε παραίτηση ή σε ένα πολύ κακό εκλογικό αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, το 90, τώρα μπορεί να είναι μόνο ένα καθημερινό χρηματιστηριακό παιχνίδι για το οποίο κανένας δεν μαθαίνει τίποτα γι' αυτό. Σκεφτείτε, μιλούσα προχθές με έναν φίλο πολλά χρόνια εργαζόμενο σε τράπεζα και εργαζόμενο σε τράπεζα και εκείνη την εποχή του σκανδάλου Κοσκοτά. Και υπολογίσαμε, αξίζει να το κάνετε αυτό, έχετε ίντερνετ να το δείτε, πόσο ήταν το μέγεθος οικονομικά του σκανδάλου της Τραπέζης Κρήτης, πόσα εκατομμύρια δηλαδή, δισεκατομμύρια, σε δραχμές, και υπολογίστε το τώρα πόσο είναι σε ευρώ. Έτσι. Θα δείτε ακριβώς ότι είναι αυτό, ότι αυτό το ποσό της υπεξαίρεσης, ο Κοσκοτάς, Τράπεζα Κρήτης κτλ. Σήμερα το ποσό, το μέγεθος δηλαδή, της οικονομικής ζημιάς, απάτης, πείτε ό,τι θέλετε, σήμερα μπορεί να είναι και ένα καθημερινό χρηματιστηριακό παιχνίδι. Άρα όχι σκάνδαλο. Τώρα όμως, ό,τι και να λέμε για το μέγεθος, για το χρόνο, για τον τόπο, για μετατροπή από δραχμές σε ευρώ, για το ότι δεν είμαστε Αυστρία, όλα αυτά τα πράγματα, ό,τι και να λέμε, το Maximum Gate είναι ένα σκάνδαλο το οποίο ρίχνει κυβέρνηση από μόνο του. Σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε δεκαετία, σε οποιαδήποτε εποχή, στην αρχή ή στο τέλος μιας κυβερνητικής θητείας. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές εδώ στο Radio College. Έχει μια σειρά στο Netflix, η οποία λέγεται Προδοσία, δεν είναι τίποτα ερωτικό, είναι τέτοια κατασκοπικά, MI5, MI6, παρακολουθήσεις, εκβιασμοί, μια πολύ ωραία ρωσίδα κατάσκοπος, όλο το πακέτο, έτσι. Και καταλήγει να βρεθεί λύση, γιατί ήταν ένα τέτοιο κύκλωμα, ρηπαρό που είχε πει και ο Μητσοτάκης, όπου κάποιος παρακολουθούσε τους πάντες για να έχει στοιχεία και να τους εκβιάζει, να κανονίζει ποιος θα γίνει αρχηγός αστυνομίας, αρχιεπίσκοπος, αρχιστράτηγος, υπουργός, τέτοια πράγματα. Καταλήγει να λυθεί πού? Στη Βουλή. Στη Δημοκρατία. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και λύνεται. Στη σειρά λύνεται το σκάνδαλο εκεί, σε μια επιτροπή του κοινοβουλίου. Λοιπόν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ενώ η αντιπολίτευση καλεί διαρκώς να κληθούν στη Βουλή και στη δικαιοσύνη, έτσι, και στη δικαιοσύνη, ο Ντίλαν, ο ανεψιός Δημητριάδης, οι υπόλοιποι καταδικασμένοι πρωτόδικα για την υπόθεση του Predator Gate, ο πρώην διοικητής της ΑΕΠ, ο κύριος Κοντολέων, έτσι, υπάρχει μια άρνηση. Υπάρχει μια άρνηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Και υπάρχει και μια περίεργη στάση από την πλευρά της δικαιοσύνης, η οποία όποτε της εμφανίζεται το φάκελος, τι κάνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όποιος και να είναι, τώρα νομίζω χειρίζεται την υπόθεση ο κ. Μπακέλας, έτσι, την πάει ξανά στο αρχείο. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν? Δηλαδή, αν είναι αυτό, ότι αυτό το σκάνδαλο μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση, ναι, ίσως να είναι αυτό. Αλλά γιατί βγαίνει ο άλλος, τον οποίο τον έχουν πει εκβιαστεί υποπράκτορας Ισραηλινός και τον είπα, ο Ντίλιαν δηλαδή, και λέει, ας πούμε, εγώ έχω και κάτι χαρτιά, προφανώς θα έχει ο άνθρωπος, που υπογράψαμε κάτι συμβάσεις. Έτσι, λοιπόν, γιατί δεν καλείται στη Βουλή? Γιατί δεν τον καλεί η δικαιοσύνη, αφού λέει ότι έχει αυτά τα χαρτιά, να τα δείξει, να δούμε με ποιον υπέγραψε,
Έτσι. Η κυβέρνηση λέει δεν τον γνωρίζουμε. Δεν έχουμε πρίταντορ. Δεν έχουμε σχέση με την Ντελέξα σε αυτό το πεδίο. Αλλά υπήρχαν, α πούμε, οκ. Okay. Λοιπόν, γιατί δεν τον καλούν. Εδώ τώρα υπάρχει το εξή ζήτημα. Ίσως να έχουμε κάνει μία λάθος ερώτηση. Έτσι, θυμάστε ποια είναι η ερώτηση, ο τίτλος εδώ του μαθήματός μας. Στα πόσα σκάνδαλα πέφτει μία κυβέρνηση. Οι απαντήσεις αφορούν κυβερνήσεις. Αυτό που λέμε δηλαδή το Maximum Gate, αυτό τελώς είναι ένα σκάνδαλο που μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση ή να οδηγήσει σε παρέτηση ένα πρωθυπουργό κτλ. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, σε οποιαδήποτε εποχή, αιώνα κτλ. Έτσι. Εδώ όμως τι συμβαίνει. Παραλαμβάνω, η ερώτηση μάλλον είναι λάθος αυτό στα πόσα σκάνδαλα πέφτει μια κυβέρνηση. Και έχει να κάνει με το ότι στο Μαξίμου και στα Υπουργεία δεν βρίσκεται κυβέρνηση. Βρίσκεται, ας το πω σε εισαγωγικά, ένα επιχειρηματικό σχήμα. Και αυτό κάνει πολύ αναγκαίο τα πράγματα να αλλάξουν με την πρώτη ευκαιρία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανούλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό, που τραγουδούσε και ο Βασίλης Κάρας. Σε όλο τον κόσμο, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που εργάζονται σε γραφεία τύπου κυβερνητικών και δημόσιων φορέων, ιδιωτικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, έτσι, δεν είναι κάτι επιλείψιμο. Είναι ένας τομέας, ένας κλάδος της επαγγελματικής δημοσιογραφίας που δεν έχει σχέση, ας πούμε, με την ενημέρωση των πολιτών. Έχει να κάνει με την ενημέρωση των δημοσιογράφων, έτσι, για αυτά τα οποία κάνουν οι κυβερνητικοί φορείς, οι δημόσιοι φορείς, οι επιχειρήσεις, οι ιδιωτικοί φορείς, οι ιδρύματα, Σταύρος Νιάρχος, βλέπετε, έτσι, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη δουλειά. Σχεδόν παντού στον κόσμο, για την απασχόληση των δημοσιογράφων σε γραφεία τύπου, υπάρχει ένα, ας πούμε, κανονιστικό πλαίσιο. Είναι μια, πώς να το πω, αυτοτελής δουλειά. Δηλαδή κάνεις αυτή τη δουλειά και δεν κάνεις και την άλλη που έχει να κάνει με την ενημέρωση των πολιτών. Αυτό σε άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κανονιστικό πλαίσιο δεν υπάρχει. Μόλις τα τελευταία χρόνια κατά έναν τρόπο προκυρήσονται αυτές οι θέσεις από κάποιους φορείς. Δηλαδή κάνουν μια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε δημοσιογράφους για το αν θέλουν να υποβάλουν τα χαρτιά τους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να δουλέψουν σε γραφεία τύπου ή να γίνουν και εκπρόσωποι τύπου. Έτσι. Βέβαια, αυτό το οποίο υπάρχει είναι αυτό που λέμε η δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Η δημοσιογραφική ιδεοντολογία, αυτό το οποίο προβλέπει, είναι ότι δεν μπορεί να εργάζεσαι σε γραφείο τύπου και παράλληλα να καλύπτεις συναφές ρεπορτάζ σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να κάνεις, δηλαδή, για παράδειγμα, αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ και παράλληλα, ας πούμε, να είσαι στο γραφείο τύπου της περιφέρειας Αττικής, έτσι λέω ένα παράδειγμα, ή στο γραφείο τύπου κάποιου δήμου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δεοντολογικά. Ή, ας πούμε, δεν γίνεται, ας πούμε, δεοντολογικά, έτσι, να κάνεις οικονομικό ρεπορτάζ σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και παράλληλα, ας πούμε, να εργάζεσαι στο γραφείο τύπου μιας τράπεζας. Προσέξτε, το ότι δεοντολογικά υπάρχει ασυμβίβαστο, αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα στην πράξη. Μάλιστα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καταστάσεις οι οποίες είναι και πολύ περίεργες. Για παράδειγμα, ας πούμε, ότι κάποιος δημοσιογράφος μπορεί να εργάζεται και να αμείβεται, ξέρω εγώ, στο επικοινωνιακό επιτελείο ενός κόμματος και παράλληλα σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ιδιωτικό, έτσι, να γράφει και για αυτό το κόμμα, το πόσο καλά τα πάει κτλ. Και το πόσο καλό επικοινωνιακό σχεδιασμό έχει. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν εδώ δεν υπάρχει κανένα κανονιστικό πλαίσιο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις μοιράζουν σε δημοσιογράφους γραφεία τύπου. Ενώ αυτοί οι δημοσιογράφοι που παίρνουν τα γραφεία τύπου συνεχίζουν να εργάζονται σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης και συχνά, μάλιστα, πρόκειται για δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ και γράφουν και για την κυβέρνηση. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε, πώς αξιολογούν την κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε ένας τρόπος εξαγοράς θετικής αξιολόγησης. Εδώ να πούμε ότι οι γραφεία τύπου μοιράζουν σε δημοσιογράφους και φορείς ιδιωτικοί, όπως είναι για παράδειγμα οι τράπεζες. Παλιότερα, οι περισσότερες τράπεζες, πέρα δηλαδή ουσιαστικά από την Πίστεως, αυτή που είναι τώρα η Alpha Bank, οι περισσότερες τράπεζες ήταν κρατικού ενδιαφέροντος. Οπότε το μοίρασμα των γραφείων τύπου σε δημοσιογράφους περνούσε μέσα από γραφεία υπουργών ή γραφεία κομμάτων. Κομμάτων που ήταν στην κυβέρνηση. Οπότε μπορείτε, και συνήθως ήταν αργομιστίες. Οπότε νομίζω σας έχω βάλει λίγο στη γενική εικόνα ότι είναι μια πολύ προβληματική κατάσταση και δημιουργεί και πολύ προβληματικές ιστορίες. Τώρα, πάμε λίγο πίσω στο 2015, λοιπόν, για να σας πω μια τέτοια προβληματική ιστορία. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος είχε ως φοιτητής, ας πούμε, μια πορεία στο χώρο της αριστεράς, αλλά αντισύριζα αρκετά, κάπως κατάφερε με προσωπικές του κινήσεις και έκλεισε ένα γραφείο τύπου να πάει να δουλέψει εκεί σε μια μεγάλη επιχείρηση, στην οποία είχε μεγάλη συμμετοχή το ελληνικό δημόσιο. Κατάφερε να κλείσει αυτή τη δουλειά προσεγγίζοντας το κομματικό περιβάλλον του υπουργού που επόπτευε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση.
Πριν όμως να κλείσει η δουλειά, ήρθε ο συμβιβασμός του καλοκαιριού του 2015. Ο εν λόγω υπουργός ήταν ασυμβίβαστος, αποχώρησε από την κυβέρνηση, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, και μετά τις δεύτερες εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 μπήκε άλλος υπουργός στη θέση του, συμβιβασμένο. Λοιπόν, για το δημοσιογράφο αυτό δεν έπαιξε κάποιο ρόλο, δεν είχε κάποια σημασία, οπότε περίμενε ο άνθρωπος να πάρει τη δουλειά την οποία είχε συμφωνήσει με τον προηγούμενο. Τώρα, ο νέος υπουργός είχε άλλη άποψη και η συμφωνία δεν έγινε ποτέ. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ήξερε ακριβώς πώς είχαν γίνει τα πράγματα, απέδωσε την ακύρωση της συμφωνίας σε ένα συγκεκριμένο κομματικό, όχι κυβερνητικό, κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι αυτός είχε βάλει λιτούς και δεμένους να πείσει τον νέο υπουργό να μην πάρουν τον δημοσιογράφο σε αυτό το γραφείο τύπου. Ας πούμε, τον λέγαν Παπαδόπουλο, έτσι, Παπαδόπουλο. Οπότε ο δημοσιογράφος, ο οποίος έγραφε σε μια εφημερίδα, κάθε μέρα έγραφε στην εφημερίδα για αυτόν τον Παπαδόπουλο. Ότι είναι άσχετος, ότι είναι ανεπαρκής, ότι κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι αποτυχημένος, ό,τι. Για πολλές μέρες. Λοιπόν, οπότε μια μέρα ο Παπαδόπουλος της ιστορίας μας, γνωριζόταν με τον δημοσιογράφο σχετικά καλά, τον πήρε τηλέφωνο και του είπε: εσύ, ας πούμε, ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί κάθε μέρα έτσι ασχολιέσαι μαζί μου. Και γράψε αυτά τα πράγματα για μένα. Του λέει λοιπόν ο δημοσιογράφος ότι τα γράφω αυτά τα πράγματα για σένα, Παπαδόπουλε, γιατί ευθύνεσαι για την ακύρωση της συμφωνίας που είχα κάνει για να πάρω το γραφείο τύπου που ήταν να πάρω με τον προηγούμενο υπουργό. Ο Παπαδόπουλος τα έχασε. Έτσι, δηλαδή. Δεν τον λένε έτσι τον άνθρωπο, είναι πραγματική ιστορία. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος λοιπόν τα έχασε. Δεν ήξερε απολύτως τίποτα. Τίποτα. Δεν ήταν και στο κομματικό περιβάλλον ούτε του προηγούμενου υπουργού, ούτε του νέου υπουργού. Δεν είχε ακούσει ποτέ τίποτα για την αρχική συμφωνία. Δεν είχε ακούσει ποτέ τίποτα για την ακύρωσή της. Έτσι λοιπόν. Και τον έπεισε το δημοσιογράφο. Τον πίστεψε ο δημοσιογράφος ότι πράγματι, ας πούμε, ο Παπαδόπουλος δεν είχε καμία εμπλοκή σε αυτή την ιστορία. Οπότε ο δημοσιογράφος, στο τηλέφωνο τώρα, του ζήτησε συγγνώμη. Και του είπε του Παπαδόπουλου, του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ: ρε εσύ Παπαδόπουλε, έπρεπε να με είχες πάρει τηλέφωνο νωρίτερα. Να τη λύσουμε την παρεξήγηση. Και λύθηκε η παρεξήγηση. Μετά τα βρήκαν. Λοιπόν, η ιστορία αυτή μπορεί να ακούγεται και λίγο αστεία. Γιατί τέτοιου τύπου παρεξηγήσεις πάντα είναι και αστείες. Είναι λίγο σαν ένα σκέτς. Έτσι, σε ένα θέατρο, σε μια κωμωδία. Το πρόβλημα όμως, μέσα ακόμα και από μια αστεία ιστορία, που λύθηκε η παρεξήγηση τελικά, έχει να κάνει με το ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια σχολή δημοσιογραφίας που είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή του τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό. Και τους δυο μας. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Και είναι πάρα πολύ προβληματικό. Εγώ δεν ξέρω, νομικά δεν έχω σπουδάσει, για λίγο σύχναζα στο κηλικείο της νομικής. Νομίζω ότι είναι μια σχολή η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές εκβιασμού. Και πουθενά στο βιβλίο, by the book θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, δεν γράφει ότι η επαγγελματική δημοσιογραφία έχει και μια διάσταση σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή το να χρησιμοποιεί ο δημοσιογράφος τεχνικές εκβιασμού. Εδώ τώρα γιατί σας την είπα αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα είναι ωραία ιστορία, έχει πλάκα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα σε σχέση με την αξιοπιστία του τύπου, τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αυτά τα οποία καταγράφουν κάθε χρόνο οι εκθέσεις των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, ότι είμαστε χαμηλά στη θέση 100, 90, 86 κτλ. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις κυβερνήσεις. Ειδικά κιόλας και με την κυβέρνηση που έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια, η οποία πραγματικά είναι ένας μηχανισμός εξαγοράς θετικών αξιολογήσεων. Οι κυβερνήσεις μπαίνουν σε αυτή τη λογική, να προσφέρουν δώρα στους δημοσιογράφους, για να την αξιολογούν την κυβέρνηση θετικά. Αλλά εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό με την άλλη πλευρά. Και όχι μόνο γιατί τα παίρνει τα δώρα, όσοι τα παίρνουν, αλλά και γιατί αυτοί που δεν τα παίρνουν, έτσι, όχι όσοι δεν τα παίρνουν, αλλά αυτοί που δεν τα παίρνουν ενώ τα θέλουν να τα πάρουν, απαιτούν να τα πάρουν με αυτόν τον τρόπο. Το λέω αυτό γιατί μην κατηγορούμε συνέχεια, ας πούμε, τον κύριο Πέτσα,
έτσι, ο Λίστας Πέτσας και ο Λίστας Πέτσας που έκανε αυτό το μηχανισμό εξαγοράς θετικών αξιολογήσεων για την κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε στην πρώτη τετραετία. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και από την από εδώ πλευρά. Δεν αφορά προφανώς έτσι, αυτό που λέμε τους εργάτες του τύπου, τους ανθρώπους με μία δουλειά, με ένα μισθό ή με δύο δουλειές γιατί έχουν ένα στεγαστικό και πρέπει να το πληρώσουν και δουλεύουν, ξέρω εγώ, 16 και 18 ώρες την ημέρα. Αφορά ένα είδος ελίτ, ας πούμε, έτσι, το οποίο και να επανέλθουν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα εδώ στον κλάδο, έτσι, πάλι θα συνεχίσουν να είναι σε αυτή τη σχολή του τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Αύριο, για συνδικαλιστικούς λόγους, έχει γενική συνέλευση η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Τράκης. Δεν θα έχει ζωντανή εκπομπή. Θα ακούσετε μια σε επανάληψη. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 2.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαρτογράφει τα νερά σε όλα. Στο πότε θα γίνουν οι εκλογές, στο πώς θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε ο χάρτης του πολιτικού σκηνικού, ποιος θα έχει τη δυναμική και ποιος την αδυναμία και κυρίως τι θα γίνει και πώς στη δεύτερη κάλπη τώρα, κακά τα ψέματα. Το Σταυρόλεξο πάντως είναι πρωτόγνωρο με νέες συνθήκες και εγκρεμισμένες όλες τις σταθερές. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουρωμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. 3η 9 Ιουνίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Έτοιμα ΣΥΡΙΖΑ για άμεση κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Ταλντίλιαν, του πρώην διοικητή της ΕΗ Παναγιώτη Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού προϊσταμένου της ΕΗΠ, του Γρηγόρη Δημητριάδη, καθώς και του Γενικού Διευθυντή της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο λογισμικό Πρέταντορ στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κλίση των τεσσάρων προσώπων καθίσταται επιτακτική με φόντο την προαναφερθήσα πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση η οποία τεκμηριώνει την ύπαρξη και λειτουργία του παράνομου λογισμικού στην Ελλάδα αλλά και την πρόσφατη δήλωση Ντίλιαν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι το λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Σημαντική απόκληση μεταξύ των επίσημων οικονομικών δικτών και της καθημερινής πραγματικότητας των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφει νέα μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, ποσοστό που είναι υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, τα χαμηλά εισοδηματικά νοικοκυριά δαπανούν περίπου το 60% των πόρων τους μόνο για στέγη, ενώ σχεδόν 4 στα 5 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανείων ή λογαριασμών. Στον τομέα της υγείας, τα χαμηλότερα εισοδήματα, το 32% των πολιτών δηλώνει ανεκπλήρωτες ανάγκες περίθαλψης, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις τοποθετήσεις

0: Νεκροί εντοπίστηκαν. Μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της μέσα στην κατοικία τους στην περιοχή του Λόγου Αιγιαλία στην Αχαΐα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο θύματα έφεραν βαριά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή ενός 65χρονου. Πλοίο που πιθανόν μετέφερε υγραέριο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, το επικρατέστερο σενάριο μετά από τόσο καιρό, που προκύπτει από τα ευρήματα της επιστημονικής ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε ό,τι αφορά την οσμή που κάλυψε περιοχές της Αττικής στις 19 Μαΐου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου το πάγωμα της ανάφλεξης συνοδεύεται με απειλές για νέα μεγαλύτερη κλιμάκωση. Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο με στοχοποίηση 15 περιοχών, μεταξύ των οποίων η Τύρος, με αποτέλεσμα 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες. Και ο καιρός έθριος και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κάποιες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρροτικά και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, έως 33 βαθμούς παρακαλώ η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είναι 2 και 6, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ΕΡΤ σήμερα διέψευσε, είπε μάλλον για άλλη μια φορά, ότι οι εκλογές θα γίνονται 27. Το θέμα, Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Είναι αν τον πιστεύουμε ή όχι.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Μονότονα η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της, ο Πρωθυπουργός πάνω απ' όλα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός δεν ηχεί ιδιαίτερα πιστικά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στους κόλπους των πολιτικών παρατηρητών ή αναλυτών, αν θέλεις. Ναι. Γιατί το γκάζι προς τις εκλογές του φθινοπόρου δείχνει με κινήσεις του να πατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά αυτές τις επίσημες διαβεβαιώσεις ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Κομματικοί παράγοντες διακρίνουν ήδη σαφή σημάδια που υποδηλώνουν ότι ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται στην επίσπευση των αποφάσεών του. Παρ' όλα αυτά, συνυπολογίζουν, για να δούμε και την άλλη πλευρά, και το γεγονός ότι θα επιθυμούσε να βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου στα τέλη Δεκεμβρίου, όταν θα εκταμιευθεί η τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε προεκλογική περίοδο. Ποιες είναι όμως εκείνες οι κινήσεις που δίνουν λαβείς ερμηνείες περί εκλογών τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο? Οι σημαντικές καταρχάς αυξήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 95%, τις οποίες φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Παρεμβάσεις αυτές θεωρείται ότι ενεργοποιούν ξανά τη δεξιά του κυρίου υπέρ της παράταξης, ειδικά στην περιφέρεια και τις αγροτικές περιοχές, που η κυβέρνηση έχει απολέσει σημαντικά τμήματα του ακροατηρίου της. Και σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κλείσει και τις τελευταίες πληγές που άνοιξαν στις σχέσεις του με την Εκκλησία εξαιτίας του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Και παράλληλα, επιδιώκει να τορπιλήσει διασυνδέσεις ή τυχόν διασυνδέσεις του κόμματος της Μαρίας Καρεστιανού ή του Αντώνη Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όλα παίζουν ρόλο.
0: Εδώ είναι το κλειδί από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες. Ναι.
1: Βεβαίως. Γιατί έχουν ισχυρές διασυνδέσεις, πολύ περισσότερο η Μαρία Καρεστιανού, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, με πρόσωπα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας που ασκούν επιρροή σε πολλές περιοχές της χώρας. Το γεγονός μάλιστα ότι δύο κυριακάτικες εφημερίδες που θεωρούνται άριστα πληροφορημένες ή πολύ καλά πληροφορημένες, εν πάση περιπτώσει, για τις κυβερνητικές εργασίες, η αξιόπιστη Καθημερινή και το Πρώτο Θέμα, φιλοξένησαν σχεδόν πανομοιότυπα ρεπορτάζ με σενάρια προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογίσουμε, ενώ αφορμή για ένα νέο κύκλο συζητήσεων περί φθινοπωρινών εκλογών έδωσε και το πλαίσιο που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία για τις αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, να θυμίσουμε, Κατερίνα, η σχετική διαδικασία και οι απαιτούμενες ψηφοφορίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Άρα λοιπόν, εδώ, κατά πολιτικούς παράγοντες, το χρονοδιάγραμμα αυτό αφήνει ανοιχτό το διάδρομο του φθινοπόρου για τη λήψη κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής προσφυγής στις κάλπες.

0: Πρωθυπουργός επίσης, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, mm-hmm. δεν επιθυμεί να στιγματιστεί η προεκλογική του εκστρατεία από πιθανές αποκαλύψεις στη δίκη του Ντίλιαν και των τριών συγκατηγορούμενων του που ξεκινά η δίκη στις 11 Δεκεμβρίου. Εδώ βέβαια υπάρχει και η άλλη εκδοχή, να υπάρχει μια ευνοϊκή σύνθεση και ονόητο του δικαστηρίου, να ολοκληρωθεί, mm-hmm. να ολοκληρωθεί η δίκη με εξπρές διαδικασίες, να είναι ευνοϊκό για την κυβέρνηση το αποτέλεσμα της δίκης και φυσικά για τους κατηγορούμενους και μετά να πάει σε εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά τα σενάρια, πολλές φορές και αντιφατικά, όπως καταλαβαίνουμε, μεταξύ τους. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση, κάθε πρόβλεψη ενέχει ρίσκο, με πολλούς βουλευτές πάντως, Κατερίνα, να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία ούτε στα σενάρια επίσπευσης των εκλογών, ούτε στα κυβερνητικά μηνύματα περί εξάντλησης της τετραετίας. Όπως εκτιμούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει στις αρχές Σεπτεμβρίου όλα τα δεδομένα στη ζυγαριά και τότε θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις του. Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η απόδοση του τουρισμού, η απόδοση των φορολογικών εσόδων. Θα πρέπει να δούμε.
1: Να μην έχουμε φωτιές το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς. Πώς θα πάει και αυτή η περίοδος. Και τότε θα εξηγηθούν όλα τα δεδομένα. Τώρα αρχίζουν και γράφονται τα καλοκαιρινά σενάρια, τα οποία φυσικά μπορούμε να τα λαμβάνουμε υπόψη και να τα αναπαράγουμε. Πάντως, επειδή λέμε για σενάρια, νέα όθηση στα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, και μάλιστα ίσως σύντομα, έδωσε νωρίτερο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Τσούτσιας, αποφεύγοντας βέβαια να διαψεύσει το ενδεχόμενο αλλά και να αποκαλύψει τον χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων του κυρίου Σαμαρά. Μιλώντας νωρίτερα σε τηλεοπτικό σταθμό, υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του. Όπως είπα χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που λέει ο ίδιος ο Σαμαράς, επιτρέψτε μου να πω εγώ πότε και όπως πρέπει τις αποφάσεις μου, θα ήταν, λέει ο κύριος Τσούτσιας, τελείως άκομψο και ασεβές να τις πω εγώ.
1: Λογικό. Το θέμα είναι ότι επιβεβαίωσε πως θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Βεβαίως,
1: απλώς δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τα υπόλοιπα, εντάξει.
0: Ακριβώς, ότι είναι θέμα χρόνου, ότι η απόφαση είναι λυμένη, από εκεί και πέρα μένει να δούμε ακριβώς πότε θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια ο πρώην Πρωθυπουργός. Και είναι εμφανές από τις δηλώσεις των υπουργών, των κυβερνητικών παραγόντων, ότι υπάρχει έκδηλη ανησυχία έναντι μιας πρωτοβουλίας του πρώην Πρωθυπουργού που αναμένεται να πλαγιοκοπήσει, όπως έχουμε ξαναπεί, από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως, Κατερίνα, να αλλιεύσει από την δεξαμενή των αναποφάσιστων πρώην Νεοδημοκρατών. Πρόκειται για μια δεξαμενή που επίσης
1: επιχειρεί. Είναι τεράστια δεξαμενή φέτος.
0: Τεράστια δεξαμενή και προσπαθούν και οι κυβερνητικοί να την προσετεριστούν. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, όπως δείχνει η δημοσκοπική εικόνα, οι προσπάθειες της κυβέρνησης δεν έχουν αποδώσει τα προσδοκόμενα. Είναι ατελέσματες.
1: Μάλιστα. Άρα ένα από τα μείζωνα κριτήρια, όπως λέμε από την πρώτη στιγμή, είναι οι υποκλοπές τελικώς για το χρόνο των εκλογών, εννοώ, έτσι, για την επίσκεψη.
0: Βεβαίως. Αυτή την 11η Δεκεμβρίου πρέπει να την κυκλώσουμε, αν μη τι άλλο επηρεάζει πολύ τους σχεδιασμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών. Μένει να δούμε φυσικά και τη σύνθεση του δικαστήριου. Είναι πολλές οι παράμετροι, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Κυκλώσουμε.
0: Αλλά την 11η Δεκεμβρίου, ας την κυκλώσουμε, γιατί θα την μνημονεύουμε συχνά.
1: Προηγουμένως, να κυκλώσουμε την 30η Ιουνίου, στο πλαίσιο αυτό που μόλις είπα.
0: Βεβαίως. Όλα πάνε αλυσιδωτά σε σχέση με αυτό.
1: Έτσι. Και κυκλωτικά. Όπως
0: ναι, ναι, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το περίγραμμα, κυρίες και κύριοι, κυρίως στο παρασκήνιο, όπως μας το έδωσε ο Κώστας ο Σαββόπουλος. Ξαναλέμε και θα το βλέπετε, φαίνεται κιόλας. Δεν χρειάζεται πια κοινό νου στο αντιλαμβάνομαι. Ότι το μείζον κριτήριο για το πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης είναι οι εξελίξεις με το Πρέταντορ. Είναι προφανέστερον του προφανώς ότι δεν θέλει να πάει σε εκλογές με ανοιχτή την πληγή του Πρέταντορ, μετά και τις νέες απειλές και αποκαλύψεις Ντίλια, τις οποίες η αντιπολίτευση, Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι για να συνδεθούν με τη Βουλή, τις κρατά ζωντανές και καλά κάνει φυσικά.
2: Και μάλλον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, Κατερίνα, για να δούμε πιθανόν τον κύριο Ντίλιαν αλλά και τον κύριο Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αν τα πάρουμε χρονικά από το τέλος. Σήμερα το πρωί, όπως μεταδώσαμε και από το κόκκινο, κατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ αίτημα για άμεση κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τόσο του κύριου Ντίλιαν, που λέει όλα αυτά που λέει δημοσίως για τον Πρωθυπουργό και για το ότι έχει πουλήσει το Predator στην ΑΕΠ, έχει μάλλον συνεργαστεί με την ΑΕΠ για τη χρήση του παράνομου λογισμικού, όσο και του κυρίου Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού δηλαδή προϊστάμενου της ΑΕΠ, του κυρίου Δημητριάδη επίσης, αλλά και του κυρίου Χαρπάζ, ο οποίος ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας των Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο αυτό λογισμικό στην Ελλάδα. Αυτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα, προστίθεται σε αυτά του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, και μένει να δούμε τις επόμενες ώρες αντίστοιχα αιτήματα από τη Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας, και άρα να, όπως πιθανολογείται, να συμπληρωθούν ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής και πλέον να είναι μονόδρομος και υποχρεωτική η κλίση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και άρα αρχίζει να λούζει κρύο συντρόταση ήδη εδώ την πλειοψηφία, η οποία θα πρέπει να παίξει καθυστερήσεις, με πρόφαση ότι είχαμε πρόσφατα τον κύριο Δεμήρη και τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος τελικά δεν ήρθε, και άρα θα πρέπει να πάμε για Ιούλιο πιθανόν.
1: Ή να κάνει ό,τι έκανε με την εξεταστική προκαταρκτική, δεν μπερδεύομαι τώρα.
2: Αυτό είναι δύσκολο να το κάνει.
1: Επικαλέστηκε λόγους εθνικού συμφέροντος για να μην γίνει η κλίση. Για τώρα δεν ξέρω.
2: Δεν το αποκλείω.
1: Δεν το αποκλείεις να κάνει το ίδιο, ως έσχατο μέσο δηλαδή. Γι' αυτό το υπενθυμίζω.
2: Το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, το οποίο επικαλείται σήμερα και στο αίτημά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρο. Και αν το παραβλέψει αυτό η κυβέρνηση και ο κύριος Καγλαμάνης, θα φέρουν μια ακόμη μαύρη σελίδα απαξίωσης. Και...
1: Πόσες ψήφους χρειάζεται δηλαδή η διαδικασία?
2: Χρειάζεται να συμπληρωθούν για να είναι υποχρεωτική η κλίση τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Εάν δηλαδή τις επόμενες ώρες.
1: Τι σημαίνει αυτό σε απόλυτους αριθμούς?
2: Σημαίνει ότι πρέπει και η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουν το ίδιο, το αντίστοιχο αίτημα με του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης.
1: Αφρίζονται.
2: Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα γίνει. Ναι,
1: θα γίνει από όλους.
2: Οι πληροφορίες αυτό λένε αυτή τη στιγμή.
1: Ενδιαφέρον.
2: Αλλά μένει να το.
1: Εντάξει, να φανεί στην πλάτη.
2: Ναι. Βέβαια, εδώ σήμερα συζητάμε, Κατερίνα, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα.
1: Το προσφυγικό. Ναι. Πριν πάμε σε αυτό, Τάσο, δώσουμε λίγο χρόνο. Ακριβώς επειδή είπαμε ότι το μείζον θέμα μέχρι και τις εκλογές θα είναι οι υποκλοπές, ειδικά για την κυβέρνηση αλλά και για την αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στην Γιάννα Παπαδάκου η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, που είναι η νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη, η οποία πλευρά Σπίρτζη έδωσε άλλη διάσταση στο θέμα της κατασκοπίας, έβαλε το θέμα της κατασκοπίας στην όλη δικαστική διαδικασία.
3: Βλέπουμε ότι καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να καταθέσουν εκτός από τα άτομα τα οποία είπατε και ο κύριος Μερόμ Χαρπάζ.
4: Χαρπάζ. Τι είναι ο κύριος Χαρπάζ, τι ακριβώς είναι?
3: Ο κύριος Χαρπάζ ήταν ένα από τα άτομα τα οποία η πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πολυμελού Δικείου παρέδεμψε για την διερεύνηση τυχών ποινικών του ευθυνών, τις οποίες ωστόσο ο Άριος Πάγος δεν είδε. Και εν πάση περιπτώσει, τίθεται το ζήτημα να κληθεί αυτός ο κύριος έστω ως μάρτυρας, ο οποίος τι ήταν? Ήταν κατά την απόφαση του Μονομελούς Πολυμελού Δικείου και όπως αποδείχθηκε στην ακροματική διαδικασία, ήταν ο Γενικός Διευθυντής ή ο Τεχνικός Διευθυντής της Ιντελέξα, της εταιρείας δηλαδή που εμπορευόταν το
4: πρέσβο. Είναι Ισραηλινής καταγωγής.
3: Είναι Ισραηλινής. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Γιατί μάλλον είχε και ρουμάνικο διαβατήριο. Αλλά ήταν στην ομάδα των Ισραηλινών.
4: Είχε διαβατήριο Ρουμανίας. Okay.
3: Δεν είχε καταστεί δυνατό κατά τη διάρκεια της δίκης να ανεβρεθεί. Όμως υπήρχαν στοιχεία ότι αυτός διέμενε στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν θα δώσουμε τώρα τα ακριβή στοιχεία, αλλά υπήρχαν στοιχεία ότι διέμενε στην Ελλάδα.
4: Επομένως, υπάρχει μία διεύθυνσή του στην Ελλάδα, του κυρίου Χαρπάζ.
3: Υπάρχει, δεν αναμένουμε ότι.
4: Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα εδώ.
3: Θα πρέπει να γίνει η εταιρεία δεν λειτουργεί. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι εφόσον έχουμε την προηγούμενη την Κυριακή την αποκάλυψη ότι υπάρχει, έρχεται ο κύριος Ντίλιαν και λέει πια ανοιχτά ότι υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι το μη στην υπόθεση. Δηλαδή εδώ έχουμε για πρώτη φορά αναφορά στη συνεργασία μεταξύ της Ιντελέξα και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ μέχρι τώρα τι έχουμε στην υπόθεση? Έχουμε τις δύο φορές αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία δεν βλέπει καμία σχέση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Λοιπόν, το μη, είπε ευστόχως η κυρία Συγγνώμη. Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη. Είπαμε θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα. Σε συνδυασμό και αυτό που μας μετέδωσε μόλις ο Τάσος από τη Βουλή, που παραμένει στη γραμμή. Τάσο, είσαι σταθερά στη γραμμή.
2: Ναι,
1: έτσι, και
2: ναι,
1: ευχαριστώ.
2: Ας φανταστούμε τι θα συμβεί αν έρθει ο κύριος Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, αρκεί να έρθει. Αρκεί να έρθει, ας κρατάμε μικρό καλάθι, διότι μέχρι τώρα πορεία και κινήσεις έχουν δείξει ότι κάνουν τα πάντα, ακόμη και αν εκτίθενται, προκειμένου να βάλουν προσκόμματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νομοσχέδιο, το Πλεύρη, όπως το λέμε, το οποίο είναι ένα ακόμη άνοιγμα στην ακροδεξιά, φυσικά, στο ακροδεξιό κοινό. Ναι.
2: Γι' αυτό και εδώ στην Ολομέλεια Κατερίνα παρακολουθούμε από το πρωί, όπου συζητείται το νομοσχέδιο, έναν διαγωνισμό σε απανθρωπιά και ρατσιστικό λόγο από την ακροδεξιά με την τέριγα της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό αφορά τόσο τη ρητορική όσο και το γεγονός ότι πλέον εδώ θεωρείται από τις τέριγες αυτές αυτονόητο ότι πρέπει να αυξηθεί ο περιορισμός των δικαιωμάτων, να μειωθεί η πρόσβασή τους στο άσυλο των προσφύγων και μετά των προσφύγων, και φυσικά έχουμε ακόμη και τον κύριο Πλεύρη να πανηγυρίζει για αυτούς τους κόμβους επιστροφής σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο ουσιαστικά πέρα από το απάνθρωπο είναι και μια προσπάθεια της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρει εκτός ευρωπαϊκών συνόρων την ευθύνη, χωρίς καμία εγγύηση για τους ανθρώπους που ζητάνε άσυλο, χωρίς επαρκές, χωρίς μάλλον τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου. Και ήδη μάλιστα αυτή η συμφωνία που είχε γίνει για τη Ρουάντα και την Αλβανία έχει υποστεί και την κριτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έτσι, γιατί είναι βάναυση, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Η Ελλάδα είναι πρόθυμη σε αυτά και δύο πλεύρες πάντως.
2: Το τονίζει.
1: Να το υπηρετήσει
2: όλο αυτό. Εδώ, βέβαια, αυτό που απουσιάζει σήμερα εκοφαντικά, δεν θα περιμέναμε βέβαια το αντίθετο, είναι πολιτικές ένταξεις ή προτάσεις για ένταξη, καθώς είναι μια ιδεολογική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια και είναι και μια, ένα ψευτοδίλημα που θέτει μεταξύ ασφάλειας και δικαιωμάτων. Και ο Γιώργος Ψυχογιός από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε και σήμερα, τονίζοντας την ξεκάθαρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο, ότι όταν ξυλώνονται δικαιώματα για τους πιο αδύναμους, η υποχώρηση δεν σταματά εκεί. Και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει αυτό το νομοθέτημα.
1: Πότε ψηφίζεται, Τάσο?
2: Δεδομένου του αριθμού των ομιλητών. Σήμερα αργά το απόγευμα.
1: Α, ψηφίζεται σήμερα πάντως.
2: Ναι, είναι μία μέρα θα κρατήσει η συζήτηση. Ναι. Αύριο θα έχουμε ακόμη πιο έντονη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Άρα ψηφίζεται. Και με βάση τις μέχρι τώρα εισηγήσεις, τοποθετήσεις κτλ. Θα πάρει περισσότερες ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλλον θα βρει τους πρόθυμους.
1: Θα βρει τους πρόθυμους ακροδεξιούς.
2: Δύο-τρεις πρώην ματιάτες, ναι, αλλά η υπόλοιπη ακροδεξιά της βγαίνει από πιο ρατσιστική σκοπιά και καταψηφίζει από ό,τι λένε οι.
1: Καταψηφίζει γιατί δεν είναι πολύ απάνθρωπο.
2: Δεν αρκούντος ακροδεξιούς.
1: Α, μάλιστα.
2: Δεν είναι αρκετά απάνθρωπο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, και εμείς ακούμε τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, την τοποθέτησή του Γιώργου Ψυχογιού.
5: Το δίλημα λοιπόν που προσπαθεί να κατασκευάσει η κυβέρνηση είναι ψεύτικο. Δεν είναι από τη μια η ασφάλεια και από την άλλη τα δικαιώματα, από τη μια οι επιστροφές και από την άλλη η προστασία, από τη μια το κράτος και από την άλλη η εγγύηση. Ένα σοβαρό κράτος μπορεί να κάνει νόμιμες επιστροφές, αλλά δεν ακυρώνει την ουσιαστική εξέταση του ασύλου. Ένα κράτος σοβαρό ελέγχει τα σύνορα, αλλά δεν δημιουργεί γκρίζες ζώνες περιορισμού και απαρέγκλητα τηρεί το διεθνές δίκαιο. Και ένα σοβαρό κράτος είναι αυτό το οποίο προστατεύει τα παιδιά ως παιδιά, όχι ως διοικητικές κατηγορίες. Λειτουργεί με διαβούλευση, με τεκμηρίωση, με πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο, όχι με διαδικασίες εξπρές, σε κρίσιμες διατάξεις, σύνθετες διατάξεις που εμφανίζονται χωρίς επαρκή δημόσια συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, αρνούμαστε την ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου το οποίο μας πάει πολύ πίσω σε σχέση με τις βασικές εγγύησεις. Δεν αρνούμαστε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εμείς το ζητήσαμε πρώτοι, αλλά όχι σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία είναι αποτέλεσμα κυρίως της πίεσης των χωρών του Βίζεγκραντ και που πέρασαν τη γραμμή τους για να υιοθετήσουν, να υλοποιήσουν και να ικανοποιήσουν κυρίως ακροδεξίες φωνές στο εσωτερικό τους. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω την τοποθέτησή μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στην Ολομέλεια, όπου θα κάνουμε και μια πιο πολιτική προσέγγιση του θέματος, γιατί νομίζω ότι πρωτίστως αυτά τα οποία προκύπτουν πέρα από τα διαχειριστικά ζητήματα είναι και πολιτική διαφωνία είναι η πολιτική αντίληψη για τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε ένα δύσκολο θέμα, αλλά με βάση για μας εγγυήσεις που δεν μπορούν να έχουν επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ.
1: Απόψε λοιπόν ψηφίζεται και το νομοσχέδιο Πλεύρη με τους όρους που μας περιέγραψε πριν ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, έτσι. Όλη η στρατηγική της κυβέρνησης είναι πως θα συγκεντρώσει ως το δυνατόν περισσότερες ψήφους από το ακροδεξιό ακροατήριο και ο Πλεύρης είναι άλλωστε ο πλέον κατάλληλος να το υπηρετήσει αυτό. Λέγαμε λοιπόν από την αρχή, όπως λέμε κάθε μέρα και θα το λέμε μέχρι τέλους, ότι ένα από τα μείζωνα κριτήρια για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι υποκλοπές. Εκεί δεν ξέρουμε αν μπορεί να το ελέγξει. Σε αντίθεση με το θέμα των Τεμπών, Νίκο Μορφωνιέ, καλό μεσημέρι, που φαίνεται, τουλάχιστον με βάση τις μέχρι τώρα εξελίξεις κατά κερματισμό δικών, όλα αυτά που παρακολουθούμε, μεθοδεύσεις κτλ., τα Τέμπη δεν τους απασχολούν ως θέμα που μπορεί να επηρεάσει εκλογές.
6: Με βάση τα μέχρι τώρα πάντα. Φυσικά, έτσι, ναι. Θα το δούμε αυτό. Εγώ το θεωρώ αδύνατο να μην επηρεάσει το κομμάτι των δικών. Αν θυμάσαι, Κατερίνα, και από το ψυχνότητα εδώ, αλλά και από, από τη σελίδα της Αυγής, είχαμε μιλήσει για ευτελισμό των δικών.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θα παρακολουθεί ο κόσμος και τι επίδραση έχουν όλα αυτά. Αυτό με προβληματίζει, Νίκο.
6: Εγώ πιστεύω τα παρακολουθεί.
1: Μακάρι.
6: Και αυτό ο διαμελισμός των δικών πιθανότατα έχει οδηγήσει και σε μία, εκτός από τον ευτελισμό των δικών των ίδιων καθ' αυτών των περιεχομένων, έχει οδηγήσει ίσως και σε ένα χάος πληροφόρησης γύρω από αυτό. Ακόμα και δημοσιογράφοι που καλύπτουμε το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συχνά κοιτάζουμε ξανά τα κοιτάπια μας για να δούμε αυτή η δίκη για τα χαμένα βίντεο, τι περιέχει και τα σχετικά, τι γίνεται με τη δίκη των ελεκτών της ΕΑΔ. Υπάρχει μια πολλή διάσπαση. Υπάρχει και η δικογραφία για την 717 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εισαγγελία Λάρισας, που σημαίνει ότι έκλεισε ο φάκελος από την πλευρά της Κοβέση, και θα έχουμε σύντομα δικάσιμο και να δούμε και τι περιέχει η δικογραφία. Να θυμίσουμε ότι η αρχική δίωξη από την κυρία Κοβέση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούσε 23 ύποπτα πρόσωπα, τα οποία ήταν τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, τα στελέχη της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής για τα ΕΣΠΑ και φυσικά και 5 εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας. Θα πρέπει να δούμε γιατί ακριβώς κατηγορούνται. Συντόμως, εκτιμώ, θα έχουμε ενημέρωση σε σχέση με το τι γίνεται με τις ποινικές διώξεις, κατηγορίες, ποιοι ακριβώς κατηγορούνται. Αρχικά ήταν 23 άτομα. Υπήρχε το στάδιο της ανάκρισης και πλέον θα οδεύσει. Ο λόγος που αναφέρω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 717 είναι γιατί κατά τη χθεσινή ημέρα είχαμε και τη δίκη του ενός πλέον ελεγκτή της Ελληνικής Αρχής.
1: Ξαφνικά.
6: Ναι, στα μέσα Απριλίου. Και στην προηγούμενη συνεδρίαση.
1: Στην αναβολή της δίκης.
6: Ακριβώς
1: για τον
6: σε αυτό αναφέρω.
1: Μην είναι λίγο, γιατί είναι μέσα στην ώρα του break του 1.30 για το να αναπτύξουμε αυτό στη συνέχεια με το ρεπορτάζ του Νίκου και τη βοήθεια της καλεσμένης μας, της κυρίας Στέλλας Βαλάνη.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
8: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το κόκκινο.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 105 και 5.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζί, είναι 2:30 ακριβώς. Ο Νίκος ο Μορφωνιός, ο συνάδελφος από την Αυγή και το κόκκινο, άρχισε να μας λέει από πριν το διάλειμμα ακριβώς για την τελευταία χθεσινή εξέλιξη που αφορούσε στην επαόρηση των αναβολή της δίκης
1: για την
0: 7-17.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, των δύο επιθεωρητών που τελικά, όπως προείπαμε, ο ένας έχασε δυστυχώς τη ζωή του, έχει μείνει ένας. Τι είχε γίνει στην προηγούμενη συνεδρία? Είχε διακόψει το δικαστήριο, διότι η έδρα είχε ζητήσει από την εισαγγελέα να κάνει το εξής. Να εντοπίσει τη δικογραφία της 717 που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να την συσχετίσει με το παρόν, ναι, την παρούσα δίκη, το παρόν δικαστήριο. Τελικά, τι έκανε κατά τη χθεσινή διαδικασία όμως η εισαγγελέα της έδρας? Είπε ότι πρέπει να αναβληθεί, ήταν εισαγγελική πρόταση,
0: μάλιστα,
1: δεν
0: επαόριστον.
1: Έφερε δηλαδή τη δικογραφία, ναι, και μάλιστα επαόριστον. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, αυτή η αναβολή τουλάχιστον δεν επηρεάζει την παραγραφή των αδικημάτων.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι θα παραγραφούν τα αδικήματα για τον ένα πλέον ελεγκτή. Και να θυμίσουμε ότι κατηγορείται ο ένας ελεγκτής ότι συνέταξαν με τον αποθανόντα μία έκθεση για την 717, την οποία παρέδωσαν το Σεπτέμβριο του 2021 και η οποία ήταν διάτρητη και αντιφατική και οδήγησε στο να ωφελήσει τους εμπλεκόμενους της ΕΡΓΟΣΕ.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτή την απόφαση, η οποία προκάλεσε αρκετούς προβληματισμούς, αρκετές σκέψεις στο γιατί αναβλήθηκε επαόριστον μια δίκη που αφορά τους επιθεωρητές της 717. Η κυρία Στέλλα Βαλανή, που είναι συνήγορος της οικογένειας Τηλκερίδη, είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει. Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλανή.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Τριβοπούλου. Καλό μεσημέρι, κρατές μας.
1: Καλό μεσημέρι,
0: εδώ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μορφωνιό. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Λοιπόν, κυρία Βαλανή, σωστή ή λάθος αυτή η απόφαση, για να το πούμε έτσι όσο πιο απλά μπορούμε?
2: Εγώ θα το πω όσο πιο απλά μπορώ. Από τη στιγμή που οι συνήγοροι του ενός και μοναδικού πλέον κατηγορουμένου ήταν απέναντι σε αυτή την απόφαση, άρα είναι σωστή. Και θα το εξηγήσω, αν θέλετε,
0: ναι,
2: πάρα πολύ απλά και κατανοητά για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Η απόφαση αυτή της έδρας του δικαστηρίου για τη δίκη των ελεγκτών της 717 ουσιαστικά τι έκανε? Ανέβαλε επαόριστον τη δίκη και μάλιστα με αναστολή παραγραφής. Δηλαδή δεν παραγράφονται τα αδικήματα αυτά για τα οποία κατηγορείται ο ένας και μοναδικός βέβαια πλέον ελεγκτής, γιατί ο άλλος αποβίωσε, όπως όλοι γνωρίζετε.
0: Ευνηδίως.
2: Δεν παραγράφονται.
0: Ναι,
2: δεν παραγράφονται τα αδικήματα αυτά,
0: ναι,
2: για όσο χρόνο διαρκεί η αναβολή. Σε αντίθεση βέβαια, γιατί πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα, κύριε Ακριβοπούλου, για να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή εδώ μέσα και να μπορούμε να ακούγονται κάποιες αλήθειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε αυτό το βήμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Βαλανή.
2: Να είστε καλά. Σε αντίθεση με την περίφημη δίκη των Βίντεο, όπου μετά τη δήλωση της αποχής της Προέδρου, 21 συνεδριάσεις πήγαν στον κάδο, περιμένουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, αλλά η παραγραφή των αδικημάτων εκείνων τρέχει. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά, την οποία πρέπει να την πούμε, να ακουστεί, γιατί ο κίνδυνος στη μία και στην άλλη περίπτωση προφανώς δεν είναι ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Η έδρα λοιπόν του Τριμελούς στην σύμβαση 717, ουσιαστικά η εισαγγελέα τι πρότεινε? Πρότεινε με βάση ένα άρθρο τέλος πάντων του κώδικα ποινικής δικονομίας, το 59 το περίφημο, να αναβληθεί επαόριστον αυτή η δίκη μέχρι να έχουμε αμετάκλητη απόφαση σε τι, στο ευρωπαϊκό κατηγορητήριο που αφορά ποιους, τους εθνικούς μας εργολάβους. Δηλαδή ποιους, αυτούς που έπρεπε να εκτελέσουν τη σύμβαση και δεν την εκτελούσαν και κατηγορούνται για απιστία και για άλλα δικήματα. Γιατί τι κάνανε αυτοί? Αυτοί παίρνανε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα ελληνικά ταμεία, δηλαδή από τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες, για να παίρνουν παρατάσεις στη σύμβαση και να μην την εκτελούν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ακουστεί, κυρία Ακριβοπούλου μου, ότι αν δεν ήταν αυτό, πιστεύω εγώ, και αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη και αποδεικνύεται συνέχεια και θα αποδειχθεί και στην κυρία Δίκη, εάν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συντάξει αυτά τα συγκεκριμένα κατηγορητήρια, θεωρώ ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν θα είχε αναδειχθεί στο επίπεδο το οποίο του αναλογεί και πρέπει να αναδειχθεί, γιατί πραγματικά είναι η δίκη των δικών ιστορικά.
0: Άρα γι' αυτό λέτε πως η πλευρά των κατηγορουμένων δεν ήθελε, μάλλον ήθελε να μην αναβληθεί η δίκη, ακριβώς για να προλάβει όλο αυτό που μόλις είπατε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Προφανώς. Καταρχήν να πούμε ότι το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και που ακούστηκαν και στο ακροατήριο αυτής της δίκης, δηλαδή της δίκης των ελεγκτών, είναι ήδη στην εισαγγελία θετών και είναι ήδη για προσδιορισμό δικασίμου. Όταν λοιπόν έχουμε κάποιον που ελέγχει μία σύμβαση και λέει καλώς έχει και ότι δεν φταίνε αυτοί που δεν υλοποιήθηκαν τα τμήματα, τελικά τα έργα, οι υποδομές που έπρεπε να υλοποιηθούν με αυτή τη σύμβαση. Και αυτοί που έπρεπε να την υλοποιήσουν είναι κατηγορούμενοι και ακόμα δεν ξέρουμε αν φταίνε ή δεν φταίνε. Δεν υπάρχει δικαστήριο δηλαδή που να τους έχει καταδικάσει ή τουλάχιστον να έχει δει αν υπάρχουν ανυφίστανται αυτές τις κατηγορίες. Το πιο πιθανό, και σωστά οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ήταν απέναντι, το πιο πιθανό είναι να θωθεί ο κατηγορούμενος λόγω αμφιβολιών. Λοιπόν, δεν θα αφήναμε κάτι τέτοιο να συμβεί όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ο στόχος ο δικός μας ως συνηγόρων της οικογένειας Τρικερίδη είναι να μην αλλοιωθεί ο στόχος της δίκης όπως αλλοιώθηκε και κάποτε ο τόπος του εγκλήματος και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε παραγραφές και να προλάβουμε αδικήματα να μην παραγραφούν για πολιτικές ή άλλες μικροκομματικές ή όχι σκοπιμότητες. Ο στόχος μας είναι να ανεβρεθεί η αλήθεια και να μάθουμε για ποιο λόγο σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, για ποιο λόγο κάει και ο Άγγελος και όλοι όσοι είναι υπέτοι να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν για τα αδικήματα για τα οποία πρέπει να καταδικαστούν. Δεν θέλουμε να έχουμε ψεκάστες που πείστε τελειώσετε, με συγχωρείτε για την έκφραση, μια δίκη, μια τέτοια δίκη όπου θα αθώνονται οι κατηγορούμενοι λόγω αμφιβολιών.
1: Κυρία Βαλάνη, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Σε σχέση με την δίκη για τα χαμένα βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα ότι αναστέλλονται, αναβάλλονται, τώρα δεν θα μιλήσω για το νομικό καθεστώς, στη μία περίπτωση παραγράφονται ή τέλος πάντων έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραγραφής, στην άλλη δεν έχει ξεκινήσει. Όμως η εικόνα συνειρμικά, τι φέρνει στον κόσμο ότι δύο από τις εξελίξει δίκες σε ένα πολύ κατακαιρματισμένο προφανώς πεδίο δικών αναστέλλονται. Για σας, ας πούμε, τι εικόνα δημιουργεί, ως πλέον είστε συνήγορος, βέβαια, είστε μπλεκόμενοι στις δίκες.
2: Είναι η εικόνα την οποία έχουμε θέσει από την αρχή και από την εκπομπή της κυρίας Ακριβοπούλου. Έχουμε θέσει από την αρχή το ζήτημα του κατακαιρματισμού δικών και μάλιστα εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι αυτή η απόφαση της 8 Ιουνίου του Τριμελούς Αθηνών ουσιαστικά για μένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι μια σφραγίδα με δικαστική απόφαση για πρώτη φορά της συνάφειας και της εξάρτησης των δικών μεταξύ τους. Το λέμε από την αρχή ότι όλος αυτός ο κατακαιρματισμός ουσιαστικά είχε ένα και μοναδικό στόχο. Να μειωθεί ο νομικός χαρακτηρισμός, να αλλοιωθεί καλύτερα ο νομικός χαρακτηρισμός των αδικημάτων όλων των υπαιτίων και να μειωθούν οι ποινές και να εξήγουν κάποιοι που έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι να μην είναι κατηγορούμενοι. Αυτή η δίκη είναι μία, έπρεπε να είναι μία και ενιαία. Και ουσιαστικά εχθές το Τριμελές Αθηνών αυτό ουσιαστικά είπε. Ότι δεν μπορούμε να δικάσουμε τον ελεγκτή χωρίς να έχουν δικαστεί οι εθνικοί μας εργολάβοι. Δεν μπορούμε να δικάζουμε τα στελέχη της ΟΣΕ και τα σταθμάρχη που το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε μόνο εναντίον του και εναντίον των επιθεωρητών, όταν δεν έχουμε απέναντί μας τον Καραμαλή και τον Τριαντόπουλο. Τους κύριους υπεύθυνους και τον Αγοραστό και όλους τους κύριους υπεύθυνους περιμένουμε και ελπίζουμε σε μια δίκαιη δίκη. Αυτό δεν σημαίνει μια βιαστική και γρήγορη δίκη. Ίσα-ίσα μπορώ να πω το αντίθετο. Και να σας πω ότι περιμένουμε και ελπίζουμε και από την ανάκριση που διενεργείται κατά του Καραμανλή αυτή τη στιγμή και με όλα τα στοιχεία που έχουμε προσκομίσει, ακόμη και εκεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και ο Καραμανλής, ο οποίος μας κουνούσε το δάχτυλο και μας μιλούσε για διασφάλιση της ασφάλειας, να κατηγορηθεί όπως θα έπρεπε ήδη να έχει κατηγορηθεί για διατάραξη ασφάλειας των κοινωνιών, δηλαδή για κακούργημα. Κυρία Κρυβοπούλου και κύριε Μορφωνιό. Αυτά λοιπόν χρειάζονται και χρόνο και τακτική και στρατηγική και δεν μιλάμε για δίκες που να τελειώνουμε τώρα και να τους αφώνουμε λόγω αμφιβολιών.
1: Σίγουρα είναι πολύ σύνθετη κατάσταση. Εγώ θέλω να επανέλθω λίγο στη δίκη όμως για τα χαμένα βίντεο, γιατί έχει γίνει πολύς ντόρος για αυτή τη δίκη. Έχει διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, παραμένει το γεγονός ότι μία δίκη για τα χαμένα βίντεο, όπως μας είπατε και πριν, 21 συνεδριάσεις, είναι σαν να πετάχθηκαν στο καλάθι των αχρήστων.
2: Ξεκινάμε από την αρχή.
1: Εκεί λοιπόν η πρόεδρος ήταν εκείνη που έκανε την δήλωση αποχής και ουσιαστικά έβαλε μπουρλότο στη διαδικασία. Δεν ξέρω αν είναι ίδιες περιπτώσεις. Η εικόνα συνειρμικά φέρνει την πολυδιάσπαση, τον κατακαιρματισμό, ότι κάτι δεν πάει καλά σε σχέση με αυτό. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι δεν είναι και η ίδια η βάση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δηλαδή, στα χαμένα βίντεο, για την ακρίβεια, γίνανε πολλές συνεδριάσεις. Είχαμε εντάσεις, τις παρακολουθήσαμε. Έχουν κατατεθεί και μηνύσεις σε βάρος των συνηγόρων στο πλαίσιο αυτή τη δίκη. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Ακριβώς. Άρα υπήρχε μία αναταραχή, υπήρχε και ένα κομμάτι ευθυνών των αρμόδιων δικαστικών εκπροσώπων της Προέδρου, της Πρωτοδικών, της Προέδρου Υπηρεσίας. Τα καταγράψαμε, τα ζήσατε. Άρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς και ίδιες η βάση, αν είναι ίδια της αναστολής.
2: Προφανώς και είναι πολύ διαφορετικές, όπως είπατε πολύ σωστά, και νομικά. Δηλαδή, στη μία τρέχει η παραγραφή και εμείς τρέχουμε από πίσω για να μετήσεις προτίμησης, για να προσδιοριστεί, μην χάσουμε τα αδικήματα, γιατί μιλάμε για μία πολύ σοβαρή δίκη. Παρόλο που ήταν στο μονομελές, επειδή τη ζήσαμε από μέσα και τη ζήσατε κι εσείς μαζί μας, ξέρετε πολύ καλά τι υλικό βρέθηκε, ανεβρέθηκε, ξεμπαζώθηκε, για να χρησιμοποιήσω τους όρους του εγκλήματος, από εκείνη τη δίκη. Και πού μας έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα και θα δείτε και πού θα μας οδηγήσει μέχρι την κυρία δίκη. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συγκρίνω τις δύο αναβληθήσεις διαδικασίες. Η μία έχει αναβληθεί επαόριστον για να καταδικαστούν, για να έρθουν ενώπιν της δικαιοσύνης όλη η εθνική μας εργολάβη και στελέχη της Εργοσέ και της Τρενοσέ, με του Άκτορα, της Άλτομ, όπως όλοι ξέρετε, της Τομή και τα λοιπά, που είχαν αναλάβει την εκτέλεση αυτής της σύμβασης από το 2014. Στη δεύτερη περίπτωση, είχαμε, στη δίκη των βίντεο δηλαδή, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου υπήρχε, όπως όλοι γνωρίζετε, μια τεράστια πίεση και της Προέδρου και από τον ίδιο τον κύριο Σεβαστίδη, ο οποίος επισκέφτηκε το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας στην προηγούμενη συνεδρίαση πριν λιποθυμήσει η Πρόεδρος. Αυτά είναι γνωστά, νομίζω. Υπήρχε και μια πίεση από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων για να δηλώσει αποχή η Πρόεδρος, και μας το είχαν δηλώσει μέσα στο ακροατήριο ότι εμείς θα ζητήσουμε να δηλώσει αποχή. Παρ' όλα αυτά, η διαχείριση που έγινε και τότε από κάποιους συνηγόρους δεν θεωρώ ότι κατέτεινε στο αποτέλεσμα το οποίο ήταν αναμενόμενο, γιατί αυτή η δίκη έπρεπε να συνεχιστεί, γιατί αυτή η δίκη δεν έχει αναστολή παραγραφής. Γιατί σε αυτή τη δίκη είχαν γίνει κατασχέσεις από αρχεία και βίντεο, ακόμα και από την περιφέρεια και από τα στούδια των πραγματογνωμόνων, που κανένας δεν περίμενε ότι θα ανεβρεθούν όλα αυτά τα στοιχεία για να μας οδηγήσουν σε ένα και μόνο στόχο, την ανέβρεση της αλήθειας.
1: Για την ανέβρεση της αλήθειας, κάτι τελευταίο, αν έχω λίγο χρόνο, Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Επειδή προσανατολιζόμαστε συνήθως και χάνουμε και την ουσία σε σχέση με τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων, έχετε κάποια ενημέρωση σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε με τον κύριο Τριαντόπουλο για το μπάζωμα, για τον κύριο Καραμαλή, είπατε
0: προηγουμένως? Γιατί πλησιάζει η ώρα για τη συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι, κύριε Βαλάνη?
2: Ναι, εμείς η πληροφορία είναι ότι θα παρευρεθεί ο κύριο Τριαντόπουλο. Αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Νομικά πάντα, μιλώντας, έτσι, νομικά πάντα, γιατί εμείς, ξέρετε, και εγώ και κάποιοι άλλοι συνήγοροι δεν εκπροσωπούμε ούτε κομματικά ούτε πολιτικά συστάσεις αυτή τη δίκη, και δεν είμαστε εκεί ούτε για να στηρίξουμε κόμματα ούτε πολιτικά πρόσωπα. Αντίθετα, είμαστε εκεί για να καταδικάσουμε τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν την απόλυτη ευθύνη κατά την ταπεινή μας άποψη για όλα αυτά που συμβαίνει.
1: Να θυμίσουμε ένα και ο κύριος Αγοραστός.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης ο πρώην γραμματέας πολιτικής προστασίας, ο
2: κύριος Καραμαλή. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις αναβάθμισης κατηγορητηρίου σε κακούργημα. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν έγγραφα τα οποία καταθέσαμε και εμείς ως οικογένεια του Γερίδη, τα οποία αναδεικνύουν, αποδεικνύουν την πλήρη γνώση, την πλήρη γνώση του κυρίου Καραμαλή, και φυσικά εννοείται και των γενικών γραμματέων, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα εκτελεστικά όργανα στα Υπουργεία.
0: Τα οποία όμως παίρνουν εντολές από τους πολιτικούς προϊσταμένους.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αποδεικνύουν την πλήρη γνώση λοιπόν του Καραμαλή ως αρμόδιου τότε Υπουργού για την ανασφάλεια της υποδομής και των τρένων. Αυτά τα τρένα έπρεπε να έχουν σφραγιστεί, και σήμερα ακόμα που μιλάμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να σφραγιστούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαλάνη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό απόγευμα, καλή δύναμη. Τώρα καταλαβαίνω, μάλλον είναι η κυρία Βαλάνη Νίκο, επικύρωσε αυτό που είπες, ότι η δίκη για τα Τέμπη και το θέμα Τέμπη μπορεί να επηρεάσει και τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δηλαδή το τελευταίο που μας είπε για Τριαντόπουλο και Καραμαλή είναι το πιο κρίσιμο.
1: Αναμένουμε και...
0: Είναι το πιο κρίσιμο στην πραγματικότητα.
1: Είναι, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή και μαζί τους συμπαρασύρονται και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί έχουμε υφυπουργούς, έχουμε γενικούς γραμματείς.
0: Βέβαια.
1: Θα δούμε.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Να καλά.
0: Ο Νίκος Ομορφωνιός. Ακούμε τον Παύλο Ασθενέδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων Τιμών, που βγήκε νωρίτερα σήμερα στη Γιάννα Παπαδάκου.
3: Ο υπουργός να μας πει τώρα που βγήκε αυτό το για τον αγοραστό, αν το είδατε, που θα πάει αδένατον, ζήτησε να γίνει έλογο στην περιφέρεια για τα 180 χιλιάρικα που έδωσε σε εταιρεία που δεν υπήρχε. Είναι πολλά, αλλά είναι.
4: Είναι στα
3: τόσο
4: πλαίσια,
3: μεγάλο...
4: πάλι στα πλαίσια του μπαζώματος είναι αυτό το θέμα με τους γερανούς, έτσι δεν είναι.
3: Αυτό, ναι. Και εκκρεμεί και αυτή η δίκη να δούμε πότε θα ξεκινήσει.
4: Ελέγχεται λοιπόν, μας λέτε, ο πρώην Περιφερειάρχης, γιατί πού να τα παρακολουθούμε κι εμείς εδώ. Έχουμε χάσει.
3: Είναι λίποτα. Κακούργημα, έχει διαπράξει κακούργημα σε μια χώρα που θα υπήρχε ένα απλό κράτος δικαίου. Καταρχήν δεν θα βγαίναμε εμείς στα ραδιόφωνα ή δεν θα κάναμε όλο αυτόν τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Θα ήμασταν στο σπίτι μας και θα περιμέναμε τις εξελίξεις. Εμείς τρέχουμε από την επόμενη μέρα για να αποδείξουμε το αυτονόητο. Έχουμε ένα πρωθυπουργό που μας κλεβάζει, μας έχει πει ψεκασμένος και αυτός μας έχει πει ο υπουργός του ότι είμαστε για τα μπάζα και ακόμα αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός δικαιοσύνης που δεν πήγε να δει αυτό την υποτιθέμενη αίθουσα, τη μεγαλύτερη των Βαλκανίων, να κάνει έναν έλεγχο. Ούτε αυτός. Ούτε ο εισαγγελέας από τη Λάρισα, ούτε ο Σεβαστίδης ο πρόεδρος των δικαστικών. 1.700 είναι άλλα πόσα τώρα ένα μήνα που ρίξανε πάλι λεφτά. Φτάσαμε στα 2 εκατομμύρια.
4: Λεφτά γιατί βρήκανε προπάνιο, λες, τα υπόλοιπα.
3: Και δεν πήγαν να κάνουν έναν έλεγχο. Κυρία Παπαδάκου, δεν πήγαν. Ποια είναι η δουλειά τους, γιατί πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τους έχουμε. Για να μας επιτίθονται και να μας λένε ότι είμαστε για τα μπάζα. Να προσβάλλουν τα παιδιά μας που αυτοί δολοφονήσανε. Αυτοί δολοφονήσαν τα παιδιά μας και αυτοί τα μπαζώσανε. Και τα πετάξαν στα χωράφια. Γι' αυτό δεν θέλουν τις εκταφές, για να μην βγει η αλήθεια στο φως. Ότι δεν είναι, τα φέρετρα δεν έχουν τίποτα μέσα. Εμείς τα έχουμε τα στοιχεία όλα. Η δικαιοσύνη τα έχει όλα τα στοιχεία και δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν το απολύτως τίποτα.
4: Η κυρία Δίκη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε, τα έχουμε μπερδέψει.
3: Είναι στις εστάσεις με αυτή την κατάπτυση τοποθέτηση του δημοσίου ξαφνικά. Κάνει επέμβαση η δικαιοσύνη και λέει αυτοί οι τέσσερις, οι τρεις σταθμάρχες και ο επιτελωτής τους. Αυτή είναι άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή. 36 κατηγορούμενους, αλλά επιλέγει το δημόσιο να πει αυτή. Δηλαδή δίνει και κατεύθυνση στη δικαιοσύνη να πει ότι αυτή το αρχικό αφήγημα του Μητσοτάκη. Ναι, το αρχικό αφήγημα αυτή είναι ο σταθμάρχης. Ο τελευταίος υπάλληλος, τελευταίος από του Ζουρνά που ήταν και δικό του βίσμα πολιτικό. Νεοδημοκράτης που το χώσαν εκεί πέρα για να παίρνει 2.500 το μήνα και σκότωσε τα παιδιά μας. Οι τρεις έρχονται. Αυτός που είναι. Που έρχεται πάντα και ερχόταν και στη δίκη το βίντεο είναι ο πρώην πρόεδρος διευθύνων συμβουλευτών του ΟΣΕ, του ΟΣΕ, ο πατέρας. Μόνο αυτός εμφανίζεται. Σταθερά. Που βλέπουν ότι υπάρχει κάλυψη. Καταρχήν, οι δικηγόροι που έχουν τα καλύτερα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών και τα πληρώνει ο ΟΣΕ, τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε τους δικηγόρους που έχουμε απέναντί μας. Το διανοείστε. Δηλαδή, το δημόσιο υπερασπίζεται. Αυτούς που φταίνουν για το έγκλημα των Τεμπών.
4: Το δημόσιο δηλαδή μας λέτε τώρα. Δείτε κύριε Ασλανίδη για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Παρίσταται ως υποστηρίζοντας τις κατηγορίες μόνο για τους τρεις και όχι για τους υπόλοιπους.
3: Ναι. Τους τρεις θαυμάρχες και τον επιθεωρητή.
4: Μόνο για αυτούς. Για τους άλλους δεν παρίσταται ως πολιτική
3: ορία. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί θα πάει τα δικά τους από τον κομματικό σωλήνα όλα τα παιδιά που έχουν χώσει. Και τώρα βλέπουν και τον Κυρανάκη θέλει να κάνει λέει φόρουμ για το σιδηρόδρομο για την επόμενη εποχή. Δεν τρέπονται λιγάκι. Δεν τρέπονται. Έχουμε το μεγαλύτερο κίνητρο όχι μόνο για τα παιδιά μας και για όλα τα παιδιά της Ελλάδας που κινδυνεύουν κάθε
4: την
3: μέρα. Με αυτή την εγκληματική οργάνωση που λέγεται επιτελικό κράτος.
0: Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών και δεν είναι μόνο ότι το δημόσιο παρίσταται για τους τέσσερις από τους 36 κατηγορούμενους. Αυτό εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά το ακούω, το μαθαίνω ακούγοντας τον Παύλο Ασλανίδη στη Γιάννα, ότι τους πληρώνει κιόλας τους μεγαλοδικηγόρους. Ξέρετε τι σημαίνουν οι αμοιβές μεγαλοδικηγορικών γραφείων σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Είναι 2:49, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Σας λέγαμε στην αρχή για τα νέα στοιχεία του ΙΟΒΕ αυτή τη φορά, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, σύμφωνα με τα οποία το 68% των οικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, ποσοστό υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χαμηλά εισοδηματικά νοικοκυριά δαπανούν περίπου το 60% των πόρων τους για τη στέγη, ενώ 4 στα 5 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας, τώρα πώς προσδιορίζονται αυτά τα όρια θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανείων ή λογαριασμών. Μετά το σούπερ μάρκετ και τη βενζίνη και την ενέργεια, η στέγη αναδεικνύεται ίσως με αναγωγή που λένε και οι δημοσκόποι για τα δικά τους, ίσως και στο νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και ο κύριος, ο αναπληρωτής, ο κύριος Νίκος Κουραχάνης, είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγασης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μίλησε στο nonpapers.gr και στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
5: Τα ενίκια γιατί ανέβηκαν τόσο πολύ?
6: Κοιτάξτε, τα ενίκια είναι μια
5: νομοτελειακή νόμη ζήτησης και προσφοράς.
6: Είναι μια νομοτελειακή
5: είναι λιγότερα τα σπίτια
6: όταν,
5: και περισσότερα.
6: Όταν αφαιρείται ένα τεράστιο στεγαστικό απόθεμα το οποίο προοριζόταν για μακροχρόνια κατοίκηση προκειμένου να πάει στην βιομηχανία του τουρισμού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι νομοτελειακά η μείωση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος θα επιφέρει αύξηση των τιμών. Και φυσικά αυτό συμβαίνει σε ένα εντελώς αρρύθμιστο πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρωτοβουλία η οποία να προσπαθεί να θέσει κάποιους φραγμούς ή κάποιο όριο στο Airbnb. Το ίδιο συνέβη και με την Golden Visa, όταν από το 2014 μέχρι το 2023-2024 είχαμε μια εξαιρετικά αρρύθμιστη κατάσταση, την πιο χαμηλή Golden Visa σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πολύ μεγάλο απόθεμα των ακινήτων πέρασε σε χέρια ξένων επενδυτών.
5: 250.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
6: 250.000
5: ευρώ. Όποιος μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι με 250.000 ευρώ, έπαιρνε Golden Visa.
6: Και το δεύτερο ακριβότερο ήταν, το δεύτερο φθηνότερο, συγγνώμη, ήταν σχεδόν στα διπλάσια χρήματα. Άρα είχαμε μια πολύ μεγάλη πηγή έλξης για ξένους επενδυτές, όπου μεταβιβάστηκε ένα πολύ μεγάλο στεγαστικό απόθεμα σε χέρια ξένων επενδυτών, τα οποία διοχετεύτηκαν είτε στον τουρισμό.
5: Το οποίο τι γίνανε.
6: Είτε γενικότερα γίνανε στο
5: Airbnb. Εκμεταλλεύτηκαν εμπορικά, ακριβώς, δηλαδή είναι οι ιδιοκτήτες τους αυτοί.
6: Είτε για να κάνουν επενδυτική δραστηριότητα, είτε κυρίως για να κάνουν τουριστικές επενδύσεις.
5: Πάντως σίγουρα δεν τα νοικιάσανε στους Έλληνες.
6: Σίγουρα αφαιρέθηκαν από το κομμάτι της μακροχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είναι το βασικό αποκούμπι για την κατοίκηση για όσους δεν έχουν ιδιοκτησία.
0: Και αυτό το να το κάνουν οι επενδυτές, τουριστικές μονάδες. Έτσι το βλέπουμε παντού και το βλέπουμε όμως πολύ έντονα την τελευταία εβδομάδα και παραπάνω πια στην Αλβανία, που έχουμε λαϊκή εξέγερση για το γεγονός. Μιχάλη Τρίκα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Απέναντι στα σχέδια Τραμπ, της κόρης του για την ακρίβεια και του γαμπρού του, να κατασπαράξουν κυριολεκτικά ένα πολύ μεγάλο και καλό φιλέτο στην Αλβανία, και ο κόσμος εκεί πραγματικά έχει ξεσηκωθεί, και γεγονός που δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει τελικώς ό,τι αφορά την επένδυση, Μιχάλη. Επένδυση εντός εισαγωγικών τώρα, έτσι. Αρπαγή είναι, αλλά εν πάση
7: περιπτώσει. Αρπαγή είναι, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όλες.
0: Ναι.
7: Αλλά ας ξεκινήσουμε ότι, αν παρακολουθείς κανείς το θέμα από τα ελληνικά ΜΜΕ, σχηματίζει κανείς την εικόνα ότι είναι μια ακόμα αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για τη μειονότητα. Ναι. Ενώ το θέμα είναι αυτό που λες, είναι πολύ πιο σύνθετο, και η πιο σημαντική διάσταση είναι πως μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της αλβανικής εκτογραμμής αλλά και των Βαλκανίων κινδυνεύει σήμερα να γίνει βορρά μεγάλων επιχειρηματικών συμφορέων και να μετατραπεί σε ένα γιγαντιαίο τουριστικό συγκρότημα για λογαριασμό διεθνών επενδυτικών συμφορέων, με τα πρόσωπα που προείπες να είναι οι κύριοι εκπρόσωποι, γιατί σίγουρα είναι η μπροστινή της ιστορίας.
0: Που υποστηρίζουμε ότι
7: μιλάνε για κεφάλαια 4 δις, οπότε δεν ξέρει κανείς ότι όσο και λεφτά έχει η οικογένεια Τραμπ, δεν φαντάζεται κανείς ότι έχει να σκορπίσει 4 δις στα Αλβανία.
0: Επειδή, όπως έλεγε η ίδια, έβλεπα ένα βίντεο και μου ήρθε να σπάσω το κινητό, η Ιβάνκα Τραμπ να λέει: ναι, μου ήρθε η ιδέα διότι κάναμε μια κρουαζιέρα στην Αδριατική. Και λέω: τι ωραίο
7: μέρος.
0: Και τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
7: Τι ωραίο να χτίσουμε ένα συγκρότημα.
0: Ναι, τους ανήκει, ας πούμε. Τους ανήκει ο κόσμος. Έτσι.
7: Και να υπογραμμίσουμε ότι η λιμνοθάλασσα της Νάρτα, οι υγρότοποι και οι αμοθήνες και οι παράκτιες ζώνες φιλοξενούν περισσότερα από 200 είδη πουλιών και αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους σταθμούς για τα μεταναστευτικά σμήνη που ταξιδεύουν ανάμεσα σε Αφρική και Ευρώπη. Φλαμίγκο, ερωδιοί, ακόμα και θαλάσσιες χελώνες και μεσογειακές φώκες συνθέτουν ένα οικοσύστημα που θεωρείται από τα πιο σημαντικά της Αδριατικής. Και εκεί ακριβώς θέλουν να φυτέψουν ένα ξενοδοχείο πάνω σε ένα παλιό οχυρό του καθεστώτος Χότζα, που δηλαδή ήταν το νησί Σάσον, είναι γεμάτα πολυβολία και καταφύγια. Εκεί θέλουν να τα μεταστρέψουν σε σε σουίτες πολυτελείας.
0: Ναι.
7: Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, το πιο κραυγαλαίο είναι ότι όλα αυτά γίνονται, ότι το 2024 η Ελλαδική κυβέρνηση τροποποίησε την νομοθεσία με φωτογραφική σχεδόν έτσι τροποποίηση, άλλαξε το καθεστώς προστασίας για τα φυσικά πάρκα, επιτρέποντας την ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων ξενοδοχείων 5 αστέρων. Και την επόμενη, μερικούς μήνες μετά, εμφανίζεται ο Κούσνερ και αρχίζει η μπίζνα.
0: Όλο το στήσε οράμα, δηλαδή.
7: Ναι, είναι δράμα.
0: Το χαλί.
7: Και η δικιά μας Κίμπερλι έχει κάνει αρκετές επισκέψεις στην Αλβανία τις τελευταίες εβδομάδες, που πιθανολογείται ότι και αυτή έχει βάλει το χεράκι της. Βέβαια όμως υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις όπως αυτό που είπα στην αρχή. Μιλάνε όλοι για το κίνημα του Φλαμίγκο. Γι' αυτό στην Ελλάδα είναι εξοργιστικό κάπως ο τρόπος παρουσιάζεται, ότι είναι χτυπούν τη μειονότητα. Και εδώ να επισημάνουμε ότι είναι ένα κίνημα που πλήττεται και από τους δύο εθνικισμούς, και από τον ελληνικό και τον αλβανικό. Γιατί ο αλβανικός βγαίνει και λέει απ' την άλλη ότι να, αυτοί το κίνημα είναι Έλληνες, τους βάζουν από πίσω, τους βρίσκεται η Ελλάδα που θέλει να σαμποτάρει την τουριστική μας ανάπτυξη. Ναι, κατάλαβες. Ναι, είναι όμως ένα καθαρά κίνημα πολιτών. Η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Το έμβλημά τους είναι τα φλαμίγκο. Δεν βγαίνουν
0: νεκρά. Αυτό είναι και το καλύτερο σύνθημα. Και μακάρι να το καταλάβουμε και στην Ελλάδα, η οποία επίσης πουλιέται διαρκώς.
7: Φυσικά, γιατί μιλάμε ότι είναι ένα κίνημα κατά αυτού του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που δεν αφορά ούτε την Αλβανία ούτε την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Δηλαδή, στην Αλβανία παίρνει μια πολύ κραυγαλαία χυδαία μορφή που βλέπεις να αποκλείονται με σειρματοπλέγματα, να βάζουν σεκουριτάδες να δένουν τον κόσμο.
0: Ναι.
7: Εκεί, αλλά το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης υπάρχει παντού. Δεν είναι αλβανική η εφεύρεση.
0: Θα τα πούμε σύντομα και για τα καθημάς εδώ, ειδικά αυτό που συμβαίνει στην Καλαμάτα, εντάξει δεν της παρουσίας, θα τα πούμε το αμέσως επόμενο διάστημα και να δούμε και πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλωτσάει λίγο και τους λέει προσέξτε λίγο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
7: Ωραία, αλλά από ανεπίσημα κανάλια μέχρι τώρα δεν έχει...
0: Εντάξει.
7: Ναι, δεν...
0: Εντάξει Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Τρίκας, θα μείνουμε στο θέμα, είπαμε. Θα κλείσουμε με τι άλλο, με Αλέκα Ζουμί, μέρες Μουντιάλ πια.
4: Μουντιάλ, να τελειώσουν τελική, να ξεκινήσουμε το Μουντιάλ τουλάχιστον, Κατερίνα. Μια νίκη μακριά μόνο αυτό να πούμε από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος απέχει ο Ολυμπιακός στον τρίτο χθες τη σειρά των τελικών. Νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φίλιας. Έχουμε απόνερα και εκτός αγωνιστικών. Και εκεί και συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες, θα πούμε πιο μετά στην εκπομπή αναλυτικά. Να πάμε στο Μουντιάλ, απομένουν κάποια 24 ώρα μόνο, ξεκινάει επίσημα το βράδυ της Πέμπτης, 10 η ώρα και αυτό που έχει γίνει ήδη αισθητό είναι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αυτό περιμέναμε ότι θα γίνει, θα περιέχει αποκλεισμούς, θα περιέχει αυταρχισμό, όλα αυτά συμβαίνουν ήδη, θύμα όλων αυτών είναι και ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών της Αφρικής, ο Σομαλός Ομάρ Αρτάν, ο οποίος δεν θα σφυρίξει. Το απογορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ είχαμε μια προκλητικά ανεύθυνη στάση από τη FIFA. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία αρκέστηκε να δηλώσει ότι δεν παρεμβαίνει στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής. Αντιμετώπισε την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Αθλητισμού της Σομαλίας που έκανε λόγο για υπονόμευση του δικαίου και της αξιοκρατίας. Μεγάλο κεφάλαιο η παρουσία της Εθνικής του Ιράν, που εδώ και αν έχουν γίνει τραγικά πράγματα μέχρι στιγμής, να πούμε ότι η Εθνική Ιράν κατάφερε να πάρει βίζες, ταξίδεψε στο Μεξικό, που εκεί θα είναι η βάση της καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά και δεν παρήχαν ποτέ βίζα, κανονική βίζα στους ποδοσφαιριστές, την ώρα που απέκλεισαν τα μισά μέλη της αποστολής οι Αμερικανοί. Τους υποχρεούν λοιπόν τώρα να φεύγουν αυθημερών, να πηγαίνουν και να έρχονται για να λαμβάνουν μέρος στα μάτς. Δηλαδή σε αποστάσεις που είναι από 2,5 έως 4 ώρες το Λος Άντζελες και το Σιάτλ θέλει 20 ώρες με το αυτοκίνητο και θέλει οπωσδήποτε αεροπλάνο, τους λένε θα μπαίνετε και θα βγαίνετε την ίδια μέρα.
0: Αλέκα, είναι το πιο πολιτικό Μουντιάλ. Έτσι, των τελευταίων πολλών χρόνων.
4: Κάθε φορά λέμε ότι είναι το πιο πολιτικοποιημένο.
0: Ναι,
4: αυτό έχει ξεπεράσει
0: κάθε. Και οι συνθήκες παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενη συνθήκη. Τέλος εδώ. Θα ακούσετε την Αλέκα αμέσως. Να κάτσε όπως είστε. Θα έρθει η Μελίνα για να πει τους τίτλους. Και αμέσως μετά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Αντίστροφη μέτρηση για την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Ιντελέξ Ανταλντήλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, μετά και το νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλά και την πρόσφατη δήλωση Ντήλιαν ότι το λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά και την κλίση του πρώην προϊσταμένου της ΕΕ Παναγιώτη Κοντολέωτα και του Γενικού Διευθυντή της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα με Ρομ Χαρπάζ. Στο αφήγημα των εκλογών το 2027 επανήλθε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, μια μέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε ξανά σε μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και στα μέτρα που θέλει να ανακοινώσει. Σημαντική απόκληση μεταξύ των επίσημων οικονομικών δικτών και της καθημερινής πραγματικότητας των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφει νέα μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, ποσοστό υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χαμηλά εισοδηματικά νοικοκυριά δαπανούν περίπου το 60% των πόρων τους μόνο για στέγη, ενώ στον τομέα της υγείας η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύξηση κατά 5,7% καταγράφηκε στις τιμές των διαμερισμάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Συνέχεια σήμερα για τη δίκη στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων και επιζώντες των τεμπών επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς οδηγήθηκαν σήμερα οι 6 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών της Αττικής. Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παρέτησης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιου Μπακογιάννη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι η παρέτησή του ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι άτομα του στενού του συγγενικού περιβάλλοντος εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς σε υπηρεσίες που επόπτευε ο ίδιος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και εισαγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Νεκροί εντοπίστηκαν μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της μέσα στην κατοικία τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγαλίας στην Αχαΐα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως ύποπτος ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης. Πλοίο που πιθανόν μετέφερε υγρά αέριο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, το επικρατέστερο σενάριο που προκύπτει από τα ευρήματα της επιστημονικής ομάδας ATMOHAP του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την προέλευση της οσμής που κάλυψε περιοχές της Αττικής στις 19 Μαΐου. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελούμενων και αποκλειόμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Διεθνή επικαιρότητα, τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου το πάγωμα της ανάφλεξης συνοδεύεται με απειλές για νέα μεγαλύτερη κλιμάκωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει να ανακοινώσει πλήρη νίκη επί του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Σύμφωνα με το BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν αγνώρισε τις παρενέσεις του, αλλά ότι η πύραυλη ήταν ήδη καθοδόν όταν μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε ότι η τελευταία ανάφλεξη επηρεάζει τις συνομιλίες, παρότι οι διαβουλεύσεις με το Πακιστάν που μεσολαβεί συνεχίζονται την ίδια ώρα. Ισραήλ Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 8 νεκροί μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Τύρου, σύμφωνα με το Al Jazeera. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε.

0: όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επικοινωνία ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Και στη μουσική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Τα τηλέφωνά μας είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται για τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλια και τα μηνύματά σας στο 6985-87-0059.

Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Όλοι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Πάρτε χαρτάκι και περιμένετε στη σειρά σας. Ο καυγάς, λέει, δεν αφορά την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής, αλλά μόνο τους όρους με τους οποίους θα προχωρήσει η αναμόρφωση αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος. Ποιος το είπε? Ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Σήμερα από το βήμα της Βουλής και λίγο νωρίτερα και η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθέρειας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι με τις κινήσεις του αποδυναμώνει την αντιπολίτευση και λειτουργεί ως πολιτικός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, ρίχνοντας νερό στον μήλο της βεντέτας που έχει ανοίξει με τον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι το σχόλιο έτσι όπως το διάβασα, εννοείται της βεντέτας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον πρώην Πρωθυπουργό. Αλλά εδώ που τα λέμε είναι και κανένας με τον οποίο δεν έχει βεντέτα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το χορό όμως των επιθέσεων είχε ανοίξει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως στην επομένη της ανακοίνωσης του κόμματος, που είχε πει ότι το ΕΛΑΣ το πήρε ο κύριος Τσίπρας, το ΕΑΜ το άφησε για τον κύριο Πολάκη, σε μια προβοκατόρικη ειρωνία. Αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής. Η μισή του εισήγηση σχεδόν ήταν εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Παρομοίως και η Νέα Αριστερά με τον Γενικό της Γραμματέα, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Από το χορό δεν λείπουν και τα νέα κόμματα. Σε κάθε εμφάνισή της η Μαρία Καριστιανού επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, συνήθως για τα όσα είχαν γίνει στο 2015. Εσχάτως προσθέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μας ενημέρωσε, ηρίστο εν παρόδο, ότι έχει πάρει και τις αποφάσεις του να ιδρύσει νέο κόμμα. Στην εμφάνισή του λοιπόν την Παρασκευή, ο κύριος Σαμαράς προσπάθησε να ταυτίσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στράφηκε καθαρά και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και για τα παλαιότερα πεπραγμένα του, αλλά και για τα τωρινά.

0: θέλησε μάλιστα να εμφανίσει τον τους Τσίπρα και Μητσοτάκη ως τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τώρα τι να φοβάται ακόμη και ο κύριος Σαμαράς. Από τη μία ότι μια αντιπαράθεση Τσίπρα-Μητσοτάκη μπορεί να συσπυρώσει αποστασιοποιημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και ότι μπορεί να προκύψει ένα δίπολο Τσίπρα-Μητσοτάκη που καθόλου δεν ευνοεί την δική του είσοδο στην πολιτική ζωή. Εντάξει, έχει βέβαια και τα προσωπικά του με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν του παρέδωσε σε μια μέγιστη εθνική απρέπεια της μεταπολίτευσης στο Μαξίμου. Δεν του συγχωρεί ότι έχασε τις εκλογές τον Ιανουάριο του 2015. Και μετά βγήκε και απέναντί του σε ένα δημοψήφισμα που επίσης το έχασε παταγωδώς. Αλλά για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, και του παρέδωσε άδεια ταμεία με την εκτίμηση ότι θα τον οδηγήσει σε αριστερή παρένθεση. Και τα λέω αυτά γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας στο προσεχές διάστημα όλη αυτή την αντιπαράθεση. Μέχρι τότε όμως ας πάμε σε πιο σημαντικά και στον καλό συνάδελφο τον Τάσο Γιαννόπουλο, γιατί είχαμε σήμερα μια πρωτοβουλία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή για το μείζον θέμα. Μείζον θέμα όχι μόνο των ημερών, μείζον θέμα θεσμικής υπόστασης για την περίοδο της μεταπολίτευσης, το θέμα των υποκλοπών. Τάσο, ας το πεις εσύ όλο το ρεπορτάζ. Τι είχαμε σήμερα?
1: Καλό μεσημέρι. Είχαμε ακόμη ένα αίτημα αυτή την πλευρά, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να έρθουν εδώ και τώρα ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο κύριος Ντίλιαν, ο κύριος Κοντολέων, που ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Θυμόμαστε πως άνοιξε, παραβίασε κάθε κανόνα ο κύριος Μητσοτάκης για να έχει το δικό του άνθρωπο σε αυτό το κρίσιμο πόστο. Να έρθει επίσης ο κύριος Δημητριάδης, αλλά και ο κύριος Χαρπάζ, ο οποίος ήταν...
0: Μερόμ Χαρπάζ, έτσι είναι το όνομα.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι πολύ γνωστό πρόσωπο αυτό, αλλά με βάση και την απόφαση του μονομελούς πλημμυριοδικείου για τις υποκλοπές, είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας των Ισραηλινών που έφεραν το Predator στην Ελλάδα. Αυτά τα τέσσερα πρόσωπα δηλαδή είναι κομβικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι τελικά συνέβη σε αυτή την υπόθεση. Αυτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρο, προστίθεται στα ήδη κατατεθειμένα αιτήματα από ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση. Και άρα, αν τις επόμενες ώρες ή μέρες καταθέσει αίτημα η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, θα συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και ως εκ τούτου θα είναι υποχρεωτική η κλήση του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Ντίλιαν, που είναι κοινό αίτημα όλων των κομμάτων.
0: Υπάρχουν πληροφορίες γύρω από αυτό, γιατί κατά καιρούς η Νίκη, από ό,τι διαβάζω τις ανακοινώσεις της, έχει και εκείνη ταχθεί και με σκληρό τρόπο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και φαντάζομαι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης.
1: Τώρα που μιλάμε, οι πληροφορίες όλες συγκλίνουν προς αυτό, δηλαδή ότι θα συμπληρωθούν τα 2/5 και πλέον θα αρχίσει να λούζει κρύος υδρότας εδώ την πλειοψηφία και τον κύριο Κακλαμάνη. Πιθανολογούμε ότι θα, αν συμπληρωθεί ο αριθμός, θα προσπαθήσει να το πάει όσο πιο αργά χρονικά γίνεται, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, αυτή τη συνεδρίαση.
0: Αν είναι δυνατόν και το 15 Αύγουστο ανήμερα, έτσι.
1: Πολύ καλύτερο, ναι. Αλλά γιατί θα προφασιστεί ότι εφόσον είχαμε την πρόσφατη συνεδρίαση της Θεσμών και Διαφάνειας με τον κύριο Δεμήρη της ΕΥΠ, ναι, και την άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να έρθει, πρέπει να συμπληρωθεί ένας μήνας από αυτή η συνεδρίαση που έγινε με τα 2/5 και εκείνη. Το αίτημα δηλαδή. Μάλιστα. Και άρα να πάει για Ιούλιο, θα το δούμε. Ή θα δούμε τι άλλο τερτύπη ή τέχνας μας για να μην γίνει καν η συνεδρία.
0: Την ίδια λέξη σκεφτήκαμε, Τάσο. Τι τερτύπη θα βρούνε για να το αποφύγουν.
1: Είδαμε άλλωστε ότι απέρριψαν την εξεταστική. Με πρόφαση ότι υφίσταται ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής και παραβίασαν ομά τον κανονισμό της Βουλής.
0: Και αυτό ενώ έχει ξαναβγεί ο κύριος Σταλντίλιαν και έχει πει όπως έχει στα χέρια του τις συμβάσεις που υπέγραψε με την ΕΥΠ για να τους διαθέσει το λογισμικό.
1: Σωστά. Και λέει και για δεκάδες mail με κρατικούς υπαλλήλους και στελέχη της ΕΥΠ. Λέει ότι πουλάω μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Τα ξαναλέει και τώρα. Κορυφώνει δηλαδή τις ευθείες βολές κατά του Πρωθυπουργού. Έτσι, για αυτό, περί αυτού πρόκειται.
0: Ακριβώς. Και δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί ακόμη στους διαδρόμους της Βουλής, ότι έχω κάποια εικόνα, αλλά δεν ξέρω αν έχει φτάσει μέχρι εκεί, ότι η σκέψη του Μεγάλου Μαξίμου είναι να κάνει αλλαγή των ποινικών κωδίκων, έτσι ώστε και οι ποινές που έχει καταδικαστεί ο κύριος Ντίλιαν Πρωτόδικα να μειωθούν και να είναι εξαγοράσιμες και όχι εκτίσιμες.
1: Ναι, η φημολογία υπάρχει εδώ και μήνες. Και μάλιστα νομίζω είχε ερωτηθεί και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης σε μια από τις συνεντεύξεις τύπου και το είχε διαψεύσει. Αλλά εδώ συνεχώς επανέρχεται ως φήμη, ως ανησυχία της αντιπολίτευσης, γιατί θα μιλάμε πλέον για ομά φωτογραφική διάταξη που θα αποδείξει και το πόσο φοβάται η κυβέρνηση τις αποκαλύψεις του κυρίου Ντίλιαν και θέλει να τον ρίξει τα μαλακά.
0: Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο φοβούνται πάρα πολύ κάποιοι, τουλάχιστον από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι μπορεί να αναγκαστούν και να ευτελιστούν μέχρι αυτό το σημείο.
1: Ναι, θα είναι πολύ ακραίο αυτό, αλλά τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει να απορρίπτουν προανακριτικές ψηφίζοντας από το καφενείο επιστολικά.
0: Ακριβώς, ναι. Ήταν δίπλα και ψήφιζαν με επιστολική ψήφο και εκεί πέρα μάλιστα κάποια στιγμή συνελήφθη να επέρεται ο Νικήτας Κακλαμάνης, ότι ήταν και δική του έμπνευση το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
1: Ναι, έχουμε δει πολλά τέτοιου είδους μικρά και μεγάλα πραξικόπηματα. Είπαμε την απόρριψη της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Είδαμε την εξεταστική για τον ΟΠΚΠ να εξελίσσεται σε ένα φιάσκο. Και το χειρότερο, απλά είναι πιο παλιό και το ξεχνάμε, στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές, καλή ώρα, μάθαμε τον υστέρων ότι ο κύριος Τρίμπαλης της εταιρείας Κρίκελ έχει ομολογήσει ότι πήρε σκονάκι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για όσα θα πει σε εκείνη την εξεταστική. Που τελικά έγινε, αλλά δεν έβγαλε καμία ουσία ακριβώς γιατί ήταν ένα στημένο και κλεισμένο των θυρών σκηνικό.
0: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Συμφωνούμε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ουροδεί προουδενός, οπότε ακόμη και αυτό θα το κάνει αν είναι η μόνη της διέξοδος. Τάσος Γιαννόπουλος, ο καλός συνάδελφος, ευχαριστούμε πολύ.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα Καψάλη. Τώρα και ένα άγνωστο μήνυμα που γράφει καλά λόγια, επίσης ευχαριστώ από τη Θάσο. Τα καλά λόγια δεν τα διαβάσουμε. Και η κυρία Έλενα Βρετού μας λέει ότι έχω πολλές φορές πει ότι το ΚΚΕ έχει γίνει για πολλές δεκαετίες το δεξί χέρι της δεξιάς με το μίσος για τους ομογάλακτους αδελφούς. Μόνο το ΚΚΕ κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Όλοι οι άλλοι, αριστερείς απόκλησης, πολιτικοί και πολίτες, ζουν σε πολιτικό έρευος, λέει η κυρία Έλενα Βρετού. Και εμείς να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Αλεξάκης. Εξαιρετικός οικονομικός, όχι μόνο συντάκτης αλλά και αναλυτής, για να δούμε μια λίγο πιο γενική εικόνα της οικονομίας. Γιώργο, καλησπέρα και ευχαριστώ για την που αποδέχτηκε στην πρόσκληση.
1: Καλησπέρα.
0: Η κυβέρνηση θριαμβολογεί ότι όλα πηγαίνουν καλά, αλλά ένας πληθωρισμός που έχει σκαρφαλώσει πάνω από 5% δημιουργεί μια διαφορετική εκτίμηση και δεν ξέρω ποιο από τα δυο τελικά βαραίνει περισσότερο στους πολίτες.
1: Οι πολίτες είναι αυτοί που ξέρουν στη τελική και αυτοί που θα αποφασίσουν ενόψει των εκλογών. Οι πολίτες έχουν δύο πράγματα. Πρώτον, το τι συμβαίνει πραγματικά στην τσέπη τους και τι γίνεται στο οικονομικό φύλλο κάθε μήνα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, με τα έσοδα και τα έξοδα. Και σε δεύτερο, έχουν την αντίληψη για το αν έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης, κοινωνικής κινητικότητας, ευημερίες εν γέννη, όπως είχαν οι παππούδες, οι πατεράδες και γενικά οι πρόγονοι. Αυτό είναι το βασικό που καθορίζει και το οικονομικό κλίμα και αποτυπώνεται φυσικά και στις πολιτικές προθέσεις.
0: Επειδή όμως έχω διαβάσει αρκετές από τις αναλύσεις σου, όπου πιάνεις και πολύ και τα νούμερα, τους αριθμούς που εμάς τους απλούς συντάκτες και πολίτες μας μπερδεύουν. Τι δείχνουν λοιπόν τα νούμερα, Γιώργο?
1: Καταρχήν έχουμε ένα πληθωρισμό που, όπως είπες, με βάση τα πρόχειρα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής είναι στο 5%. Αυτό αναφορά μεσοσταθμικά, έτσι, δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, παραπάνω. Αφορά όλο το καλάθι, όπως το μετράει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, υπηρεσίες, κάψιμα, ενέργεια κτλ. Τροφοδοτείται η άνοδος από τις τιμές ενέργειας, αλλά και από δομικές αδυναμίες της χώρας, γιατί αυτές κυρίως τροφοδοτούν αυτή τη μεγάλη διαφορά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στις 3-4 χώρες με υψηλότερο πληθωρισμό, ειδικά στα τρόφιμα. Έχουμε ένα μέσο πληθωρισμό πιο πάνω από το μέσο κοινοτικό. Αυτό κάτι δηλώνει. Ότι
0: έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, Γιώργο, ή μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έρχονται και χειρότερα?
1: Δεν νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Καταρχήν δεν έχει κλείσει η εξωγενής επίδραση. Είναι το τι σημαίνει στη Μέση Ανατολή. Αλλά και ως διαμαγείας, αν σταματούσε αυτό, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βλέπουμε μια εξομάλυνση των πραγμάτων άμεση. Αυτό τουλάχιστον να αναφέρουν παράγοντες αγοράς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η κατάσταση στην ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά. Έχει δομικές αδυναμίες. Δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές, όπως είναι αυτό της αγοράς ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκεί δεν μενβαδίζουμε στα χνάρια της Ευρώπης, στο target model όπως λέμε, στο μοντέλο στόχος, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν μπει στην καθημερινότητά μας οι δευτερογενείς αγορές, δεν έχουν μπει τα διμερή συμβόλαια, δεν έχουν μπει μια σειρά από πράγματα. Η ουσιαστική λειτουργία της αγοράς της Ευρώπης είναι μια τρίτη αγορά που συνήθως επιβαρύνει με κόστος τη μέση τιμή της κιλοβατόρας, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι δομικές αδυναμίες. Είναι ότι είμαστε μια μικρή περιφερειακή αγορά με ειδικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη έχουμε πάρα πολλές άλλες σούπερ μάρκετ που αυτές δημιουργούν μια τεχνητή πίεση προς τα πάνω στις τιμές. Υπάρχει μια κυρίαρχη θέση ορισμένων αλυσίδων.
0: Στα σούπερ μάρκετ, τώρα κάνω μια παρένθεση εδώ. Εσείς οικονομική συντάξεις το ξέρετε καλύτερα. Αλλά προκύπτει ότι ανέβηκαν ακόμα και οι τιμές στα private label προϊόντα και μάλιστα κατά 20% περίπου.
1: Έχουν αυξηθεί οι τιμές, έχουν αυξηθεί βέβαια και η διείσδυσή τους, γιατί παραμένουν πιο φθηνά από τα επώνυμα. Απότοκο όλες αυτές και τις πίεσεις, κόστους που έχουν και οι προμηθευτές, βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κακά τα ψέματα, το βλέπουμε και στις κερδοφορίες των επιχειρήσεων, η πληθωριστική πίεση, η συγκυρία μάλλον πληθωριστική των τελευταίων ετών έχει βοηθήσει στις κερδοφορίες. Είδαμε το 25 οι συγμένες εταιρείες όλων των κλάδων να καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας. Έτσι. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν η προηγούμενη χρονιά, το 24.
0: Χωρίς όμως να αυξάνουν αντίστοιχα και τις αμοιβές των υπαλλήλων τους.
1: Αυξάνονται οι αμοιβές, αλλά δεν αυξάνονται τόσο για να καλύψουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης. Κατά τα ψέματα, η πίεση πληθωριστική που έχει ασκηθεί δεν έχει οδηγήσει σε ανάλογη αποκατάσταση της απώλειας της αγοραστικής δύναμης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα τρόφιμα όταν μετράμε την αγοραστική δύναμη. Μεγάλες έτσι εκροές, ας πούμε πληγές, νάρκες στην αγοραστική δύναμη είναι υπηρεσίες, είναι το τι συμβαίνει στην εκπαίδευση, το τι συμβαίνει στην υγεία, το τι συμβαίνει στη φροντίδα της τρίτης ηλικίας, που είναι πράγματα, παιδεία που επιβαρύνουν υπέρμετα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Και πολλές φορές δεν μετριούνται κιόλας. Και πολλές φορές δεν μετρώνται κιόλας για να φανεί.
1: Ναι, γίνεται μια προσπάθεια. Χθες είχαμε μια προσπάθεια παρουσίαση καταγραφής αυτών από το ΙΟΒΕ, από ένα ειδικό δίκτυο ανισοτήτων. Είναι δύσκολο να καταγραφούν, όμως αυτά είναι που τα ξέρει ο πολίτης στην καθημερινή του ζωή, στην καθημερινή του κίνηση. Αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι ο ίδιος ξέρει τι βγάζει από την τσέπη για να πληρώσει φροντιστήρια, για να πληρώσει κοινωνίες, για να πληρώσει χαμένο χρόνο από την έλλειψη συγκοινωνιών, χαμένο χρόνο στην εκπαίδευση από τα εκπαιδευτικά κενά, προσπαθεί να τα καλύψει με ιδιωτική δαπάνη, χαμένους πόρους από το ότι θα βάλει στην τσέπη για να πληρώσει βασικές ανάγκες υγείας. Όλα αυτά είναι πράγματα που δεν προσμετρώνται απόλυτα, αλλά σίγουρα ο καθένας, κάθε μια, το βιώνει στο πετσί του ή στο πετσί της και ξέρει καλά που
0: ακριβώς
1: οδηγούν την τελική σούμα.
0: Ξαναρωτάει εδώ πέρα η κυρία Ράνια Ιωσήφιδου, πληθωρισμός λέει 5% ετήσιος τριμήνου, δεν θυμάμαι αν το ξεκαθαρίσαμε.
1: Είναι σε ετήσια βάση,
0: σε
1: 12μηνη βάση, είναι του Μαΐου. Αύριο όμως, αύριο, ανακοινώνει στις 12 η ώρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή τις δικές της εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος βέβαια καταλαβαίνουμε δεν θα είναι
0: ότι καλύτερο.
1: Έτσι. Βέβαια και εκεί υπάρχουν ζητήματα, ότι δεν μετράει τελείως τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια ένσταση που εκφράζεται και από το Ινστιτούτο, το ILK που είναι των σούπερ μάρκετ, ότι δεν μετράει ακριβώς την στάθμιση του καλαθιού του σούπερ μάρκετ. Αυτό, όπως είπα ξανά, το ξέρει ο ίδιος ο πολίτης όταν δίνει τα χρήματά του για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Καλύτερα από όλους μας.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργος Αλεξάκης, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος και πολύ καλός οικονομικός αναλυτής.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κόκκινο.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Κούλιο ακούσαμε, Gangsta Paradise. Το ζητούσα από την αρχή της εκπομπής, μου έκανε τη χάρη και μου το έβαλε. Λοιπόν, η κυρία Ράνια Ιωσηφίδου, συγγνώμη, ναι, λέει ότι μπαίνουν τα προϊόντα, προϊόντα πολυτελείας, οι τιμές των οποίων δεν ανεβαίνουν τόσο πολύ, γι' αυτό και εμφανίζεται μόνο 5%. Στα προϊόντα πρώτης ανάγκης πρέπει να είναι 30% περίπου. Και αν υπολογιστεί η περίοδος διακυβέρνησης Μητσοτάκη, 7 ετία πρέπει να έχει σπάσει το κοντέρ, πάνω από 100%. Κοιτάξτε, σε κάποια προϊόντα είναι σίγουρα πάνω από 100%. Για παράδειγμα, στο μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο έχει φτάσει στην καλύτερη περίπτωση στα κρεοπολία των σούπερ μάρκετ στα 20 ευρώ, ενώ όταν ξεκίνησε θα πρέπει να ήταν γύρω στα 8 με 10 ευρώ. Παρόμοια είναι και στο χοιρινό κρέας, τα οποία πάει να σταθεροποιηθεί στα 7 με 8 ευρώ. Και ακόμη και στο κοτόπουλο, που είναι το πιο φθηνό κρέας και θεωρείται κρέας έτσι, μαζικό για να τρέφει τον πληθυσμό, αλλά και σε μια σειρά άλλα προϊόντα, να μην πιάσουμε τώρα τις φέτες ή τα κίτρινα τυριά, τις γραβιέρες και τα λοιπά, και εκεί πράγματι είναι επίσης 100%. Τώρα αν βάλουμε και τα ενίκια, που μέσα σε αυτή την 7 ετία, αν δεν είναι 100%, θα είναι σίγουρα πάνω από 50, ακόμα και στις καλές περιπτώσεις, όταν πετυχαίνουμε κανένα καλό άνθρωπο που έχει το σπίτι. Και περίπου 50 με 70% επάνω είναι και στο ρεύμα. Οπότε ναι, αυτή είναι η κατάσταση επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχουμε αύξηση του κόστου ζωής, εγώ θα έλεγα, εάν φανεί πραγματικά, πάνω από 50%. Και σίγουρα δεν είναι αντίστοιχες οι αυξήσεις των εισοδημάτων. Ακόμη και αν ήταν αντίστοιχες, μέσα σε 7 χρόνια και με την ανάπτυξη που είχε η ελληνική οικονομία, το περισσότερο που πετύχαμε είναι να κρατήσουμε οι εργαζόμενοι και οι υπάλληλοι το ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι το οποίο μας λέει η κυβέρνηση και γι' αυτό επέρεται. Κυρία Μαρία Γεωργουσοπούλου αναφέρεται σε κάτι από χθες. Λέει: χθες οδηγούσα, δεν μπορούσα να στείλω μήνυμα. Απορώ πως ένας έμπειρος όπως ο Λιγερός συγκρίνει την μεταπολιτευτική περίοδο με το σήμερα, εκτός αν είναι απαταδόρος της εξουσίας. Επειδή τον γνωρίζω τον Σταύρο Λιγερό, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι απαταδόρος δεν είναι καμίας εξουσίας ο Σταύρος Λιγερός. Έχει γράψει τη δική του ιστορία. Μπορεί να διαφωνείτε, να διαφωνεί κανείς και καλά θα κάνει, λέω εγώ. Αλλά όχι, απαταδόρος δεν είναι ο Σταύρος Λιγερός. Και επ' αυτού, επειδή παρόμοιο μήνυμα εστάλει και χθες από κάποιον ακροατή, υπήρχε και η απάντηση ότι δεν μπορούμε να μιλάμε αν δεν κάνουμε και κάποια σύγκριση με το παρελθόν. Όσο και αν είναι ανώμιες οι εποχές, κυρία Γεωργοσοπούλου, από κάπου πρέπει και εμείς κάπου πρέπει να πατάμε. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία έπεσε από τον ουρανό, υπάρχει μια ιστορική διάρκεια. Βεβαίως πρέπει να βλέπουμε τις αναλογίες, τις διαφορές, να το βάζουμε στο κλίμα της διαφορετικής εποχής, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε ιστορικές αναφορές. Και ο κύριος Λευτέρης εξακολουθεί να με κυνηγά με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που έχει μια φωτογραφία του Balkan Clown και τον εμφανίζει με στολή Clown τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Λευτέρη, όχι, δεν με πληγώνετε. Και ας μου το αφιερώνετε εξαιρετικά. Λοιπόν, και να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής της ναυτεμπορικής, του site της ναυτεμπορικής. Αυτή τη φορά δεν τον μπέρδεψα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Διευθυντής στο site της ναυτεμπορικής, ο Μιχάλης Ψήλος, από τους καλύτερους αναλυτές περί τα διεθνή, αλλά όχι μόνο.
1: Υπερβολές πάντα, αλλά δεν πειράζει.
0: Ως προς τα διεθνή δεν έχω καμία υπερβολή, αλλά όχι μόνο. Παρακολουθεί και καταγράφει και τις εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο. Οπότε, από πού θέλεις να αρχίσουμε, Μιχάλη?
1: Όπου θέλεις, Σπύρο, και να ξεκινήσουμε από τον έξω κόσμο, γιατί τελικά αυτό που ζούμε στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντανάκλαση του ευρύτερου παζλ που υπάρχει παγκοσμίως. Δηλαδή αυτή η αβεβαιότητα που έχει γίνει πια η νέα κανονικότητα, που ζούμε σε όλο τον κόσμο, κανείς δεν ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο. Για παράδειγμα, το CNN σήμερα επισημαίνει με πόλικη δόση ηρωνίας ότι ο Τραμπ
0: 37 φορές, αυτό σκέφτηκα και εγώ.
1: Έχει πει ότι επίκειται συμφωνία. Ναι. 37 φορές έχει διαψευστεί. Την ίδια ώρα περιμένουμε συμφωνία κάτι να γίνει στο Λίβανο, αλλά δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ο καθένας τραβάει το δικό του μπαϊράκι. Άρα λοιπόν και η αβεβαιότητα που υπάρχει στην Ελλάδα για το τι θα γίνει αύριο, πότε θα γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν τον Οκτώβριο ή θα γίνουν την Άνοιξη, κανείς δεν ξέρει. Επίσης, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να δίνουν την εικόνα της στιγμής. 10 δημοσκοπήσεις που, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία εβδομάδα έχουν δώσει μια εικόνα που τι δείχνει, ότι έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό σε ό,τι αφορά το πρώτο κόμμα, δηλαδή μετά την Νέα Δημοκρατία, κατάσταση. Ναι. Αυτή λοιπόν η αβεβαιότητα θα ισχύσει, θα είναι η κανονικότητα, θα δούμε το ίδιο ακριβώς πράγμα και στις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι είναι το στίγμα. Τώρα μπορούμε να πάμε και να συζητήσουμε ό,τι θέλει.
0: Εγώ θα ήθελα να μου πεις, ας πούμε, μια εκτίμησή σου. Εντάξει, το έχει πει 37 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ, οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να τον πιστέψουμε. Ωστόσο, κάποιες φορές οι αναλυτές, οι διεθνείς αναλυτές, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι παρατηρητές, μπορούν να συμπεραίνουν εάν μια κατάσταση πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση ή την άλλη. Είμαστε λοιπόν σε μια κατεύθυνση ώστε να κλείσει αυτό το μέτωπο επιτέλους.
1: Είναι σημείωση μια κατεύθυνση που ο πρόεδρος Τραμπ, με σχεδόν 4 μήνες πια μετράμε, 3,5 μήνες από την έναρξη του πολέμου 28 Φεβρουαρίου, προσπαθεί να απεγκλωβίσει την Αμερική από αυτό το βάλτο που λέγεται κόλπος, που λέγεται Μέση Ανατολή, αλλά δεν τα καταφέρνει, όχι γιατί κυρίως δεν το θέλει το Ιράν. Το Ιράν κοιτάει να πετύχει τα δικά του, τους δικούς του στόχους, θα δεν έχει τα δικά του συμφέροντα, αλλά κυρίως γιατί κάθε προσπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ την υπονομεύει, την
0: δυναμίζει,
1: για την ακρίβεια, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
0: Πάντως, να κάνω μια παρατήρηση, ότι έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή το Ιράν, γιατί στην αρχή ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος με το ότι του καθαρίσαν την ηγεσία, έτσι.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο αξιοσημείωτη αντοχή, πρέπει να παραδεχτούμε ότι το καθεστώς όχι μόνο άντεξε, αλλά τώρα σχεδόν 90 μέρες πόσο έχουν περάσει από την έναρξη του πολέμου και είναι αυτό που ελέγχει την κατάσταση. Δηλαδή, το στενό του Ορμούς που παραμένει κλειστό από τα μέσα Απριλίου, ελαίο Ιράν, είναι αυτό το γεγονός που έχει βυθίσει την παγκόσμια οικονομία σε τεράστια προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πετρέλαιο μπορεί να υποχώρησε λίγο σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια, είναι στα 92, ήταν πριν από λίγο δολάρια το Brent και στα 89 το αργό. Με την πληροφορία ότι είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου και στο Ιράν, σταματήστε τον πόλεμο. Mm. Αν ο Νετανιάχου αύριο συνεχίσει να βομβαρδίζει όμως το Ιράν, αγνοώντας τον πρόεδρο Τραμπ, που δείχνει ουσιαστικά να το κάνει, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Νετανιάχου έχει προβλήματα προσωπικά και πολιτικά και δικαστικά στο Ισραήλ. Τον Οκτώβριο είναι προγραμματισμένες οι εκλογές στο Ισραήλ και αν δεν υπάρχει πόλεμος, αν δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η συσπήρωση γύρω από τη σημαία που καλώς ή κακώς η κάθε σημαία είναι η κυβέρνηση της κάθε χώρας, αν δεν υπάρχει αυτή η συσπήρωση, αν δεν υπάρχει δηλαδή η αγωνία του κόσμου με τον πόλεμο, δύσκολα θα καταφέρει να είναι και πρώτο κόμμα μάλιστα. Ήδη έχει φανεί από τις δημοσκοπήσεις ότι ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον κύριο Μπένετ, τον κύριο Λαπίτ, πρώην πρωθυπουργός και αυτοί, προηγούνται στις δημοσκοπήσεις. Άρα ο Νετανιάχου την ίδια ώρα έχει και δικαστικά προβλήματα.
0: Οπότε μπορεί να είναι και ένα τέλος εποχής για το Ισραήλ, αν τις χάσει αυτές τις εκλογές, έτσι.
1: Θα είναι ένα τέλος εποχής για το Ισραήλ, αλλά όχι τέλος εποχής της πολιτικής του Ισραήλ. Θα έλεγα ότι η πολιτική αυτή του.
0: Θα τη συνεχίσει με την ίδια σφοδρότητα, θα λέγαμε όμως, Μιχάλη.
1: Όχι με την ίδια σφοδρότητα, φυσικά, αλλά την συμμερίζονται όμως τον έναν στον άλλο βαθμό.
0: Όλοι.
1: Και άλλα πολιτικά στελέχη που φιλοδοξούν να ηγηθούν της χώρας.
0: Ναι. Έλεγε, σε διέκοψα και συγγνώμη, ότι έχει και δικαστικές εκκρεμότητες ο Νετανιάχου.
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι μόνο στο.
1: Ο Νετανιάχου έχει κατηγορηθεί και έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του για υποθέσεις διαφθοράς και καταχρήσεων. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, και το Ισραήλ, ό,τι και να λέμε, είναι μια χώρα που έχει θεσμούς δημοκρατικούς. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, κ. Χέρτζοκ, έχει αρνηθεί 2 και 3 φορές, έχει απορρίψει τις εκκλήσεις του Προέδρου Τραμπ να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου, λέγοντας ότι αυτό θα το εξετάσει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ναι. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος θα έλεγα πλέον, έτσι, πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και έχει ταυτίσει δυστυχώς το προσωπικό, πολιτικό και δικαστικό του μέλλον με την ίδια τη χώρα. Ναι. Το πρόβλημα είναι πιο τώρα, ότι και στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καταφέρει αυτό που ήθελε στην αρχή, δηλαδή να ενισχύσει την γεωπολιτική ισχύ των ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιβάλλει την βούληση της αμερικανικής υπερδύναμης, της μοναδικής θα έλεγα υπερδύναμης, στον ασθενό του σύμβατο το Ισραήλ.
0: Ακριβώς,
1: και
0: όπως...
1: ο Τραμπ ο ίδιος κινδυνεύει να δει σε εκλογές που γίνονται τις 3 του Νοέμβρη για την ανανέωση του Κογκρέσου, κινδυνεύει να δει το Κογκρέσο, τουλάχιστον ένα από τα δύο σώματα, να πέφτει στα χέρια των Δημοκρατικών. Ναι. Οι Δημοκρατικοί έχουν από τώρα πει ότι θα ξεκινήσουν διαδικασίες παραποπής του Προέδρου Τραμπ με διάφορες κατηγορίες προκειμένου να τους στερήσουν το δικαίωμα ουσιαστικά να ασκεί την πολιτική του όπως θέλει. Είναι λοιπόν και οι δύο, να το πω στην απάντηση στην ερώτησή σου, και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησαν τον πόλεμο έχουν ευρεθεί σε δύσκολη θέση. Αντίθετα, οι μουλάδες στο Ιράν, που δεν ενδιαφέρονται φυσικά για δημοκρατία και για ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν ισχυροποιήσει τη θέση τους και μάλιστα δυστυχώς οι πολίτες και εκεί φαίνεται να έχουν συσπηρωθεί γύρω από την σημαία, από το καθεστώς δηλαδή, και όταν σε βομβαρδίζουν κάθε μέρα σε δίθα καταφύγια, ευθυγραμμίζεσαι, πίσω από τον αρχηγό.
0: Απλές σκέψεις είναι αυτές, υπήρχαν στο παρελθόν και δεν θα τελειώσουν τώρα. Έχασε την ευκαιρία, ή μάλλον είχαν κάνει λάθος υπολογισμό. Τα έχετε αναλύσει πολλές φορές ότι με τα χτυπήματα στην ηγεσία θα μπορούσαν να κάμψουν το ηθικό κτλ. Δεν το πέτυχαν. Αλλά θέλω να περάσουμε και λίγο στα καθημάς, στα ελληνικά. Γιατί όντως στην αριστερά μπορούμε να πούμε, αν όχι ότι ολοκληρώθηκε η ανασυγκρότηση του χώρου, η ανασύνθεση, αλλά έχουμε τα βασικά στοιχεία και βλέπουμε προς τα που πηγαίνει. Αντίστοιχα, νομίζω ότι θα έχουμε και στη δεξιά, στην κεντροδεξιά, στο κεντροδεξιό φάσμα, όταν θα κατέβει στο πεδίο, να το πούμε απλά, θα ολοκληρώσει την κίνησή του Αντώνη Σαμαράς. Σωστά.
1: Σωστά. Και νομίζω ότι και στις δύο πτυχές και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος υπάρχουν πλέον εξελίξεις που φαίνεται ότι θα αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό. Και εξηγούμε. Σε ό,τι αφορά την αριστερά και την ευρύτερη, σε εισαγωγικά όπως τη λέτε, προοδευτική αντιπολίτευση, ποιος είναι ο στόχος? Να απαλλαγεί η χώρα, λένε η αριστερή και η κεντροαριστερή, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής τα νούμερα τουλάχιστον τι δείχνουν? Ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι σαφές πια ότι είναι δεύτερο, και την ίδια ώρα το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη, το Πασόκ δηλαδή, είναι τέταρτο ή τρίτο ανάλογα με τις κάθε φορά δημοσκόπηση. Εάν φανταστείτε, αν αυτά τα δύο κόμματα είχαν ένα κοινό ψηφοδέλτιο, αν μπορούσαν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, αν αφρίσετε τα νούμερα, θα δείτε ότι μπορεί να είναι παραπάνω από τα νούμερα που ενδεχομένως, σε βάση της δημοσκοπήσεις και κυρίως τη λεγόμενη πρόθεση ψήφου, όχι την εκτίμηση, θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι το κόμμα του κύριου Σαμαρά, το οποίο πιστεύω, ακούω πληροφορίες ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί, με δεδομένο ότι πια όλοι μιλούν για εκλογές τον Οκτώβριο. Νομίζω λοιπόν ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά θα είναι, ο βασικός παράγοντας αλλαγής πλειοψηφιών στο κεντροδεξιό στρατόπεδο. Ο κ. Σαμαράς τι υπολογίζει? Υπολογίζει κυρίως, όπως λέει και ο ίδιος, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, περίπου 1 εκατομμύριο, και που δεν πήγαν στις εκλογές είτε του 19 αλλά κυρίως του 23, με αποτέλεσμα να εκεί ουσιαστικά να επιχειρεί ο κύριος Σαμαράς να ανακτήσει δυνάμεις. Ένα ποσοστό λοιπόν του κύριου Σαμαρά γύρω στο 7-8%, όπως πηγές από το ίδιο του ίδια την παράταξή του λένε, θα αλλάξει ριζικά και την κεντροδεξιά την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί θα πρέπει να δούμε, πρέπει να έχει κανείς σημαντικές ικανότητες στο τέλος για να δει ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον ανάλογα με το τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση.
1: Δεν νομίζω, Σπύρο, ότι θα υπάρξει κυβέρνηση από τον πρώτο γύρο των εκλογών.
0: Α, λες, γιατί η τελευταία πληροφόρηση που είχαμε, η τελευταία διαρροή μάλλον, γιατί δεν είναι πληροφόρηση, αρχικά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει, σε συνέντευξή του, είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Μετά μας έκαναν διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου ότι όχι, θα είναι μία η εκλογή, και αυτό γιατί, για να περιορίσουν αυτό που οι ίδιοι λένε χαμένη ψήφο ή την ψήφο διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας. Αλλά λες ότι μπορεί η πραγματικότητα να ξεπεράσει τις προσδοκίες τους ή τους υπολογισμούς τους, σωστά?
1: Ναι, γιατί η πραγματικότητα έχει σχέση με την αριθμητική. Η αριθμητική, τα στοιχεία, τα αριθμητικά, τα νούμερα δηλαδή, είναι πεισματάρικα και δεν αλλάζουν όπως φαίνεται. Άρα λοιπόν, με δεδομένο τον εκλογικό νόμο, είναι αδύνατον να υπάρχει αυτοδυναμία. Ή τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται.
0: Καλά, αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει με τίποτα. Το θέμα είναι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει με τίποτα. Το ερώτημα είναι αν δύο κόμματα θα μπορέσουν να κάνουν κυβέρνηση, θα χρειαστεί και τρίτο. Είναι ανάλογα με το ποια θα είναι αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, δεν πιστεύω, Σπύρο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να συνεργαστούν ενδεχομένως με τον κύριο Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε επίσης βλέπω και στην αριστερά ή στην λεγόμενη κέντρο-αριστερά να υπάρξει καμία διάθεση εκλογικής συνεργασίας, ενδεχομένως με βάση και τα λεγόμενο γαλλικό πρότυπο. Μην ξεχνάτε ότι στις εκλογές, στις βουλευτικές στην Γαλλία, όταν είχαν γίνει, το ενιαίο ψηφοδέλτιο τεσσάρων κομμάτων της λεγόμενης πληθυντικής αριστεράς είχε καταφέρει να είναι πρώτη δύναμη. Γιατί συμφωνήσανε να ψηφίσουν συγκεκριμένους υποψήφιους σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Είναι άλλο το εκλογικό βέβαια σύστημα στη Γαλλία, είναι πλειοψηφικό ουσιαστικά, άλλο στην Ελλάδα, αλλά δεν φαίνεται ουσιαστικά καμία παράταξη, η κεντροαριστερή ή η κεντροδεξιά, να μπορεί να σχηματίσει πλειοψηφία απαραίτητη, δηλαδή 151 έδρες, για να εξασφαλίσει αυτοδυναμία ως παράταξη και όχι ως κόμμα πια στην επερχόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, εκτός και αν στο μεταξύ γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε, βλέπουμε διάφορες πληροφορίες. Ήταν στο βήμα της Κυριακής να παρεμβαίνει ο κύριος Ντίλιαν και να μιλάει για ντοκουμέντα υπογεγραμμένα. Ακούσαμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο ουσιαστικά να παραδέχεται, από ό,τι κατάλαβα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι υπήρχε μια συμφωνία Predator EIP, ή τουλάχιστον δεν το αρνήθηκε. Άρα λοιπόν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να αλλάξουν δραματικά το πολιτικό σκηνικό. Μένει να δούμε αν αυτά θα γίνουν πριν τις εκλογές.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Μιχάλης
0: Ψήλος, κυρίες και κύριοι, διευθυντής στο ναυτεμπορική.gr.

Λοιπόν, άνοιξε λίγο τα σενάρια ο Μιχάλης Ψήλος, ο καλός συνάδελφος. Έχουμε αναδιάταξη στην κεντροαριστερά, έχουμε αναδιάταξη και στην κεντροδεξιά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Νέα Δημοκρατία, οι κανονικές δημοσκοπήσεις, έτσι, γύρω στο 22 με 23%. Και επειδή οι δημοσκόποι παίζουν και με το 2 με 3 συν πλην λόγω του στατιστικού λάθους και είναι πάντοτε γαλαντόμες με την κυβέρνηση, θα έλεγα και με την εκάστοτε κυβέρνηση, υποθέστε λοιπόν ότι είναι εκεί το πραγματικό της ποσοστό, 21 με 22. Η μάχη που δίνει η Νέα Δημοκρατία είναι για να κρατήσει το 25% στις εκλογές, κάτι που δεν είναι και βέβαιο, και δεν είναι και βέβαιο ότι θα το κρατήσει όταν θα έλθει και το κόμμα Σαμαρά. Τώρα, από εκεί και πέρα αρχίζουν πολλά σενάρια, θα χρειαζόμαστε ολόκληρη εκπομπή για να τα πούμε, για το ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον και το, όπως επίσης και τις βολές που, αλλάζουν, που ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Αλλά ένα σενάριο είναι ότι, ή μάλλον ξεκινάμε από το ότι κανείς δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και από τη στιγμή που φύγει από την μέση, αν δεν πετύχει το ποσοστό του, αν γίνουν πολλά και διάφορα, τότε Νέα Δημοκρατία μαζί με ένα κόμμα Σαμαρά και ίσως με κάτι από Πασόκ να μπορέσουν να πάνε για μια κυβέρνηση. Είναι ένα από τα σενάρια που κυκλοφορούν. Λοιπόν, εμείς πάμε σιγά σιγά σε κλείσιμο. Εδώ βλέπω ένα μήνυμα που με έστειλε ο κύριος Νικόλαος Πολίτης, ο οποίος έχει μια φωτογραφία από το βιομηχανικό κουφάρι, το παλιό βιομηχανικό κουφάρι του Κεράνη, του κτηρίου του Κεράνη στον Πειραιά, και λέει ότι από βιομηχανικό κουφάρι σε οικιστικό hub με 408 κατοικίες που αλλάζουν τον Πειραιά, και 408 διαμερίσματα και στην Αττική με το χειρότερο πρόβλημα στέγασης, θα δοθούν όλα σε Golden Visa. Δεν είμαστε φοβερή χώρα? Και λίγα λέτε, κύριε Πολίτη. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Τη ρύθμιση των ήχων είχε η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Την μουσική έχει πάντα ο Γιάννης Πετρίδης. Από μένα το Σπύρο Κουτζάνη, καλό απόγευμα να έχετε. Τα λέμε ξανά αύριο στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αντιστροφή μέτρηση για την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Intel Exa Tal Dilian και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά και το νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλά και την πρόσφατη δήλωση Dilian ότι το λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά και την κλίση του πρώην προϊσταμένου της ΕΕ Παναγιώτη Κοντολέοντα και του Γενικού Διευθυντή της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα, Ρόμ Χαρπάζ. Στο αφήγημα των εκλογών το 2027 επανήλθε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Μία μέρα μετά τον μήνυ ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέμπεψε ξανά σε μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και στα μέτρα που θέλει να ανακοινώσει. Σημαντική απόκληση μεταξύ των επίσημων οικονομικών δεικτών και της καθημερινής πραγματικότητας των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει νέα μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το 68% των οικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, ποσοστό υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χαμηλά εισοδηματικά νοικοκυριά δαπανούν περίπου το 60% των πόρων τους μόνο για στέγη, ενώ σχεδόν 4 στα 5 νοικοκυριά, κατά από το όριο της φτώχειας, καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανείων ή λογαριασμών. Στον τομέα της υγείας, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ανωδική τροχιά κινήθηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι τιμές των διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα της Σύρου τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί όταν έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες αντλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς οδηγήθηκαν σήμερα οι 6 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών της Αττικής. Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιου Μπακογιάννη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι η παραίτησή του ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι άτομα του στενού του συγγενικού περιβάλλοντος εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς σε υπηρεσίες που επόπτευε εκ της θέσεώς του ο ίδιος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτικής Αγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Ο προτινόμενος από την κυβέρνηση νέος κώδικας αυτοδιοίκησης αποτελεί μια επιλογή με καθαρό ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο των ΙΖΙΟ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Όπως αναφέρει, σκοπιμότητα της κυβέρνησης με το νέο κώδικα είναι η μετατροπή των Δήμων και των Περιφερειών σε τοπικές διοικητικές υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, χωρίς αυτοτέλεια και οικονομική ανεξαρτησία, αλλά με ιδιωτικοποίηση βασικών δραστηριοτήτων τους. Νεκροί εντοπίστηκαν μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της μέσα στην κατοικία τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγιαλίας στην Αχάια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο θύματα φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο δεύτερος φέρει και τραύμα από αεροβόλο. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως ύποπτος ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης. Πλοίο που πιθανόν μετέφερε υγραέριο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, το επικρατέστερο σενάριο που προκύπτει από τα ευρήματα της επιστημονικής ομάδας ATMO Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την προέλευση της οσμής που κάλυψε περιοχές της Αττικής στις 19 Μαΐου. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρία άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, στους τραυματίες συγκαταλέγονται δύο μαθητές και ένα μέλος του προσωπικού. Υποκράτηση για την υπόθεση έχει τεθεί μια 14χρονη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου το πάγωμα της ανάφλεξης συνοδεύεται με απειλές για νέα μεγαλύτερη κλιμάκωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον αναμένει να ανακοινώσει πλήρη νίκη επί του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τον BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν αγνόησε τις παρενέσεις του, αλλά ότι η πύραυλη ήταν ήδη καθοδόν όταν μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε ότι η τελευταία ανάφλεξη επηρεάζει τις συνομιλίες, παρότι οι διαβουλεύσεις με το Πακιστάν που μεσολαβεί συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 8 νεκροί μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Τύρου, σύμφωνα με το Al Jazeera. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών της Αφρικής, ο Σομαλός Ομάρ Αρτάν, δεν θα σφυρίξει στο Μουντιάλ, καθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκλητικά ανεύθυνη στάση της FIFA. Τη FIFA που αρκέστηκε να δηλώσει ότι δεν παρεμβαίνει στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής. Έντονη αντίδραση του Υπουργείου Αθλητισμού της Σομαλίας που έκανε λόγο για υπονόμευση του δικαίου και της αξιοκρατίας.

Και ζεις σε αυτή την εδώ τη χώρα, σε αυτή τη χώρα ζεις, αλλά φαντάσου να ζούσες σε καμιά άλλη χώρα, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάσου να ήσουν μετανάστης, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάσου να ήσουν ποδοσφαιριστής του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ομαλός διαιτητής. Τώρα βέβαια, αν με ακούνε οι διαιτητές και οι διαιτήτριες του πρώτου, της σειράς των τελικών και ενδεχομένως του τέταρτου, γιατί πόσες είναι οι τριάδες, μάλλον έτσι θα πάει, ενδεχομένως του τέταρτου, κάλλιστα θα λένε άσε μας ρεζουμί, μακάρι να ήμασταν διαιτητές Σομαλοί, που το χειρότερο που θα μας συνέβαινε θα ήταν να μην μας αφήσει ο Τραμπ να μπούμε σε αμερικάνικο έδαφος. Εμείς είμαστε όμως διαιτητές εδώ στην Ελλάδα και μας έχει κληρώσει να διευθύνουμε τους τελικούς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ή Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, προσέχει και τα λόγια σου, Ζουμί. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, παιδιά. Την αλληλεγγύη μας να στείλουμε και στους χθεσινούς και στους προχθεσινούς και στις παραπροχθεσινές και στις αυριανές διαιτήτριες και τους αυριανούς διαιτητές. Καλό μεσημέρι, ακούτε Κόκκινο εδώ, παρεΐτσα μέχρι τις 5, με αθλητικούλια, με πολλά και διάφορα και με Νικόλετα Τσουραμάνη που ρυθμίζει τον ήχο και την Αλέκα Ζουμί στο μικρόφωνο και τον Παντελή Νταβανέλο στην επικοινωνία, πάντα στο 210-32-17-777, σύσσωμο το team εδώ. Και αν θέλετε μας στείλετε μηνυματάκια μέσω Viber 69 85 87 0059, αυτό είναι το νούμερό μας και πάρα πολύ χαιρόμαστε όταν

0: παίρνουμε χαμπάρι πράγματα που γίνονται, αλλά μας τα στέλνετε εσείς. Βέβαια, Γιώργο μου, θα το παίξουμε το κομμάτι που μου στείλες. Δεν το ήξερα. Δεν το γνώριζα, εννοώ το κομμάτι, και δεν ήξερα και για αυτή τη συναυλία που έγινε το Σάββατο, το προηγούμενο, στην πλατεία Περιστερίου, Rap United for Palestine. Και πάρα πολύ στενοχωρήθηκα που δεν το ήξερα. Την Πέννη θα ακούσουμε σε λίγο με Ντίσμο, αλλά πριν από όλα αυτά να σας πω, 69 85 87 0059 είναι το νούμερό μας στο Viber, να μας στείλετε τα μηνύματάκια σας και να μας πείτε όλα αυτά που σκέφτεστε από εχθές. Αλλά θέλω να σας παρακαλέσω το εξής: θα κάνουμε μία υπέρβαση όλες και όλοι μαζί. Θα κάνουμε μία υπέρβαση και θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Τι λέτε, Αχμάντ, τι θες. Ο Αχμάντ τώρα κατάλαβες. Τι ενόχλησε, λέει ο Αχμάντ, πιο πολύ τον μορφωμένο, σε εισαγωγικά, κομμουνιστή, σε εισαγωγικά, προπονητή? Το ότι έβρισε κάτι που κάνει συνέχεια ή ότι ήταν παράνομα τραβηγμένο το βίντεο? Και αναφέρεται στον κύριο Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω τι τον ενόχλησε περισσότερο. Εσύ τι λες ότι τον ενόχλησε περισσότερο? Ζήτησε συγγνώμη, του είπα να ζητήσει συγγνώμη. Είπε, εντάξει, εμείς εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μπαρτζόκα, ρε εσύ Νικολέτα, γιατί μας έβαλε στην εκπομπή ο Αχμάντ. Τα φιλιά μας, κύριε Χασάν.
1: Για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά, όντας αίτητη. Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί, όπως έχω πει, είμαστε από, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία, όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης, και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε 2 μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω, και θα το πω λοιπόν, ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά, φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη. Και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κότσο, καλησπέρα. Μία διευκρίνηση για την τελευταία. Το συγγνώμη που ζητάτε από το φίλαθλο κοινό είναι κυρίως έξω από τα γήπεδα, φαντάζομαι, των τελικών. Ένα μεγάλο μέρος, έτσι, γιατί άνθρωποι βρίζουν οικογένειες και στα 2 γήπεδα, τώρα δεν θα μετρήσω που είναι περισσότεροι, φαντάζομαι δεν είναι φίλαθλοι. Λέω, αν συμφωνείτε. Και...
1: Έχετε, Γιάννη, ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι, προφανώς, ναι, από νωρίς. Προφανώς έχεις και δει, γιατί ας μην είμαστε παραλόγοι, έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί την αντίδραση ήμουν αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
2: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά.
0: Τρώμε την υπόλοιπη ερώτηση, την επόμενη ερώτηση μάλλον του συναδέλφου, γιατί ο coach B, εδώ ο coach Μπαρτζόκας, πολύ σωστά αναφέρεται σε αυτά που γίνονται στο T-Center και τον αφορούν και αφορούν τον Ολυμπιακό, αλλά την ίδια ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έλεγε όλα αυτά χθες, πάρα πολλές φορές, μόλις είχε μάλλον ολοκληρωθεί ένας αγώνας, που καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι οπαδοί, η πλειοψηφία, το πιο έντονο κομμάτι, αυτοί που ακούγονται, τέλος πάντων, έβριζαν και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Κώστας Λούκα και. Οπότε ναι, αν θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτά τα ζητήματα, καλό είναι να αναφερόμαστε όπως ακριβώς το έθεσε ο συνάδελφος, όπου τον αποκάλεσε μετά Γιάννη, ο Μπαρτζόκας. Ήταν από νωρίς στο γήπεδο χθες ο Γιάννης. Προφανώς ήταν από νωρίς και προφανώς ήταν και από νωρίς ενδεχομένως να είναι από αυτούς τους λίγους δημοσιογράφους που πάνε και στα δύο γήπεδα. Γιατί ξέρετε, παιδιά, έτσι δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον μπάσκετ είναι μοιρασμένοι. Και όχι πάντα επειδή το επιλέγουν οι ίδιοι και οι ίδιες. Οι μεν θα πηγαίνουν σε αυτό το γήπεδο, οι δε θα πηγαίνουν στο άλλο γήπεδο. Είναι πάρα πολλές οι παθογένειες, τις οποίες έχουμε ανεχτεί και αν δεν έχουμε και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι διαιωνίσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω ποιος Γιάννης ήταν, πολύ σωστό το ερώτημα, πολύ σωστό έτσι όπως το έθεσε. Πάμε να ακούσουμε, είναι ήδη ακριβώς το κύριο κομμάτι από τη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα, πριν αρχίσει να κράζεται, γιατί δεν παίζεις Αταμάν. Αταμάν δεν μπορούμε να παίξουμε γιατί δεν έκανε δηλώσεις, γιατί αποβλήθηκε. Και όταν αποβάλλεται δεν μπορεί να βρεθεί στη συνέντευξη τύπου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σερέλη, αυτά τα λίγα που είπε.
3: Καλησπέρα, δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλού επίπεδου ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Παναθηναϊκός αυτή την τακτική, με αυτή μπήκε σε αυτούς τους τελικούς, περί κακής διαιτησίας, για ευνοϊκούς όρους, περί ευνοϊκών όρων απέναντι στον Ολυμπιακό, και συνεχίζει με αυτή την τακτική. Τώρα είπαμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, το έβαλα και σε εσάς αυτό το challenge. Δεν ξέρω, δεν θέλετε να το κάνουμε. Ο Θοδωρής λέει: σε ευχαριστώ για τον Βέβυλο χθες. Γλυκάθηκα και σήμερα, αν μπορείτε. Μην μου κάνεις τώρα παραγγελίες. Δεν θέλουμε να παίζουμε από κομμάτια. Κοίτα, προσπαθούμε γενικώς να είναι καλής ποιότητας αυτά που φέρνουμε. Να ξέρεις ότι δεν είναι σχεδόν ποτέ εύκολο να παίξεις το κομμάτι που ζητάτε εκείνη την ώρα. Μάλλον είναι εύκολο, το κατεβάζεις και το παίζεις από YouTube, απλά δεν είναι πάντα η επιλογή μας αυτό. Οπότε όχι, δεν θα σου παίξω σήμερα αυτά που μου λες. Θα παίξουμε όμως μόνο hip hop, έτσι και αλλιώς. Ζητάει ο Θοδωρής, 12ο πίθηκο, ο Lex, Underdogs, Φρέσκο και άσε τους αναγκέφαλους να ουρλιάζουν. Α, και λέει ότι είναι ωραία τα ένθετα για το παγκόσμιο κύπελο. Χαίρομαι αν σας αρέσει, Θοδωρή. Αν σας αρέσουν, θα βάλουμε και ιστορικά στη συνέχεια όσο προχωράμε. Και απλά αυτή τη φορά είπαμε να μην είναι μόνο ιστορικά τα ενθετάκια μας, ακριβώς επειδή θα έχει, εγώ έτσι κάπως το έχω αξιολογήσει, ότι θα έχει πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ αυτό το παγκόσμιο κύπελο και δεν θα φορά μόνο αυτά που γίνονται εντός αγωνιστικών χώρων. Λέμε να τα μοιράζουμε μέσα στο πρόγραμμα με τέτοιου είδους ένθετα και άλλα σοβαρά γεγονότα που προκύπτουν. Κυρίως, ξέρετε ποια είναι η πετριά μας, πολιτικά όσον αφορά τον αθλητισμό και την πολιτική. Λοιπόν, 69-85-87-0-59, Βέβυλος και σήμερα. Πάμε με Βέβυλο και επιστρέφουμε να πούμε για μπάσκετ όμως.

και επιστρέφω στον κόσμο που ανήκω εγώ. Στις νύχτες που έπαψα να μεταφράσω σιωπές επί τόπου, και δεν χρειάστηκε να βάλω χέρι στην τσέπη του κάθε ανθρώπου. Είδα να χάνονται εκείνα που είπα πως θέλω κι εγώ να χαμπήσω, κάτω από σκόνες, βελόνες και φάρμακα μένα.

από έναν άλλο. Και έγινα πέτρα που σμίγει ποτάμια μέσα στη λύπη μου. Μα ίσως να βρει κάποιον τέλος στο σπίτι μου. Ακολουθούσα σκιές για να πάρω τη λάθος απόφαση. Όπου κι αν έπεφτα να κοιμηθώ, θα ξυπνούσα συνέχεια στην κόλαση. Ήμουν ανήμπορος πάνω σε εκείνα που είχα για χρόνια θαμμένα. Είχα γεμίσει στιγμές, μα είχα χάσει εμένα. Ακολουθούσα σκιές για να πάρω τη λάθος απόφαση. Όπου κι αν έπεφτα να κοιμηθώ, θα ξυπνούσα συνέχεια στην κόλαση. Έγινα δαίμονας γιατί φοβήθηκα ως τη στιγμή που κουράστηκα. Και φτάσα εδώ στις φωνές των ανθρώπων να μοιραστούμε τετράστικα.

μονάχα γιατί φοβήθηκα ως τη στιγμή που κουράστηκα. Και φτάσα εδώ στις φωνές των ανθρώπων να μοιραστούμε τετράστιχα. Αφού ξεκλίνω πληγές, ένα σώμα από κείνες γεμάτο. Κι έχω μια λίγα πως λίγο μελάνη αρκεί για να κρύψω τι θέλω από κάτω.

0: αυτό ακολουθούσα σκιές για να πάρω τη λάθος απόφαση. Όπου κι αν έπεφτα να κοιμηθώ, τα ξυπνούσα συνέχεια στην κόλαση. Ήμουν ανήμπορος πάνω σε εκείνα που είχα για χρόνια δαμένα. Είχα γεννήσει στιγμές, μα είχα χάσει εμένα. Ακολουθούσα σκιές για να πάρω τη λάθος απόφαση. Όπου κι αν έπεφτα να κοιμηθώ, θα ξυπνούσα συνέχεια στην κόλαση. Έγινα δαίμονας γιατί φοβήθηκα ως τη στιγμή που κουράστηκα. Και έφτασα εδώ στις φωνές των ανθρώπων να μοιραστούμε τετράστιχα.
1: Ήταν ο Αχαίροντας λοιπόν, αυτό το παιδί με αυτά τα ονόματα που δίνει στα κομμάτια. Καθίστε να φτιάξουμε και το μικρόφωνο εδώ, κόκκινο παρέα μέχρι τις 5. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στον ελληνικό αθλητισμό μέσα και έξω από τα γήπεδα, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι έχω ότι μάλλον είναι, δεν το κρίνω σκόπιμο πια να αναφερόμαστε στις διαμαρτυρίες εκατέρωθεν. Χθες έγινε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, παιδιά, ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Το λέω και εσάς που δεν έχετε δει έτσι τους τελικούς, δεν παρακολουθείτε μπάσκετ. Μιλάμε για ένα υπερθέαμα μπασκετικό. Στις λεπτομέρειες κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στη μεγαλύτερη αντοχή, στην πιο έξυπνη τακτική όταν οι ομάδες είναι πολύ κοντά. Και όχι, εγώ θα επιμείνω ότι δεν κρίνονται μωρέ στα σφυρίγματα, δηλαδή απλώς με αυτόν τον τρόπο υποτιμάμε και τη δουλειά που γίνεται. 102-92 λοιπόν, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μόλις μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Τετάρτη στο T-Center. Αυτό που θέλει βεβαίως είναι να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας του, να εκμεταλλευτεί τον κόσμο του και με τους παίκτες του και τον Σλούκα πλέον. Μπήκε και ο Σλούκας χθες στον αγώνα και τον Σλούκα πλέον διαθέσιμο να παλέψει να κάνει το 2-2 και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Αν αυτό γίνει, αν δηλαδή την Τετάρτη, αύριο Τετάρτη, κερδίσει ο Παναθηναϊκός και η σειρά έρθει στο 2-2, τότε το τελευταίο καταληκτικό παιχνίδι θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο και νωρίς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6 ώρα το απόγευμα. Θέλω εδώ, γι' αυτό το λόγο που γίνεται πάρα πολύ λόγος γίνεται, γιατί γίνεται αυτός ο λόγος, γιατί πάνω σε αυτά στηρίζεται το αφήγημα του Παναθηναϊκού όσον αφορά το αγωνιστικό, όσον αφορά τα φάουλ. Και εδώ θα διαβάσω το φίλο το Γιάννη που γράφει λοιπόν σήμερα. Αν κανείς, γράφει ένα μεγάλο, το πολιτικό σου δεν θα το διαβάσω. Αν κανείς δει όλη την ιστορία όμως, και θέλω και το γενικό το όνομα στα social, γιατί δεν τον έχω ρωτήσει για να το διαβάσω. Όλη την ιστορία όμως θα καταλάβει ότι πρώτον, δύο κουρασμένες ομάδες από την εντατικοποίηση της παραγωγής και εδώ παίζουν χωρίς καθαρό μυαλό, αλλά η μία έχει τις εφεδρίες να παίζει βόλεϊ στη ρακέτα του άλλου και η άμυνά της είναι πιο οργανωμένη και γι' αυτό πιο καθαρή από τη μάχη ένας με έναν του Παναθηναϊκού. Μα τι παιχτάρο ο Γκραντ, λέει σε παρένθεση. Και δεύτερον, το πιο βασικό και αυτό που λέγαμε και χθες, τα φάουλ που σφυρίζονται στον Ολυμπιακό δεν είναι πολύ περισσότερα, απλώς είναι κάτω με την μπάλα πριν φτάσει για εκτέλεση ο αντίπαλος. Και είναι αυτό, λέει ο Γιάννης, για το οποίο λυσάει ο Μπαρτζόκας, να δίνουν όλα τα φάουλ σε φάσεις πριν φτάσει ο παίκτης της άλλης ομάδας, να είναι σε θέση να εκτελέσει. Είναι πρωτίστως ζήτημα το πώς αμήνει το Ολυμπιακός από άποψη φιλοσοφίας ή διαφορά στις βολές. Γιατί στα φάουλ συνολικά είναι πάρα πολύ κοντά. Πρώτος τελικός, 45 φάουλ συνολικά, 25 Ολυμπιακός, 20 ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος τελικός, 48 φάουλ συνολικά, 21 ο Παναθηναϊκός, 27 ο Ολυμπιακός. Τρίτος τελικός, 50 φάουλ συνολικά, 20 Ολυμπιακός, 30 ο Παναθηναϊκός. Και βλέπουμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Πολύ ωραία δουλειά αυτή από τον Γιάννη. Έτσι, και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. στο κόκκινο.

εγώ, εσύ μου το δυνάμωσες επειδή εσύ εγώ το είχα τόσο δυνατά. Α, καλά, εντάξει. Ξεκουφάθηκα. Πένι εντίσμο, υπόσχεση σιγής είναι από αυτό το που κυκλοφορεί έτσι γενικώς και σαν συλλογή τώρα, όπως με ενημερώνει εδώ ο φίλος Γιώργος, Rap United for Palestine, και έχει 18 κομμάτια, Γιώργο, 18 βλέπω έτσι, αναζητήστε τα, είναι ένα και ένα, εμείς θα παίξουμε και άλλο αργότερα, το κάτω από το γύσο, πίσω από τη γραμμή του χάρτη. Αφιερωμένα στην Παλαιστίνη, αφιερωμένα στη Γάζα. Λοιπόν, για να το κλείσουμε με το μπάσκετ, να το κλείσουμε γιατί θα το ξανανοίξουμε έτσι κι αλλιώς. Καταρχάς να διαβάσω ένα μήνυμα εδώ της Αγγέλας. Βρε Ζουμί, τρομερός ο Βέβυλος, βάζει μουσική με την οποία δεν είμαι εξοικειωμένη, αλλά είναι εξαιρετική. Έτσι γι' αυτό, ακούς και θα εξοικειωθείς. Ναι, άμα σου λέω. Τώρα αρχίζουν και συναυλιάρες, έχουν αρχίσει ήδη και η Τεχνόπολη φιλοξενεί πολλές από αυτές του ελληνικού hip-hop. Μην μπερδεύετε το hip-hop με τα trap και όλες αυτές τις ανοησίες που γεμίσουν κάτι άλλα μεγάλα στάδια, παιδιά. Όπως είναι, ας πούμε, η Κοινή Εθνητή που κοιτάζαμε τώρα στις 26 του μήνα. Θα τα δω και ο Τζαούλ έχει συναυλία στην Τεχνόπολη. Θα τα δω κάποια στιγμή, θα τα μαζέψω και θα σας το πω όλο το πρόγραμμα. Πρώτα ο Θεός να τελειώσουν αυτοί οι τελικοί, γιατί έχουμε και δουλειές. Δηλαδή πότε θα πάει, ρε Παντελή, να πάει και σε πέμπτο παιχνίδι, να πάει και σε πέμπτο παιχνίδι, να τελειώσουμε καλές 13 του μήνα. Θα έχει ξεκινήσει και το Μουντιάλ. Όσον αφορά τα απόνερα, τα εξωαγωνιστικά, να έχω μπροστά μου εδώ. Καταλάβατε τώρα, γιατί μπήκαν στο χώρο και οι προπονητές και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο και γίνεται και ακόμη πιο άσχημο, ρε παιδί μου. Ακόμη πιο άσχημο. Δεν θα αναφερθώ σε φάση του αγώνα, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Όπως είπα για τον Μπαρτζόκα, δηλαδή, εντάξει, κάνεις δηλώσεις για το πρόστιμο που δέχτηκε η ομάδα σου, που είναι υψηλότατο, ενώ ήταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αυτοί που έβριζαν μανάδες και οικογένειες στο προηγούμενο μάτσα, αλλά τις κάνεις αυτές τις δηλώσεις την ώρα που σε όλο το παιχνίδι είναι οι οπαδοί της δικής σου ομάδας που βρίζουν μανάδες και οικογένειες, ρε παιδί μου, εντάξει. Τέλος πάντων, έστω, πάμε παρακάτω να δούμε και αυτά που γίνονται εκτός. Λοιπόν, ο Εργίνα Ταμάν έκανε μια ανακοίνωση μέσω Insta Story και αναφέρθηκε, απευθύνεται στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ναι, έτσι όπως τα ακούσατε. Τι δουλειά έχεις, βρε αγάπη μου, σήμερα εσύ να κάνεις ανακοίνωση και να απευθυνθείς στους οπαδούς του Ολυμπιακού? Μα είμαστε σοβαροί. Θα τη διαβάσω παρόλα αυτά. Οπαδοί του Ολυμπιακού, χθες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για άλλη μια φορά φωνάζατε υβριστικά συνθήματα εναντίον της πατρίδας μου, της Τουρκίας. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι τρέφω μεγάλη αγάπη και βαθύ σεβασμό για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, τον οποίο θεωρώ αδελφό λαό. Συμφωνούμε παρόλα αυτά, έτσι, με τον coach Άταμαν εδώ. Δεν το είπα αντιπαραθετικά στα όσα γράφει η ανακοίνωση. Είναι φυσικά δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός. Χθες τον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδος. Είμαι περήφανος για τη μαχητικότητα που δείχνει η ομάδα μου κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη και θα ήθελα να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά τη συμβολή των 4 διεθνών παικτών της Εθνικής Ελλάδος που εκπροσώπησαν την ομάδα μας στο παρκέ χθες και συνεχίζουν να προσφέρουν στο ελληνικό μπάσκετ. Παθιασμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, παρόλο όσα συνέβησαν και επισκίασαν το ίδιο το μπάσκετ, δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία κατοχή και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όταν όλα θα έχουν κρυθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε την νίκη μέσα στο γήπεδο. Να κυνηγάτε το πρωτάθλημα, coach Αταμάν, και πολύ καλά κάνεις και ταχώνεις και για τα συνθήματα κατά της Τουρκίας. Ξεκάθαρα είμαστε στο πλευρό σου σε αυτό και για την ανοησία που όποτε παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός, κατεβαίνει ο Αταμάν στο στάδιο της Κεφυλίας, γεμίζει εξέδρα με ελληνικές σημαίες. Εντάξει, παιδιά, κόψτε λίγο με τον πατριωτισμό.
Αλλά αυτό που λες τώρα, θα κυνηγάμε το πρωτάθλημα, δεν κυνηγάτε μόνο το πρωτάθλημα, κυνηγάτε και τους, τους διαιτητές. Ξέρω εγώ, ας το περιορίσουμε να κυνηγάμε το πρωτάθλημα. Και δυστυχώς δεν αναφέρομαι μόνο στον Γιαννακόπουλο που εισέβαλε στο γήπεδο να την πει προχθές στους διαιτητές, τον κύριο Παπαπέτρου και τους άλλους. Σήμερα έγινε γνωστό ότι χθες πριν από τον αγώνα, άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διαιτήτριας της Βάσου Τσαρούχα, πέταξαν τρικάκια και έκαναν και διάφορα άλλα. Δεν γνωρίζουμε τι έγραφαν αυτά τα τρικάκια. Πάντως ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας, είμαι σίγουρη ότι δεν έγραφαν. Λοιπόν, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και εκφοβιστικό, ξέρετε. Αλλά μετά αν το πεις, θα σου πούν ναι Αλέκα, σε πληρώνει ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ή αν το πει αντίστοιχα άλλος, θα το πούν ναι εσύ, αλλά σε πληρώνει ξέρω εγώ ποιος. Ναι, δεν είχε καμιά δουλειά τώρα να βγάλει ανακοίνωση ο coach Αταμάν και να μιλάει μέσα από τα social media και να απαντά για τις επιθέσεις που δέχεται από την κερκίδα. Συνέντευξη τύπου θα έχει μεθαύριο, θα έχει και σήμερα ενδεχομένως, δεν ξέρω τι, δηλώσεις και προπονήσεις κλπ. Να πει on camera αυτά που θέλει να πει. Τώρα αυτή η ιστοριούλα μέσα από τα social media να απευθυνθούμε στους οπαδούς της μιας ομάδας, να απευθυνθούμε στους οπαδούς της άλλης ομάδας. Παιδιά, πραγματικά όμως δεν πάει έτσι η φάση. Σε άλλα νέα, σήμερα η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ. Συγγνώμη, αλήθεια, αυτό συνέβη. Λυπάμαι αν σας μπερδεύω, αλλά αυτό ακριβώς είναι το κλίμα.

0: Λοιπόν, ήταν ο Διάολος το κομμάτι που ακούσατε από Social Ways. Να του στείλουμε και σε αυτούς τα φιλιά μας. Εδώ είμαστε με την Νικόλετα Τσοραμάνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλεος πήγε χθες στη συναυλία των Χαΐνιδων. Χαμός, κακός χαμός. Μαθαίνουμε ότι έγινε και μαθαίνουμε ότι θα γίνει κιόλας και στην αυριανή συναυλία του Μιστακίδη στην Τεχνόπολη όλα αυτά. Εμείς πουθενά ακόμα. Εδώ βλέπουμε. Βλέπουμε αγώνες και γράφουμε και διαβάζουμε για Μουντιάλ και πάμε. Παιδιά, θα έχει τελειώσει το Μουντιάλ, όταν θα τελειώσει το Μουντιάλ θα έχουν τελειώσει και όλα τα υπόλοιπα στο μεταξύ, έτσι. Δηλαδή όλα τα πάντα. Το αντιρατσιστικό είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, εκεί 5-6 αναιρέσεις, φεστιβάλ νωρίτερα, όλα τα φεστιβάλ νωρίτερα μέσα στο Μουντιάλ. Και όταν τελειώσει το Μουντιάλ και θα μπορούμε έτσι να πάρουμε και μια ανάσα, θα έχουν τελειώσει και όλα. Και συναυλίες και τα πάντα. Θα μου πεις, κυρά μου, θα πας διακοπές, κυρά μου. 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber. Να δείτε αύριο μπασκετάκι λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό. Στις 9 η ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε χωρίς καθόλου παρατράγουδα. Το λέω αυτό την ώρα που υπάρχει από λεπτό σε λεπτό έκτακτη συνέντευξη τύπου στο T-Center και μένει να δούμε από εδώ τι θα βγει. Το T-Center είναι το γήπεδο του Ολυμπιακού, αλλά επειδή τώρα έχουν μάθει και τα site τώρα τα αθλητικά μας και τα παρουσιάζουν όλα μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές, τώρα δεν μπορούμε να καταλάβατε, να δούμε ταυτόχρονα την ώρα που είναι στον αέρα η εκπομπή, να ακούσουμε και τι γίνεται. Λοιπόν, κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα ο Εργίνα Ταμάν, σας τις μεταφέρουμε σε λιγάκι. Να πάμε λιγάκι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο νωρίτερα με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Είναι αυτό που φανταζόμασταν, αρχίζει και συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών της Αφρικής, ο Σομαλός Ομάρ Αρτάν, δεν θα σφυρίξει στο Μουντιάλ, καθώς το απαγορεύτηκε είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παιδιά, να δείτε πόσο προκλητική ήταν η FIFA στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα θα μου πεις μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι, θα σου πω γενικώς είναι προκλητική η FIFA, η οποία έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι δεν παρεμβαίνει στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης βίζας και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι το καθεστώς του κυρίου Αρτάν δεν θα αλλάξει προς το παρόν. Σύμφωνα με προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής έχει τον τελικό λόγο για το ποιος λαμβάνει βίζα και γίνεται δεκτός στην επικράτειά της. Λοιπόν, δεν έχει γίνει γνωστό για ποιο λόγο έχουν απαγορεύσει τον άνθρωπο να μπει στο γήπεδο. Έχει διαιτητεύσει κυρίως το κύπελλο εθνών Αφρικής. Οι λόγοι λοιπόν είναι άγνωστοι. Σε επικοινωνία με την Ομοσπονδία, η Υπηρεσία Τελωνίων και Προστασίας των Συνόρων τον ΗΠΑ εξήγησε ότι στις 6 του Ιουνίου ένας Σομαλός υπήκοος έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Κατά τη διάρκεια των διατυπώσεων, ο ταξιδιώτης υποβλήθηκε σε πρόσθετο έλεγχο σε μια διαδικασία ρουτίνας. Μετά τον έλεγχο, ταξιδιώτης διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου κρίθηκε απαράδεκτος λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο του ιστορικού του και το απαγορεύτηκε είσοδος. Μάλιστα. Ωστόσο, ο Ομάρ Αρτάν είχε έγκυρη βίζα, αυτό δηλώνει ο Σισε Αντέν Αψίρ, ανώτατος σύμβουλος στο Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού της Σομαλίας. Σομαλία που είναι μία από τις πολλές χώρες των οποίων οι πολίτες υπόκειται σε ταξιδιωτική απαγόρευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Ομάρ Αρτάν είναι από τους πιο σεβαστούς διαιτητές στην Αφρική και η άρνηση εισόδου του στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο τον βλάπτει προσωπικά, αλλά υπονομεύει και τη δέσμευση του ποδοσφαίρου για δικαιοσύνη, αξιοκρατία και το πνεύμα του. Εφαγωνίζεστε, είπε έτσι πολύ φανερά ενοχλημένος ο ανώτερος σύμβουλος του Υπουργείου η ποδοσφαιρική κοινότητα θα πρέπει να τον στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Καλά περίμενε εσύ τώρα, άνθρωπέ μου, να τον στηρίξει. Ποια ποδοσφαιρική κοινότητα, παιδιά? Η ποδοσφαιρική κοινότητα πια. Η ποδοσφαιρική κοινότητα που σε λίγες μέρες θα βλέπει το Ιράν να κάνει 2 πολύ ώρα ταξίδια τη μέρα, την ημέρα για να παίξει, και απλώς σφυρίζει αδιάφορα. Το Ιράν, το οποίο θα πρέπει να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες και θα πρέπει να ταξιδέψει και στο Σιάτλ, και κοιτάζαμε νωρίτερα έξω την απόσταση, το συζητάγαμε και με τον Ελευθεράτο νωρίτερα, και είχα δει μόνο το Λος Άντζελες αρχικά. Λέω, εντάξει, του λέω, Ελευθεράτε, είναι 2,5 με 4 ώρες. Τι μου λέει, για δες πόσες ώρες είναι το Σιάτλ. Και το Σιάτλ είναι 18 με 20 ώρες απόσταση από την Τιχουάνα, στην οποία θα βρίσκεται η αποστολή του Ιράν, θα είναι η έδρα της λοιπόν εκεί, και θα πρέπει να πηγαίνει αεροπορικός, δύο ταξίδια αεροπορικός, όποτε έχει αγώνες στις ΗΠΑ. Δεν έχει αντιδράσει κανένας ποδοσφαιριστής σε αυτό, ας τον Ινφαντίνο που είναι εξυπουλημένο το Μάρι που λένε και στο χωριό μου, κανένας ποδοσφαιριστής ενώσεις ποδοσφαιριστών ουδής μέχρι στιγμής σε αυτό. Να πάμε και στα μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το λέει και το όνομά τους, γιατί εδώ έχουμε τι λέμε, η FIFA μωρέ, ο Ινφαντίνο μωρέ, ναι παιδιά, αλλά είναι ομοσπονδίες, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αποτελούνται από ομοσπονδίες κρατών, χωρών. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τη στάση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας απέναντι σε όλο αυτό το τραγικό που συμβαίνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα μου πεις τώρα, ρε εσύ ζουμί, να βγει ο Γκαγκάτσης τώρα να μιλήσει και ποιος θα τον ακούσει και για ποιο λόγο κλπ. Την ώρα μάλιστα που δεν έχει καν προκριθεί η Ελλάδα. Και τι έγινε? Είναι μία ομοσπονδία που συμμετέχει στην συνομοσπονδία που λέγεται FIFA. Ο πρόεδρός της λειτουργεί έτσι. Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Οι υπόλοιπες ομοσπονδίες, οι ποδοσφαιριστές, οι ενώσεις των ποδοσφαιριστών. Πώς κρίνουν το γεγονός ότι η ομάδα του Ιράν θα μπει να παίξει ένα μουντιάλ που θα έπρεπε να είναι επί ίσης όρης? Αυτό λένε και ξαναλένε και οι δυτικοί δικαιωματιστές ποδοσφαιριστές. Εντάξει, αυτό λένε και ξαναλένε, το πιο δίκαιο παιχνίδι. Πού το δες το δίκαιο, ρε καημένε, να πούμε? Πού το δες το δίκαιο? Πού ο άλλος θα πρέπει να κάνει 2 ταξίδια για να έρθει να παίξει και να γυρνάει πίσω στο Μεξικό και εσύ θα είσαι μέσα στις χλιδές σου? Ένα κάστρο, λέει, νίκιασε η Αγγλία. Να γίνει. Τι λέει για την Αγγλία τώρα? Ό,τι και να νοικιάσει η Αγγλία, ξέρουμε το αποτέλεσμα. Στα σοβαρά, πραγματικά πρέπει να αναζητηθεί μια απάντηση σε όλο αυτό από τους ίδιους τους παίκτες. Γιατί οι συνάδελφοί τους είναι αυτοί που υφίστανται όλη αυτή την τρομοκρατία από τις ΗΠΑ. Και μια απάντηση από τους διαιτητές, γιατί είναι συνάδελφός τους αυτός που αποκλείεται. Και μια απάντηση από τους οπαδούς όλων των χωρών για το γεγονός ότι αποκλείονται οπαδοί και δεν ξέρουμε και με ποια κριτήρια αποκλείονται. Και έχουμε μέρες μπροστά μας να τα πούμε για όλα αυτά. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας και θα πάω να φύγω. Χαιρετώ, λέει ο Αντώνης, όλο το αγαπημένο στο κόκκινο και γελάω με τον Αταμάν που του αρέσει εδώ και ρίχνει γέφυρες για τη συνέχεια της καριέρας του στη χώρα μας. Αντώνης Καλυθέα από Ικαρία Αριανός. Τι μου μπλέξες τώρα? Καλυθέα, Ικαρία, Αριανός. Οκ. Τέλος πάντων, ωραία. Γαμάτο το άσμα, φιλιά, λέει η Ειρήνη. Το προηγούμενο, ναι. Ο Ιωάννης. Καλησπέρα, έχουμε βαρεθεί, έχουμε κουραστεί από αυτή τη διαμάχη με τόσο φανατισμό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Το μόνο που κάνουν είναι να απομακρύνουν τους φιλάθλους που αγαπούν αυτό το άθλημα. Είναι ντροπή. Είναι ίσως οι δύο καλύτεροι ομάδες στην Ευρώπη, οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, και θα έπρεπε να είναι γιορτή κάθε φορά που συναντιούνται. Αν καταλάβουν επιτέλους ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από τι μέρα θα βρεθεί ο κάθε παίκτης. Γεια σου Αλέκα, καλά πήγε και χθες το βράδυ το μπασκετάκι, λέει η Ελευθερία. Αλλά καρδιοχτυπήσαμε κάτι φορές. Πάλι τραγουδάρες σήμερα. Τώρα με τι θα κλείσουμε? Να κλείσουμε, βάλει το έξερε Νικολέτα. Να κλείσουμε με το άλλο κομμάτι από το Rap for Palestine. Και εδώ λοιπόν ο Γιώργος που μου τα έστειλε όλα αυτά και τα κομμάτια κλπ. Μου λέει πως τα έσοδα μπορείτε να μπείτε, ακούστε με προσοχή, μπορείτε να μπείτε στο Bandcamp, στο Rap United for Palestine, όλο μία λέξη, Rap United for Palestine, στο Bandcamp, και να κατεβάσετε λοιπόν τα τραγούδια. Δεν ξέρω πόσο θα είναι το κόστος, αλλά φαντάζομαι αρκετά διαχειρίσιμο. Τα έσοδα από το ψηφιακό κατέβασμα πηγαίνουν σε δομές της Γάζας. Και μπράβο στα παιδιά. Και εμείς αυτά δεν τα κατεβάσαμε από εκεί, αλλά θα μπούμε να κατεβάσουμε όλα τα τραγουδάκια, να τα παίζουμε από εδώ και στο εξής κανονικά από το Bandcamp, και να δώσουμε τον οβολό μας και να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Κλείνουμε με ένα κομμάτι που λέγεται «Πίσω από, από τη γραμμή του χάρτη», μια μπάντα που λέγεται «Κάτω από το γύσο», και σας αφήνουμε. Ευχαριστώ για τα τραγούδια. Παρακαλούμε, Αχμάτ. Παρακαλούμε. Τέλος πάντων. Η Νικόλετα Τσοραμάντα στη ρύθμιση στο ήχο, Παντελής Νταβανέλλος στην επικοινωνία, η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Για χαρά.
1: Μα δεν αντίζουμε εκεί οι ζωές, όσο υπάρχουν μόνο μαύρες στιγμές. Τα δέντρα κλαίνε γιατί φεύγουν ψυχές, τα σπίτια κρύα που δεν έχουν σκεπές.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Πεύκα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αεροσύνδραμου 2, αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, και η ξύρη βλάστηση και πουρνάρια σε έκταση ανάμεσα στις κοινότητες Φιλίρου και Πεύκων. Μήνυμα από το 112 στάθηκε στους κατοίκους στο Φίληρο, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αντίστροφη μέτρηση για την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλντήλιαν, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, μετά και το νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, αλλά και την πρόσφατη δήλωση Ντήλιαν ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά και την κλίση του πρώην προϊσταμένου της ΕΕ Παναγιώτη Κοντολέοντα και του Γενικού Διευθυντή της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα. Μέρομ Χαρπάζ, ενώ σημειώνει ότι είναι επιβεβλημένο να έρθουν στη Βουλή μετά και τις τελευταίες δηλώσεις και ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη της εταιρείας, σύμφωνα με τους οποίους υπάρχει συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας και της ΕΕ. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να προασπίσει το δημόσιο και εθνικό συμφέρον, να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει επίσης τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός στο περιστήλιο της Βουλής. Σημαντική απόκληση μεταξύ των επίσημων οικονομικών δικτών και της καθημερινής πραγματικότητας των ελληνικών οικοκυριών, καταγράφει νέα μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το 68% των οικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, ποσοστό υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χαμηλά εισοδηματικά νοικοκυριά δαπανούν περίπου το 60% των πόρων τους μόνο για στέγη, ενώ στον τομέα της υγείας η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ανωδική τροχιά κινήθηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τιμές των διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο πλεύρη στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης τριαμβολόγησε για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης των λεγόμενων κόμπων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην μένουν στα νησιά μας οι μετανάστες, όπως είπε, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα επιστροφών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Από το βήμα της Ολομέλειας, ο Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει το άσυλο από μηχανισμό προστασίας σε σύστημα περιορισμού, κράτησης και επιστροφών σε βαθιά αντίθεση με τις αρχές της Σύμβασης της Γενέβης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς οδηγήθηκαν σήμερα οι 6 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στο χώρο των πολεοδομιών της Αττικής. Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιου Μπακογιάννη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι η παραίτησή του ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι άτομα του στενού του συγγενικού περιβάλλοντος εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς σε υπηρεσίες που επόπτευε ο ίδιος. Ο προτινόμενος από την κυβέρνηση νέος κώδικας αυτοδιοίκησης αποτελεί μια επιλογή με καθαρό ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Όπως αναφέρει, σκοπιμότητα της κυβέρνησης είναι η μετατροπή των Δήμων και των Περιφερειών σε τοπικές διοικητικές υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, χωρίς αυτοτέλεια και οικονομική ανεξαρτησία. Νεκροί εντοπίστηκαν μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της μέσα στην κατοικία τους στην περιοχή του Λόγκου Αγιαλία στην Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο θύματα φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ενώ ο ένας φέρει και τραύμα από αεροβόλο. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως ύποπτος ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης. Στη διεθνή επικαιρότητα, εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των πληγμάτων. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, ενώ τουλάχιστον 8 νεκροί έχουν μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Τύρου, όπως μετέδωσε το Αλ Ζαζίρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών της Αφρικής, ο Σομαλός Ομάρ Αρτάν, δεν θα σφυρίξει στο Μουντιάλ, καθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκλητικά ανεύθυνη η στάση της FIFA, που αρκέστηκε να δηλώσει ότι δεν παρεμβαίνει στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής. Έντονη αντίδραση του Υπουργείου Αθλητισμού της Σομαλίας έκανε λόγο για υπονόμευση του δικαίου και της

0: κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. 8 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο, ακούτε μένα για ακόμα μία μέρα μπουκωμένη. Τι να κάνουμε, τα λέγαμε, αυτή η αλλεργία άργησε εμένα να με θυμηθεί. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-32-17-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Viber 698-58-700-59, ξαναλέω, 698-58-700-59. Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 και σήμερα μία ημέρα αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό. Θα μιλήσουμε για τα Dance Days στα Χανιά, για ένα φεστιβάλ σύγχρονου χώρου που πραγματοποιείται εδώ και χρόνια και έτσι δίνει μία νέα οπτική στο σύγχρονο χώρο και στα φεστιβάλ της περιφέρειας φυσικά. Πριν από αυτά όμως να πούμε και μερικά θεματάκια τα οποία τα συζητάμε κατά καιρούς. Έχουμε πει ότι στο ελληνικό θέατρο τα σύγχρονα ελληνικά έργα, η σύγχρονη ελληνική δραματουργία γνωρίζει μια πρωτόγνωρη ανάπτυξη με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Τι να λέμε τώρα για το παλιό καιρό, για τα ανεξάρτητα κράτη, για τα έργα του Τσουρί. Γενικά πάει πάρα πολύ καλά η σύγχρονη ελληνική δραματουργία. Όμως βλέπουμε ότι ενώ οι ιδιώτες παραγωγοί τα επιλέγουν αυτά τα έργα, το Εθνικό Θέατρο μοιάζει να έχει κλειστές τις σκηνές του σε αυτά. Και έτσι είχαμε την αντίδραση των Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και της Ένωσής τους με μία ανοιχτή επιστολή. Στην ανοιχτή επιστολή λοιπόν λένε ότι σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης του καλλιτεχνικού σχεδιασμού του Εθνικού Θεάτρου για το έτος, οι συγγραφείς που υπογράφουμε αυτή την επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά δυσαρέσκεια και ανησυχία μας για την απουσία της σύγχρονης δραματουργίας ελληνόφωνης όσο και διεθνούς από το ρεπερτόριο της φετινής σεζόν και μάλιστα ως συνέχεια μιας εξίσου πενιχρής εκπροσώπησης την προηγούμενη χρονιά. Χωρίς, λέει, να αμφισβητούμε πως ένας από τους βασικούς ρόλους του Εθνικού Θεάτρου είναι να φέρει το κοινό σε επαφή με το παρελθόν του παγκόσμιου και ελληνικού δραματολογίου, θυμίζουμε πως η σκηνική διδασκαλία, η προώθηση και η ανάπτυξη της ελληνικής και κυρίως της νεοελληνικής δραματουργίας συγκαταλέγεται στους καταστατικούς σκοπούς του Εθνικού Θεάτρου. Τα τελευταία χρόνια συνεχίζουν οι Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς, μετά από δύο απανωτές κρίσεις και μια ολική ανακατάταξη του χώρου της θεατρικής παραγωγής που έχει πλήξει τόσο τους συγγραφείς όσο και τον κόσμο του θεάτρου γενικότερα, δημιουργώντας συνθήκες επισφάλειας και καλλιτεχνικής ασφυξίας, η ελληνόφωνη δραματουργία φαίνεται να ξαναβρίσκει το βηματισμό της. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι βλέπουμε πάρα πολλά έργα σύγχρονων Ελλήνων δραματουργών. Πρωτοβουλίες προερχόμενες από το χώρο της θεατρικής γραφής και εκπαίδευσης, του Ελεύθερου Θεάτρου και του Πανεπιστημίου, διοργανώνουν συζητήσεις και παρουσιάσεις έργων με στόχο τη συσπήρωση της θεατρικής κοινότητας και τη δημιουργία ευκαιριών σκηνικής δοκιμής. Ταυτόχρονα, τα σύγχρονα ελληνόφωνα έργα έρχονται σταθερά πρώτα στις προτιμήσεις του κοινού, πράγμα διόλου παράξενο. Στον κόσμο των ραγδαίων αλλαγών που ζούμε, ένα από τα ελάχιστα πράγματα που παραμένουν σταθερά είναι πως οι άνθρωποι χρειάζονται συγγραφή.

και αφηγήσεις που μπορούν να τους μιλήσουν μέσα από την εμπειρία και τη γλώσσα της εποχής τους. Ακόμα περισσότερο στο θέατρο. Την τέχνη που από το Σοφοκλή μέχρι τον Μπρέχτ, από το Σέξπιρ μέχρι τον Μουαουάντ, συγγνώμη, ήταν, είναι και θα είναι πράξη της κοινότητας. Και αναρωτιούνται λοιπόν οι Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς, γιατί το Εθνικό Θέατρο απέχει από αυτή τη ζήμωση. Γιατί λένε τη στιγμή της δημοσιοποίησης του προγραμματισμού δεν ανακοινώθηκε καμία παραγωγή νέου έργου από όσα κατατίθεται στο τμήμα δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου, καμία ανάθεση παρά μόνο μία πρόβλεψη για ανοιχτό κάλεσμα στο πλαίσιο μιας δράσης για τη δημιουργία ενός και μόνου πολυσυλλεκτικού έργου που θα παρουσιαστεί με τα περιορισμένα σκηνικά και οικονομικά μέσα του πλαισίου λειτουργίας της πειραματικής. Αναρωτιούνται λοιπόν οι Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς γιατί η σύγχρονη δραματουργία δεν χωράει στο πρόγραμμα νέων έργων ή αναθέσεων της παρούσας διοίκησης για ολοκληρωμένες παραγωγές στις κεντρικές ή μικρότερες σκηνές του Εθνικού Θεάτρου.

0: Συνεχίζουν λοιπόν την ανακοίνωσή τους με διάφορα ερωτήματα, ουσιαστικά θέτοντας το ζήτημα πως η κεντρική σκηνή της χώρας δεν προωθεί κατά τη γνώμη τους τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία. Και καλεί το Εθνικό Θέατρο να αναλάβει το ρόλο που του αναλογεί για τη συστηματική στήριξη της σύγχρονης ελληνόφωνης δραματουργίας μέσω ενός συνεπούς προγράμματος παραγωγής και παράστασης ολοκληρωμένων έργων και αναθέσεων. Να δίνει χώρο στη θεατρική γραφή να αναπτυχθεί χωρίς το άγχος της παραγωγής αλλά και χωρίς την κουλτούρα απαξίωσης που υποβιβάζει τη σύγχρονη ελληνόφωνη δραματουργία σε ένα απλό υστερόγραφο του βασικού ρεπερτορίου. Να αφουγκραστεί την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για σύγχρονη ελληνόφωνη δραματουργία και του καλλιτεχνικού κόσμου για επικοινωνία με τις εξελίξεις στη διεθνή δραματουργία, μια επικοινωνία που μόνο ωφέλιμη, όπως λένε, θα είναι για την εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής θεατρικής σκηνής και πράξης. Ως συγγραφείς καταλήγουν, πιστεύουμε στην αξία του θεατρικού κειμένου, το μελετούμε και το παράγουμε ως αυτοτελές καλλιτεχνικό προϊόν, αποτύπωση μιας μεταβαλλόμενης κρίσιμης εποχής, κατάθεση της γενιάς μας, παρακαταθήκη για τις επόμενες. Θεωρούμε λοιπόν κέρια σημασία αφενός την έμπρακτη αναγνώριση από το Εθνικό Θέατρο της ύπαρξης και αξίας της σύγχρονης θεατρικής γραφής και αφετέρου την υποστήριξη και ανάδειξή της ως θεμελιώδες στοιχείο του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Έχουν ενδιαφέρον τα ερωτήματα που θέτουν οι θεατρικοί συγγραφείς. Έχει και ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε και την απάντηση του Εθνικού Θεάτρου για τους λόγους που αυτή τη χρονιά σε αυτό το προγραμματισμό δεν έχουμε εκπροσώπηση ελληνόφωνης σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Βλέπουμε βέβαια ότι όλα αυτά τα σύγχρονα θεατρικά έργα τραβάνε πάρα πολύ το κοινό και σωστά τους εξηγούν τους λόγους. Είμαστε σε μια μεταβαλλόμενη κατάσταση, έχει πολύ ψωμάκι η ελληνική καθημερινότητα και η ελληνική κουλτούρα γενικότερα πολιτισμικά, το πώς εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Οπότε οι Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς πιάνουν αυτό τον παλμό, πιάνουν αυτές τις αποχρώσεις που μόνο εμείς το ελληνικό κοινό μπορούμε να αντιληφθούμε και γι' αυτό το λόγο και αυτά τα έργα έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αναμένουμε λοιπόν. Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο τραγούδια σας έχω φέρει, τρία μάλλον. Από την Κόλφο που είναι ο τίτλος ενός άλμπουμ ιδιαίτερης ευαισθησίας από τους Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη, από τα Καλογεράκια μας. 1952 και η θεία τους, η Στεφανούλα Καλογεράκη, που θα τη δείτε και στο εξώφυλλο του δίσκου, αφηγείται μέρος της παράστασης με μια ομάδα ηθοποιών που ανέβασαν το έργο «Την Κόλφο» του Σπυρίδωνας Περσιάδη στις Αρχάνες. Συγγνώμη. Ο Καλογεράκης, ο Μιχάλης, το μελοποίησε και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συμμετέχουν ο Μπακιρτζής, η Νεφέλη Φασούλη, η Άλκη στη Ζηρό, ο Χρήστος Καριόπουλος, μια μεγάλη χοροδία. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη πράξη, «Τσάμικο», σε ποίηση βεβαίως του Σπυρίδωνος Περσιάδη και μουσική ερμηνεία Μιχάλη Καλογεράκη, απαγγελία Στεφανούλα Καλογεράκη.
1: Βασίλε Ξενιπούλια, πήρε και ο ήλιος στις σκορφές, συγνωναλού τα ειδόνια. Υπέρνησε δροβόλησα, στις βέσες και λουδόνε. Μα μια λεβεντοπέρνικα, με το πολύ καμάρι, την Κόλφο η πεντάμορφη, δε φάνηκε ακόμα.

0: παιδί και να τη δω. Καλή σου μέρα, γόρφο.
1: Τι αριστουργηματικό έργο είναι η γκόλφο του Σπυρίδωνος Περσιάδη και τι ωραία το έχουν ντύσει όλο αυτό μουσικά και καλλιτεχνικά, γιατί είναι μια πρόταση αυτός ο δίσκος. Τα αδέρφια Καλογεράκη θα ακούσουμε μετά και από την πέμπτη πράξη της Βέργες, πάλι σε ποίηση του Σπυρίδωνος Περσιάδη, και εκεί θα ακούσετε και την άλκιστη Ζηρό να απαγγέλει. Λοιπόν, ένα θέμα που επίσης έχουμε πιάσει εδώ αρκετά είναι το θέμα του πώς στην πραγματικότητα πάνε τα θέατρα. Εδώ ασχολούμαστε με το θέατρο, δίνουμε προσκλήσεις, μιλάμε συνεχώς για καλλιτεχνικές παραστάσεις. Είναι αυτή η άνοιξη του ελληνικού θεάτρου υπαρκτή? Συνεχίζεται όλη αυτή η άνοδος? Λοιπόν, είχε πολύ ενδιαφέρον και διάβασα και ένα ρεπορτάζ της Ιωάννας Μπλάτσου στο Βήμα, το οποίο έχει τον τίτλο «Η φούσκα της καλλιτεχνικής ευημερίας και sold out παραστάσεις». Και λέει λοιπόν αυτά που έχουμε πει και εδώ πολλές φορές, αλλά έχει ενδιαφέρον έτσι όπως τα βάζει σε μία σειρά, ότι κάθε σεζόν μετρά πανελλαδικά γύρω στις 1500 παραστάσεις, με τον κύριο όγκο αυτών να ανεβαίνουν στις αθηναϊκές σκηνές, ενώ κάποιες από αυτές σπάνε το φράγμα της ζήτησης και των διατιθέμενων εισιτήριων, παίρνοντας παρατάσεις, υπακούοντας στον καθοριστικό νόμο της αγοράς περί προσφοράς και ζήτησης. Εντάξει, λέμε όλα αυτά ότι μετά την πανδημία ο κόσμος είχε πάρα πολύ ανάγκη να βγει έξω. Ίσως έπαιξε και ένα ρόλο ότι είδαμε και πολύ θέατρο στην καραντίνα από βιντεοσκοπημένες παραστάσεις, και ένας κόσμος που ενδεχομένως δεν είχε επαφή με το θέατρο, το θέατρο μπήκε στο σπίτι του και σου λέει why not, γιατί να μην το δοκιμάσω και έξω. Αλλά πλέον, όπως πολύ σωστά εντοπίζει και το συγκεκριμένο άρθρο, όλο βρισκόμαστε σε παρέες που συζητάνε, πήγα και είδα αυτή την παράσταση, άκουσα για αυτή την παράσταση, έχουμε κλείσει με την παρέα μου να πάμε να δούμε αυτή την παράσταση. Παρέες τώρα που πριν την πανδημία ούτε που θα το φανταζόσουν ότι θα πήγαιναν στο θέατρο και δεν πήγαιναν κιόλας. Όπως όμως επισημαίνει η Ιωάννα Μπλάτσου, λέει, όπως αλόκοτα και πολλές φορές κόντρα στη λογική υφίστανται και δομούνται τα πάντα στην Ελλάδα με αυτοανερούμενους δείκτες ανάπτυξης, ομοίως παρατηρούνται τα ίδια υπερμεγέθη φαινόμενα χωρίς λογικό αντίκρισμα και στη θεατρική παραγωγή. Φαινόμενα παράλογης υπερπροσφοράς παραστάσεων, γύρω στις 1300 μόνο στην Αθήνα, και συνακόλουθης διάσπασης των καλλιτεχνικών δυνάμεων, δημιουργούν μια φούσκα επίπλαστης καλλιτεχνικής ευημερίας, η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα σκάσει στα μούτρα όλων μας, παραγωγών, καλλιτεχνών και θεατών, αν ήδη δεν έχει αρχίσει αυτό να συμβαίνει. Γιατί, παιδιά, στην πραγματικότητα, σε ποιο κοινό απευθύνονται αριθμητικά αυτές οι παραστάσεις? 1300 παραστάσεις στην Αθήνα, δεν είμαστε και τόσοι πολλοί ώστε να τις εξυπηρετήσουμε, ενώ ώστε να τις παρακολουθήσουμε. Έχουμε ξαναπεί, έχουμε έναν από τους τρεις υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη, ο δείκτης του πληθωρισμού. Μιλάμε για υψηλούς δείκτες ανεργίας, μιλάμε για στεγαστική κρίση, μιλάμε για ενεργειακή κρίση, για οικονομική κρίση. Τα λέμε και τα ξαναλέμε ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ και δεν πιστεύουμε κάθε φορά τι δίνουμε για να γεμίσουμε μία σακούλα. Άρα πόσοι είμαστε πραγματικά σε θέση να πάμε να δούμε πάνω από, εγώ τώρα θα το παίξω πάρα πολύ large, μία παράσταση το μήνα? Και πραγματικά, να 698-58-7-0-59, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα, πείτε μας κι εσείς σε πόσες παραστάσεις αντέχετε να πάτε ετησίως. Μην πω μηνιαίως, γιατί πραγματικά μηνιαίως πολλοί μπορεί να μην βγαίνουν, ρε παιδί μου, αν είναι ένα ζευγάρι και πρέπει ο καθένας να δώσει από ένα εικοσάρικο και βάλε και το ταξί. Και πες, δεν θα φας και ένα σουβλάκι, σου λέω, μην πας για ποτά, ένα σουβλάκι. Και όπως μας έχουν πει και πάρα πολύ εδώ στο στούντιο, σκηνοθέτες, θεατρική παραγωγή, ηθοποιοί και γενικότερα καλλιτέχνες, αυτή η σεζόν που πέρασε ήταν μεχ. δεν πήγε καλά. Μιλάνε για μια όχι και τόσο καλή χρονιά. Πολλές παραστάσεις κατέβηκαν πριν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Άλλες κατέβηκαν, εδώ το λέει και το ρεπορτάζ βέβαια, σε μια νύχτα ελλείψη θεατών, συχνά αφήνοντας απλήρωτο κόσμο. Και εδώ βέβαια προκύπτει το θέμα των συμβάσεων. Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και έτσι μένουν μετέωροι οι εργαζόμενοι στο θέατρο. Ποιες λύσεις μπορούν να δοθούν σε αυτό το ζήτημα, να είναι λιγότερες οι παραστάσεις με κριτήρια την ποιότητα, τα εργασιακά και τα λοιπά, να τεθεί όπως εδώ προτείνει η Μπλάτσου ένας το Υπουργείο Πολιτισμού να θέσει όρους και παραμέτρους καταλληλότητας διάφορων χώρων, δεν ξέρω, εγώ σε αυτό είμαι λίγο επιφυλακτική, γιατί εκεί ίσως χάσουμε πάρα πολλές αυτό που λέμε off-Broadway παραστάσεις που παρουσιάζονται σε χώρους όπως είναι η Κάμηρος, όπως είναι διάφορα υπογειάκια. Εντάξει, δεν λέω να μην πληρούν προϋποθέσεις ασφαλείας, αλλά να μην χάσουμε και τελείως αυτό το, έτσι, το εναλλακτικό που έχουν κάποιες σκηνές, οι οποίες είναι και αυτές που τροφοδοτούν το μέλλον του θεάτρου. Και βέβαια σχολιάζει και εδώ αυτό που λέμε εμείς εδώ και 1,5 χρόνο, όλη αυτή τη λογική του sold out, αυτής της διαφήμισης των παραστάσεων με τη λογική του sold out, η οποία πρώτον δεν ταιριάζει με ένα πολιτιστικό γεγονός, δηλαδή το ότι μια παράσταση στόμα με στόμα μαθεύτηκε και γίνεται sold out, ή μπορεί να είχε τα άπειρα μέσα να διαφημίσει την παράσταση και να έγινε sold out, δεν σημαίνει, μάλλον δεν λέει και πολλά πράγματα για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Και εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, τώρα τι είναι sold out, δηλαδή σε 100 θέσεις, να πανηγυρίσουμε τώρα έκανα sold out, έφερα 100 άτομα, δεν ξέρω πόσο επιτυχία μπορεί να θεωρηθεί αυτό. Δεν ξέρω, πείτε μας κι εσείς αν από όσες παραστάσεις έχετε δει και έχετε ακούσει ότι είναι άχαστες, ότι είναι το τρομερό sold out, ότι μην τη χάσετε, όλοι οι οδηγοί πόλης να σας λένε για αυτήν, πόσες φορές έχετε πάει και έχετε απογοητευτεί, πόσες φορές έχετε πάει και έχουν επιβεβαιωθεί αυτοί που σας έλεγαν ότι είναι άχαστοι, και το τελευταίο, ο δείκτης, ο βασικός, σε πόσες παραστάσεις πραγματικά αντέχει ένας μισθωτός να πάει μέσα σε μια χρονιά. Είναι ερωτήματα αυτά σοβαρά, τα οποία πρέπει να τα λάβει και η αγορά, αλλά και το Υπουργείο το οποίο θέτει κάποια πλαίσια να τα λάβει υπόψη. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε, στείλτε τα εσείς τις απαντήσεις σας στο 698-58-7059. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα γυρίσουμε με την πράξη έψιλον από την Κόλφο, από τα Καλογεράκια. Πάλι ποίηση Σπύριδων Περεσιάδης και μουσική Μιχάλης Καλογεράκης, ερμηνεία Μιχάλης Καλογεράκης, Χρήστος Κραγιόπουλος, Νεφέλη Φασούλη και Απαγγελία Άλκη στη Ζηρό και Στεφανούλα Καλογεράκη.

0: το κόκκινο.
1: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω. Ξεχασμένη που είμαι. Α, ναι. Να υπό το έχει για σε σένα η φαντάσου.

σεράνω με ανθούς. Όταν θα γίνει ο γάμος, εγώ θα είμαι μακριά. Θα είμαι ξενιτεμένη. Τα δάκρυα που έχει σαν να γίνουν βρυσούλα.

να πίνεις, να δροσίζεσαι, τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν, ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψεις που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές, κυπάρι ανθισμένο, στον ίσκιο του να κάθεσαι κι εσύ και η καλή σου.

θέλεις, δεν δύνασαι. Δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την. Με όλα τα φιλοκάρδια και με όλη την αγάπη μου, αγάπα τον Τάσο.

0: Εδώ είναι οι ευχές της Γκόλφος μετά τις Κατάρες, εκεί που όλο αυτό έγινε, η ευχή της στον Τάσο που της τσάκισε την καρδιά. Πως έλεγε, αχ η αγάπη μάνα μου, πεντάκριβη μανούλα, χόρτο δεν είναι για να βγει με τόση ευκολία, είναι δεντρίβα θύριζο που αν θες για να το βγάλεις, πριχού μονάχο μαραθείς, οργώνει την καρδιά σου, βγαίνει μαζί με την καρδιά. Θυμάστε βέβαια και μια φοβερή Λυδία Φωτοπούλου τότε στην Γκόλφο του Καραθάνου, έτσι. Ο Αλέξανδρος λέει, εγώ βλέπω γύρω στις 15 παραστάσεις το χρόνο, αλλά κάποιες από αυτές μπορεί να είναι από κανένα διαγωνισμό ή να είναι από τις πιο φθηνές παραστάσεις, όχι του 20άρικου, δηλαδή πιο φθηνές. Οπότε λέει, πληρώνω καμιά δεκαριά που είναι και φθηνές οι περισσότερες, αν και θα ήθελα πολύ περισσότερες, γιατί τα τελευταία χρόνια το αγαπάω το θέατρο. Πήγε ο Αλέξανδρος και στους Χαΐνιδες, λέει, οι οποίοι ήταν υπέροχοι και μας άγγιξαν βαθιά. Πάντα υπέροχοι Χαΐνιδες. Χαίρεται εκεί και ο Παντελής, γιατί και αυτός πήγε και πέρασε πολύ ωραία. Τώρα θα το αναλύσουμε και περαιτέρω αυτό το θέμα. Είχαμε πει για αυτόν τον περίεργο νόμο, έναν πρόχειρο νόμο που έφτιαξε το κράτος, για ακόμα μια φορά δεν μας εκπλήσει αυτό, έναν νόμο για να περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ στους κάτω των 18, και είναι αυτός ο νόμος που απαγορεύει ουσιαστικά από τους ανήλικους την είσοδο, και αυτό ισχύει σε πάρα πολλές συναυλίες. Θυμάστε και εκείνη την ανάρτηση του Οδυσσέα Ιωάννου που έλεγε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πρωτοχρονιά με τα παιδιά μας. Το είχα ξεχάσει λίγο αυτό τώρα με τις καλοκαιρινές συναυλίες, γιατί στους ανοιχτούς χώρους δεν ισχύει αυτό. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να πωλείται και αλκοόλ στους ανοιχτούς χώρους, αλλά δεν ισχύει. Και μου το είπανε κάτι οι φίλοι προχθές που έκαναν κάποιες συναυλίες σε κλειστό χώρο και μας λένε, μας έχει τσακίσει αυτό ότι δεν μπορούν να έρθουν ούτε συνοδευόμενα οι ανήλικοι. Δεν μπορούν για κανένα λόγο. Εν τω μεταξύ, άλλα πράγματα ισχύουν για κάποιους κλειστούς χώρους. Δηλαδή, αν έχεις άδεια πολιτιστικού χώρου, μπορεί να μπει συνοδευόμενο το ανήλικο. Αν έχεις άδεια μπαρ, όπως πάρα πολλοί συναυλιακοί χώροι, δεν μπορείς να μπεις να παρακολουθείς τη συναυλία. Καταλαβαίνετε βέβαια αυτό ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το πλαίσιο της μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ. Αυτό έχει να κάνει και λίγο και με την κουλτούρα των νεαρών ατόμων. Δηλαδή, αν δεν πηγαίναμε εμείς στα 14 και στα 15 μας στο Ρόδον και στο Αν, δεν ξέρω τι μουσική θα ακούγαμε και τι άνθρωποι θα ήμασταν σήμερα. Οπότε νομίζω ότι θέλει έναν έλεγχο αυτό. Έχει ταράξει και έχει περιορίσει πάρα πολύ τις συναυλίες και τους συναυλιακούς παραγωγούς, γιατί υπάρχουν και κάποια συγκροτήματα πραγματικά τα οποία είναι πολύ αγαπητά στους ανήλικους, αλλά αν δεν μπορείς να τα φέρεις σε ένα κλειστό χώρο, δεν θα έρθουν ποτέ στη χώρα μας, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι λοιπόν, εντάξει, τώρα το καλοκαίρι δεν το βιώνουμε τόσο πολύ με τους ανοιχτούς χώρους, αλλά είναι κάτι που θα το βρούμε ξανά μπροστά μας από το χειμώνα. Λοιπόν, σε αυτό το φοβερό δίσκο λοιπόν των Καλογεράκηδων στην Γκόλφο υπάρχει και ο Μπακιρτζής. Για ακούστε λίγο τον Μπακιρτζή, που είναι σε ποίηση Έλενας Καλαϊτζή και μουσική Μιχάλη Καλογεράκη.
1: Το τρένο των 9 από σταθμό Λαρίσης περίμενα ένα πρωί Δευτέρας, και καθώς έψαχνα να βρω λύσεις, να σου μπροστά μου ο ήρωας της ημέρας. Αργύρι Μπακιρτζή, Αργύρι Μπακιρτζή, αχ να ξέρεις η φωνή σου, μου έχει σώσει τη ζωή. Αργύρι Μπακιρτζή, Αργύρι Μπακιρτζή, θα ήθελα να έρθω να σου το πω, μα ντρέπομαι πολύ. Ανέβηκα στο τρένο, ευθύς για το καφέ, και ακόμα περιμένω, μα είσαι στο κουπέ. Το τρένο μπαλατζάρει και χύνονται οι καφέδες. Η νέα η ταχύτητα μας κάνει όλους πουρέδες. Αργύρι Μπακιρτζή, Αργύρι Μπακιρτζή, γράψε ένα τραγούδι για το καινούριο το DD. Αργύρι Μπακιρτζή, Αργύρι Μπακιρτζή, για μουσική υπόκρουση πάρε και βιολιτζή. Η φωνή σου η τρελή τον ουρανό να σκίζει, όσο το τρένο παλαβό πηγαίνει και σφυρίζει. Αργύρι Μπακιρτζή, Αργύρι Μπακιρτζή, Η φωνή σου είναι χρυσός, καμία υπερβολή. Αργύρι Μπακιρτζή, Αργύρι Μπακιρτζή, σου εύχομαι όλα τα καλά, Έλενα Καλαϊτζή.
0: Αυτό λοιπόν, μία επιστολή στον Αργύρι Μπακιρτζή, πολύ συγκινητική. Λοιπόν, σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι θα μιλήσουμε για το Dance Days στα Χανιά από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου. Τα Χανιά μετατρέπονται για ακόμα μια χρονιά σε σημείο συνάντησης της διεθνούς κοινότητας του σύγχρονου χώρου. Το Dance Days λοιπόν στα Χανιά, που ξεκίνησε το 2011 από τον Σύλλογο Εκφραστικού Χώρου Συγκίνηση, συμπληρώνει φέτος 16 χρόνια ζωής, φιλοξενώντας τέχνες από όλο τον κόσμο, παραστάσεις, εργαστήρια, προβολές και δράσεις στο δημόσιο χώρο. Τα λέγαμε και πέρυσι, τα λέμε κάθε χρόνο, γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία η παρουσία του χώρου και των φεστιβάλ βέβαια στο δημόσιο χώρο, με επίκεντρο ζητήματα όπως η ανθεκτικότητα, η συμπερίληψη, η μετανάστευση, η συνύπαρξη και η ανθρώπινη ευαλωτότητα. Το φετινό πρόγραμμα επιχειρεί να μας φέρει σε μια επαφή με το χώρο, όχι μόνο ως μορφή τέχνης, αλλά και όπως αυτό που είναι η κάθε τέχνη, ένα εργαλείο κατανόησης του κόσμου. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη δημιουργό και καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, κυρία Σοφία Φαλιέρου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε μαζί μετά από ένα χρόνο.
0: Και εμείς χαιρόμαστε, γιατί το ότι είμαστε μαζί σημαίνει ότι το φεστιβάλ αντέχει, το φεστιβάλ πηγαίνει καλά.
2: Κάνει μεγάλο αγώνα το φεστιβάλ, δίνει πολύ μεγάλο αγώνα για να βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Με θετική ενέργεια, παρά τις δυσκολίες των καιρών, να είναι παρόν και να φέρνει έτσι καινούργια πράγματα στην επιφάνεια και να συντελεί έτσι με όποιον τρόπο μπορεί, τέλος πάντων, να συμβαίνουν έτσι δημιουργικά πράγματα και να συνδέονται οι άνθρωποι μέσω της τέχνης του χορού, που είναι μια τέχνη που αυτό το προκαλεί. Είναι η τέχνη που να μπορείς να αλλάζεις ο χώρος, να μετατοπίζεσαι, να βρίσκεις νέες ισορροπίες. Είναι μια υπενθύμηση ότι υπάρχουμε, αισθανόμαστε και συναντιόμαστε. Οπότε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στα Χανιά τα καλοκαίρια. Και το προετοιμάζουμε όλο τον χρόνο για να μπορεί να συμβαίνει έτσι με αξιοπρέπεια και με δυναμική κάθε χρόνο.
0: Είναι και μια πολύ μεγάλη ουσίας πράξη αυτή η επιμονή και αυτή η συνέπεια σε ένα φεστιβάλ χορού στην περιφέρεια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χορός και από την κεντρική πολιτιστική πολιτική είναι πολλές φορές τον βάζουν σε δεύτερη μοίρα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα παιδείας γύρω από το χορό και πόσο μάλλον το σύγχρονο χορό. Οπότε όσες και όσοι προσπαθείτε να εκπαιδεύετε και το κοινό και να παρουσιάζετε στο κοινό νέες πλευρές του σύγχρονου χώρου, πραγματικά κάνετε σπουδαία δουλειά και μπράβο.
2: Κοιτάξτε, πρέπει εδώ να πούμε ότι ακόμα πιο σπουδαίο το κάνει το γεγονός ότι όλοι όσοι εργαζόμαστε για αυτό το φεστιβάλ στη διάρκεια όλου του χρόνου, επί 16 χρόνια, είμαστε θελοντές. Δεν πληρώνεται κανένας μας. Πληρώνεται οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι καλλιτέχνες, αλλά η διοργάνωση και όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, σε ηλικία και σε ευθύνες, είμαστε όλοι εθελοντές. Αυτό λοιπόν σε αυτούς τους καιρούς, τους σκοτεινούς και τους δίσκαμπτους, για μένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη. Όχι γιατί δεν θεωρούμε ότι ο εθελοντισμός πρέπει να είναι δεκανίκη κανενός κράτους, αυτά που πρέπει να κάνει το κράτος και η κεντρική διοίκηση ό,τι αφορά τον πολιτισμό και όλα τα υπόλοιπα, οφείλει να τα κάνει και είναι χρέωση και δικαίωμα του πολίτη να τα απολαμβάνει και να τα διεκδικεί. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν αφινόμαστε μόνο σε αυτό, δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι δεν θα είχαμε πολιτισμό, θα ήταν πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Οπότε, ειδικά στην επαρχία, γιατί ξέρετε, μιλάμε πολύ εύκολα για αποκέντρωση, αλλά τα πράγματα στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε Εμείς εδώ δίνουμε το δικό μας τον αγώνα, όχι μόνο για να μπορεί να έρθει τέχνη του χορού εδώ στα Χανιά, να μετατοπιστεί, να μετακινηθεί, να ταξιδέψει, γιατί είναι παραστατική τέχνη και οπότε το σώμα του χορευτή είναι ίδια η τέχνη του χορού όταν μεταφέρεται, τέλος πάντων. Αυτό δείχνει ο χορευτής, ο ερμηνευτής, ο performer, τέλος πάντων, ο χορογράφος, μέσω αυτής της μετακίνησης μπορεί να δείξει την δουλειά του. Όμως για μας είναι ακόμα πιο σημαντικό το να μπορεί αυτή η δουλειά να βγαίνει και έξω από τα θέατρα, να μπορεί να επικοινωνεί με την κοινότητα μέσα σε αυτή τη συνθήκη, έτσι, της δυσκολίας και της δισκαμψίας και της έλλειψης, της μειωμένης ανοχής και ανθεκτικότητας ψυχικής πλέον που υπάρχει σήμερα. Για μας τώρα γίνεται ακόμη πιο σπουδαίο το να μπορούμε να δράσουμε μέσα από την τέχνη μας, στο να προκαλούμε έτσι μικρές καθημερινές μετατοπίσεις, στο να αλλάζουμε λίγο την εικόνα της πόλης που δεν έχει πολύ οξυγόνο τα καλοκαίρια. Οι κατοικοί της δεν ανασένουν εύκολα.
0: Και λόγω του υπερτουρισμού, έτσι.
2: Βέβαια. Ο υπερτουρισμός κάνει τα πράγματα να είναι δύσκολα. Είναι πανέμορφη, αλλά δεν είναι φιλική για τους κατοίκους στα καλοκαίρια η πόλη και γενικά οι περισσότερες πόλεις, νομίζω, στη χώρα οι παραδαλάζεις, αλλά με εμάς είναι ένα παραπάνω.
0: Ναι.
2: Οπότε το να μπορείς να θέτεις μέσα σε αυτήν την περίοδο, ειδικά που έρχεται και τόσος κόσμος, και θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά σήμερα, αυτό μας κάνει ξέρετε, να γινόμαστε ακόμα πιο ενεργοί και ακόμα πιο κινητικοί στο να το κάνουμε να συμβαίνει. Είτε θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα, είτε θέματα που αφορούν την αυτεγεία, είτε θέματα που αφορούν
0: τη μετανάστευση.
2: Βέβαια, εμείς είμαστε στο μάτι του κυκλώνος ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, οπότε δεν μπορείς να κάνεις ό,τι δεν βλέπεις. Δεν μπορείς να... Και η τέχνη του χορού αυτό το μεταφέρει, γιατί αυτό συμβαίνει. Είναι φορέας θεμάτων κοινωνικών το σώμα του χορευτή.
0: Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε για αυτά τα θέματα τα οποία είναι φλέγοντα, όπως η αστεγία, η ταυτότητα, η μετανάστευση, η προσβασιμότητα, και έχει ενδιαφέρον γιατί επενδύεται σταθερά σε δράσεις έξω από το θέατρο, και αναρωτιέμαι τι αλλάζει όταν ο χορός φέρνει αυτά τα θέματα στο δρόμο, βγαίνει στο δρόμο και συναντά τον περαστικό.
2: Εκεί συμβαίνουν λοιπόν μαγικά πράγματα. Εκεί συμβαίνουν μαγικά πράγματα γιατί, ξέρετε, εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε δράση στην πόλη. Το φεστιβάλ ξεκίνησε σε μια χρονική στιγμή που ούτως ή άλλως υπήρχε στην χώρα πολύ μεγάλη κρίση. Ήταν στην κρίση του 2011, έσκασε, άρα γεννήθηκε μέσα στην κρίση το φεστιβάλ. Οπότε από την αρχή η θέση μας ήταν ότι πρέπει να παίρνουμε θέση, να είμαστε ενεργοί απέναντι σε θέματα πολύ σοβαρά, κοινωνικά, θέματα που ταλανίζουν τον κόσμο, μαυρίζουν την καθημερινότητά του, τον αποσταθεροποιούν και τον... δηλαδή θέλαμε να είμαστε και είμαστε αντίθετοι στην κοινωνική απάθεια. Οπότε μέσω αυτής της τέχνης αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε στην πόλη, ήταν πολύ συνειδητό το ότι απευθυνόμαστε σε κόσμο που δεν θα έμπαινε εύκολα στα θέατρα. Γιατί είναι βαθιά πεποίθηση του φεστιβάλ δική μας ότι δεν είναι ο χορός μια τέχνη πολυτελείας. Ο χορός μας αφορά όλους. Μπορεί μέσα από αυτό να συμβούν πολύτιμες μετατοπίσεις, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που ζεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ίδια την τέχνη. Δεν έχει να κάνει με το πόσο δυνατά νιώθει κάποιος όταν βλέπει ένα καταπληκτικό χορευτικό έργο. Έχει να κάνει και με κάτι ακόμα πιο βαθύ. Πώς αντιμετωπίζει την ίδια τη ζωή μέσα από τη σωματικότητα. Πώς αλλάζει ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα μέσα από το σώμα. Πώς αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεται μέσα από τη σωματική αντίληψή του, μέσα από το πώς καλλιεργείται στην καθημερινότητά του ένας άλλος τρόπος που έχει πιο πολύ συμπόνια, που έχει σύμπνοια, που έχει αλληλεγγύη, που έχει συνεργασία, που έχει συλλογικότητα. Οπότε για μας αυτό ήταν πολύ σπουδαίο, να βγάλουμε το χορό έξω, να πάει Όταν ξέρετε, δεν πηγαίνει ο Μωάμεθ στο βουνό, κατεβαίνει το βουνό στο Μωάμεθ. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Να δει χορό η γιαγιά, η οποία δεν θα βγει, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της. Κάθεται στην αυλή της. Θα πάει ο χορός στην αυλή της, λοιπόν. Ο μετανάστης, ο ανάπηρος που δεν έχει την ευκολία και δεν υπάρχουν χώροι προσβασιμότητας. Δεν είναι εύκολο να μπει σε ένα θέατρο, και ειδικά Ιούλιο μήνα. Τα μικρά παιδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν αντίτιμο εισιτήριο, για μας αυτό είναι πολύτιμο. Mm-hmm. Και από εκεί και έπειτα, λοιπόν, νομίζουμε ότι άλλαξε και αλλάζει σταδιακά η αντίληψη της πόλης σε σχέση με τον σύγχρονο χορό. Τον βλέπει να υπάρχει παντού, εξοικειώνεται μαζί του. Mm-hmm. Συμβαίνουν πράγματα πολύ πιο εύκολα. Τα παιδιά ονειρεύονται να χορέψουν. Υπάρχουν ομάδες πια πολύ εύκολα, μας βρίσκουν πια άνθρωποι που είναι 65 με 80 ετών, που έχουμε ομάδες τέτοιες και λειτουργούν στη διάρκεια όλου του χρόνου. Φτάνουν και ξαναθυμούνται το σώμα τους. Γιατί ξέρετε,
0: πόσο σπουδαίο είναι αυτό, κυρία Φαλιέρου, γιατί η επαφή με το σώμα μας είναι κάτι που το χάνουμε αν δεν το δουλεύουμε.
2: Ξέρετε,
0: ναι.
2: Όταν χάνεται η επαφή με το σώμα, χάνεται και η επιθυμία για ζωή.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Φαίνεται
2: ότι δεν είσαι επιθυμητός και δεν έχεις και κίνητρα για να μπορέσεις να ζήσεις. Αυτό, λοιπόν, για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το γεγονός ότι δημιουργούνται κίνητρα μέσα από το φεστιβάλ. Γιατί ξέρετε, είναι μια εποχή που φαίνεται ότι υπάρχουν ατελείωτα ερεθίσματα. Όσο, λοιπόν, αυξάνονται τα ερεθίσματα γύρω μας στο να συμβαίνουν πράγματα, τόσο το ψυχικό απόθεμα ελαχιστοποιείται. Κατά την έννοια, η διάθεση, η ενέργεια, η επιθυμία χάνονται. Ναι. Για μας, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά να παραμένουν ενεργά. Και αυτό προσπαθούμε μέσα από την επιλογή των έργων μας κάθε στη διάρκεια του χρόνου.
0: Και να πάμε έτσι και στο φετινό πρόγραμμα.
2: Στο φετινό πρόγραμμα, λοιπόν. Το φετινό πρόγραμμα πάλι έχει έτσι, τα βασικά του θέματα αφορούν την ουσία των ανθρωπίνων σχέσεων, την ευαλωτότητα αλλά και την ψυχική δύναμη που προκύπτει μέσα από αυτή την ευάλωτη θέση που μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος σε δύσκολους καιρούς. Έχει 15 παραστάσεις από διάφορα μέσα στο θέατρο, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Χρειάζεται και την ασφάλεια του θεάτρου, αλλά χρειάζεται και την ανοιχτάδα της κοινότητας και την πρόκληση του να επικοινωνείς ανοιχτά με την κοινότητα. Αυτό δίνει άλλα ρεθίσματα στους χορευτές, στους ερμηνευτές, στους χορογράφους, δίνει άλλα κίνητρα. Οπότε προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Θα υπάρχουν τουλάχιστον 15 με 17 σημεία της πόλης. Δεν λέω με ακρίβεια, γιατί είμαστε στη διαδικασία της αδειοδότησης των χώρων. Οπότε θα είναι πάρα πολλά σημεία, τέλος πάντων, που θα συμβαίνουν δράσεις στην διάρκεια του φεστιβάλ μέσα στην πόλη, χωρίς αντίτιμο εισιτηρίου. Θα υπάρχουν παραστάσεις μας στο θέατρο, που είναι παραστάσεις και από τα Βαλκάνια. Είναι από την Ευρώπη, έχουμε παραστάσεις από διάφορα σημεία, έτσι, πλανήτη, που φέρνουν θέματα, όπως είπαμε πριν, που έχουν να κάνουν και με τις έχουμε ομάδες που αφορούν την συμπερίληψη και την προσβασιμότητα. Έχουμε όμως και έργα, έτσι, πολύ φωτεινά, που έχουν να κάνουν και με τον έρωτα και με την... είναι αισιόδοξα έργα, δεν επιλέγουμε έργα σκοτεινά για το πρόγραμμά μας. Μπορεί η θεματολογία να είναι δύσκολη, αλλά είναι η καθημερινότητά μας αυτή. Το θέμα μας είναι ότι εμείς θέλουμε σαν πρόταση να έχουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία.
0: Δεν είναι και απαραίτητο ένα έργο να είναι σκοτεινό για να λέει αλήθεια.
2: Ακριβώς.
0: Έχει πάντως πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η όλη προσέγγιση, η δική σας προς το φεστιβάλ και ως προς την αλληλεπίδραση με την κοινότητα, με την πόλη, έχει απολύτως κοινωνικό πρόσημο. Και σκεφτόμουν τώρα, με όσα λέγαμε, ότι τα Χανιά, παρά το βάρος του υπερτουρισμού, παρά όλη αυτή την πίεση που δέχεται, φαντάζομαι, τους περισσότερους μήνες του χρόνου αυτή η πόλη έχει και το Dance Days, έχει και το Φεστιβάλ Βιβλίου, κάπως αντιστέκεται ο πολιτισμός, και από όσο γνωρίζω, το έχουμε ξαναπεί και μαζί και το γνωρίζω και για το Φεστιβάλ Βιβλίου, οι πολίτες των Χανίων τις αγκαλιάζουν αυτές τις πρωτοβουλίες.
2: Κοιτάξτε, δώσαμε και δίνουμε αγώνα. Για πολλά χρόνια το φεστιβάλ, οι κύριοι επισκέπτες του ήταν οι επισκέπτες της πόλης και όχι οι ντόπιοι. Οπότε για μας είναι ένα διαρκές στοίχημα να έρχεται ο Χανιώτης, να επενδύει ο Χανιώτης αυτές τις δράσεις. Γιατί ξέρετε, το καλοκαίρι η πόλη αλλάζει τελείως μορφή. Οπότε το γεγονός ότι μπορούν να...
0: Και αλλάζει και η επαγγελματική δραστηριότητα πολλών.
2: Εννοείται, εννοείται. Οπότε δεν είναι εύκολο. Δηλαδή κάπως αλλάζει και η ψυχική δομή, ας πούμε, των ανθρώπων.
0: Σωστό, σωστό, ναι.
2: Οπότε θα να μαζεύσεις τον κόσμο σε ένα γεγονός που απλώνεται μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, το πιο δύσκολο μήνα του καλοκαιριού μας εδώ, και με θερμοκρασίες Σαχάρας, έτσι. Είναι πολύ σπουδαίο για μας. Πετυχαίνει. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή υπάρχουν μετατοπίσεις των θεατών, του κοινού. Έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το άνοιγμα στην πόλη. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν άνθρωποι πλέον κάθε ηλικίας που έρχονται στο θέατρο, που για μας αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ, πολύ σημαντικό. Και επίσης μπορεί να πλώνεται έτσι αυτές τις δύο εβδομάδες, αλλά το πρόγραμμά του είναι πολύ πυκνό κάθε μέρα. Δηλαδή δεν έχει δράσεις μόνο, έχει τουλάχιστον 2 με 3 δράσεις καθημερινά.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτό δίνει και μια ευκολία να είσαι παρόν, ας πούμε, σε πράγματα που βρίσκονται σε κοντινούς χώρους, και επίσης να προβληματιστείς, να συνδράσεις, να διαδράσεις με τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, η κοινότητα μεταξύ της. Στα project που δημιουργούνται πάρα πολύ συχνά συμμετέχει το κοινό με διάφορους τρόπους, είτε με τα after talks που συμβαίνουν μετά τις παραστάσεις, είτε με συναντήσεις με καλλιτέχνες που βρίσκονται και μέσα στο θέατρο, ας πούμε, είτε με διάφορους τρόπους μέσα από τα project των νέων δημιουργών στο δημόσιο χώρο, που είναι ανοιχτά project αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε ξέρετε, έχουν αυτή την εξωστρέφεια και έχουν και αυτή την πρόκληση της συνάντησης, της, αυτό το μαγικό πράγμα που έχουν συναντήσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι. Οι συναντήσεις και με το κοινό και των καλλιτεχνών μεταξύ τους, γιατί γνωρίζουμε ότι τα διεθνή φεστιβάλ είναι και ένας έτσι διάλογος πολιτισμών, ένας διάλογος διαφορετικών backgrounds από άποψη κουλτούρας, αφηγήσεων, τεχνικών πολλές φορές.
2: Ακριβώς. Και μέσα από εκεί, ξέρετε, αυτό επίσης το μαγικό που συμβαίνει είναι ότι εμείς επιλέγοντας τα έργα κάθε χρόνο, γιατί το φεστιβάλ λειτουργεί με open calls, οπότε σε όλες τις ενότητές του. Οπότε κάθε χρόνο δέχεται όλο και περισσότερα έργα. Δηλαδή φέτος δεχτήκαμε πάνω από 800 προτάσεις για συμμετοχή καλλιτεχνών στο πρόγραμμά του.
0: Mm-hmm.
2: Και μέσα από εκεί αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω σου. Αυτό είναι συγκλονιστικό.
0: Με τις θεματικές που επιλέγουν και εστιάζουν. Ναι.
2: Και πώς είναι το σώμα, δηλαδή, ξέρετε, το σώμα.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, πούμε, κυρία Φαλιέρου, γιατί δυστυχώς ο χρόνος ήταν αδυσόπιτος αυτή τη φορά. Μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ περισσότερο.
2: Δεν πειράζει. Για μας είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τι είναι πολιτισμός και να τον φέρνουμε όπου υπάρχει γη. Δηλαδή, και επίσης αυτή η γη μας χωράει όλους. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Και δεν είναι μόνο το παρελθόν πολιτισμός. Ο πολιτισμός στηρίζεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που διαδρούμε, που συναισθανόμαστε, που δημιουργούμε στο παρόν, και έτσι σηματοδοτούμε και την πορεία μας στο μέλλον. Οπότε ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ο καθένας μας από τον τόπο του, από την τέχνη του. Με καλή πρόθεση και με ανοιχτή ψυχή.
0: Αυτό λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να ευχηθώ τα καλύτερα και για το φετινό φεστιβάλ. Καλό σα απόγευμα.
2: Καλό σα απόγευμα. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι θα σα αφήσουμε κι εμεί. Δεν προλαβαίνουμε για αποφώνηση. Κατερίνα, το διάβασα το μήνυμά σου. Λες μεγάλες κουβέντες. Πολλοί θεατές δεν έχουν κριτήριο. Λέει, εγώ κάθε χρόνο πηγαίνω σε πολλές παραστάσεις. Λέει ότι και εγώ που προτείνω πράγματα δεν έχω σωστό κριτήριο. Θυμάμαι ότι δεν σου άρεσε μια παράσταση. Μπορεί και περισσότερες που έχω προτείνει. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι και λίγο θέμα γούστου και ορίζοντα προσδοκιών. Λοιπόν, αύριο, ίδια ώρα και αύριο θα έχουμε κάτι καλεσμένους πολύ ωραίους. Λοιπόν, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Δεκαοχτώ Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
2: Προπόληση more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
9: Η ώρα είναι 6.
0: Στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αυξάνεται η πίεση στο Μαξίμου μετά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν για το λογισμικό Predator, με την αντιπολίτευση να ζητά την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της, Αλέξανδρου Ντίλιαν, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Με φόντο την πρωτοδική καταδικαστική απόφαση αλλά και την πρόσφατη δήλωση και ισχυρισμό του Ντίλιαν, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας Intellexa και της ΕΥΠ, ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε αίτημα στο οποίο εκτός από την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη ζητά και την κλίση του πρώην προϊσταμένου της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέωτα και του Γενικού Διευθυντή της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το Predator στην Ελλάδα, Μέρο Χαρπάς. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να προασπίσει το δημόσιο και εθνικό συμφέρον, να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει επίσης τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός στο περιστήλιο της Βουλής. Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο πλεύρη και βορύδι στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης τριαμβολόγησε για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην μένουν στα νησιά μας οι μετανάστες, όπως είπε, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα επιστροφών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Από το βήμα της Ολομέλειας, ο τομεάρχης μετανάστευσης και ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει το άσυλο από μηχανισμό προστασίας σε σύστημα περιορισμού, κράτησης και επιστροφών, σε βαθιά αντίθεση με τις αρχές της Σύμβασης της Γενέβης και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν μέσω ρατσιστικού παραλυρήματος στην Ολομέλεια, η κυβέρνηση προχώρησε και σε μια πελατειακού χαρακτήρα παρέμβαση, καθώς ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εισήγαγε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης τροπολογία με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης εκτός πανελλαδικών εξετάσεων. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, και η ξηρή βλάστηση και πουρνάρια σε έκταση ανάμεσα στις κοινότητες Φιλήρου και Πεύκων. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους στο Φίληρο, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Την ερχόμενη Τρίτη, 16 Ιουνίου, συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς οδηγήθηκαν σήμερα οι 6 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στο χώρο των πολεοδομιών της Αττικής. Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιου Μπακογιάννη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι η παραίτησή του ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι άτομα του στενού του συγγενικού περιβάλλοντος εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς σε υπηρεσίες που επόπτευε εκ της θέσεως του ο ίδιος. Νεκροί εντοπίστηκαν μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της μέσα στην κατοικία τους στην περιοχή του Λογκογιαλίας στην Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο θύματα φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο ένας φέρει και τραύμα από αεροβόλο. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως ύποπτος ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης. Στη διεθνή επικαιρότητα, εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των πληγμάτων την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Το Ισραήλ συνεχίζει τις πολεμικές του επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Στους 9 οι νεκροί από την Ισραηλινή επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη της Τύρου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι είναι βαθιά ανήσυχος από την εκ νέου κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή και κάλεσε το Ισραήλ να ανοίξει ξανά τα περάσματα προς τη Γάζα. Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιωτήτων κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς. Ο Σμότριτς, ο οποίος προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και υποστηρίζει ανοιχτά τον επαναπικισμό της Γάζας, απαγορεύεται να εισέλθει στη γαλλική επικράτεια, τόνισε ο Μπαρό στην ανακοίνωσή του. Στις αθλητικές ειδήσεις, έχω παίξει πάνω από 45 τελικούς και ποτέ δεν έχω δει τόσο μεγάλη διαφορά στις βολές, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν, έψη του τέταρτου τελικού της σειράς των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό. Το βράδυ της Τετάρτης στο Telecom Center. Θα αφήσουμε τους παίκτες να επιλέξουν το αποτέλεσμα, σημείωσε από την πλευρά του ο Λεσόρ.
9: Ο καιρός.
10: Γενικά αίθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 9 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε σύντροφια μέχρι τις 7. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, τα ερωτήματά σας. Πριν απ' όλα όμως θα κάνουμε όλοι το εξής. Θα μπούμε στο ChatGPT, θα μπούμε δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη και θα ρωτήσουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θα υποβάλουμε αυτό το ερώτημα, θα κάνουμε το ίδιο που έκανε, το ίδιο με αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης, ώστε να δούμε αν το ChatGPT λέει την αλήθεια σε όλους. Γιατί βγήκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε μια εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποκάλυψε ότι ρώτησε ο ίδιος το ChatGPT πότε θα γίνουν οι εκλογές και πήρε την απάντηση ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τώρα να αντικλειδώσουμε αυτή την απάντηση. Λέει την αλήθεια η τεχνητή νοημοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη? Διότι οι μαξιμικοί έχουν αλλάξει 18 φορές γραμμή σε σχέση με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και από ό,τι καταλάβαμε συμβουλεύονται συνεχώς το ChatGPT και τους δίνει άλλα στοιχεία, άλλες ημερομηνίες. Γιατί από τη μία ο κύριος Μητσοτάκης ανοίγει φθινοπορεινά εκλογικά παραθυράκια. Θυμάστε που δήλωνε πρόσφατα ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και από την άλλη φορά το προσωπείο της θεσμικότητας ο Πρωθυπουργός και μιλάει για εξάντληση της τετραετίας. Δηλαδή τις πληροφορίες προς δύο κυριακάτικες εφημερίδες, την Καθημερινή και το Πρώτο Θέμα, ότι εξετάζονται τα σενάρια προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, ποιος τις έδωσε? Ο Φουφουτός. Και ας αφήσουμε τις πληροφορίες, ας δούμε τις ενδείξεις. Οι σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας που δρομολογούνται με πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν προεκλογικό άρωμα. 95% αυξήσεις. Δεν ενεργοποιείται η δεξιά του κυρίου στις υπηρεσίες της παράταξης εγκαίρως. Για να μην προσετεριστούν τη δεξιά του κυρίου, η Καριστιανού και ο Σαμαράς άλλωστε, που γοητεύουν ούτως ή άλλως τμήματα του χριστεπώνυμου πλήθους. Βέβαια, η κυβέρνηση καταβάλει και άλλες προσπάθειες για να επαναπροσεγγίσει δεξιούς και ακροδεξιούς που ψάχνονται ή τις έφυγαν. Νωρίτερα, ο κύριος Βορύδης τα είπε τσεκουράτα. Τα είπε τσεκουράτα στη Βουλή. Στην Ολομέλεια συζητείται το νέο σύμφωνο μετανάστευσης με τον Μάκη Βορύδη να θέτει το εξής δίλημα προς την αντιπολίτευση. Να έχουμε το νέο σύμφωνο μετανάστευσης ή να βουλιάξουμε τη βάρκα, προκαλώντας την έκρηξη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Θα γυρίσουμε σελίδα. Η αυλαία των υποχρεωτικών μαθημάτων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει πέσει. Ακολουθούν τώρα τα ειδικά μαθήματα που αποτελούν προϋπόθεση για την εισαγωγή σε πολλές σχολές, σε πολλές δημοφιλείς σχολές. Οι υποψήφοι λοιπόν παίρνουν βαθιές ανάσες, χρειάζονται ξεκούραση, χρειάζονται εκτόνωση, χρειάζονται πνευματική ανασυγκρότηση. Και η προσοχή πλέον στρέφεται στις βαθμολογίες που αναμένεται από ό,τι διαβάζουμε να ανακοινωθούν στις 25 ή στις 26 Ιουνίου. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, εκπαιδευτικό αναλυτή. Καλησπέρα σας κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν έχουν ακουστεί προβλήματα στη διαδικασία των πανελλαδικών?
1: Ναι. Έτσι δεν χρόνια είναι. Είχαμε να συμβεί αυτό, να μην ακουστούν παράπονα για ασάφειες, για λάθος θέματα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι πήγε πολύ καλά η όλη διαδικασία φέτος, διότι τα παράπονα για ασάφειες δημιουργούν πικρίες στα παιδιά και είναι κάτι που καλό είναι όσο μπορούμε να το αποφεύγουμε. Φέτος το αποφύγαμε, οπότε τα πράγματα είναι καλά. Mm-hmm. Κατά τα άλλα υπήρχαν τα διάφορα σχόλια για πιο δύσκολες ή πιο εύκολες εξετάσεις ανάλογα με το μάθημα, πιο δύσκολα στη χημεία, εύκολα στη φυσική. Πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Τα δύσκολα θέματα δεν είναι κακό πράγμα, γιατί επιτρέπει στους άριστους να ξεχωρίσουν από τους πολύ καλούς. Mm-hmm. Διότι δυστυχώς οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες στις σχολές υψηλής ζήτησης. Η ιατρική Αθήνα, ας πούμε, έχει 140 θέσεις και υπάρχουν 2.500 παιδιά που τη δηλώνουν. Καταλαβαίνετε, για να ξεχωρίσουν αυτοί 140 είναι πολύ δύσκολο. Για τους πιο αδύνατους μαθητές πάλι τα δύσκολα θέματα δεν είναι πρόβλημα, ναι. Διότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει μόνο ένα καλό. Mm-hmm. Προσαρμόζεται στη δυσκολία των θεμάτων. Όταν είναι δύσκολα τα θέματα χαμηλώνει και όταν είναι εύκολα τα θέματα αυξάνεται. Αυτό γίνεται διότι για τον υπολογισμό της μετράει ο μέσος όρος των γραπτών των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε γενικώς δεν πρέπει να ανησυχούν αν τα θέματα ήταν πιο δύσκολα ή πιο εύκολα. Εκείνο που πρέπει να κάνουν είναι πρώτον να μην κοιτάζουν και να μην διαβάζουν όλο αυτό το πανικό που σπέρνουν διάφοροι του στυλ διάβαζα προχτές πανολεφρία στα μαθηματικά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός παίρνει πανικό και είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή που δεν τη λένε είναι ότι και πέρυσι είχαμε πανολεφρία στα μαθηματικά και πρόπερσι είχαμε και κάθε χρόνο έχουμε. Mm. Διότι στα μαθηματικά των οικονομικών κάθε χρόνο πάνω από το 70% των υποψηφίων γράφουν κάτω από τη βάση.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς το να διαβάζουμε πανολεφρία στα μαθηματικά δεν έχει κανένα νόημα. Mm-hmm. Γενικώς δεν έχει κανένα νόημα να ασχολούνται με το τι είπαν από το τάδε βαθμολογικό κέντρο, πώς πάνε οι βαθμολογήσεις, τι διαπιστώνουν, διότι όλα αυτά δεν είναι στατιστικά ασφαλή. Τα βαθμολογικά κέντρα διορθώνουν τα γραπτά από ένα νομό. Αν πέρυσι διόρθωναν Τρίκαλα και φέτος διορθώνουν Κομωτινή, η διαφορά των δύο νομών είναι τεράστια και οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, αυτούς τους τίτλους περί πανολεθρίας και ούτω καθεξής τους βάζουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι για να παίρνουμε και πολλά κλικ στα δημοσιεύματά μας. Δυστυχώς έχει γίνει έτσι και η δημοσιογραφία.
1: Το ξέρω. Απλά δεν πρέπει να πανικοβάλλονται γονείς και μαθητές, γιατί είναι κρίμα. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να κάνουν τα παιδιά τώρα είναι ότι έχουν ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η εφαρμογή του μηχανογραφικού. Η εφαρμογή του μηχανογραφικού ανοίγει συνήθως στις 8 Ιουλίου, τόσο άνοιξε πέρυσι. Mm-hmm. Άρα έχουμε ακριβώς ένα μήνα. Αυτό το μήνα λοιπόν πρέπει τα παιδιά να ασχοληθούν πέρα από να ξεκουραστούν, που είναι απολύτως απαραίτητο και δεν το συζητώ, διότι πρέπει να αποφορτιστούν, να ξυπνήσουν μια μέρα και να σκεφτούν ότι δεν έχω μια υποχρέωση σήμερα, που είναι πολύ σημαντικό. Mm. Πέραν αυτού πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τι θέλουν να σπουδάσουν. Mm. Και αυτό πρέπει να το κάνουν τώρα χωρίς να ξέρουν τους βαθμούς τους. Είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν ξέρουν τους βαθμούς τους εγκλωβίζονται σε αυτούς και έτσι δεν εκφράζεται η επιθυμία τους. Ναι. Ενώ τώρα που δεν ξέρουν τους βαθμούς μπορεί πιο ξεκάθαρα να φανεί η επιθυμία τους τι θέλουν να σπουδάσουν. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Γιατί αυτό διαλέγουν αυτή τη στιγμή. Δεν διαλέγουν επάγγελμα. Ναι. Σπουδές διαλέγουν. Mm. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Επίσης ένα άλλο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά, γιατί παρασύρονται από αυτό χωρίς κανένα λόγο, Είναι όλη αυτή η ιστορία με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, με mm-hmm. το AI και τι θα κάνει. Είναι άλλος πανικός τον οποίο σπέρνουν διάφοροι. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι καταρχάς κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με το AI. Όποιος πει ότι ξέρει λέει ψέματα. Mm-hmm. Είναι άγνωστο το τοπίο. Mm-hmm. Δεύτερον, αν διαβάσετε εκτιμήσεις παλαιότερες, γιατί εμένα διαβάζω τις εκτιμήσεις για το πώς θα εξελιχθεί ο κόσμος μας, αλλά μου αρέσει πολύ να διαβάζω και τις εκτιμήσεις 10 χρόνια μετά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του Βρετανικού Economist που θεωρείται εξαιρετικά έγκαιρο οικονομικό περιοδικό, στο οποίο έλεγε πώς θα είναι ο κόσμος το 2050. Λοιπόν, mm-hmm. δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα περί τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. 300 σελίδες λέγαν πράγματα που είναι λογικά, αλλά αδυνατούσαν να σκεφτούν ότι θα εμφανιστεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα λέγαν ότι ένας ερευνητής ονόματι Kurzweil είχε προβλέψει ότι το 2045 θα εμφανιστούν εξαιρετικά ευφυείς υπολογιστές. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πόσο έξω πέφτουν. Δεύτερο παράδειγμα για να δείτε πόσο έξω πέφτουν είναι μια δήλωση που έκανε πριν 1,5 χρόνο ο Bill Gates, ο ιδρυτής της Microsoft, ο οποίος είπε ότι έτσι όπως πάει με την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρειάζονται γιατροί και εκπαιδευτικοί, θα μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός τους. Mm-hmm. Τρίτη δήλωση που έχει ενδιαφέρον ήταν του CEO της Nvidia, που είναι η εταιρεία που βγάζει τα chip για την τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm. ο οποίος είπε ότι στην εποχή μας δεν έχει κανένα νόημα τι θα σπουδάσουν τα παιδιά, σημασία έχει οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν. Αν mm-hmm. τα βάλετε όλα αυτά μαζί mm-hmm. θα τρελαθούμε.
0: Βέβαια.
1: Και δεν θα μπορούμε να επιλέξουμε τίποτα ως σπουδές. Mm-hmm. Από αυτό λοιπόν πρέπει να απεγκλωβιστούν τα παιδιά mm-hmm. και να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές. Ούτε επάγγελμα επιλέγουν, ούτε πώς θα είναι ο κόσμος στον οποίο θα ζήσουν, ξέρουμε, ούτε τίποτα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα και ξεκάθαρα. Το λέω αυτό για να απεγκλωβιστούν από όλη αυτή την τρέλα που υπάρχει, που παράγει απίστευτο θόρυβο που δεν τους αφήνει να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς θέλουν να σπουδάσουν.
0: Και πόσοι ακολούθησαν ή ακολουθήσαμε διαφορετική επαγγελματική πορεία σε σχέση με τις σπουδές μας, έτσι, ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς, διότι πια στην εποχή μας είναι άλλο πράγμα οι σπουδές και άλλο το επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό καλό είναι να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν τώρα τα παιδιά, αλλά θα το αντιμετωπίσουν στη ζωή.
0: Mm-hmm. Και τη γνώμη σας, θα θέλαμε και σε αυτό, κύριε Στρατηγάκη, καλό θα ήταν και το οικογενειακό περιβάλλον ίσως να έχει μια διακριτική στάση κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
1: Αυτός που αποφασίζει είναι αυτός που θα λουφθεί τις συνέπειες, καλές ή κακές.
0: Ναι.
1: Άρα το παιδί. Mm-hmm. Δεν γίνεται να αποφασίζουν οι γονείς και να πληρώνει την έφη το παιδί. Mm-hmm. Τελεία. Mm-hmm. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Αυτός που θα λουφθεί τις συνέπειες, αυτός πρέπει να πάρει την απόφαση. Για να μην γυρίσει μετά να πει εσύ έφταιγες που έγινα έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και για όποιον υποψήφιο ή όποια υποψήφια δεν περάσουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν τελειώνει η ζωή. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, τώρα αρχίζει.
0: Ναι.
1: Όχι να τελειώσει.
0: Ακριβώς. Δεν υπέρχεται και καταστροφή.
1: Έτσι είναι, διότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία δεν απαιτούν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα οποία είναι αξιοπρεπέστατα. Είναι επαγγέλματα τεχνικά, είναι επαγγέλματα καλλιτεχνικά,
0: mm-hmm.
1: είναι πάρα πολλά αυτά τα επαγγέλματα και πολλές οι διέξοδοι που μπορεί να βρει κάποιος ο οποίος δεν θα σπουδάσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στρατηγάκη, για την ανάλυση.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης εδώ στο Κόκκινο, εκπαιδευτικός αναλυτής.

Η Αθανασία, και ελπίζω να διαβάζω σωστά το όνομα, μας γράφει πως τα παιδιά των ΕΠΑΛ δίνουν εξετάσεις μέχρι το Σάββατο. Το πρόβλημα με τα δύσκολα θέματα υπάρχει όταν από διαφορετικές κατευθύνσεις οι υποψήφοι μπορούν να εισαχθούν στις κοινές σχολές. Σημειώνει χαρακτηριστικά η φίλη ακροάτρια.

0: στο κόκκινο.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: 105 και 5.

Λοιπόν, έρχονται τα μηνύματά σας, 2-3 από αυτά. Θέτουν το ερώτημα τελικά θα έρθει ή όχι ο Τραμπ στην Ελλάδα. Μαθαίνουμε ότι ψήνεται να έρθει, αλλά το έχουμε ακούσει και αυτό ξανά στο παρελθόν και δεν τον είδαμε τον Τραμπ εδώ στα μέρη μας. Τώρα, από πού προέκυψε ξανά αυτό το σενάριο? Και παλιότερα η Γκυλφόιλ είχε πει κάτι τέτοιο. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Θεόφιλος ο Τρίτος, αν μετράω καλά, μετέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη διάθεση του Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα μας. Και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησε η σεναριολογία, βγήκαν τα ημερολόγια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πιθανότερο χρονικό παράθυρο τοποθετείται στον Ιούλιο, σε ένα μήνα, λίγα 24 ώρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Βέβαια, όπως είπαμε, και η Κίμπερλι Γκυλφόιλ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης του Τραμπ εντός του 2026. Βέβαια, το ερώτημα είναι πόσο θα πουλήσει επικοινωνιακά η κυβέρνηση μια επίσκεψη ενός Τραμπ που φαίνεται να πιάνει πάτο σε δημοφιλία. Χώρια που ο Μητσοτάκης επιθυμεί κυρίως να ρίξει τα δίχτυα του κυρίως στα κεντρώα, στα λεγόμενα κεντρώα ακροατήρια του 42%, τα οποία δεν γοητεύονται από τις συνταγές του πλανητάρχη και των μιμητών του. Μιλάμε για τα κεντρώα. Για τα ακροκεντρώα ακροατήρια δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε, παρεμπιπτόντως να πούμε και αυτό, αποδοκιμάστηκε από μερίδα φιλάθλων σε αγώνα μπάσκετ στη Νέα Υόρκη, καθώς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παρακολούθησε από κοντά τους τελικούς του NBA. Και οι αποδοκιμασίες ακούστηκαν, τα σχετικά βίντεο είναι πολύ κατατοπιστικά, όταν ο Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου και χαιρέτησε στρατιωτικά, παρακαλώ, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του Αμερικανικού Εθνικού Ύμνου. Αλλά τα γιούχα γιούχα. Και η δημοφιλία ξύνει πάτο.

0: Και πάμε και στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, στη μάστιγα της στεγαστικής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, όπως το ονομάζει, παρόμοιο με το σπίτι μου, το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί είτε μέσω του ΕΣΠΑ είτε από νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να συνδυαστεί με το ανακαινίζω. Κύριος Θοδωρής Καριώτης, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καριώτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Αποτελούν ανάσα αυτές οι πρωτοβουλίες ή ανακυκλώνεται η κρίση και το αδιέξοδο?
1: Μάλλον το δεύτερο. Mm-hmm. Το είδαμε ότι τα πρώτα προγράμματα από το σπίτι μου ήταν παταγώδεις αποτυχίες. Για ένα σωρό λόγους, mm-hmm. καταρχήν να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι αφήνουν απ' έξω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που δεν έχει ούτε αποταμίευση στο να μπορεί να ξεκινήσει να ζητήσει ένα δάνειο και δεν μπορούν, δεν είναι καν αξιόχρεοι, δεν μπορούν να πάνε στην τράπεζα για να ζητήσουν δάνειο λόγω επισφάλειας, λόγω χαμηλών εισοδημάτων, λόγω ανεργίας. Ακόμα και αν το προσπεράσουμε αυτό, mm-hmm. τα ζευγάρια που μπορούν να πάρουν ένα δάνειο βρίσκονται σε μια αγορά η οποία είναι υπερθερμασμένη. Οι πολιτές ακινήτων αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τσεπώσουν αυτά τα λεφτά και πράγματι το καταφέρνουν, αφού όλα τα επιλέξιμα ακίνητα σε όλα αυτά τα προγράμματα ανεβαίνουν 20 με 30% στην τιμή τη στιγμή που ανακοινώνονται τα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι κερδίζουν τα νοικοκυριά από τις επιδοτήσεις των δανείων τα χάνουν από τις υψηλές τιμές των ακινήτων. Mm. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι τα λεφτά μόνο στα νοικοκυριά δεν πάνε.
0: Μια τρύπα στο νερό δηλαδή.
1: Επιτίδιους.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια τρύπα στο νερό.
1: Και ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές των ακινήτων και μαζί με αυτές και των ενοικίων.
0: Mm-hmm. Εδώ υπάρχει το εξής. Διαβάζουμε ότι περίπου 794.000 κατοικίες παραμένουν κλειστές. Είναι τόσο περίπλοκο ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το απόθεμα?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα πράγμα οι κλειστές κατοικίες. Mm-hmm. Είναι πολύ διαφορετικοί οι λόγοι που είναι κλειστές και θα mm-hmm. πρέπει κατά περίπτωση να τα πιάσουμε mm-hmm. αυτά. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ αυτές να μπουν στην αγορά με τον τρόπο που θέλει να το κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή δίνοντας κίνητρα στους εκμισθωτές ώστε να τα βγάλουν στην αγορά, που συνήθως είναι φορολογικά κίνητρα. Αυτά ούτε έχουν πιάσει μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να πιάσουν. Μάλλον χρειαζόμαστε αντικίνητρα, όπως έχουν κάνει πολλές χώρες του εξωτερικού, συγκεκριμένα η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, βάζουν υψηλότερες φορολογίες στα κλειστά ακίνητα. Τα κλειστά ακίνητα τώρα έχουν πολλούς διαφορετικούς λόγους να είναι κλειστά. Πολλά είναι απλά γιατί δεν μπορούν να συντηρηθούν, mm-hmm. πολλά είναι γιατί έχουν κληρονομικά προβλήματα. Mm-hmm. Πάρα πολλά βέβαια είναι στα χέρια funds και services. Mm-hmm. Είναι πρώην mm-hmm. σπίτια στα οποία ζούσαν μέσα οικογένειες mm-hmm. και τους κατάσχισαν το σπίτι λόγω κόκκινων δανείων mm-hmm. μετά από την απελευθέρωση των πληστηριασμών το 2020. Mm-hmm. Είναι άλλα σπίτια τα οποία τα έχουν πάρει επενδυτές μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Μέσω του Golden Visa τα κρατάνε κλειστά ή τα βγάζουν στην καλύτερη περίπτωση βραχυπρόνια μίσθωση, αλλά πολλές φορές τα κρατάνε και κλειστά. Δεν τους ενδιαφέρει να μείνουν σε αυτά. Τους ενδιαφέρει να πάρουν ένα διαβατήριο για να μπαινοβγαίνουν στην Ευρώπη και να πάνε ίσως να ζήσουν κάπου αλλού, σε μια άλλη χώρα, mm-hmm. και να αφήσουν εδώ το ακίνητο, το οποίο με το ρυθμό που ανεβαίνουν οι αξίες στην τμήματα αγορά, ένα 10%, 12% έχουν ήδη εξαιρετικές αποδόσεις ακόμα και αφήνοντας το ακίνητο κλειστό.
0: Μάλιστα.
1: Όλες αυτές οι περιπτώσεις έχουν ένα κοινό, ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι είναι αντικοινωνική συμπεριφορά το να κρατάς ένα ακίνητο κλειστό, ναι, χωρίς σημαντικό λόγο τη στιγμή που έχουμε τη δρυμύτερη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Ναι, ακριβώς αυτό. Στο φαινόμενο του Airbnb, πώς πρέπει να μπει φρένο, κύριε Καριώτη? Δεν υπάρχει πολιτική βούληση? Τι χρειάζεται ακριβώς? Ποιες είναι οι θέσεις σας?
1: Κοιτάξτε, προφανώς και δεν υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί είναι ένας εύκολος τρόπος να φουσκώσουμε τα νούμερα, να δείξουμε ανάπτυξη, να δείξουμε ότι κάτι κινείται τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα έργο για καμία πρόβλεψη σε κανέναν άλλον οικονομικό τομέα. Η μονοκαλλιέργεια τουρισμού ήταν πάντα η εύκολη λύση για όλες τις κυβερνήσεις που θέλουν να δείξουν κάποια νούμερα. Τώρα, φυσικά δεν θα πούμε ότι θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν τουριστικά ακίνητα, yeah, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός. Mm-hmm. Ο εξορθολογισμός έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί η τουριστική κίνηση για τουριστικά ακίνητα στην φέρουσα ικανότητα, ας πούμε, της περιοχής, στο πόσο μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις τροές των τουριστών. Στη Θεσσαλονίκη ήδη έχουμε τεράστια προβλήματα, όπου γειτονιές ολόκληρες τουριστικοποιούνται. Το οποίο τι σημαίνει τουριστικοποιούνται? Φεύγουν όλοι οι ντόπιοι, φεύγουν οι ντόπιες, οι παλιές δραστηριότητες και απευθύνονται γειτονιές πλέον μόνο σε εφήμερη κατανάλωση και σε ανθρώπους που έρχονται να περάσουν λίγες μέρες. Έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα, θα το αναφέρω, αν και δεν συνδέεται άμεσα με το στεγαστικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Σε μια περιοχή της πόλης εδώ, στα Άνω Λαδάδικα, στη Βαλαωρίτου, είναι πραγματικά η καρδιά του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Λέμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα η καρδιά της μουσικής. Να, εκεί χτυπούσε η καρδιά της μουσικής, σε αυτά τα αυτοσχέδια στούντιο, στα οποία έχουν μεγαλώσει όλες αυτές οι γνωστές μπάντες και που παίζανε. Γιατί ήταν μια περιοχή που πρώην βιομηχανική, την οποία δεν εκμεταλλευόταν οι καλλιτέχνες. Και αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα στούντιο έχουν υποστεί έξωση για να γίνουν Airbnb. Υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα και μια συλλογικότητα, η Gentrification SKG, που ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Θα σας πρότεινα να το ερευνήσετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλοτρεώνεται η ταυτότητα μεταξύ άλλων και της περιοχής. Και βέβαια υπάρχει και η χαμένη ευκαιρία. Τώρα έχει γίνει αυτό δημοσιογραφικό κλισέ περί χαμένης ευκαιρίας του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά εδώ είναι, έχει υπόσταση αυτό που λέγεται. Γιατί σε πόσες ευρωπαϊκές χώρες αξιοποιήθηκαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για δημιουργία κατοικιών και ανακαίνιση κατοικιών, και εδώ στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, γιατί δεν υπήρχε καμία, όχι μόνο καμία πρόβλεψη, αλλά μια διάθεση να λυθεί αυτό υπέρ της κοινωνίας. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, δισεκατομμύρια κατευθύνθηκαν προς τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας, η οποία πολύ συχνά κατασκευάζεται και εκ νέου, δεν είναι ανακαινήσεις απλά κατοικιών. Στην Ελλάδα όλο και όλο 1,5 εκατομμύριο απευθύνθηκε εκεί και ακούμε συνεχώς ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν λεφτά όταν πρόκειται για έργα στα οποία μπορούν να κερδίσουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν υπάρχουν λεφτά ποτέ όταν πρόκειται να γίνει κάτι που να ευνοήσει μια ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Με αυτό το τελευταίο τα είπατε όλα, τα συμπυκνώσατε πιο σωστά όλα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καριώτη, για την ανάλυση.
1: Να είστε καλά, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρης Καριώτης, εδώ στο κόκκινο εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης.

Ο Γιώργος γράφει πως άμα παίζεις κάτς αντί για μπάσκετ αυτά παθαίνεις. Υποθέτουμε πως εννοεί, εννοεί τον Τραμπ. Και το σχόλιο που κάναμε σε σχέση με τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε σε γήπεδο μπάσκετ στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει ένα ερώτημα για το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Σαμαράς. Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως θα επιχειρήσει να ανακοινώσει το κόμμα του όσο γίνεται πιο κοντά στις κάλπες, στην ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών. Εκεί που υπάρχουν κάποιες πληροφορίες έχουν να κάνουν με την ονομασία αυτού του κόμματος. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα ονομάσει το κόμμα του Έλληνες Πολίτες. Δηλαδή ότι η επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης θα έχει τελικά αυτόν τον τίτλο, Έλληνες Πολίτες. Θα δούμε αυτό αν ισχύει. Όσο για το Πασόκ, στο Πασόκ βάζουν μπροστά τις μηχανές επανασυσπήρωσης με επίκεντρο την Αττική, όπου το Πασόκ καταγράφει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις. Ούτως ή άλλως το Πασόκ καταγράφει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις και μάλιστα το γεγονός ότι έχει κατρακυλήσει στην τρίτη ή την τέταρτη θέση έχει επιτείνει την γρίνια και την απεσιοδοξία στους κόλπους του Πασόκ. Και έτσι αποφασίστηκε μέχρι το τέλος Ιουλίου να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξορμήσεις σε περιοχές της Αττικής με κύριο στόχο την προβολή του προγράμματος του κόμματος αλλά και την ανάδειξη των προβλημάτων κάθε περιοχής. Και ενεργό ρόλο, από ό,τι μαθαίνουμε και απαντάμε στο ερώτημα της Δήμητρας, ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα παίξουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου θα τρέξει και η σχετική καμπάνια. Βέβαια, το ερώτημα που θέτουν κάποιοι είναι αν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει δίπλα του στις βόλτες στις αθηναϊκές γειτονιές το Δήμαρχο Αθηναίων, το Χάρη Δούκα. Καθώς οι σχέσεις τους εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλό βαρομετρικό. Το γεγονός μάλιστα ότι βγήκε ο Χάρης Δούκας και μίλησε υπέρ της μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα τέντωσε τα νεύρα όλων των φυλών του Πασόκ. Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε αναφέρεται πως θα ήταν στρατηγικό λάθος για το ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, αναφέρει μεταξύ άλλων αυτή η απόφαση. Βέβαια, τα στελέχη που επιθυμούν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν βλέψεις προς την Ιθάκη θέτουν ερωτήματα εδώ. Θεωρούν ότι μεταξύ των ερωτημάτων που δεν έχουν απαντηθεί είναι ποιος είναι ο δικός χάρτης για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αν υπάρχει τελικά στο τραπέζι του ενδεχόμενο αυτοδιάλυσης. Η πλειοψηφία λέει ότι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο αυτοδιάλυσης. Πείθονται όμως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη. Γενικά είναι πολύ πολύ θολό το τοπίο και μένει να δούμε πότε θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει, γιατί τα κοινωνικά προβλήματα είναι εδώ και εντείνονται, έτσι.

Κλείνουμε, κλείνουμε, ναι, είναι η ώρα. Λοιπόν, ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Πιαντέσης και ο Χρήστος Βλάνης ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Παντελής Δαπανέλος ήταν στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6 ξανά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: το κόκκινο.
1: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινάει επίσημα στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με διάρκεια 39 ημερών συνολικά. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στην πόλη του Μεξικού, στο ιστορικό εστάδιο Αζτέκα, με αντίπαλους στο Μεξικό και την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Ενώ ο μεγάλος τελικός προγραμματίζεται για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Η φετινή διοργάνωση αριθμεί 104 αγώνες έναντι 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τα μάτς, ενώ η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1994. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν 78 αγώνες σε 11 πόλεις, στο Μεξικό 13 αγώνες σε 3 πόλεις, ενώ στον Καναδά θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες σε 2 πόλεις. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή φορμάτ από το 1998 και έπειτα. Οι 48 εθνικές ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν, όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Στους νοκάουτ γύρους θα υπάρχουν ζεύγοι φαβοροί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο εάν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μια θα πάει στη διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Συνολικά 1.248 παίκτες από τις 48 ομάδες θα μπουν στην αφετηρία των αγώνων. Οι παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ εκπροσωπούνται 71 χώρες. Το εύρος των γενεών είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γυραιότερο παίκτη, τον 43χρονο Γκρέγ Γκόρντον της Σκωτίας, από τον νεότερο, τον Τζιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού, που είναι μόλις 17,5 ετών.
0: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αυξάνεται η πίεση στο Μαξίμου μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, με την αντιπολίτευση να ζητά την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του ιδρυτή της Intel Εξατάλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Με φόντο την πρωτοδική καταδικαστική απόφαση αλλά και την πρόσφατη δήλωση Ντίλιαν, σύμφωνα με την οποία υπάρχει συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Intel Exa και της ΕΥΠ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το οποίο εκτός από την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη ζητά και την κλίση του πρώην προϊστάμενου της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, και του Γενικού Διευθυντή της Ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, Μέρομ Χαρπάζ. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να προασπίσει το δημόσιο και εθνικό συμφέρον, να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει επίσης τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, στο περιστήλιο της Βουλής. Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο Πλεύρη και Βορύδη στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης τριαμβολόγησε για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης των λεγόμενων κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα επιστροφών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Από το βήμα της Ολομέλειας, ο Τομέαρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει το άσυλο από μηχανισμό προστασίας σε σύστημα περιορισμού κράτης και επιστροφών, σε βαθιά αντίθεση με τις αρχές της Σύμβασης της Γενέβης και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντονη αντίδραση της προοδευτικής αντιπολίτευσης προκάλεσε το προκλητικό ερώτημα του Μάκη Βορύδη προς τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, για ακροδεξίες κορώνες, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος. Για δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Εν μέσω ρατσιστικού παραλυρήματος Σάββατο στην Ολομέλεια, η κυβέρνηση προχώρησε και σε μια πελατειακού χαρακτήρα παρέμβαση, καθώς ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εισήγαγε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης τροπολογία με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης εκτός πανελλαδικών εξετάσεων. Διαμαρτυρία αυτή την ώρα στο Σύνταγμα ενάντια στο ρατσιστικό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, σύμφωνα με το κάλεσμα αντιρατσιστικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων που ζητούν την απόσυρση του συμφώνου. Αύριο στις 5.30 θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση έχει προταθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός, φέροντας τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, καθώς και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Ενώ η 54χρονη μητέρα του έφερε επίσης τραύματα από μαχαίρι, αλλά και εμφανή αμυντικά σημάδια. Ως κύριος ύποπτος για την υπόθεση, συνεχίζει να εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκου στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξής τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το νότιο Λίβανο, στους 9 οι νεκροί από την Ισραηλινή επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη της Τύρου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι είναι βαθιά ανήσυχος από την εκ νέου κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή και κάλεσε το Ισραήλ να ανοίξει ξανά τα περάσματα προς τη Γάζα. Στο μεταξύ, Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη Γαλλική Επικράτεια στον Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο οποίος προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και υποστηρίζει ανοιχτά τον επανεπικισμό της Γάζας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τιμώρησε με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τον Παναθηναϊκό για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό της Basketball League, αλλά η ποινή θα εφαρμοστεί από τη νέα σεζόν, πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, εκτάκτως με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε στην παρέα σας με τον εκλεκτό μου καλεσμένο την επόμενη μία ώρα. Θα ακολουθήσουμε δηλαδή τα προστάγματα του καινούργιου προγράμματος. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία και για την περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε μήνυμα και να το θέσω υπόψη του καλεσμένου μου και να έρθει δηλαδή το μήνυμα στον υπολογιστή και να το μεταβιβάσω, ο δωρεάν αριθμός του Viber είναι 698-58-70-059. Είπα όλα τα υποχρεωτικά, πάμε στο θέμα της εκπομπής και βέβαια πήρατε την πρόγευση με αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου από το Σωτήριο Νέα του 1989. Ευτυχισμένες εποχές και για εκείνους, το Σταμάτη και τη Λίνα. Φαντάζομαι και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη που τιμητικό ήταν για εκείνη το τραγούδι. Οι Έλληνες στο νόστιμο το λένε και Κουκλάκη. Πληρώνουμε και πρόστιμο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το τραγούδισε η ίδια με το απαράμιλο μπρίο της. Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Σχεδόν 30 χρόνια από τότε που αναχώρησε. Οι άνθρωποι που την αγαπάνε αλλά και η ελληνική κοινή γνώμη, ο μέσος άνθρωπος της διπλανής πόρτας, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Και αυτό το σαν να μην έφυγε ποτέ είναι που ενέπνευσε κάποιους ανθρώπους κάτω στον Πειραιά στο λιμάνι να φτιάξουν ένα διαχρονικό μόνιμο στέκι που αφορά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, το καμαρίνι της, θα το στεγάσουν σε ένα από τους χώρους του παλιού και αγαπημένου και υπέροχου και πανέμορφου Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά και όλη αυτή η διαδικασία εγκαινιάζεται την άλλη Τετάρτη. Είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να προαναγγείλω, όχι να προαναγγείλω, να υποδέχομαι μέσα στο στούντιο ένα παλιό και καλό δικό μου φίλο που είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε αυτή την υπόθεση με το καμαρίνι της Αλίκης στον Πειραιά, τον προϊστάμενο προγράμματος και πολιτισμού στην δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Τα λέω καλά?
1: Μια χαρά τα λες, Αλέξη μου.
0: Είναι ο άνθρωπος που είναι στο κανάλι 1, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ουδόλως εχθροί μεταξύ μας. Συνάδελφοι και φίλοι, αγαπημένοι πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά.
0: Καλώς μας ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι χαίρομαι που είμαι στο κόκκινο.
0: Έχεις ξανάρθει.
1: Έχω ξανάρθει και ξέρεις ότι σας αγαπώ ιδιαίτερα όλους εδώ, γιατί έχετε και πολύ ωραίες εκπομπές και είστε πάντα αλληλέγγυοι στις δράσεις μας και σε ευχαριστώ.

0: και προσωπικά.
1: Ωραία.
0: Για την σημερινή εκπομπή.
1: Υποχρέωσή μας λοιπόν να προβάλλουμε πράγματα που αξίζουν τον κόπο να γίνονται. Και πες μας τι θα γίνει την άλλη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
0: Όπως πολύ σωστά είπες, εγκαινιάζουμε το Καμαρίνι της Αλίκης, το οποίο σε της Αλίκης Βουγιουκλάκη, είναι μια δράση με αφορμή τα 30 χρόνια από το αντίο της Αλίκης, 21 Ιουλίου συμπληρώνονται 30 χρόνια, και 39 όμως χρόνια λειτουργίας του σταθμού μας, του καναλιού 1.
1: Δεσποινήσε τον 39 το κανάλι.
0: Άστο, δεσποινήσε τον 39, έλεγε.
1: Εσύ από την πρώτη μέρα εκεί.
0: Αυτό θα μπορούσες να το παραβλέψεις, αλλά ήξερα ότι θα το έλεγες.
1: Ήσουν μικρό παιδί του Δημοτικού τότε.
0: Σχεδόν, προνήπιο πήγαινε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να σου είμαι ειλικρινής. Την άλλη λοιπόν Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, εγκαινιάζουμε κάτι που σχεδιάζουμε με πάρα πολύ αγάπη, με κόπο και πάθος πολύ. Εδώ και ένα χρόνο, μη σου πω και παραπάνω. Να σου πω ότι θα βρίσκεται δίπλα και έχει και αυτό το κάτι της του, δίπλα στο καμαρίνι του Δημήτρη, του Παπαμιχαήλ.
1: Του Πειραιώτη που έλεγε και
0: ακριβώς
1: το τραγούδι.
0: Ακριβώς του Μάγκα Πειραιώτη. Θα είναι μαζί, γιατί ξέρεις πολύ συχνά η Αλίκη μου έλεγε το εξής και ήταν πολύ ωραίο. Τα πρώτα χρόνια του στο κανάλι δούλευε και ο Δημήτρης, είχε εκπομπή με τα μεσονύχτια, δούλευε και ο Γιάννης. Έκανε εκπομπή με soundtrack. Με μουσική δηλαδή από τον κινηματογράφο.
1: Ο
0: γιος τους, ναι, ο Γιάννης. Και μου έλεγε πολλές φορές η Αλίκη, Παναγιώτη μου, το κανάλι έχω μια εκεί μας υπόθεση. Ξέρεις, χαριτολογώντας. Οπότε σκεφτήκαμε να την τιμήσουμε και να τιμήσουμε και το κανάλι μας και όλο αυτό με το καμαρίνι της Αλίκης.
1: Ναι.
0: Μια δράση που πρέπει να σου πω ότι θα ήταν μη εφικτή χωρίς την προσφορά της Έφης Πίκουλα Βουγιουκλάκη. Έτσι, της χείρας της, του Τάκη του Βουγιουκλάκη.
1: Ήταν η γυναίκα του αδελφού, του νεότερου αδελφού,
0: της Αλίκης.
1: Ήταν σκηνοθέτης και είχε γυρίσει κάποιες ταινίες των 70's για την αδελφή του.
0: Ναι, και όχι μόνο, γενικότερα.
1: Ναι,
0: και
1: για
0: το θέατρο και όλα αυτά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ό,τι μας δίνει η Έφη για το καμαρίνι, τα είχε δώσει η Αλίκη του Τάκη. Σε περίπτωση αργότερα, άμα γινόταν κάτι, δηλαδή σε ένα χώρο μόνιμο, να στεγαστούν. Και ναι, είναι σαν να πληρώθηκε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης να σου πω ότι η σχέση της Αλίκης με το Δημοτικό Θέατρο είναι μοιραία. Εκεί ήταν η Αλίκη, την πρώτη της θεατρική εμφάνιση, την έκανε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Με το Εθνικό Θέατρο, τον Αλέξη Σολωμό, τον Χριστόφορο Νέζερ, στο ρόλο της Λουιζόν, στον Καταφαντασία Ανασθενή.
1: Ο άρτη αποφοιτής σας από τη σχολή.
0: Ναι, με το που τελείωσε.
1: Πιτσιρίκα, μάλιστα.
0: Ναι, το 53. Και έκλεισε την καριέρα της πάλι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με το Κύκνιο Άσμα της, τη Μελωδία της Ευτυχίας. Δηλαδή ήταν μια σχέση πάρα πολύ έντονη.
1: Καρμική, ναι.
0: Καρμική και μάλιστα, θα σου έλεγα μοιραία.
1: Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι.
1: Την απόλυτη στάρ.
0: Mm-hmm.
1: Τέτοιο μέγεθος δεν νομίζω ότι
0: όχι,
1: γνωρίσαμε. Που έβγαλε στάρ αυτός ο τόπος, αλλά την Αλίκη. Νομίζω όχι.
0: Και σε διάρκεια, βέβαια.
1: Αλλά πέρα από το Σταριλίκι, πέρα από το Βεντετιλίκι, πέρα από όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τη δημόσια εικόνα. Mm-hmm. Νομίζω ότι η δημόσια εικόνα είναι και αυτό που θα πω. Δηλαδή, είναι ένα πρόσωπο που πάτησε σανίδι.
0: Ναι.
1: Συνδέθηκε με ευτυχισμένες εποχές του αθηναϊκού και όχι μόνο
0: έτσι,
1: θεάτρου. Δηλαδή, συνδέθηκε με τους χώρους, με το θέατρο Μουσούρη, ας πούμε.
0: Με το δηλαδή, ωραία μου κυρία, έκανε το πρίγκιπα,
1: ναι,
0: και τη χορεύτρια, το τόπο στα νιά.
1: Συνδέθηκε
0: το Κοταπούλι Ρέξ μετά, με το Κέστρα και Κλεοπάτρα του Χατζηδάκη.
1: Που κατέβηκε κακήν κακό για να ανέβουν τα χτυπογάρια. Λοιπόν, συνδέθηκε με την.
0: Το κεντρικό.
1: Με την αθώα εποχή του ελληνικού, ναι, σινεμά.
0: Έτσι. Με την πρώτη ταινία Σινεμασκόπ που ήταν η Αλίκη στο Ναυτικό.
1: Και με όλα αυτά τα πράγματα που φέρνουν στο μυαλό ένα χαμόγελο, μία αναπόλυση προς τα πίσω.
0: Μια δροσιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ό,τι θες μπορεί να πεις για εκείνη, αλλά ότι ήταν καλή ηθοποιός δεν μπορεί να της το φας. Ήταν ηθοποιός, μπορεί να αναλώθηκε σε πράγματα που υπηρετούσαν το μοτίβο που την τυράννησε φόρου ζωής,
0: ναι,
1: αυτό της Ναζιάρας γυναίκας η οποία πρέπει να.
0: Χαριτωμένης πολίτης, ναι, ναι,
1: ναι. Και όταν κάτι δεν πήγαινε καλά από άλλες μορφές τέχνης που προσπάθησε να υπηρετήσει, το ξαναγύριζε αμέσως πίσω στο ασφαλές λιμάνι.
0: Κοίταξε τι γινόταν με την Αλίκη. Θα σου πω το εξής. Οι καταβολές της Αλίκης, δηλαδή όταν ξεκίνησε η Αλίκη, είχε δασκάλους μεγαθύρια. Το Ροντήρι, το Σολωμό, το Σιδέρι, τον Κοτσόπουλο, τη Συνοδεινού, το Μελά. Μιλάμε για τους τηλεοπτικούς του ελληνικού θεάτρου, έτσι. Φαντάσου, όταν βγήκε τότε στη Λουιζόν, ο Καραγάτσης είχε γράψει ότι είναι η μοναδική ελπίδα της ελληνικής σκηνής. Ο Καραγάτσης. Αυτό, στη συνέχεια την πήρε το σινεμά, τη μετέτρεψε σε αυτό το απόλυτο, όπως είπες πολύ σωστά, κινηματογραφικό είδωλο. Μέσα από αυτό λοιπόν, η Αλίκη έκανε κάτι ιδιοφυές, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δημιούργησε μια περσόνα.
1: Στραγγαλιστική η περσόνα,
0: και,
1: αλλά ναι, περσόνα.
0: Και ναι, έβαλε την περσόνα Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα. Που, δηλαδή, βλέπεις την περσόνα να υποδύεται στον κινηματογράφο πράγματα. Γιατί πολλοί έτσι φίλοι στη συνέχεια το συζητάγαμε. Άμα γνώριζες την Αλίκη από κοντά, κάτι ιδιωτική Αλίκη, δεν είχε καμία σχέση με την κινηματογραφική.
1: Άστο, αυτό θα το πιάσουμε, ναι, στο δεύτερο μέρος. Εσύ υπήρξες και προσωπικός φίλος.
0: Είχαμε μια σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει αυτό να λέω.
1: Ήσουν θαυμαστής και παραμένεις θαυμαστής.
0: Αμετανόητος.
1: Λοιπόν, να παίξουμε και τραγούδια με τη φωνή της Αλίκης.
0: Εννοείται.
1: Και βέβαια θα ξεκινήσουμε μετά τον Σταμάτη Κραουνάκη, που ήταν ένα κτίριο κομμάτι, με ένα κομμάτι από τα ανεξάρτητα τραγούδια του Μάρκου Χατζηδάκη, που δεν γράφτηκαν δηλαδή για κάποια ταινία ή θέατρο κλπ. Τα έγραψε έτσι χάριν γούστου,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια περιπέτεια στην Νότιο Καρολίνα. Στίχη του ίδιου του Χατζηδάκη, 1959, δισκάκι της Fidelity. Ορίστε.
2: Μια περιπέτεια στην Νότιο Καρολίνα με έχει πληγώσει βαθιά με στην ψυχή.

σε είναι ένας αβάσταχτος καημός. Μα κι όταν ξεχνάς σου έρχεται νέος παιδεμός. Κάθε αγάπη χάνεται.

0: πολύ ωραίο τραγούδι. Το λατρεύω. Ναι, το λατρεύω. Το αγαπούσε πάρα πολύ και ο Χατζηδάκης, αλλά το αγαπούσε πολύ και η Αλίκη. Πάρα πολύ.
1: Και δεν είναι από αυτά που είναι πολύ φθαρμένα, φαρμένα.
0: Όχι. Και έχει μια δροσιά η φωνή της, είναι πολύ, πολύ σύγχρονο, πολύ μοντέρνο.
1: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, τώρα στο λέω σαν μουσικός ο ίδιος, τραγούδησε και δύσκολα τραγούδια.
0: Βέβαια.
1: Τραγούδησε Μαμαγκάκη. Τραγούδησε Λοΐζο. Τραγούδησε
0: Μαρκόπουλο.
1: Μαρκόπουλο. Πέρα από Χαζηδάκη.
0: Βασίλη Δημητρίου.
1: Θοδωράκη.
0: Θοδωράκη.
1: Και άλλου.
0: Ξαχάκο. Καπνίση. Όλου του πάντε. Και σε πρώτη εκτέλεση.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσε να ανταποκριθεί.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Πέρα και από το να το
0: επικοινωνήσει
1: ως γατούλα, ναι, το τραγούδι, ναι, ναι, έπρεπε, ναι, και να το πει.
0: Ναι, ναι. Μα ήταν υπέροχη. Αλέξη, θα σου πω κάτι τώρα. Μην ξεχνάς ότι το 80, το 79 που πήγε και έδωσε οντισιόν στους Άγγλους παραγωγούς για την Εβίτα, έτσι, αυτό το
1: εμβληματικό
0: μουσικό, ναι, ναι, τόσο δύσκολη, δεν της έδωσαν απλά τα δικαιώματα μόνο για την Εβίτα. Ο Βέμπερ της παραχώρησε εσαΐ να είναι για την Ελλάδα όποιο musical η Αλίκη ήθελε.
1: Ο Άντριου Λόιτ Βέμπερ.
0: Ο Άντριου Λόιτ Βέμπερ το 1979. Έτσι. Αυτό λέει τα πάντα, νομίζω.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη Φίτρα. Ο Παναγιώτης Φίτρας, εκτός από φίλος μου που είναι η βασική του ιδιότητα,
0: κυρίως
1: είναι προϊστάμενος επί του προγράμματος και επί του πολιτισμού στο κανάλι 1 στον Πειραιά.
0: Στους 90,4.
1: Μπράβο. Και είναι ο άνθρωπος που σκέφτηκε,
0: ναι,
1: να κάνουν αυτή την εκδήλωση και έπεισε και τους υπόλοιπους εκεί κάτω στον Πειραιά.
0: Γιατί το κάναν όλοι με τόση προθυμία και αγάπη.
1: Ήταν από κάπου έπρεπε να ξεκινήσει το πράγμα και ξεκίνησε από σένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, πες το έτσι. Ναι, ναι. Μπράβο. Το
1: και
0: δέχομαι.
1: Και είναι ο άνθρωπος που φορώντας κουστούμι, υποθέτω, την άλλη Τετάρτη.
0: Εννοείται κοστούμι.
1: Και γραβάτα, θα υποδεχθεί τους καλεσμένους σας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και θα παρουσιάσει την εκδήλωση.
0: Έτσι. 7 η ώρα το απόγευμα, Δημοτικό Θέατρο. Να πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Έτσι, για τους φίλους που θέλουν να έρθουν. Να πούμε λίγο τους ομιλητές, Αλέξη, γιατί μας τιμούν.
1: Γρήγορα, γιατί.
0: Γρήγορα, θα προλάβω δηλαδή.
1: Έχεις ένα λεπτό καιρό.
0: Για να θα τους πω. Φιέρα. Λοιπόν. Θα απευθύνει βεβαίως. Θα πω τους καλεσμένους. Θα πω ποιοι θα μιλήσουν. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Τιμογιαννάκης. Ο Αλέξανδρος Ρήγας. Ο Δημήτρης Παπάζογλου. Φυσικά η οικογένεια της. Οικογένεια της Αλίκης. Ο. Είδες τώρα τι έπαθα. Με άγχωσες και ξέχασα τα ονόματα. Λοιπόν.
1: Θα τα θυμηθείς.
0: Θα τα θυμηθώ, λες. Ναι. Λοιπόν.
1: Εμείς θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος.
0: Ωραία.
1: Με τον πρόεδρο της Δημοτικής Πειραϊκής Ραδιοφωνίας.
0: Το Σύφη το Βουράκι. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, θα είναι ο Δημήτρης ο Κοτσόπουλος που θα μας έχει και μια μικρή έκπληξη. Ο Δημήτρης ο Σομόλης που ξεκίνησε με την Αλίκη ως παιδί στη Μελωδία της Ευτυχίας. Ο Γιώργος Παπαπαύλου που έγινε ηθοποιός για, επειδή δεν την Αλίκη στο θέατρο. Η Ντέζι Λεμπέση, η κόρη του Γιώργου Λεμπέση και υπεύθυνη θεατρικών παραγωγών που κάνανε μαζί μεγάλες επιτυχίες. Και να σου πω επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς η Αλίκη θα είναι παρούσα. Τώρα, μέσα από ντοκουμέντα.
1: Καλά, δεν ανησυχώ γι' αυτό, ξέρω, ναι, για το αρχείο σου.
0: Ναι.
1: Έλα να ακούσουμε και το Καροτσέρι Τράβα.
0: Θα προλάβουμε.
1: Θα το προλάβουμε, ναι, δεν γίνεται να μην το ακούσουμε.
0: Ωραία.
1: Εδώ στο κόκκινο μιλάμε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη για την εκδήλωση στον Πειραιά την άλλη Τετάρτη.

0: το κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το «Είπα και εγώ», ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα τραγούδι που ακούγονταν στην ταινία «Ένα αστείο κορίτσι».
1: Βέβαια.
0: Του Τάκη Βουγιουκλάκη, 1970, παραγωγή της Φίνος Φιλμ, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Νίκος Γαλανός.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Προχτές την είδα στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Οπότε το έχω πρόσφατη.
1: Ωραία ταινία. Τι ωραία ταινία.
0: Ωραία ή μη, είναι ταινία που την είδα 9 χρονών.
1: Οπότε, παιδί μου, ναι, υπέροχη.
0: Ό,τι έχεις δει στα 9 σου χρόνια σου φαίνονται για πάντα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ όμορφα.
1: Ξέρεις, έχω βρει και έχω πάρει την τουρκική αφίσα της ταινίας. Συλλεκτική.
0: Ο κύριος με τον οποίο μιλάμε εδώ στο κόκκινο είναι ο φίλος μου, ο Παναγιώτης Φίτρας, που είναι προϊστάμενος επί του πολιτισμού και επί του προγράμματος στο κανάλι 1 κάτω στον Πειραιά. Κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια που λέει και το τραγούδι.
1: Φτώχεια, καλή καρδιά, μα και γκρίνια, Αλέξη Βάκη.
0: Και για να μην είμαστε αγενείς και να μην έχουμε τον πρόεδρο της ΔΙΡΑΠ, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, τον κύριο Ιωσήφ Βουράκη, να περιμένει στο ακουστικό του.
1: Που είναι αρκούντος τρελός. Και μπήκε στο σχέδιο. Ευτυχώς δηλαδή που είναι τρελός και μπήκε στο καμαρίνι και είπαμε θα το κάνουμε.
0: Πρόεδρε, εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα.
0: Με τον Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα. Χαρά μας. Καλησπέρα κύριε Βάκη, με δική μου χαρά. Δική μου χαρά και ευχαριστούμε και πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βοηθάμε. Να ενημερώνουμε τον κόσμο για την ύπαρξή τους. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει και κάνετε πολύ καλά που. Είσαστε ενεργοί στην υπόθεση με το Δημοτικό Θέατρο και με το Καμαρίνι.
2: Σίγουρα είναι κάτι που θέλαμε να κάνουμε, που ήθελε ο Παναγιώτης πάρα πολύ να το κάνουμε. Δεν ξέρω τώρα, δεν παρακολούθησα δυστυχώς την αρχή την συζήτησή σας, αλλά πρέπει να πω εδώ ότι ο Παναγιώτης, ο Φίτρας, είχε μια, εκτός από σχέση θαυμασμού προς την Αλίκη, όπως είχαμε και έχουμε όλοι, είχαν μια απίστευτα προσωπική σχέση.
0: Ναι.
2: Και με την ίδια την και με την οικογένεια, κατ' επέκταση, οπότε. Όλη αυτή η ιδέα του, μόνο θετική ανταπόκριση μπορεί να έρθει από μένα και από τον Δημάρχο προφανώς, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο όσο εύκολο ακούγεται, άλλο τόσο δύσκολο είναι το να υλοποιήσεις μια τέτοια ιδέα.
1: Πες τα, Σύφη, πες τα. Πες τα, γιατί δεν με πιστεύει κανείς.
2: Το να συγκεντρώσεις τα αντικείμενα, το να πείσεις την οικογένεια να σου δώσει ένα θησαυρό, γιατί όλα αυτά τα αντικείμενα που θα εκθέσουμε στο καμαρίνι της Αλίκης είναι προσωπικά αντικείμενα της ίδιας, της μεγάλης μαστάρ, της ελληνικής μαστάρ, αντικείμενα που ανήκαν στην οικογένεια, αντικείμενα που είχε αγοράσει για παραγωγές στο Τάκης ο Βουγιουκλάκης ο αείμνηστος, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι θησαυρός για την οικογένεια και τους ανθρώπους που τόσα χρόνια τα είχαν, και είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι εγώ τα αφήνω από την κατοχή μου, από το σπίτι μου, από εκεί που τα έχω φυλαγμένα, και τα δίνω σε ένα φορέα. Που, προκειμένου τη δημοτική.
0: Θα τα προσέξει και θα τα αξιοποιήσει. Έτσι πρέπει, βέβαια.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση, δεν είναι απλό. Ναι. Και είναι και δύσκολο. Δύσκολο το να βρεις να ταιριάξεις τα έπιπλα που υπήρχαν. Γιατί είναι όλα αυτά, να ξέρετε, τα έπιπλα, η καρέκλα, είναι αντικείμενα της Αλίκης. Που σημαίνει ότι όλο αυτό πρέπει να το. Είναι ένα πολύ όμορφο πάζλ που πρέπει να φτιάξουμε. Το πώς θα έρθουν, πώς θα τα προσέξουμε. Είναι τεράστιες δυσκολίες, όσο εύκολο και αν ακούγεται.
0: Εύκολο δεν είναι, και η δεύτερη μέρα μετά τα φώτα της πρεμιέρας της άλλης Τετάρτης, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι θα κάνετε τα δέοντα, γιατί αυτό το πράγμα τιμά τον Πειραιά.
2: Προφανώς, και έχουμε την τύχη αυτό όλο να φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
0: Που με το θέατρο συνδέθηκε, μας έλεγε ο Παναγιώτης, η αρχή και το τέλος της θεατρικής διαδρομής της Βουγιουκλάκη, η τελευταία.
2: Η πρώτη της και η τελευταία της παράσταση είναι ιδιαίτερη σημασία και για εμάς στο Δημοτικό Θέατρο και για τον Παναγιώτη και για μένα. Πριν από το κανάλι, εγώ είχα τον δικό σου τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού, είχα το Δημοτικό Θέατρο επειδή είναι υποπτία μου. Και όλο αυτό φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο, που είναι ένα θέατρο που έχει φιλοξενήσει τεράστιες παραγωγές. Θησαυρούς πολιτιστικούς, οπότε νομίζω ότι είναι να μην πει το νερό στα βλάκια. Δηλαδή την επόμενη μέρα θα έχει πάρει το δρόμο του. Και η ανταπόκριση που έχουμε από τον κόσμο, με έχει πάρει τηλέφωνο κόσμος που δεν το περίμενα. Απλός κόσμος, μου έχουν στείλει μηνύματα, σήμερα μου στείλανε κάποια 10 πενταριά, πώς μπορούν να έρθουν να είναι στα εγγένεια. Κόσμος που δεν περίμενα ότι θα το θέλανε τόσο πολύ.
0: Ολοκλήρωσα τη φράση σας γιατί σας έκοψα.
2: Είναι αυτό που το συζητάγαμε και με τον Παναγιώτη τις προάλλες. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια κυρία του είπε, είναι μια ηθοποιός που το είπε, ότι ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από Van Gogh και από Πικάσο και από Μπετόβεν. Έχει ανάγκη από Αλίκη.
1: Αυτό
2: έχει
1: είναι πολύ ωραίο.
2: Να θυμηθεί πώς είναι να γελάς, πώς είναι να κλαις. Απλά.
1: Από τη ζωή, από αυτό που ήταν η αλήθεια.
2: Από τη ζωή. Ναι. Από τη ζωή, από αυτό.
1: Να
2: από
1: πούμε
2: αυτό.
1: Εδώ, Σύφη, γιατί και δική μου παράληψη πριν, Αλέξη μου, ότι έχουμε την εξαιρετική χαρά το Καμαρίνι να το φιλοξενεί ο κορυφαίος σκηνογράφος της χώρας μας, ο Μανώλης ο Παντελιδάκης. Αφιλοκερδός.
2: Όπως είχαν και με τον Δημήτρη Μιχαήλ.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτό που είπα και προχθές, το ζητάγαμε και τον Παναγιώτη. Κάποιον ανθρώπων η μοίρα είναι να είναι πάντα μαζί. Είτε είναι στη ζωή, είτε φεύγουν από τη ζωή.
1: Όντως.
2: Δεν θέλουν. Πάντα η Αλίκη με τον Δημήτρη ήταν μαζί. Και αυτή τη στιγμή ας είμαστε εμείς που θα τους ξαναφέρουμε μαζί και να είναι δίπλα-δίπλα ξανά.
1: Γειτονάκια.
0: Να πούμε επίσης ότι. Να ξαναπούμε. Για να μην τρομάξουμε και όλο τον κόσμο, ότι η εκδήλωση της άλλης Τετάρτης είναι με ελεύθερη είσοδο.
1: Ασφαλώς δεν έχει. Ναι, Σύφη μου, συγγνώμη.
2: Είναι με πρόσκληση, συγγνώμη. Είναι με ελεύθερη είσοδο, αλλά είναι με πρόσκληση παρόλα αυτά, ειδικά για την ημέρα των εγκυνίων. Από την επόμενη, οποιοδήποτε θέλει, από το πρωί που ανοίγει το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το βράδυ που κλείνει, θα μπορεί να μπαίνει στο Δημοτικό και κοιτώντας προς τα δεξιά, στην κεντρική σκάλα του Δημοτικού Θέατρου, θα βλέπει το καμαρίνι είναι εντελώς δωρεάν. Δεν είναι, έχει κάποιο κόστος. Απλά εκείνη την ημέρα θα είμαστε λίγο έτσι σπιτί, γιατί είναι με πρόσκληση. Είναι περιορισμένος αριθμός το καθισμά του στο Δημοτικό Θέατρο, δυστυχώς. Οπότε όσοι έχουν πρόσκληση θα μπορούν να παρακολουθήσουν από μέσα και από κοντά όλη την εκδήλωση για τα εγγένεια. Από την επόμενη, οποιοδήποτε θέλει, όχι μόνο πυρεώτης, οποιοδήποτε κάτοικος Αττικής και εμείς, θα μπορεί να έρθει στο Δημοτικό Θέατρο, δηλαδή και το Δημοτικό και κατ' επέκταση και το Καμαρίνι.
1: Αλέξη, θα μου επιτρέψεις, γιατί θέλω να το κάνω. Είπα και πριν ότι είναι πολύ αρκούντος και μ' αρέσει αυτή η τρέλα που έχει ο Σύφης ο Βουράκης και πραγματικά τον ευχαριστώ και από εδώ μέσα από το ραδιόφωνο, από τη δική σας τη συχνότητα, γιατί το αγκάλιασε τόσο πολύ από την πρώτη στιγμή και το δουλεύουμε μαζί με αγάπη, με ενθουσιασμό, με δυσκολίες.
2: Όχι, δεν το δουλεύουμε μαζί, το έχει πάρει όλο πάνω του Παναγιώτη.
1: Σταμάτα, Σύφη.
2: Και το έχω αφήσει πάνω του, ενώ είμαι ακραία συγκεντρωτικός άνθρωπος, να ξέρετε. Το έχω αφήσει πάνω του γιατί είναι τόσο μεγάλη αγάπη που έχει ο Παναγιώτης στην Αλίκη που θα μπορούσε, το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν κάτι εξαιρετικό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Αφήσει, το έχει πάρει πάνω του με απόλυτη εμπιστοσύνη και από μένα και από τον Δήμαρχο και από όλους.
0: Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός εκεί στα μέρη σας, ναι, που ξέρει τόσο καλά το έργο της Αλίκης Μικλάκη, οπότε δικαιωματικά, ναι, καταλαβαίνω.
2: Και έχουνε,
0: ναι, έχουνε, έτσι, έτσι.
2: Μετά αν έχετε χρόνο να σας πει 2-3 σκηνικά που έχουν συμβεί, γιατί αυτές οι σχέσεις δεν σβήνουν, δεν χάνονται. Mm-hmm. Συνεχίζουν και δεν έχουν τη σχέση αυτή, να ξέρετε.
0: Έτσι πάει, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Και περιμένουμε.
0: Να είστε την καλά. Άλλη Τετάρτη βεβαίως θα δώσουμε τον παρόν.
2: Την άλλη Τετάρτη, βεβαίως.
1: Αυτό σου είπε, Αλέξη.
0: Πάντα τέτοια να έχετε και πάντα σε αυτόν τον καλά εξαιρετικό χώρο που μου θυμίζει όλη μου τη ζωή. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Δεν είμαι Πειραιώτης, αλλά έχω δει υπέροχα πράγματα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και είναι από τα ωραιότερα κτίρια που υπάρχουν.
2: Εξαιρετικές δράσεις. Εξαιρετικές.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο Ιωσήφ Βουράκης, ο πρόεδρος της ΔΙΡΑΠ, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά.
1: Δεν είναι ωραίο όταν κάνουμε όμορφα πράγματα το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Όταν ξέρεις. Το ξέρεις και εσύ από το κόκκινο που κάνετε και εσείς δράσεις. Είναι ωραίο να προσφέρει ανάσες, mm-hmm, στους ανθρώπους.
0: Πες τώρα για την Άννα Φόνσου που την ξέχασα.
1: Την ξέχασα. Πια την Άννα Φόνσου, την υπέροχη Άννα Φόνσου, την οποία να σου πω εδώ κάτι πολύ στριφερό. Όταν την πήρα, της λέω Άννα, ασφαλώς μου λέει. Λέω τι ασφαλώς. Ασφαλώς και θα έρθω να μιλήσω, διότι στην περίπτωση που δεν με είχες πάρει τηλέφωνο, είχα έρθει με το σκοπόξυλο να σε κυνηγώ στο Δημοτικό Θέατρο. Τόση αγάπη είχε την Αλίκη και έχει. Ήταν πολύ φίλες, την έχει παντρέψει η Αλίκη, την Άννα.
0: Εσείς τα ξέρετε αυτά.
1: Στον πρώτο τζιγάμ, βέβαια.
0: Δεν έχω φτάσει σε τόσο,
1: ναι, ναι,
0: βάθος.
1: Είχανε πολύ σχέση
0: ντεσού,
1: και την είχε βοηθήσει, θα τα πει αυτά η Άννα και τη βραδιά εκείνη, την είχε βοηθήσει μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή της καριέρας της. Θα σου πω κάτι, Αλέξη, που αφορά και στο Δημοτικό και αφορά και το χαρακτήρα της Αλίκης. Η Αλίκη είχε ένα ξεχωριστό χάρισμα που δεν το συναντάς εύκολα, ειδικά στους καλλιτέχνες, το ξέρεις και εσύ. Δεν ξεχνούσε. Δηλαδή δεν ξέχασε ποτέ το Δημοτικό, δεν ξέχασε ποτέ τον ντεμπούτο, δεν ξέχασε ποτέ το πόσο την αγκάλιασε ο Πειραιάς και σε περίοδο που το πέφτανε οι σοφάδες από το Δημοτικό και είχε απαξιωθεί εντελώς, η Αλίκη κατέβαινε με τον Σπύρο Βεγγελάτο, με τον Κώστα Ριζόγλου, με τη Ρούλα Πατεράκη. Και όλες τις μεγάλες παραγωγές που έκανε στην Αθήνα, τις έκανε στον Πειραιά. Απλά και μόνο Επειδή αγαπούσε το Δημοτικό Θέατρο και επειδή εκείνο την είχε γεννήσει θεατρικά. Και αυτό είναι σπάνιο.
0: Είναι αυτό που είπες, δεν ξεχνώ.
1: Δεν ξεχνούσε.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
1: Βέβαια, το πόσο σ' αγαπώ.
0: Ναι. Πού ακούστηκε αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό λοιπόν ακούστηκε βεβαίως στην Αλίκη Δικτάτορ. Ναι. Πάλι του είναι του Τάκη Βουγιουκλάκη.
0: 1972.
1: Δύο.
0: Ρίξτε το, Βασιλάκη.

0: Στην Κοπαίδα ήταν η γυρισμένη ταινία. Αυτό το απόσπασμα με την Αλίκη να τρέχει στο λιβάδι με ένα πορτοκαλί σάλι. Ο Γαλανός, θυμάστε, δεν έβλεπε και αυτή έτρεχε και ήταν και το σκυλάκι της ο Αράπης. Πάρα πολύ. Τι ωραίο πλάνο. Τι όμορφη Αλίκη εκεί.
1: Καλά, εσύ.
0: Παντού ήταν όμορφη Αλίκη. Ξε...
1: Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Ξέρεις τα πάντα για την Αλίκη που
0: γυρίζει. Είσαι τα πάντα. Εντάξει.
1: Δεν είσαι ο μοναδικός.
0: Ασφαλώς.
1: Που έχεις αυτή τη λατρεία. Στο απόλυτο είδωλο, ρε
0: ναι.
1: Αλλά κατάφερες σε νεαρή ηλικία mm-hmm. και να τη γνωρίσεις και να σου δώσεις συνεντεύξεις και να μπει στο σπίτι της.
0: Με εμπιστεύτηκε να φάμε μαζί, να κουβεντιάσουμε mm-hmm. μαζί, να ιδιωτεύσουμε. Mm-hmm. Ξέρεις. Και θα σου πω εδώ κάτι, Αλέξη. Η Αλίκη, τις πραγματικές της φιλίες.
1: Τις έκρυβε.
0: Μπράβο. Mm. Είπε σοφή κουβέντα. Τις έκρυβε. Ούτε εξώφυλλα έκανε, ούτε τις διαφήμιζε. Αυτό το λέω γιατί ξέρεις, καλό είναι. Ρε παιδί μου. Μα έχουμε τη χαρά, το ξέρεις και εσύ, γιατί έχεις και εσύ αντίστοιχες εμπειρίες. Μας έχουν τιμήσει ορισμένοι άνθρωποι με την εμπιστοσύνη τους. Έτσι, με στιγμές δικές τους. Καλό είναι να μην βγαίνουμε στα κανάλια και να τις περιφέρουμε.
1: Ωραία. Ναι. Για να σταματήσω αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις που είναι αναπόφευκτες όταν μιλάμε με τον Παναγιώτη Φύτρα και μιλάμε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, να σε ρωτήσω να κάνω μια στοιχειολόγηση από.
0: Ναι.
1: Το δικό σου top 3, 5, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι.
1: Οι καλύτερες ταινίες ή τα καλύτερα θεατρικά έργα που έχεις δει να γίνει, αλλά που να είναι καλά θεατρικά, να είναι όλο το
0: όλο το πακέτο.
1: Όλο το πακέτο, να μην είναι μόνο η Αλίκη.
0: Ναι,
1: αποστράπτωσα, γιατί ήδη ήταν πάντα.
0: Πάντα ήταν αποστράπτωσα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Εξής, έχει γράψει κάτι συγκλονιστικό.
1: Εγώ την έχω δει μόνο μία φορά.
0: Πού την έχεις δει?
1: Μετά που έπεσε η Χούντα.
0: Ναι.
1: Στη Βασίλισσα Αμαλία.
0: Α, την έχει δει, Βρεθύριο.
1: Στο θέατρο Αλίκη.
0: Όχι, σε ζηλεύω. Εγώ δεν το έχω δει αυτό.
1: Με τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Ήταν γεμάτο ασφυκτικά το θέατρο.
0: Ναι.
1: Και
0: ήταν... Του Γεωργίου Ρούσου. Ναι.
1: Ήταν μια παράσταση πολύ, πολύ, πολύ χορταστική για τα παιδικά μου μάτια.
0: Βέβαια, και φροντισμένη.
1: Ήταν κούκλα και πολύ καλή σε
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ένας από τους λόγους που δέσαμε με την Αλίκη έχει σημασία είναι το εξής. Όταν γνωριστήκαμε και με ρώτησε. Μου έκανε περίπου μια ίδια ερώτηση. Της λέω: πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Δεν σε αγάπησα από το σινεμά, σε αγάπησα από το θέατρο. Αυτό σε πληροφορώ, Αλέξη, της άνοιξε τέτοια πόρτα
1: ναι.
0: μέσα της, γιατί παρόλο που την αγαπούσε να την αγαπάς, το ήθελε, το είχε ανάγκη, έτσι, όταν της μιλάγες για το θέατρο, η ουσία της έλεξε ήταν το θέατρο. Και από τότε λοιπόν έλεγε πάντα το εξής, ότι ο Παναγιώτης μιλάει για την ουσία μου. Μιλάει για τη θεατρίνα. Αυτό ξέρεις, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν από τα παράσημά μου.
1: Πες μου το top 3,
0: λοιπόν,
1: το 5, ξέρω
0: εγώ. Εβίτα, εντάξει, Εβίτα ήταν
1: ωραία.
0: Πριν και μετά το θέατρο εκεί, έτσι. Η Σίλε Βαλεντάιν, η Φιλουμένα Μαρτουράνο. Θα σου πω βεβαίως τη μελωδία της ευτυχίας, γιατί είναι και το κύκνιο άσμα. Και βεβαίως θα σου πω και τη Λυσιστράτη.
1: Τη Λυσιστράτη που στην εποχή της έφαγε. Πόλεμο,
0: πρόσεξε.
1: Έφαγε
0: ναι, αλλά οι κριτικές ήταν αποθεωτικές.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Δεν την έχω δει την παράσταση.
0: Ναι, ναι, οι κριτικές ήταν
1: Είμαι
0: αποθεωτικές.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα ήταν καλή παράσταση.
0: Με το Σολομό και με τραγούδια. Έγραψε ο Χατζηδάκης καινούργια τραγούδια για την Αλίκη. Αυτό και μόνο νομίζω περιττεύουμε όλοι.
1: Δεν είναι μόνο τα ονόματα, είναι η αίσθηση που έχω για την
0: συγκεκριμένη
1: παράσταση
0: Αλέξη.
1: Που δεν τη βλέπεις ποτέ με κλειστά τα μάτια.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τέλος πάντων δεν την είδα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Πάμε στις ταινίες. Να σου πω.
0: Τις ταινίες της, λοιπόν,
1: δικές μου,
0: να
1: δύο.
0: Μου πεις, πες εσύ πρώτος.
1: Δύο ταινίες που, όλες τις ταινίες, ειδικά οι παλιές οι ασπρόμαυρες, ναι. Που σακελάριο, ξέρω εγώ.
0: Σε αρέσαν πιο πολύ ασπρόμαυρες.
1: Ναι.
0: Να σου πω ένα μυστικό και εκείνης.
1: Ναι.
0: Οι ασπρόμαυρες της αρέσανε.
1: Και μου αρέσει η Μανταλένα.
0: Δεν θα το συζητήσω.
1: Είναι καλή ταινία.
0: Υπέροχη ταινία.
1: Πέρα από τα επιμέρους τεχνικά και άλλα χαρακτηριστικά. Και μου αρέσει και το ταξίδι του Ντίνου Δημόπουλου.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω. Είναι δύο, πέντε μου είπες.
1: Εγώ.
0: Όχι, για μένα να σου πω.
1: Όσες νομίζεις, τέλος πάντων.
0: Εγώ έχω αυτές τις δύο που είπες. Αγαπώ πάρα πολύ το ξύλο, έτσι κι αλλιώς το ξύλο από τον Παράδεισο. Αγαπώ πάρα πολύ την Αστέρο. Έτσι, γιατί έχει πάει και στο φεστιβάλ Βερολίνου και μ' αρέσει πολύ.
1: Έχω χρόνια να τη δω.
0: Ναι, γιατί εκεί ξέρεις γιατί μ' αρέσει. Γιατί βλέπεις την Αλίκη που είναι πάρα πολύ επηρεασμένη από τους ρόλους που έκανε στο Εθνικό. Και το βλέπεις εκεί. Στη σκηνή του Σπηλαίου, γι' αυτό μου αρέσει πολύ.
1: Δεν και... το θυμάμαι, έχω σου καιρό να τη δω.
0: Και βεβαίως πρέπει να σου πω ότι τρελαίνομαι για την Αλίκη Δικτάτορ, που ήταν και την αγαπούσε και εκείνη πάρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Και πολύ σκαμπρόζικη που την έβλεπα πάλι τις προάλλες, τυχαία, την πέτυχα στο Κοσμοτέ TV και έκατσα βράδυ να τη δω. πιτσιρίκα, διακοπές στην Αίγινα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ναι, και τον Θανάση Βέγκο και τα άλλα τα παιδιά.
0: Και τη στρατηγού, νομίζω, ε.
1: Ναι, ναι. Και είναι να την πιει στο ποτήρι, βέβαια.
0: Ναι, και είναι κοκκινομάλα ακόμα. Δεν ξανθιά. Ήταν στο Μετέχνιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Του Λαμπρινού ήταν η ταινία. Του Ανδρέα Λαμπρινού. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 1957 νομίζω.
0: Ναι, 58 εκεί. Εκεί.
1: Λοιπόν, δίνει σε μία ένδοξη πορεία. Ξαναλέμε ότι δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν αποφάσιζε να κάνει και άλλα πράγματα πέραν της, της μούτας, της, της γατούλας και της χαριτωμένης κοπέλας.
0: Έκανε όμως τόσα πράγματα στο θέατρο.
1: Σύμφωνοι.
0: Και τόσο διαφορετικά.
1: Και γκάμα είχε.
0: Τεράστια.
1: Και όγκο είχε πάνω στη σκηνή. Και γέμιζε το σανίδι.
0: Κάλε προηγείτο, έβλεπες φως, προηγείτο. Ναι. Φως και μετά
1: για να μην την
0: αδικούμε.
1: Ήταν πάρα πολύ εύκολο να σου λέει ο άλλος, έλα μωρέ, ποια ήταν η Βουγιουκλάκη. Έχετε ποια ήταν η Βουγιουκλάκη, ήταν αυτή που ήταν.
0: Θεωρώ ότι είναι λίγο αστείο πια αυτό. Ξέρεις, είναι λίγο παροχημένο.
1: Όπως για πολλούς άλλους ανθρώπους, ναι, οι οποίοι έχουν πατήσει επί πολλές δεκαετίες το σανίδι. Και δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί έχουμε πολλούς και γερούς ηθοποιούς στην Ελλάδα.
0: Ευτυχώς ευτυχήσαμε σε αυτό.
1: Γυναίκες,
0: βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε μια σειρά από καλές ταινίες, που δεν ξέρω αν είναι φάμιλες με τις ιταλικές του νεορεαλισμού, αλλά τέλος πάντων κάτι προσπαθούσαν να πούνε. Κάποια ψυχούλα βγάλανε κι αυτές. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Τιμογιαννάκης είναι πιο.
0: Σε αυτά.
1: Και κάθετος.
0: To the point. Ναι, ναι, είχαμε και την ίδια κουβέντα χθες.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και μια ξενομανία, αυτό λέγαμε. Ως λαός, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα δεν μας αρέσει.
1: Μα και εμένα μου αρέσει η ιστορία με το film noir του Αμερικάνικο και κάθομαι να το δω και το μάτι μου γαρίδα κάθε φορά που πετυχαίνω τέτοια ταινία.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάτσω να ξαναδώ τη Λίζα και την άλλη.
0: Ναι, και αυτή η ταινία με αρέσει. Ορίστε, είδες τώρα τι μου κάνεις. Να.
1: Ναι. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι.
1: Ξαναπες τι θα κάνετε, Παναγιώτη,
0: λοιπόν,
1: την άλλη Τετάρτη.
0: Την άλλη Τετάρτη, 17
1: Ιουνίου
0: στο Δημοτικό Θέατρο στις 7. Έχουμε τα εγγένεια του Δημοτικού μας Θεάτρου.
1: Εκεί είναι η μοναδική εκδήλωση, όπως μας είπε και ο Πρόεδρος, που είναι με πρόσκληση.
0: Είναι με πρόσκληση. Εντάξει τώρα, μην είμαστε και αυστηροί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Πρέπει να σου πω ότι σας έχουμε ετοιμάσει και κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Α, δεν προλαβαίνω να μας το πεις.
0: Μια μικρή έκπληξη.
1: Για λέγε.
0: Που και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τις εκδόσεις Μπέλ. Γι' αυτό και το Χάρη τον Νικολακάκη, του το οφείλω. Έχω κάνει μια. Θα σας προσφερθεί ένα δώρο αναμνηστικό και άκρο συλλεκτικό. Έχει κυκλοφορήσει, έχει τυπωθεί σε 600 αντίτυπα μόνο για εκείνη τη βραδιά. Έτσι, δεν είναι για εμπόριο, για να αποφύγω τυχόν παρεξηγήσεις. Είναι για εκείνη τη βραδιά και είναι 27 πορτρέτα της Αλίκης από την προσωπική μου συλλογή με ατάκες. Συν μια. Το λέω πρώτη φορά σε εσένα, δεν το έχω πει αλλού. Το λέω πρώτη φορά. Συν μία καρποστάλ συλλεκτική που χρησιμοποίησε η Αλίκη στην πρώτη, για να διαφημίσει την πρώτη της ταινία που ήταν έγχρωμη, την Αλίκη στο ναυτικό. Όλα αυτά σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε την ερχόμενη Τετάρτη στις 7. Το βιβλίο έχει τυπωθεί σε 600 αντίτυπα. Και έτσι, κοίταξε, την έχω πολύ άγχος, αλλά ελπίζω να πάνε όλα πολύ πολύ καλά.
1: Βρε,
0: θα
1: μια χαρά
0: μου επιτρέψεις
1: θα πάνε
0: εδώ
1: τώρα.
0: Αλέξη, γιατί δεν θέλω να το παραλείψω, να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ μια εξαιρετική συνάδελφο και συνεργάτη της δράσης, την Ατάσα την Παπά.
1: Είναι η κοπέλα που μου έστειλε την πρόσκληση.
0: Ακριβώς, που έχει αναλάβει την επικοινωνία και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και την αγαπάω πάρα πολύ.
1: Βάλε εδώ την τελεία για να ακούσουμε ολόκληρο τον ανούρισμα επίσης του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Από την Ελλάδα και το παλικάρι.
0: Να σου πω γι' αυτό κάτι.
1: Όχι,
0: δεν
1: θέλεις
0: να σου πω. Σε ενδιαφέρει.
1: Αλλά δεν προλαβαίνουμε.
0: Να σου πω ότι με αυτό το τραγούδι να γνώριζε το Γιάννη. Αυτό νομίζω πεις. Αυτό πρέπει να σου το πω.
1: Να μου το πεις.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ωραία. Ο Παναγιώτης Φύτρας πάντα ανοικονόμητος όταν μιλάει για την Ελλάδα.
0: Δεν μπορώ.
1: Βουλάκη, και η ψυχή όλης αυτής της πρωτοβουλίας με το καμαρίνι της που θα στεγαστεί στο μόνιμα στο φουαγέ εκεί. Στο
0: δημοτικό μας θέατρο.
1: Στο φουαγέ δεν είναι.
0: Στο πλάι. Ναι, στο πλάι. Εκεί στα σκαλιά πάνω. Λίγο πριν το φουαγέ.
1: Ναι.
0: Δίπλα στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
1: Δίπλα στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ξεκινάτε την άλλη Τετάρτη. Θα είμαστε εκεί.
0: Εννοείται ότι θα είστε εκεί.
1: Να ακούσουμε λοιπόν και το.
0: Τον ανούρισμα.
1: Του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Να σας συστήσουμε να παραμείνετε στο κόκκινο, να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Βασίλη τον Κουτούβαλη και τον επίσης φίλο μας τον Παντελή Νταβανέλο. Από τον Παναγιώτη και μένα, γεια σας και χαρά σας.

0: κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου 2026. Και φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για την κατάθεση του Νταλτιλίαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται μη ανάσα από τη συγκέντρωση της αναγκαίας μειοψηφίας των 2/5 των μελών της Επιτροπής, προκειμένου να κληθούν και να καταθέσουν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Συντελέξα, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Παναγιώτης Κοντολέοντας, ο πρώην πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, και ο Μερόμ Χαρζάπ, ο Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα. Αυτά όμως συμβαίνουν στην αίθουσα της συνεδρίασης της Επιτροπής, διότι στην ολομέλεια το νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη και του Υπουργείου Μετανάστευσης επαναφέρει για μια ακόμη φορά στη δημόσια σφαίρα τη συζήτηση για το τι είναι το πολιτικά ανεκτό και τι το ανθρωπιστικά αναγκαίο. Το ερώτημα που καλείται η Επιτροπή αλλά και η χώρα μας να απαντήσει σε κάθε στροφή της ιστορίας δηλαδή. Ακούτε το κόκκινο στους 105 και 5 και το απογευματινό μαγαζίνο του σταθμού. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο ο Μπάμπης Χριστακόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και με μήνυμα στο Viber στο 69-85-87-0059. Μας ακούτε από το www.avgi.gr, μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης και από το κόκκινο της Πάτρας. Απογευματινό μαγαζίνο του Κόκκινου και αυτές είναι οι ειδήσεις σε τίτλους. Αυξάνεται η πίεση στο Μαξίμου μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, με την αντιπολίτευση να ζητά να έρθει το θέμα στη Βουλή. Με φόντο την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλά και την αποκάλυψη Dillian για την ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας Συντελέξα και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι επιβεβλημένο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή οφείλει να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο και να προασπίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, δήλωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διόνυσης Καλαματιανός. Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο Πλεύρη και Βορύδη στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης θριαμβολόγησε για την δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα επιστροφών σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει το άσυλο από μηχανισμό προστασίας σε σύστημα περιορισμού, κράτησης και επιστροφών σε βαθιά αντίθεση με τις αρχές της Σύμβασης της Γενέβης, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγγέλει ο Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πριχόγιος. Μέσω ρατσιστικού παραλυρήματος στην Ολομέλεια, η κυβέρνηση προχώρησε και σε μια πελατειακού χαρακτήρα παρέμβαση, καθώς ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Βασίλης Κεκίλιας, εισήγαγε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης τροπολογία με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης, εκτός δηλαδή των πανελλαδικών εξετάσεων. Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα ενάντια στο ρατσιστικό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, με αντιρατσιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες να ζητούν την απόσυρσή του. Ενώ αύριο στις 5.30 θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι για τη θέση έχει προταθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός, φέροντας τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, καθώς και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα. Ο κύριος ύποπτος για την υπόθεση συνεχίζει να εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση μεταξύ Φίλιρου και Πεύκου στην Θεσσαλονίκη. Ενώ στα των διεθνών εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξής τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο, με απολογισμό μάλιστα 9 νεκρούς στην πόλη Τύρο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρροτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Πρώτη στάση για σήμερα το Κοινοβούλιο. Τάσος Γιαννόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος και κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα. Νομίζω έχουμε πολλά σήμερα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα και δεν έχει να κάνει με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ευτυχώς όχι, οπότε το κατέχω περισσότερο, ναι, γιατί απονείμαμε τα χρυσά βατόμουρα τις προάλλες για την παράσταση του κυρίου Πιερακάκη. Σήμερα είναι πιο σοβαρή κατάσταση, δυστυχώς. Και το λέω γιατί έχει να κάνει, μπορεί εμείς να στυλιτεύουμε την ακροδεξιά ρητορική, τη μυσαλλοδοξία, αλλά όλα αυτά μετουσιώνονται σε πολιτικές, και μιλάω για το μεταναστευτικό, δηλαδή το τι ακούμε σήμερα εδώ, έναν διαγωνισμό μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς, μεταξύ του κυρίου Πλεύρη και της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, για το ποιος θα πάρει το βραβείο του μεγαλύτερου ρατσιστή. Όλα αυτά όμως δυστυχώς αποτυπώνονται και σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και συνολικά.

0: στρατόπεδα συγκέντρωσης εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, ώστε η Ευρώπη να μεταφέρει εκεί την ευθύνη για τη διαχείριση προσφυγικού και να στερεί και την πρόσβαση σε άσυλο και την τήρηση των διεθνών κανόνων και φυσικά να παραβιάσει ακόμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό και ήδη έχουμε δει, Μπάμπη, ότι τα σχέδια για να γίνουν κάποιοι τέτοιοι κόμβοι, όπως τους λένε, στη Ρουάντα και την Αλβανία, ήδη έχουν προσκρούσει στο, αν δεν κάνω λάθος, στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
1: Σωστά. Εκεί είναι που η Τζόρτζια Μελόνι δεν κατάφερε τελικά. Αυτός ήταν ο σκόπελος που δεν κατάφερε να περάσει για να ολοκληρώσει, να υπογράψει και τη σύμβαση με την αλβανική κυβέρνηση, έτσι.
0: Για αυτά πανηγυρίζει ο κύριος Πλεύρης. Και τι απουσιάζει σήμερα από την ολομέλεια, φυσικά και από τη ρητορική τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο φυσικά και της ακροδεξίας, απουσιάζει εντελώς οποιαδήποτε αναφορά σε πολιτικές ένταξεις, σε πολιτικές που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το μεταναστευτικό με σοβαρούς όρους για την επίλυση του δημογραφικού, για το οποίο καταστροφολογεί κατά τα άλλα η ακροδεξία παγκοσμίως, και σε πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Όλα αυτά δεν τα ακούμε. Αντίθετα, φτάσαμε να ακούμε τον προερχόμενο από το κόμμα Βιτρίνα του Κασιδιάρη, τον κύριο Φλόρο, να μας λέει, προσπαθώντας να κερδίσει αυτό το διαγωνισμό, τον οποίο αναφέραμε στου μίσου, να μας λέει ότι πρέπει να ξανανοίξει η Μακρόν ίσως και η Γιάρος για τους πρόσφυγες. Πριν από λίγο έγινε αυτό στην Ολομέλεια, γιατί η συζήτηση διεξάγεται ακόμη μέχρι αυτή την ώρα, και να προκαλέσει έτσι αντιδράσεις στα έδρανα των κομμάτων της αριστεράς, από τα οποία φυσικά έχουν προέλθει και οργισμένες αντιδράσεις και για τα λεγόμενα του κυρίου Πλεύρη, αλλά και για την ατάκα που ξεστόμησε ο κύριος Βορύδης, γιατί και αυτό συμμετέχει βέβαια σε αυτό το παζάρι μυσαλλοδοξίας, ο οποίος υποτίθεται, για να καταδείξει τις μη ρεαλιστικές προτάσεις της πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς και ακροδεξιάς, είπε, προτιμάται να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο ή να βουλιάζουμε τις βάρκες, και προσπάθησε μετά να εξηγήσει ότι δεν εννοούσε ότι μπαίνει στο τραπέζι κάτι τέτοιο, αλλά φυσικά ότι ακριβώς για να μην βουλιάζουμε τις βάρκες πρέπει να έχουμε σκληρή πολιτική για τη μετανάστευση, αλλά ήταν έντονες οι αντιδράσεις, γιατί όταν βάζεις ακόμα και όσοι.
1: Τάσο, μας ακούς? Να προσπαθήσει ο Παντελής πάλι να πάρει τον Τάσο τηλέφωνο, γιατί κόπηκε ευνίδια η γραμμή. Να σας πω μια πληροφορία από αυτές που είναι οι λεγόμενες τελευταία στιγμής, διότι σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, από τις 12 μέχρι τις 3, διαμαρτυρώμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας, ενώ υποεδίν κάνει λόγο για άδικη και άνηση μεταχείριση στα ασφαλιστικά δικαιώματα, σημειώνοντας ότι υπάρχει πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη, εδώ και 3 χρόνια δηλαδή, που εισηγείται την ένταξη των επαγγελμάτων υγείας του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγελμάτα. Έχουμε τον Τάσο πάλι. Έλα, Τάσο.
0: Ναι, έπεσε η γραμμή.
1: Έπεσε η γραμμή και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το επόμενο θέμα που θέλω να σε ρωτήσω. Διότι...
0: Δεν ξέρω για το Βορύδι, το σημειώσαμε. Γιατί και αυτό ήταν στα σημαντικά.
1: Ήταν και αυτό στα σως της ημέρας. Πάμε λίγο στο επόμενο θέμα, Τάσο, διότι έχουμε αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, είναι αυτά που συμβαίνουν στην αίθουσα της Ολομέλειας, αλλά έχουμε και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει, δεν ξέρω, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία?
0: Όχι, για την ακρίβεια θα πρέπει να έχουμε Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το λέω, δεν έχει σήμερα συνεδρίαση, απλά σήμερα κατατέθηκε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κυρίου Ντίλιαν, του κυρίου Κοντολέοντα, που ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ και εκλεκτός του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Δημητριάδη προφανώς, αλλά και του Μερόμ Χαρπάζ, γενικού διευθυντή της ομάδας των Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα.
1: Και τεχνικός προϊστάμενος. Έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά τουλάχιστον γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί και πώς εγκαθίσταται το σύστημα αυτό.
0: Αυτό το λέει η απόφαση ακριβώς του μονομελούς πλημελιοδικείου. Αυτή η περίφημη απόφαση που άνοιξε ξανά την υπόθεση την οποία προσπαθεί να κουκουλώσει η κυβέρνηση. Και τώρα με αυτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προστίθεται σε αυτά που έχουν ήδη κατατεθεί από Κομμουνιστικό Κόμμα, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, θα αρκούν αυτά της νίκης και της πλαίσης ελευθερίας που έχουν απομείνει από την αντιπολίτευση, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής, ώστε να είναι υποχρεωτική η συνεδρίαση αυτή που θα κληθούν ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Και διαβάζω τώρα τον κανονισμό της Βουλής για να δω τι μπορεί να επινοήσει, τι τεχνάσματα η πλειοψηφία ώστε να καθυστερήσει ή να αποτρέψει αυτό το σενάριο, γιατί φυσικά έχει λούσει κρύος υδρότας στην κυβέρνηση μπροστά στο ενδεχόμενο.

0: ο κύριος Ντίλιαν να έρθει και στη Βουλή να πει όλα αυτά που λέει δημόσια, δηλαδή ότι πουλούσε το Predator μόνο σε κυβερνήσεις, ότι υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας του, της Εντελέξα και, και της ΕΥΠ, mm-hmm. και ότι υπάρχουν και mail μεταξύ στελεχών της ΕΥΠ, δεκάδες μάλιστα, για τη χρήση του και τη λειτουργία του Predator. Για να μην γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει η κυβέρνηση, για την ακρίβεια, να αναθέσει σε εισαγωγικά στον κύριο Κακλαμάνη να βάλει εμπόδια σε αυτή τη συνεδρίαση που θα είναι υποχρεωτική, είπαμε, αν συμπληρωθούν τα 2-5, το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή μέρες. Κανονικά είναι υποχρεωτική η κλήση των δύο. Επίσης, δεν μπορούν να κάνουν ό,τι έκανε ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος επικαλέστηκε τη διάκριση των εξουσιών, επειδή ο ίδιος είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και δεν ήρθε, θυμόμαστε, στις 20 Μαΐου. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο είναι απλοί πολίτες, οι οποίοι οφείλουν να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εάν, επαναλαμβάνω, έχουμε σε λίγες ώρες τις υπογραφές από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Τάσο, στο ενδεχόμενο που η κυβέρνηση ή, εν πάση περιπτώσει, η κυβερνητική πλειοψηφία, που συναποτελεί άλλωστε και τα 3/5 της Επιτροπής, υποστηρίξει ότι μιλάμε για καταδικασμένο από το δικαστήριο πρωτόδικα, τι συμβαίνει εκεί? Έχει να κάνει αυτό με την κλίση? Προσπαθώ να προλάβω το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή.
0: Μην τους δίνεις ιδέες στον αέρα, γιατί νομίζω ότι αυτές τις ώρες διαβάζουν και αυτοί το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής. Μέχρι τώρα δεν βλέπω τρόπο να αποφύγουν εντελώς τη συνεδρίαση. Όχι, δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάγεται σε αυτές τις. Δεν εμπίπτει αυτό που λες, μάλλον. Βέβαια, όλα αυτά είναι πολύ τεχνικά ζητήματα. Δεν έχουν προκύψει στο παρελθόν, θα έλεγα, γιατί τέτοια πράγματα στη χώρα μας, δηλαδή Predator και παρακολουθήσεις του μισού Υπουργικού Συμβουλίου και με όλα αυτά να φτάνουν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω ότι είναι πρωτοφανή, έτσι. Και ίσως μπορεί μόνο να καθυστερήσει η κυβέρνηση τη συνεδρία, να την πάει δηλαδή όσο πιο μέσα στο καλοκαίρι μπορεί, με το πρόσχημα ότι πάλι με την αξιοποίηση του ίδιου άρθρου του κανονισμού της Βουλής έγινε αυτή η συνεδρίαση που ήρθε ο κύριος Δεμήρης και αρνήθηκε να έρθει ο κύριος Τζαβέλας, και για να γίνει ξανά νέα αντίστοιχη συνεδρίαση πρέπει να περάσει ένας μήνας. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι θα συμπληρωθούν αυτές τις μέρες οι υπογραφές, θα πρέπει να περάσουμε την 20η Ιουνίου. Mm-hmm. Αυτό ίσως είναι το μόνο πρόσκομα που μπορεί να βάλει η κυβερνητική πλειοψηφία, ο πρόεδρος της Βουλής, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτός ο ένας μήνας, δηλαδή το μετά τις 20 Ιουνίου, σημαίνει ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου που κλείνει και η Βουλή. Αλλιώς θα συμπέσει το αίτημα αυτό ή η κλίση αυτή θα συμπέσει με την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον αυτό που μπορούν θα θέλουν να το αποφύγουν από την κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Αυτό θα είναι πολιτική αυτοκτονία για τον Πρωθυπουργό. Οπότε, όπως λες, εάν δεν βρουν κάποιο, δεν σκεφτούν κάποια ακραία μεθόδευση για να αποδρέψουν τη συνεδρίαση, mm-hmm. θα πρέπει να την κάνουν ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερο στα ψηλά. Θα έχουμε, υποτίθεται, και την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ξεκινάει και επισήμως αύριο στην Ολομέλεια. Θα τα πούμε αναλυτικά και αύριο. Mm-hmm. Οπότε θα προσπαθήσει ο κύριος Μητσοτάκης να αλλάξει την ατζέντα με όλα αυτά, για να ξεχαστεί ξανά το ζήτημα των υποκλοπών, που, όπως βλέπουμε όμως, και χάρη στις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος κλιμακώνει τις επιθέσεις και τις απειλές, επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο, και θα μπορούσε φυσικά και η Βουλή να μένει εκτός αυτού του κλίματος που έχει δημιουργηθεί.
1: Μάλιστα. Τάσο, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, γιατί φαντάζομαι συνεχίζεται η συζήτηση στην Ολομέλεια. Οπότε
0: συνεχίζεται, ναι.
1: Έχεις δρόμο ακόμα. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, και αφού συζητήσαμε για τις προσπάθειες της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ή εν πάση περιπτώσει τις ενδεχόμενες προσπάθειες που θα καταβάλει προκειμένου να αποφύγει να καλέσει τον Ντίλιαν, τον Δημητριάδη και τους λοιπούς εμπλεκόμενους, τουλάχιστον κατά το αφήγημα της αντιπολίτευσης στο σκάνδαλο του Predator, πάμε να δούμε συνολικά τι θα κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Κώστας Σαββόπουλος μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν χθες που σε προσφώνησα κατά το ίμιση Διονύση.
2: Ναι.
1: Ξέχασα να σε ρωτήσω αν έχουμε καμιά εικόνα τι λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Μητσοτάκης από εκεί ψηλά.
2: Θα βλέπουν.
1: Θα μπορούσε ως Διονύσης Σαββόπουλος να μας δώσει αυτή την πληροφορία.
2: Βεβαίως. Τώρα, όπως βλέπω τα πράγματα στην κυβέρνηση, ίσως πρέπει να επικαλεστούν ή να επισκεφθούν το ChatGPT, ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη. Πάντως, για το πότε θα γίνουν εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σχετικό ερώτημα στο ChatGPT και μας απάντησε σήμερα σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν ξέρω αν εσύ τον πιστεύεις, γιατί τα πίσω μπρος της κυβέρνησης σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών είναι διαδοχικά, είναι μπόλικα, είναι αμέτρητα, έτσι δεν έχουμε κατορθώσει να τα μετρήσουμε, ωστόσο είναι πολλά. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση λέει και ο κ. Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πριν λίγες εβδομάδες ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, ανοίγοντας φθινοπορεινά εκλογικά παραθυράκια σε μερίδα του κυριακάτικου τύπου, τώρα προχθές στην Καθημερινή. Και το πρώτο θέμα που έχουν καλή πρόσβαση, προσβασιμότητα στην πληροφόρηση από την κυβέρνηση. Δημοσίευαν σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο. Τώρα επιστρέφει η ιστορία στις εκλογές το 2027. Πήγαινε έλα, πίσω μπρος.
1: Ναι, αυτό γιατί εκτίμασε ότι συμβαίνει. Δηλαδή είχαμε μία αφήγηση που έλεγε ότι μίλησε για εκλογές το φθινόπωρο προκειμένου να πιέσει τα υπό ίδρυση κόμματα να ξεδιπλώσουν την πολιτική τους διάθεση.
2: Μήπως ήθελε να πιέσει και τον κύριο Σαμαρά, αλλά ο πολύπειρος κύριος Σαμαράς δεν τσιμπάει, γιατί είναι αποφασισμένος ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον όσο μπορεί να διαβάσει τις εξελίξεις που θεωρούμε ότι μπορεί να τις διαβάσει, γιατί έχει ανθρώπους του μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του όσο γίνεται πιο κοντά στις εκλογές, έτσι ώστε να μην φθαρεί, όπως υποστηρίζουν οι δικοί του, στην πορεία της αντιπαράθεσης. Πάντως, οφείλουμε να κρατήσουμε όλα τα σενάρια ανοιχτά. Σήμερα αγοράζουμε το σενάριο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Οι πιο ψύχρεμοι λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα σταθμίσει τα δεδομένα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Να δούμε με τις φωτιές τι θα γίνει, να δούμε πώς θα πάει η τουριστική περίοδος, το κλίμα το κοινωνικό, την οικονομική διάσταση. Και τότε θα τα βάλει λοιπόν όλα κάτω, όλα στη ζυγαριά και θα λάβει τις αποφάσεις του. Είναι το πιθανότερο τρόπο που μιλάμε οι εκλογές να γίνουν το 2027.
1: Εντάξει, η αλήθεια πάντως είναι ότι το ChatGPT απαντά πάντοτε σε σχέση με την ερώτηση που θα του υποβάλεις.
2: Και πώς θα την υποβάλεις. Και ποιος είσαι κιόλας πολλές φορές. Ποιος είναι ο υποβολέας της ερώτησης.
1: Σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται τώρα μέχρι το 2027 όταν θα γίνουν οι εκλογές. Η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει πίσω τα υπερσυντηρητικά ακροατήρια, έτσι, γιατί αν μη τι άλλο, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δυσχεραίνουν τις προσπάθειες συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης, καθώς σύμφωνα με τους δημοσκόπους απευθύνονται στα σκληροπυρηνικά ακροατήρια που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Και βγάζει μπροστά λοιπόν το Μαξίμου, όπως βλέπουμε, την Τριαδρία του Λάος. Μάκη Βορύδη, Θάνο Πλεύρη, Άδωνη Γεωργιάδη. Είχαμε λοιπόν τρία χτυπήματα σήμερα. Ο Μάκης Βορύδης στην Ολομέλεια της Βουλής, σε τοποθέτησή του για τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, έθεσε προς την αντιπολίτευση το δίλημα να έχουμε το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης ή να βουλιάξουμε τη βάρκα. Αυτό ήταν το δίλημα Βορύδη, που όπως είναι εύλογο προκάλεσε την έκρηξη της αριστερής πτέρυγας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να πούμε ότι η σχέση του Μάκη Βορύδη με τον Μαξίμου έχει αποκατασταθεί μετά την κρίση που είχε προκληθεί σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Βορύδης, να θυμίσουμε, ανέλαβε το ρόλο του κεντρικού εισηγητή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προκειμένου να μπαζωθεί η πρόταση της αντιπολίτευσης για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Θα οριστεί πρόεδρος της επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παραδώσει μαθήματα
1: δημοκρατίας.
2: Και αυτό, να δούμε αυτά τα μαθήματα στα γαλάζια σεμινάρια για τον εφοδιασμό των γαλάζιων στελεχών, έτσι, εν ώψη της προεκλογικής μάχης. Ο Θάνος Βορύδης, μετά το μισαλόδοξο δίλημα Βορύδη, έριξε το γάντι προς τους Βελόπουλο. Ο Θάνος Πλεύρης, μετά το μισαλόδοξο δίλημα Βορύδη, έριξε το γάντι προς τους Βελόπουλο και ένα Νατσιό. Κάλεσε τα δύο κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά αν είναι υπέρ ή όχι της δημιουργίας κόμβων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν θέλουν η ελληνική λύση και η νίκη να παραμένουν στα νησιά μας οι μετανάστες. Αυτό λοιπόν είναι το άλλο, και μάλιστα ο Θάνος Πλεύρης επικαλέστηκε και πρόσφατη δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία το 80% των ψηφοφόρων της ελληνικής λύσης και της νίκης δηλώνει ότι συμφωνεί με την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Το κρατάμε κι αυτό.
1: Ναι.
2: Και βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έμεινε έξω από τον υπερδεξιό χώρο. Ο Υπουργός Υγείας εισήγαγε ξανά το παλιό δόγμα του εσωτερικού εχθρού, δείχνοντας με το δάχτυλο τους κομμουνιστές και τη συμμορία της μιζέριας, που αμφισβητούν τα επιτεύγματά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αφορμή την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, που έτυχε θερμής υποδοχής, ως συνήθως, ο Άδωνις Γεωργιάδης τα έβαλε με τους κομμουνιστές και τη συμμορία της μιζέρια που αμφισβητούν τα επιτεύγματά του στην υγεία.
1: Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, μπαίνει σε προεκλογικούς ρυθμούς η Νέα Δημοκρατία.
2: Και υπερδεξιούς.
1: Και υπερδεξιούς. Νομίζω ότι πάνε μαζί αυτά, διότι θα πρέπει κάπως να μαζέψει τις απώλειες από την δεξιά μεριά της, κεντροδεξιάς της. Εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, τώρα εικόνα για το τι θα συμβεί αύριο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατίας.
2: Υποθέτουμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μια ομιλία ώστε να αναπτερώσει το ηθικό των στελεχών της παράταξης. Έχει προεξοφληθεί η εκλογή του κύριου Κυρανάκη, θα είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής. Οπότε συνήθως αυτές οι διαδικασίες είναι διαδικασίες ανύψωσης του ηθικού και προεκλογικής ετοιμότητας.
1: Μάλιστα. Κώστα Σαββόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Και φεύγουμε γρήγορα από την Λεωφόρο Πειραιώς, από το Μοσχάτο, από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή και από το Μαξίμου, και πάμε μέχρι την Χαριλάου Τρικούπη για να βρούμε τον συνάδελφο Αντώνη Ριγόπουλο. Αντώνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα από.
1: Έχει μπλεχτεί λίγο η ιστορία εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, σε βαθμό μάλιστα που ακούμε στελέχη της, του ΠΑΣΟΚ να μιλούν για όχι και τόσο αξιόπιστες δημοσκοπήσεις. Μόλις 10-15 μέρες αφότου πανηγύριζαν ή επίχεραν πάνω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, λέγοντας ότι είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και στην κοινωνία.
3: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Το έχουμε παρατηρήσει νομίζω σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κόμματα που τα πηγαίνουν καλά, μόλις αλλάξουν τα πράγματα, μόλις αλλάξει ο αέρας δηλαδή που φυσάει, να εκφράζονται απολύτως κατά των δημοσκοπήσεων, να αρχίζουν να βάζουν ζητήματα αξιοπιστίας. Αυτό έχει συμβεί και με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που κατάφερε τελικά για λίγο χρόνο, χρονικό διάστημα, την τελευταία τριετία, να διατηρήσει την δεύτερη θέση και να αποκαλεί τον εαυτό του αξιωματική αντιπολίτευση. Είχε γίνει και αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά στη Βουλή λόγω των αλλαγών στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι τόσο λόγω της δικής του εκλογής στη δεύτερη θέση.
1: Μετά την τρίτη-τέταρτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ από το 23 έγινε.
3: Σωστά. Τώρα φαίνεται ότι παγιώνεται στην δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή δεν φαίνεται να έχουμε τον πόλεμο που περιμέναμε, όπως λέγαμε, τη μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ. Με το που δημιουργήθηκε το κόμμα, η Ελλάς παγιώθηκε στην δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το μόνο δεδομένο. Και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να παλεύει στην καλύτερη περίπτωση για την τρίτη θέση. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις, μάλιστα, εμφανίζεται και τέταρτο μετά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Σωστά.
3: Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι σταθερό. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παγιωμένο στην τρίτη θέση. Έχει δείξει και μια σημερινή δημοσκόπηση το έδειχνε αρκετά χαμηλότερα. Οπότε το ΠΑΣΟΚ στην κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρίτο. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί προφανώς μεγάλη έτσι, αναστάτωση στην Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχουν εγκρίνιες. Είναι ξεκάθαρο και το από το τι συνέβη την Παρασκευή στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Υπάρχει γκρίνια και εκφράζεται και σε κάποιες περιπτώσεις εκφράζεται και δημοσίως, γεγονός που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αναφέρομαι στον κύριο Δούκα για τις δηλώσεις που έχει κάνει συμπόρευσης ευρύτερης μετά τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το οποίο έχει προφανώς δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις.
1: Μάλιστα. Εκτιμούμε ότι θα ευωδώσει τελικά αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το ΠΑΣΟΚ με αυτό το πρόγραμμα των 50 ημερών, την γενικό συναγερμό και τη δραστηριοποίησή του δηλαδή. Τι προσδοκά η Χαριλάου Τρικούπη να αποκομίσει ως ωφέλη?
3: Είναι μια προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα, να βάλει τη δική της ατζέντα, να προσπαθήσει να αλλάξει αυτό την ευρύτερη συζήτηση που υπάρχει για το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν τα πηγαίνει καλά ή ότι οι δημοσκοπήσεις, όπως λένε κάποιοι, η βελόνα ξεκόλλησε αλλά προς τα κάτω. Mm-hmm. Προσπάθεια αλλαγής κλίματος είναι. Έχει πολλή δουλειά να κάνει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό για να το καταφέρει. Προφανώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος τώρα πλέον είναι δύσκολο να τον πάρουν πίσω. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Αυτό συμβολίζει και η δημιουργία της, κάπως να το πούμε έτσι, σκιώδους κυβέρνησης που σχηματίστηκε. Να δείξει δηλαδή ότι είναι μια ενεργή αξιωματική αντιπολίτευση που έχει στόχο την κυβέρνηση και βάζει στο στόχαστρο τη Νέα Δημοκρατία και όχι το αντίθετο. Βέβαια, επί της ουσίας, και νομίζω θα το ακούσουμε και αύριο στη Βουλή από τον κύριο Ανδρουλάκη, στο στόχαστρό του δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι προφανώς και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί στοχεύει, γιατί αυτό στην ουσία είναι το κόμμα το οποίο του έχει πάρει την τιμητική θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα το θέσει και αυτό στο στόχαστρό, όπως και να το κάνουμε.
1: Μάλιστα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, συναδελφός δημοσιογράφος. Μας είπε και το τι γίνεται στην Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε στο απαραίτητο σήμα και επιστρέφουμε.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είναι το κόκκινο, είναι η 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και ένα από τα ζητήματα των τελευταίων ημερών, το οποίο μάλιστα με θεατρικό τρόπο ήρθε στην επικαιρότητα, είναι αυτή η προσπάθεια η οποία καταβάλλεται και η νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται πάντως από την κυβέρνηση προκειμένου να αυξηθεί το αφορολόγητο των 1.250 ευρώ στα 1.600. Τι σημαίνει αυτό και αν πρακτικά αυτό εξυπηρετεί την πλειοψηφία των πολιτών, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Κογιμτζή, τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Κύριε Κογιμτζή, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σταχόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, χαρά μας. Η πρώτη εικόνα, στο πρώτο άκουσμα της είδησης ότι αυξάνεται το αφορολόγητο, το ακατάσχετο μάλλον, με συγχωρείτε, για τους λογαριασμούς των πολιτών που έχουν οφειλές προς το δημόσιο, είναι μια καλή είδηση. Αυτό σας αφορά όμως εσάς ως ελεύθερος επαγγελματίας?
1: Φαίνεται ότι δεν μας αφορά. Τουλάχιστον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ακούσαμε για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, όπου είναι ένα ζητούμενο του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Μαζί βέβαια με την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, προκαταβολής φόρου και του τέλους επιτιδεύματος. Είναι αυτά που αφορούν ουσιαστικά τη φορολογία και το αρμόδιο Υπουργείο του Υπουργείου Οικονομικών. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχει μια θετική χρειά το μέτρο, αλλά από την άλλη πλευρά ένας ειδικός τροφοδότης λογαριασμός, ακατάσχετος για τους επαγγελματίες, θα έδινε λύση σε πλήστα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση. Πολλοί συνάδελφοι εμπορικοί επιχειρηματίες ξέρουμε πολύ καλά ότι οφείλουν σε εφορία, οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία, σε τράπεζες κλπ. Εν προκειμένου προς το δημόσιο τώρα που αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, δυστυχώς βλέπουμε καταστάσεις όπου έρχεται το δημόσιο, έρχεται η ΑΔΕ και παίρνει χρήματα, όπως και τα ασφαλιστικά ταμεία, και παίρνουν χρήματα από το λογαριασμό.
0: Σωστά.
1: Που κάθε έμπορος και επιχειρηματίας θα πλήρωνε από αυτόν τον τροφοδότη λογαριασμό, έναν επαγγελματικό λογαριασμό ουσιαστικά, έναν όψιο λογαριασμό που θα πλήρωνε τους μισθούς των υπαλλήλων του, το ενίκαιό του, θα πλήρωνε τις ρυθμίσεις προς την ΑΔΕ, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι προς το προμηθευτές ακόμα, τιμολόγια κλπ. Κάτι που δεν μπορεί να συμβεί, γιατί έρχεται η ΑΔΕ, δυστυχώς η κατάσχει τα ποσά που υπάρχουν μέσα.
0: Το παράδοξο, κύριε Κουγιουμτζή, σε αυτό που μας περιγράφεται, είναι ότι από αυτόν τον λογαριασμό που έχει αυτό το μικρό όριο και τα λοιπά, ή το καθόλου όριο, καλείται ο πολίτης να καταβάλει τα χρήματα προς τις οφειλές του. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ρύθμιση, τα χρήματα κατάσχονται έτσι κι αλλιώς. Δεν αφαιρούνται.
1: Ναι, σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Και όχι μόνο. Γενικά δημιουργεί ένα στραγγάλισμα της επιχείρησης, οικονομικό, μια απουσία ουσιαστικά ρευστότητας που έτσι αλλιώς υπάρχει στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο, γιατί το έχουμε πει και από τη δική σας συχνότητα ότι το 90% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι αποκλεισμένα από οποιαδήποτε είδους δανεισμό από το τραπεζικό σύστημα, από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, παντελώς αποκλεισμένο. Άρα εκ των πραγμάτων η ρευστότητα, που είναι ένα μέγα ζήτημα για την επιχείρηση να μπορεί να λειτουργήσει, ουσιαστικά είναι αυτό που τροφοδοτεί με ενέργεια την ίδια την επιχείρηση, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Γι' αυτό το ζητάει ένα αγωνίως εδώ και πολύ καιρό ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος. Αλλά ακούσαμε αυτό που ακούσαμε όλοι μας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, και βεβαίως αυτό θα έχει αντίκτυπο σε πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις που μαζί με όλα τα άλλα που έβαλα πριν και με την απουσία ουσιαστικά της καταναλωτικής δυναμικής που δεν υπάρχει, γιατί ουσιαστικά ξέρουμε πολύ καλά ότι ως προς την αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη των 27. Άρα εκ των πραγμάτων ο μισθός, και το βλέπουμε από τις έρευνες γενικότερα που έχουν δει το φως δημοσιότητα, ο μισθός φτάνει μέχρι 17η, 18η ημέρα.
0: Σωστό.
1: Και από εκεί και πέρα προσπαθεί ο πολίτης να βρει χρήματα για να μπορέσει να περάσει το μήνα. Το πόσο μάλλον να σκέφτεται να πάει στην αγορά να πάρει να ψωνίσει κάποιο είδους αντικείμενα.
0: Κύριε Κογιουμτζή, αυτή η ανυπαρξία προστατευτικού πλαισίου για τους μικρούς επιχειρηματίες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή και τους αυτοαπασχολούμενους, πρακτικά τι σημαίνει, ή μάλλον να το θέσω το ερώτημα διαφορετικά, μία μεγάλη επιχείρηση έχει τις ίδιες δυσκολίες και τους ίδιους κινδύνους να τις δεσμευτούν οι τραπεζικοί της λογαριασμοί όπως μια μικρή επιχείρηση?
1: Δεν νομίζω. Πρώτα-πρώτα η μεγάλη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να έχει ρευστότητα, φτηνό και άφθονο χρήμα από το τραπεζικό σύστημα, και πολλές επιχειρήσεις είναι και εισαγόμενες μέτρα εκτός Ελλάδος, οπότε εκεί τα πράγματα στο επίπεδο του ανταγωνισμού χειροτερεύουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις ελληνικές. Άρα εκ των πραγμάτων εκεί που δυσκολεύει το πράγμα είναι στη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ότι δυστυχώς η ψαλίδα αυτή, η οικονομική και η κοινωνική μεταξύ των μεγάλων και των μικρών, διευρύνεται. Αυτό βλέπουμε καθημερινά. Είναι το δόγμα Πυσαρίδη που το έχουμε πει επανειλημμένα. Μας το είχαν ανακοινώσει πριν από κάποια χρόνια. Έχουμε και την τωρινή ανακοίνωση Πυσαρίδη νούμερο 2 που πάλι επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα, ή συγχωνεύεστε ή δημιουργείτε κλάστερς ή κλείνετε και βάζετε λουκέτο. Χωρίς να μας λένε όμως πώς θα γίνει η συγχώνευση, με τι κριτήρια, με τι χρήματα, έτσι. Ταμείο Ανάκαμψης μόνο 8 πολύ μικρές επιχειρήσεις πήραν, δανειοδοτήθηκαν από το ταμείο. Μόνο 8, καταλαβαίνετε το νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εκ των πραγμάτων αυτό και μόνο σηματοδοτεί την νοοτροπία που έχει αυτή τη στιγμή η πολιτεία στο να διευκολύνει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και είπατε για προστασία. Εμείς δεν ζητάμε προστασία, ούτε προστατευτισμό ζητάμε. Ισονομία ζητάμε προς την κατεύθυνση και των μεγάλων και των μικρών. Κάτι που δεν υπάρχει δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Αν είχαμε ισονομία θα είχαμε επιβιώσει και νομίζω αρκετές περισσότερες από ό,τι έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Κογιουμτζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κρατώ αυτό το τελευταίο, ότι αν υπήρχε ισονομία τότε θα είχαν επιβιώσει πολύ περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Θα μείνουμε στον εμπορικό κόσμο, αλλά θα δούμε και τι συμβαίνει και με τους πολίτες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον φόρο τεχνικό, τον κύριο Απόστολο Αλωνιάτη. Κύριε Αλωνιάτη, καλησπέρα, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, χαρά μας. Ένα από τα ζητήματα τα οποία βλέπω να ανακοινείται τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες ώρες είναι το ζήτημα που αφορά τις τροποποιητικές δηλώσεις που είναι να κατατεθούν, και απορώ γιατί χρειάζονται οι τροποποιητικές δηλώσεις.
2: Τροποποιητικές δηλώσεις χρειάζονται για πολλά θέματα. Κατά πρώτον χρειάζεται διότι, όπως γνωρίζετε, το ελληνικό δημόσιο τρέχει, με αποτέλεσμα μετά από 2 με 3 χρόνια να βγάζει τις συντάξεις ή να βγάζει αναδρομικά κάποια πράγματα, γιατί γίνεται ο σωστός υπολογισμός της σύνταξης. Και έχουμε και τα επικουρικά που είναι 3 με 4 χρόνια για να πάρει το επικουρικό. Το αποτέλεσμα της όλης υπόθεσης είναι ότι βέβαια καλείται ο φορολογούμενος να πληρώσει επιπλέον φόρο και για τα παλιότερα χρόνια, εάν είναι κάποιο σεβαστό το ποσό το οποίο συγκεντρώνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τροποποιητική δήλωση μπορεί το τελευταίο διάστημα με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που τις κλείνει η ΑΔΕ. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει να κάνουμε έλεγχο και τροποποιητικές δηλώσεις. Για τον απλούστατο λόγο, είτε διότι δεν παίρνει την ανάλωση κεφαλαίου, είτε κάποιος έχει αλλάξει σπίτι, η ΑΔΕ δεν το γνωρίζει αυτό, άρα δεν έχει τα στοιχεία για να βγάλει το τεκμήριο, ενώ έχει τη δυνατότητα να κάνει ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψει τεκμήρια, δεν τα έχει βάλει. Και φέτος είδαμε και το φαινόμενο που λέει ότι έγιναν δηλώσεις προσυμπληρωμένες και έκλεισαν από την ΑΔΕ ανθρώπων οι οποίοι είναι μέλη ΕΠΕ ή μέλη όμικρον έψιλον, οι οποίοι λόγω του ότι δεν είχαν κέρδη τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μοιράσει μέρισμα ή κέρδη από τις επιχειρήσεις τους, και τους θεώρησε ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να τους κλείσει τη δήλωση χωρίς να γίνει έλεγχο.
0: Μάλιστα. Άρα έχει κενά και το σύστημα της ΑΔΕ, μας λέτε.
2: Το σύστημα της ΑΔΕ έχει πολλά κενά. Δεν είναι μόνο τα κενά, δεν είναι λίγα τα κενά τα οποία έχει.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα και με το My Data το οποίο λειτουργεί, και εκεί έχει κενά, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα στο να κάνουμε ενημέρωση. Δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανεβαίνουν όλα επάνω, και ειδικά όσον αφορά ζητήματα που είναι εισαγωγές, που είναι δαπάνες μυστήριες. Δηλαδή δεν είναι οι τρέχουσες, αυτό λέω, μυστήριες.
0: Ναι, ιδιαίτερες, ξεχωριστές. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι. Και έτσι, ειδικά δηλαδή με τις εισαγωγές, έχουμε αρκετά προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να μπορέσει να προχωρήσει το σύστημα και να σου πει ότι έχει τα πραγματικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Τώρα είμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σωστά, πόσο έχει μείνει, ένας μήνας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας?
2: Ένας μήνας και κάτι, 15 του μήνα λίγη η προθεσμία για να υποβάλουμε δήλωση, 15 Ιουνίου, για να υποβάλουμε δήλωση και να πάρουμε, αν μέχρι τις 31 εβδόμου εξοφλήσουμε όλο το ποσό, το 3% την έκπτωση, αυτό το τεράστιο ποσό είναι το 3%, και 15 Ιουλίου θεωρητικά λήγει το σύστημα, λήγει το, η όλη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είμαστε πίσω από τα περσινά στοιχεία και είμαστε πάρα πολύ πίσω από στα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή στα νομικά πρόσωπα έχει δοθεί μόνο περίπου το 30-35% των νομικών προσώπων, που και τα νομικά πρόσωπα είναι τα πιο δύσκολα, γιατί κάποια από αυτά έχουν και ισολογισμούς, έχουν απογραφές, έχουν διάφορα, που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουμε μπει στην ευθεία για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Αυτό...
2: Πέρυσι να θυμίσουμε ότι δόθηκε μια εβδομάδα, δηλαδή από 15 εβδόμου πήγε μέχρι τις 21 εβδόμου. Έτσι φέτος δεν ξέρω, έχουμε και αλλαγή υπουργού, μπορεί να μας κάνει δώρο για καμιά επέκταση.
0: Είναι σαν τις άδειες με τους καινούριους διοικητές στο στρατό, μάλλον.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Αλωνιάτη, για ποιο λόγο τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν προχωρήσει στην υποβολή των δηλώσεων? Ρωτώ διότι θεωρητικά τουλάχιστον θα έχουν οργανωμένα λογιστήρια και φοροτεχνικούς για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οργανωμένα λογιστήρια έχουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες που συζητάγατε και προηγουμένως, έχουν το λογιστή τους και είναι μέχρι εκεί και κοιτάνε πώς θα τα φέρουν βόλτα παρά να προχωρήσουν να κάνουν να δώσουν στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν έχουμε και εκεί, γιατί δεν έχει κατανοήσει ο κόσμος ακόμα ότι η πρώτη δόση είναι 31 εβδόμου. Δηλαδή όποτε και να δώσει τη δήλωση, 31 εβδόμου θα πληρώσει την πρώτη δόση. Δεν θα την πληρώσει. Δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε ότι τον επόμενο μήνα από την υποβολή της δήλωσης θα δοθεί η πρώτη δόση. Άρα τρέχανε όλοι να καταθέσουν τις τελευταίες ημέρες για να πάρουν ένα μήνα παράταση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό ακόμα. Υπάρχει μια πίεση μέχρι τις 15 Μαρτίου φέτος, μέχρι το τέλος Απριλίου, μέχρι τις 15 Μαΐου φέτος, μέχρι το τέλος Απριλίου, όπως λέει ο νόμος, για κάποιους που έχουν μικρά ποσά για να πάρουν αυτή την έκπτωση του 4%, αλλά από εκεί και πέρα και εμείς τους κυνηγάμε. Υπάρχουν και τα προβλήματα με το μια πέφτει το σύστημα, να ενημερώσουμε, δεν ανεβαίνει στο σύστημα οι τρέχουσες υποχρεώσεις που υπάρχουν, και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά πάνε πίσω.
0: Ανεβάζα ένα τίτλο, κύριε Αλωνιάτη, θα έλεγα τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Απόστολος Αλωνιάτης, φοροτεχνικός. Μας χτύπησε το καμπανάκι για να μας ενεργοποιήσει ο κύριος Αλωνιάτης, προκειμένου να προχωρήσουμε και στην υποβολή των δηλώσεων, διότι όπως μας είπε, το σύστημα της ΑΔΕ έχει αρκετά προβλήματα για να περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Φεύγοντας μια βόλτα από την Αθήνα και την Ελλάδα, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, όπως κοιτά κανείς τον χάρτη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο πόλεμος στο Ιράν, το Ισραήλ και το Λίβανο εξελίσσεται, παρότι έχουμε μια αναγωγή, η οποία όμως για όλους, από όλους μάλλον, χαρακτηρίζεται εύθραυστη. Αργύρης Παναγόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος. Γεια σου Αργύρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Πόσο εύθραστη είναι αυτή η συμφωνία εκεχηρίας?
3: Είναι μια εκεχηρία, το είπε μια μέσα από αυτά που λέει ο Τραμπ κάθε τόσο. Τι γίνεται εκεί πέρα, λέει, πυρόβολη εκεχηρία είναι εκεί σε εκείνα τα μέρη να πυροβολείς λιγότερο από ό,τι πυροβολείς με τον πόλεμο. Αυτή είναι η εκεχηρία προφανώς. Και προφανώς όταν τώρα τι είναι το λιγότερο και το περισσότερο, όταν έχεις μπροστά σου τον Νετανιάχου, είναι άλλο θέμα. Mm-hmm. Πάντως από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είδαμε και από ό,τι το έχουμε καταλάβει εδώ και αρκετές εβδομάδες, το Ιράν και η Χεζμπολάχ δεν φαίνεται να θεωρούνται ηττημένοι, δεν το βάζουν κάτω και απαντάνε σε όλα τα χτυπήματα που δέχονται. Είτε από τους Αμερικανούς οι Ιρανοί, είτε η Χεζμπολάχ και το Ιράν από τις επιθέσεις του Ισραήλ. Είδαμε και τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν να χτυπούν το Ισραήλ και είδαμε τη Χεζμπολάχ να περνάει τα σύνορα και να πηγαίνει ξανά μέσα στο Ισραήλ και να κάνει επιθέσεις. Αυτό θα ήταν ανήκουστο μέχρι πριν από λίγο καιρό με όλα αυτά που βλέπαμε. Γιατί θεωρούσαμε ότι ο Νετανιάχου είχε ισοπεδώσει το μισό νότιο Λίβανο, είχε εξολοθρεύσει η Χεζμπολάχ κλπ. Όλα αυτά που λέει η προπαγάνδα. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πέρα από την προπαγάνδα υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία θα είναι πολύ αιματηρή και πολύ πικρή για εμάς τους δυτικούς με τις συνέπειες που έχουμε με την ακρίβεια, με όλα αυτά που γίνονται. Υπάρχει μια αισιοδοξία, ας το πούμε έτσι τέλος πάντων, που ο Τραμπ επιμένει ότι το μνημόνιο συνεννόησης, τέλος πάντων, αυτό, ότι όπως θα το ονομάσουν, αυτό που θα υπογραφεί από το Ιράν είναι σχεδόν έτοιμο, λείπουν λίγες ώρες, λείπουν μία-δυο μέρες, λέει διαρχώς. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι κάτι γίνεται πραγματικά στο διπλωματικό επίπεδο και ότι η Αμερική πια δεν έχει δόντια πραγματικά για να δαγκώσει το Ιράν. Οπότε θα πρέπει να βρει μία λύση η οποία θα δούμε ποια θα είναι. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους μόνο απαντούν στα χτυπήματα των Αμερικανών. Δεν είδαμε και από την αρχή κιόλας επιθετικές ενέργειες από το Ιράν. Και αυτό είναι καλό. Υπάρχει η αντιπαράθεση σε ένα χαμηλό Βελινεκέφ, που σημαίνει ότι όντως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και να δούμε πού θα καταλήξουν.
0: Όσο δεν κλιμακώνεται, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αργύρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Αργύρης Παναγόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος. Πάμε γρήγορα τώρα στην Δυτική Ελλάδα, πάμε στο κόκκινο της Πάτρας, για να δούμε τι γίνεται με αυτή. Με αυτές μάλλον, γιατί είναι δύο οι ιστορίες του αστυνομικού ρεπορτάζ, οι οποίες έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θάνος Χριστακόπουλος, γεια σου Θάνο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και κατά συγκυρία έσκασαν μαζί και έσκασαν και οι δύο στην Αιγιάλια. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, κάτι έχει το νερό εκεί.
4: Ναι, οι Ελλείς συμπολίτες μας δεν το πιστεύουν. Μόλις προχτές συνελήφθη ένας καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, φερόμενος ως δολοφόνος Έλληνο-Αυστραλός, mm-hmm. και σήμερα το πρωί μας ξημέρωσε μια διπλή δολοφονία στο λόγο της Αιγιάλιας. Δύο άνθρωποι λοιπόν νεκροί, μία γυναίκα και ο γιος της. Τώρα, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, να πούμε κατά πρώτον ότι έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος φέρεται η αστυνομία να προσπαθεί αυτή τη στιγμή να τον συνδέσει με το διπλό φωνικό, υπό την έννοια ότι υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Δηλαδή, έγινε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση μέσα στο σπίτι. Το παιδί της γυναίκας, ο 28χρονος, ο οποίος 27χρονος, συγγνώμη, ζει και εργάζεται στη Γερμανία, αλλά έχει έρθει αυτές τις ημέρες στο λόγο για να επισκεφτεί τη μητέρα του. Βρέθηκε δολοφονημένο στο δωμάτιό του. Φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο και πάρα πολλές μαχαιριές οι οποίες και επέφεραν το θάνατό του. Επίσης, η μητέρα του παιδιού φέρεται να άκουσε τη φασαρία και την αναστάτωση που δημιουργήθηκε, πήγε στο δωμάτιο του παιδιού, εκεί προφανώς συναντήθηκε, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο, ο οποίος επίσης έδωσε μάχη μαζί της και την σκότωσε με το μαχαίρι. Και την ίδια ώρα ο 65χρονος φαίνεται να δηλώνει στην αστυνομία ότι δεν κατάλαβε τίποτα. Ήταν μέσα στο σπίτι και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Συνεχίζει να αρνείται ότι έχει την παραμικρή εμπλοκή με το διπλοφωνικό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία που την αστυνομία την προβληματίζουν ιδιαίτερα. Κατά πρώτον, ο ίδιος φαίνεται να έχει αμοιχές στα χέρια και να βρέθηκε επίσης μια μπλούζα μέσα στο σπίτι, φρεσκοπλημένη μάλιστα, η οποία έχει στάμπα από αίμα. Επίσης, βρέθηκε καρφωμένο σε μια γλάστρα στην αυλή το φωνικό όπλο, το μαχαίρι δηλαδή, mm-hmm. αλλά και σε ένα σημείο μέσα του σπιτιού το αεροβόλο με το οποίο φαίνεται αρχικά να χτύπησε τον νεαρό τον 26χρονο. Άρα λοιπόν λένε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τους οδηγούν κάπου. Μέχρι στιγμής βεβαίως και οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί, ωστόσο όπως και να έχουν τα πράγματα, η υπόθεση αυτή είναι ιδιαιτέρως συγκλονιστική, Μπάμπη.
0: Μάλιστα. Και έχουμε βέβαια και τον άλλον από τον Ελλήνο Αυστραλό, εν πάση περιπτώσει, ναι. ο οποίος φροντίζει να πει ότι για του νομικού παραστάτη του ότι έχουν παραγραφεί τα εγκλήματα.
4: Ναι, άλλη μια μεγάλη ιστορία εκεί που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, από το 99 αν δεν κάνω λάθος. Ο Ελληνοαυστραλός που συνελήφθη τις προάλλες ζούσε πια πάρα πολλά χρόνια στην Αιγιάλια. Μάλιστα είχαν γίνει κατά το παρελθόν καταγγελίες σε βάρος του από την ίδια τη μητέρα για ενδοοικογενειακή βία. Δεν εξετάστηκαν από ό,τι φαίνεται ενδελεχώς αυτές οι καταγγελίες. Επίσης οι συγγενείς του, τόσο η μητέρα του όσο και ο πατέρας του, πήγαινε έρχονταν από την Αυστραλία για να τον δουν. Ήταν καταζητούμενος από τις αρχές του σύνδεση, τον είχαν επικηρύξει και $200,000 και όλα αυτά τα χρόνια εδώ ζούσε κανονικά στην Αιγιάλια σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο ίδιος κρατείται, όπως επίσης και ο πατέρας του και η σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθραψη εγκληματία. Βέβαια, μένει τώρα να δούμε εάν ο Ελληνοαυστραλός θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία. Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις αρχές της Ελλάδας και της Αυστραλίας. Και για αυτό το ενδεχόμενο θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο της Πάτρας στις επόμενες ημέρες. Αύριο είναι να γίνει η δίκη του, δεν ξέρουμε τελικά εάν θα γίνει κανονικά ή αν θα πάρει κάποια αναβολή υπό το φως των νέων δεδομένων που προκύπτουν καθημερινά και για αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο για το συγκεκριμένο θέμα. Καλό σου βράδυ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και στα αθλητικά και μιας και δεν έχουμε πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα εσωτερική επικαιρότητα και δεδομένου ότι ξεκινά το Μουντιάλ σε λίγα 24 ώρα, εκείνο που άρχισε να μας απασχολεί εδώ στο κόκκινο και ειδικά την Αλέκα Ζουμή που είναι μαζί μου στο στούντιο είναι ποιοι τελικά θα φτάσουν μέχρι την πόρτα μέχρι τη γραμμή του γηπέδου, Αλέκα.
5: Ο Δής γνωρίζει. Ακόμη και οι Σκοτσέζοι φίλαθλοι που είχαν βγάλει βίζες και ήταν όλα τα έγγραφά τους υποτίθεται μια χαρά και τακτοποιημένα και έχουν αγοράσει κάτι πακέτα εισιτηρίων, έχουν πουλήσει τα σπίτια τους, ας πούμε, οι άνθρωποι. Είναι και τρελοί και επαλαφή με την εθνική ομάδα. Μισοί γυρνάνε πίσω, Μπάμπη, προκαλώντας την οργή των διεθνών ποδοσφαιριστών. Αυτό που περιμέναμε ότι θα γίνει, αυτό γίνεται δυστυχώς. Mm-hmm. Είναι μια τελείως κατάφορη καταπάτηση κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος και η απόλυτη, το απόλυτο ρεζιλίκι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αυτό που ήδη συμβαίνει πριν ακόμη ξεκινήσουν έτσι τα μάτς. Σε τι αναφερόμαστε? Στα γεγονότα των τελευταίων ωρών. Η Αμερικανική Ασφάλεια λοιπόν υπέβαλε πριν από λίγες ώρες έναν εξοχνηχιστικό σωματικό έλεγχο τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Ουσμπεκιστάν αλλά και της Σενεγάλης αμέσως μετά την αφιξή του στο στάδιο για φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Μουντιάλ. Το Ουσμπεκιστάν μάλιστα έπαιζε με την Εθνική Ολλανδίας, προφανώς και την Εθνική Ολλανδίας δεν την έλεγξε κανείς, και του Ουσμπεκιστάν οι ποδοσφαιριστές αναγκάστηκαν να βγάλουν παπούτσια, αναγκάστηκαν να γδυθούν δίνοντας και τα προσωπικά τους αντικείμενα για έλεγχο. Είναι ο προπονητής τους ο Ιταλός ο Φάμπιο Καναβάρο, και ο ίδιος και ο Καναβάρο αναγκάστηκε να υποστεί όλη αυτή τη διαδικασία με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεσαι, τα ευρωπαϊκά μέσα, μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα να έχουν να επιτίθεται πλέον ανοιχτά και στη FIFA και στις ΗΠΑ. Έρχεται ως συνέχεια του περιστατικού του αποκλεισμού του διαιτητή Ομάρ Αρτάν από τους κορυφαίους της Αφρικής. Δεν θα αναλάβει μέρος στο τουρνουά. Νύπτει τα σχήρα της η FIFA, λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι, δεν είναι δική μας δουλειά οι νόμοι που τηρούνται σε κάθε χώρα, και προφανώς βρίσκεται αντιμέτωπη με πάρα πολύ μεγάλη κριτική, σφοδρή κριτική από οργανώσεις δικαιωμάτων, από ομοσπονδίες, από. Και αυτό έρχεται συνέχεια βεβαίως όλο αυτού του παρατράγουδου που βιώνει η εθνική ομάδα του Ιράν, η οποία έβγαλε τις... εξασφάλισαν βίζες μεν οι ποδοσφαιριστές αφού περισσότερα από 15 άτομα της αποστολής αναγκάστηκαν να επιστρέψουν πίσω, αποκλείστηκαν, εξασφάλισαν βίζες. Τι βίζες? Να μπαίνει την ημέρα του αγώνα στο αμερικάνικο έδαφος και να αποχωρεί αμέσως μετά. Πού είναι αυτοί οι αγώνες? Δεν είναι δίπλα, είναι στο Σιάτλ και τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Το Λος Άντζελες είναι κάποια χιλιόμετρα. Ο δικός είναι από 2,5 μέχρι 4 ώρες. Mm-hmm. Αλλά το Σιάτλ είναι μια πτήση αρκετών ωρών. Σωστά. Είναι και τα δύο με πτήσεις θα τα κάνουν. Δηλαδή πτήση για να μπουν, πτήση για να βγουν κάθε φορά που αγωνίζονται η εθνική ομάδα του Ιράν.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί θα έχει περισσότερο αστυνομικό ενδιαφέρον παρά ποδοσφαιρικό, νομίζω, το Μουντιάλ αυτή τη φορά. Και κάποιος έπρεπε να έχει συνεννοηθεί με τους Αμερικανούς για αυτή την ιστορία.
5: Και την ίδια ώρα να πούμε βεβαίως, Μπάμπη, ότι δεν μένουν αμέτωχοι σε όλο αυτό οι Αμερικανοί πολίτες και οι οργανώσεις εκεί. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, μεγάλες κινητοποιήσεις. Ήδη πραγματοποιούνται και ήδη έχουν εξαγγελθεί. Ακόμη και απεργίες έχουν εξαγγελθεί από τους εργαζόμενους στα μεγάλα στάδια που ζητούν. Έχουν και τα δικά τους αιτήματα, αλλά διαμαρτύρονται και για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τους.
0: Αλέκα Ζούμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Να σας καληνυχτήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο από τον Βασίλη Κουτούβαλη, από τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Κώστα Πιάντα και τον Χρήστο Μπλάνη που εργάστηκαν για το μαγαζίνο, από τον Πάπη Χρυστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς μη φύγετε, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά με το ρεζουμέ.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.

0: Σε λίγες ημέρες η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στη Βόρεια Αμερική με την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο διοργανωτή της γιορτής, τα μεγάλα γήπεδα δεν είναι η μόνη χώρη όπου θα διεξάγονται σκληρές αναμετρήσεις. Βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες του Ιουνίου και το πολιτικό θερμόμετρο στη χώρα βρίσκεται στο κόκκινο. Η δεύτερη μη συνεχόμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σημαδεύεται ήδη από έντονη πόλωση, καθώς η χώρα οδεύει ολοταχώς προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα, πολιτικές μάχες δίνονται σώμα με σώμα στις εσωκομματικές ψηφοφορίες των μεγάλων πολιτιών. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου δεν μένει ανεπηρέαστη από την πολιτική πραγματικότητα. Το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής και των ταξιδιωτικών περιορισμών της κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες και ήδη πολλά προβλήματα σε αποστολές. Διεθνείς οργανώσεις και φύλαθλοι αναρωτιούνται πόσο εύκολη θα είναι η πρόσβαση στη χώρα για οπαδούς και ομάδες από συγκεκριμένα κράτη που ο Τραμπ έχει στο στόχαστρο. Παράλληλα, η εσωτερική πολιτική κόντρα άγγιξε ακόμη και τη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αγώνων. Πρόσφατες διαφωνίες στην Ουάσιγκτον και ένα προσωρινό κυβερνητικό shutdown καθυστέρησαν τα κονδύλια της FEMA προς τις πόλεις που φιλοξενούν τα παιχνίδια, αναγκάζοντας τους τοπικούς δημάρχους να τρέχουν την τελευταία στιγμή. Ακόμη και η ίδια η FIFA δέχεται έντονες πιέσεις από μέλη του Κογκρέσου με αφορμή τις εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων που έχουν εξοργήσει τους Αμερικανούς καταναλωτές. Για το Λευκό Οίκο και τον Τραμπ προσωπικά, το Μουντιάλ είναι μια χρυσή ευκαιρία προβολής της Αμερικανικής ισχύως, ειδικά εν μέσω διχασμού για τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Το σίγουρο είναι πως σε λίγες μέρες ξεκινά ένα παγκόσμιο κύπελο που θα μείνει στην ιστορία για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ίσως ακόμη και το ίδιο το ποδόσφαιρο να περάσει σε δεύτερη μοίρα.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Νικός Μπιτσεμέας είναι σήμερα μαζί μας στην κόσολα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν επιμεληθεί τα της παραγωγής της εκπομπής. Άγρυπνος φρουρός της επανάστασης των επικοινωνιών, ο Παντελής Δαβανέλος. Ο αριθμός μας στο τηλέφωνο, αλλά και το 69 85 87 00 59. Εκεί είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν πάντα.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, σωτηρίου του 2026, και αν κοιτάξει κανείς το ημερολόγιο θα διαπιστώσει ότι σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος. Όχι αυτός που πήγαινε πακέτο με τον Μεθόδιο, ο άλλος Κύριλλος, ο Μητροπολίτης, ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας. Κατά το λεγόμενο και στις προηγούμενες γιορτές, αν δείτε στον δρόμο τον Κύριλλο λοιπόν που γιορτάζει σήμερα, να το ευχηθείτε χρόνια πολλά και από εμάς.

Σήμερα βεβαίως είναι και η Παγκόσμια ημέρα των αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης, έτσι όπως μαθαίνουμε. Αλλά και σαν σήμερα το 1815 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich, που προσπάθησε να αναδιατάξει το πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Πήρε στην Ευρώπη πάρα πολλά χρόνια να το καταφέρει αυτό. Τελικά το είχαν περίπου το 1949, αλλά δεν κράτησε για πολύ από ό,τι φαίνεται, διότι ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ και τα κάνουν όλα ίσιωμα.

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα επέτειο της σήμερας μας έρχεται από το 1870, όπου και έφυγε από εκείνο τον μάταιο κόσμο ο Κάρολος Ντίκενς, ο Άγγλος μυθιστηριογράφος. Εκείνος που έγραψε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και που είπε πως ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας.

Το αίτημα αφορά τον Ταλ Ντίλιαν, αφορά τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αφορά τον προϊστάμενο της, τον τότε προϊστάμενο της ΕΕ, τον Παναγιωτή Κοντολέοντα και τον Γενικό Διευθυντή της ομάδας των Ισραηλινών που έφερα το λογισμικό στην Ελλάδα, τον κύριο Μέρομ Χαρπάζ. Αυτό εκ των πραγμάτων αποτελεί σημείο πίεσης προς την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται ότι κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα. Ούτως ή άλλως έχουμε και αυτή την συζήτηση σε εξέλιξη στην Βουλή για το μεταναστευτικό. Εκεί όπου οι μεταγραφές του Λαός φρόντισαν να κάνουν τι, φρόντισαν να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος καταθέτει το νομοσχέδιο, αλλά και ο κύριος Μάκης Βορύδης. Διότι πώς αλλιώς να ξεφύγεις όταν τα πράγματα πιέζουν τόσο πολύ και όταν τα πράγματα γίνονται τόσο ασφιχτικά που πρέπει να βρεις ένα νέο αφήγημα για να αποφύγεις την ουσιαστική συζήτηση.

0: Και ένα από τα ερωτήματα της ημέρας είναι, εντάξει, ας πούμε ότι η αντιπολίτευση κατέθεσε το αίτημα προς την, προς το Προεδρείο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ας πούμε πως συμπληρώνονται τα 2/5, θα κληθούν τελικά οι μάρτυρες. Νίκο Μερτζάνη, αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γεια σου Νίκο.
1: Καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Καθυστερήσεις.
0: Γι' αυτό σε πήρα και να μου πεις τι γίνεται.
1: Ξεκινά το Μουντιάλ, έτσι, μεθαύριο.
0: Για να δούμε, θα ξεκινήσει.
1: Θα παίξουν. Το Μουντιάλ ξεκινά. Αλλά στη Βουλή θα παίξουν καθυστερήσεις.
0: Καθυστερήσεις κατενάτσιο είναι αυτό, Νίκο. Εσύ που είσαι και...
1: Τώρα.
0: Και μέλος της Εθνικής Ομάδας των Δημοσιογράφων, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, είδες. Κατατίσαμε στα γεράματα να παίξουμε μπάλα. Ναι. Άκουσε με, πάμε. Καλησπέρα, να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι. Δεν αποφεύγω τη συζήτηση.
0: Το ξέρω.
1: Κάνω
0: το ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Σπρώχνει προς τα πίσω την κουβέντα. Δεν υπάρχει τρόπος να λυνθεί αυτή τη στιγμή, θα εκτεθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τι μπορεί να κάνει, να σπρώξει προς τα πίσω όλη αυτή η συζήτηση. Σε ένα σημείο που θα υπάρχουν διακοπές, που θα είναι λίγο... Μέσα καλοκαιριού, ποιος θα ασχολείται τώρα, έτσι δεν είναι. Εκεί μάλλον θα πάρει. Ενδεχομένως να κληθούν και ο κύριος Γκίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, δεν το γνωρίζω.
0: Καλά, αλλά... δεν είναι υποχρεωμένοι να παρευρεθούν, έτσι. Θα κληθούν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να...
1: Το θέμα είναι πως πολύ καλά γνωρίζεις, σημειολογικό πια. Mm-hmm. Αν κληθούν με σύμφωνη όλη την αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα δηλαδή στη Βουλή, πλην της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα ζήτημα. Πολιτικό ζήτημα, όχι πολύ σημαντικό, αλλά πολιτικό ζήτημα.
0: Mm-hmm. Αυτό θεωρείς ότι το αξιολογεί υψηλά η Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν το θέλει. Δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό ακριβώς παριστάνουν ότι δεν έχουν συμβεί ποτέ υποκλοπές, ότι δεν εμπλέκεται κανείς στις υποκλοπές από το δημόσιο. Mm-hmm. Οπότε σου λέει, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, κάτι ιδιώτες είναι. Αυτοί οι ιδιώτες όμως, αν ήμασταν ένα σοβαρό κράτος και ένα δικαστήριο έλεγε ότι αυτοί οι ιδιώτες έχουν επιδοθεί σε κατασκοπία, ένα σοβαρό κράτος θα τους έπαιρνε και τους 4 ιδιώτες και θα τους έφερνε πρώτων ευθυνών τους, τουλάχιστον. Mm-hmm. Μην πω κάτι παραπάνω, πρώτων ευθυνών τους. Σοβαρό κράτος δεν έχουμε, αποδεδειγμένο χρόνια, 7 χρόνια τώρα. Το κράτος είναι σφραγίδα, απλά το έχω γράψει κατά καιρούς, είναι χώρα σφραγίδα. Δεν είναι χώρα κανονική, όπως είναι οι υπόλοιπες, είναι χώρα σφραγίδα, μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία, δεν το θέλει καθόλου η Νέα Δημοκρατία και θα προσπαθήσει να τους πρόξει προς τα πίσω. Και το προς τα πίσω είναι στα μέσα του καλοκαιριού, όταν κάποιοι θα έχουν πάει για διακοπές. Και ποιος θα ασχολείται τώρα με τις υποκλοπές και τι είναι υποκλοπές που δεν έγιναν και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Εκεί θα παίξει το παιχνίδι.
0: Ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, ρεσινικό, είναι το κομμάτι που αφορά τις συμβάσεις. Βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση ζητά τις συμβάσεις προκειμένου να δούμε τι έχει συμφωνηθεί εν πάση περιπτώσει και να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί ο Ντίλιαν, ο οποίος λέει ότι πούλησα μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Από την άλλη, θυμάμαι εκείνα τα.
1: Δεν λέει απλά ο Ντίλιαν ότι πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες. Λέει ότι υπάρχουν οι συμβάσεις, mm-hmm. η αγοραπολισία με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι.
1: Δεν λέει απλά ότι πουλάω μόνο σε εταιρείες, σε κράτη. Το ότι εγώ δεν εκμεταλλεύομαι το Predator. Οι χώρες οι οποίες αγοράζουν το Predator εκμεταλλεύονται μέσω των μυστικών τους υπηρεσιών,
0: ναι,
1: το συγκεκριμένο λογισμικό.
0: Εντάξει, άλλωστε η ελληνική κυβέρνηση...
1: Αυτό έχει πει ο Ντίλιαν τώρα προχθές το βήμα.
0: Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν της ιστορίας. Το δεύτερο κομμάτι της ιστορίας είναι ότι θυμόμαστε όλοι τα δημοσιεύματα εκεί προς το τέλος του 2022, όπου το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωνε ότι έχει δώσει στην εταιρεία Εντελέξα την άδεια να πουλήσει προς τρίτες χώρες προς δύο τρίτες χώρες το λογισμικό Predator, έτσι. Αν θυμάμαι, μία ήταν η Μαδαγασκάρη και δεν θυμάμαι ποια ήταν και η δεύτερη.
1: Ναι, και ο άνθρωπος που έδωσε την άδεια έγινε γενικός διευθυντής στην Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Κύριος Μυρδής. Ήταν τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε Μυρδής. Δεν το ξεχνάμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν τίθεται ζήτημα στην πραγματικότητα αν έχει αγοραστεί από το ελληνικό δημόσιο ή όχι.
1: Όχι, απλά παίζουμε κρυφτό. Απλά σε αυτή τη χώρα παίζουμε κρυφτό. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και όταν μας βλέπουν, λέμε ότι δεν βλέπετε καλά. Κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μας βλέπεις. Δεν είμαστε εμείς, είναι κάποιος άλλος. Ούτε καν αυτό δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν λέμε ότι δεν βλέπεις καλά. Λέμε ότι δεν βλέπεις καθόλου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα με τη χώρα αυτή. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Αυτό το βιολί, Νίκο, πόσο καιρό μπορεί να τραβήξει τώρα, ρεαλιστικά έτσι.
1: Ρεαλιστικά, μέχρι 6 Δεκεμβρίου του 2026.
0: Γιατί 6 Δεκεμβρίου?
1: Γιατί είναι το εφετείο για τον Τίλιαν και τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρητικά, οι κατηγορούμενοι αυτοί θα παρουσιάσουν τα στοιχεία που έχουν για να αθωωθούν. Προφανώς δεν θέλουν να πάνε φυλακή. Άρα 6 Δεκεμβρίου που είναι η δίκη στο εφετείο για τον Τίλιαν και τους υπόλοιπους τρεις είναι η καταληκτική ημερομηνία.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα μπορούσε όμως κάποιος να υποστηρίξει ότι είναι άλλο οι παράνομες παρακολουθήσεις και είναι άλλο η αγοροπολισία του λογισμικού.
1: Όχι, δεν είναι το άλλο. Γιατί ο Τίλιαν δεν έχει πει μόνο ότι εγώ πούλησα σε χώρα. Έχει πει ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτό το λογισμικό, δεν μπορώ. Η χώρα που το αγοράζει χρησιμοποιεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αν αποδειχθεί ότι εμείς έχουμε αγοράσει αυτό το λογισμικό, το παράνομο λογισμικό, το οποίο έχουμε διαφημίσει και στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι δεν το ξεχνάμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τότε λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα. Θέλω να πω το εξής. Μόνο μία περίπτωση υπάρχει να μην τελειώσει τον Δεκέμβρη αυτή η υπόθεση. Να μην παρουσιάσει τα στοιχεία ο κύριος Ντίλιαν.
0: Μάλιστα. Αυτό όμως είναι, φαντάζομαι, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας που θα πρέπει να προηγηθεί.
1: Αυτό έτσι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μέχρι εκεί θα πρέπει να έρθουν όλα ανάποδα για τον Ντίλιαν και όλα θετικά για την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Το ανάποδα είναι και για εμάς όλους οι υπόλοιπους. Δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω και πόσο σημασία έχει πια εδώ που έχουμε φτάσει να μάθουμε ποιο μέρος της αλήθειας. Δηλαδή.
1: Όχι, έχει σημασία να μάθουμε την αλήθεια. Σε μια δημοκρατία, όταν παρακολουθείται ο μισός επιχειρηματικός κόσμος, δημοσιογράφοι, υπουργοί, αντίπαλοι πολιτικοί, ναι, έχει σημασία, έχει μεγάλη σημασία να μάθουμε γιατί ακριβώς παρακολουθούνταν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και ποιο το αποτέλεσμα των παρακολουθήσεων. Και πού βρίσκονται τα στοιχεία αυτών των παρακολουθήσεων και ποιος θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτών των παρακολουθήσεων σε μια κανονική δημοκρατία. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα, τα πρώτα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και να απαντηθούν από την κυβέρνηση στην οποία έχει σκάσει η βόμβα.
0: Να.
1: Σε μια κανονική δημοκρατία επιμένω.
0: Εντάξει, το τοποθετείς με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε άλλο σε σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί. Έβαλες το χαρακτηριστικό της κανονικής δημοκρατίας. Το δεύτερο ερώτημα που έχω να σου υποβάλω είναι τι γίνεται με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.
1: Εδώ έχουμε ένα θέμα, έτσι.
0: Μόνο ένα. Εγώ βλέπω τουλάχιστον τρία, πρέπει να σου πω.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους υπόλοιπους. Το ένα θέμα είναι ο Τσίπρας και απασχολεί το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25, τη ΖΟΗ Κωνσταντοπούλου, όλους τους υπόλοιπους. Που έχουν ένα πόδι στην αριστερά ή στην κεντροαριστερά. Εντάξει, δεν είναι και με τα δύο πόδια στην αριστερά, κάποια από αυτά τα κόμματα, αλλά ενδεχομένως κάποιοι να έλκουν την καταγωγή τους από την αριστερά. Ούτως ή αλλιώς. Αυτό είναι το θέμα. Ο Τσίπρας είναι το θέμα. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, μιας και βρισκόμαστε σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος ουσιαστικά ανοίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ζούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ως δημοσιογράφοι το έχουν ξαναζήσει, είναι ειλικρινά σου μιλάω. Να μην ξέρουμε αν το κόμμα αυτό θα κατέβει στις εκλογές, μέχρι πότε θα υπάρχει το κόμμα. Τι θέλουν οι μισοί, τι θέλουν οι άλλοι μισοί. Και πού θα καταλήξουν τελικά.
0: Ναι. Καλά, αυτό στην
1: πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Θα πρέπει να λυθεί σύντομα αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι κρίμα για όλους όσους βρίσκονται σε όλο το χώρο της αριστεράς. Mm-hmm. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις πολύ σύντομα για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και για να μπορέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως και ο Τσίπρας και ο Πασό και όλοι οι υπόλοιποι να πούνε ποια είναι η πολιτική τους, να χαραχτεί αυτή η πολιτική, να ακολουθηθεί αυτή η πολιτική και ενδεχομένως να πείσουν ή να μην πείσουν το κοινό.
0: No. Εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχουν να απαντήσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο οι γραμμές.
1: Ούτως ή άλλως εμείς διαπιστώσεις κάνουμε. Έτσι. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, δημοσιογράφοι είμαστε.
0: Βέβαια.
1: Απλά εγώ αυτό που βλέπω δεν μου αφήνει περιθώριο να το ερμηνεύσω. Και είναι η πρώτη φορά. Δεν αντιμετωπίζω δυσκολίες στην ερμηνεία κάποιων πολιτικών φαινομένων. Αυτό όμως δυσκολεύομαι να το ερμηνεύσω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να καταλάβει, διότι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, υπό την έννοια δηλαδή.
1: Επίσης, δεν γνωρίζω και τι ακριβώς συμβαίνει με την πλευρά Τσίπρα. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει σκοπό ο κύριος Τσίπρας με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι θα τον στηρίξουν.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι σαφής η πλευρά Τσίπρα όμως. Δηλαδή, κυρία Κουφονικολάκου, δεν έχει αφήσει περιθώρια παρερμηνίας.
1: Ωραία, δεν θέλει συνεργασίες με κόμματα. Mm. Ωραία, τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή διαλυθεί ένα κόμμα, σενάριο φανταστικό, για να μην παρεξηγηθώ, θέλει όλους αυτούς τους ανθρώπους ή δεν τους θέλει ούτε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Και τι, ναι, τι ακριβώς είναι το κόμμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει ξεκαθαρισμένο σενάριο εδώ, να λέμε την αλήθεια. Είναι όλα πολύ φλού και το φλού, ξέρεις, δεν κάνει καλό σε ένα ενδεχόμενο εκλογικό σώμα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν και
1: το οποίο δεν έχει πάει να ψηφίσει, μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, τα ποσοστά και οι απόλυτοι ψήφοι που καταγράψαμε και είδαμε να καταγράφονται στις τελευταίες εκλογές, νομίζω ότι με σαφήνεια δείχνουν ότι αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν είναι ο κόσμος ο οποίος θα ψήφιζε κάπου στα κέντρο αριστερά.
1: Αν δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο, γιατί αυτοί να πάνε να ψηφίσουν.
0: Εντάξει,
1: αν το σκεφτούμε και αυτό, και εμείς, όταν το σκεφτούμε αυτό εμείς, εμείς το βάζουμε ως σκέψη σε αυτούς που αποφασίζουν και σε αυτούς που θα διεκδικήσουν την ψήφο.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Για χαρά. Γεια. Ήταν ο Νίκος Μαρτζάνης, αρχισυντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατίας. Πιάσαμε και τα δεξιά, πιάσαμε και τα αριστερά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
11: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
10: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
12: Προπόληση more.com.
13: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ρεζουμέ και όσο προετοιμαζόμουν σκεφτόμουν αν αυτή η ιστορία με το Ιράν τελικά θα τέριαζε σε αυτή την ιστορία με το Ιράν τελικά, αν θα τέριαζε εκείνο το κομμάτι του Χάρι Κλίν το οποίο έχει αυτούς τους αλαμπουρνέζικους όπως συνηθίζουμε να λέμε τίτλους ή αν είναι το πιο κατάλληλο εκείνο του Λουκιανού και Λαεδόνη που κάνει τους διάφορους υπολογισμούς εξαιτίας φυσικά της τιμής των πετρελαίων και των καυσίμων που παίρνουν την ανηφόρα, κατεβαίνουν λίγο, ξανανεβαίνουν αρκούντος. Ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής σχολής μηχανικών παραγωγής και διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει να λύσουμε αυτό τον δυσεπιλητό γρίφο. Κύριε Ατσαλάκη, καλησπέρα. Ατσαλάκη. Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σκεφτόμαι λοιπόν αν είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα που τελικά δεν θα βρούμε ποτέ άκρη. Έχουμε από τη μία μεριά τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι σε μια-δύο μέρες θα βρούμε λύση, μετά μας το πάει για το τέλος του μήνα, επιστρέφει μετά πάλι για να μας πει ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά οι βόμβες πέφτουν και οι τιμές ανεβαίνουν.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται και όταν υπάρχουν προσδοκίες για αύξηση των τιμών, έχουμε την εμφάνιση του πληθωρισμού και όταν εμφανίζεται ο πληθωρισμός, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να ανεβάσουν τα επιτόκια για να μειώσουν τη ζήτηση ώστε να μειωθεί η τάση αύξηση των τιμών και όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων. Και όταν ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων, μειώνονται οι αποτιμήσεις των μετοχών, φεύγει δηλαδή ο κόσμος από τις μετοχές, και όταν μειώνονται οι αποτιμήσεις των μετοχών, μειώνεται η περιουσία των ταμείων των συνταξιοδοτικών και ο πλούτος των ταμείων και ο πλούτος φυσικά του κράτους που έχει σε ομόλογα και φυσικά όποιος έχει και μετοχές από τους πολίτες και, και σε αυτούς μειώνεται η αξία. Οπότε τα νοικοκυριά βάλλονται και αυτά που έχουν συσσωρέσει κάποια ποσά και τα έχουν επενδύσει σε τυχόν ομόλογα, μετοχές κτλ. Αλλά και μειώνεται και η αγοραστική τους δύναμη παράλληλα εξαιτίας των υψηλών τιμών. Οπότε χάνουν ουσιαστικά από όλες τις πλευρές. Και γι' αυτό ο πληθωρισμός θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ασθένειες της οικονομίας, τη μάλιστα μακροχρόνια ασθένεια, που η συνταγή για τη θεραπεία της έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Και από ό,τι φαίνεται τώρα βρισκόμαστε σε ένα κύμα πληθωρισμού, το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά λίγο μετά το COVID, και έχει αρκετά χαρακτηριστικά με εκείνα του πληθωρισμού που εμφανίστηκε το 1973.
0: Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, λέτε έτσι.
1: Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, ενώ ο μηχανισμός είναι ο ίδιος, τα γεγονότα ίσως να διαφέρουν λίγο, αλλά ο μηχανισμός που επηρεάζει την οικονομία είναι ακριβώς ο ίδιος και επαναλαμβάνεται σχεδόν πανομοιότυπα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε επίσης τις πιέσεις που δέχονται τα ασθενή νομίσματα και παρόλο που έχουμε πολεμικές σειράξεις και ενώ θα αναμέναμε ο χρυσός να συνεχίζει να εκτοξεύεται η τιμή του, αντιθέτως βλέπουμε η τιμή του να είναι χαμηλή, να έχει μικροδοκιμάσεις και να πέφτει τώρα τελευταία. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την ανάγκη που έχουν πολλά κράτη να πουλήσουν τα αποθέματα χρυσού για να πάρουν δολάρια και με αυτά τα δολάρια να αγοράσουν το νόμισμά τους για να μην υποτιμηθεί περαιτέρω όπως έχει κάνει η Τουρκία τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία Τουρκία πούλησε εκτός από το ομόλογα της Αμερικής που είχε για να πάρει δολάρια, πούλησε και 20 δις χρυσό και ξόδευσε πάνω από 40-45 δις για να στηρίξει το νομισμά της, διότι όταν τα ασθενή νομίσματα υποτιμούνται, οι ξένες επενδύσεις στέλνουν να φύγουν από τη χώρα και όταν δούνε ότι έχουν σημαντικά ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών όπως αυτά που έχει η Τουρκία, πρέπει ακόμα πιο γρήγορα να φύγουν.
0: Η Ευρώπη, κύριε Ατσαλάκη, είναι μια ένωση κρατών, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαθέτει ένα από τα λεγόμενα ισχυρά νομίσματα. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση που κάνουμε, αυτά που τα οποία μας λέτε, πρέπει να σας πω ότι μου θυμίζουν συζητήσεις οποίες κάναμε την περίοδο του 10, 15 και μέχρι το 19, την περίοδο δηλαδή της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι, μας αφορά ως χώρα αυτή η εικόνα? Και επιτρέψτε μου να βάλω και μια διάσταση, ακόμα δεδομένου ότι το ιδιωτικό χρέος στη χώρα είναι εξαιρετικά υψηλό.
1: Κοιτάξτε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι είχαμε μια ευημερία τα τελευταία 30 χρόνια που μας οδήγησε στο τέλος του προηγούμενου μακροχρόνιου οικονομικού κύκλου γύρω στο 2024, η οποία για πολλές χώρες είχε στηριχθεί στην ανάπτυξη με δανεικά χρήματα, τα οποία χρήματα δινόταν στην κατανάλωση και όχι στην επένδυση, με αποτέλεσμα να υπήρχε εικονική, ίσως ήταν πραγματική, αλλά δεν ήταν υγιής, αύξηση του καθαρίστου εθνικού προϊόντος εξαιτίας του δανεισμού, όπως πολύ σωστά είπατε ότι αυτό υπέφερε και η Ελλάδα εξαιτίας του τεράστιου δανεισμού που έφτασε πάνω από το 200% του χρέους κάποια στιγμή, του ΟΑΕΠ. Και όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή είναι υπερχρεωμένες. Η Γαλλία, για παράδειγμα, η τόκη που πληρώνει στο δημόσιο χρέος της είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αμυντικές της δαπάνες. Το ίδιο είναι και στην Αμερική και σε άλλες χώρες τώρα, όπως στη Γερμανία. Η Γερμανία αρχίζει και έχει προβλήματα εξαιτίας της απώλειας των εξαγωγών που είχε συνηθίσει να κάνει και ήταν βασικά η δύναμη που ήταν οι εξαγωγές. Έχουμε τις περισσότερες χώρες να έχουν υψηλό δημόσιο χρέος και μάλιστα τη στιγμή που χρειάζονται σημαντικά κεφάλαια όσο για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται με την αύξηση των τιμών και την ενεργειακή κρίση, όσο επίσης υπάρχουν και σημαντικές ανάγκες για να μετατρέψουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια δημόσια υποδομή, μια εθνική υποδομή, και αυτό πρέπει να το κάνουν όλες οι χώρες και να διαθέσουν κεφάλαια που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, διότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αναπτυχθεί ως μια εθνική υποδομή, όπως αναπτύχθηκε το ίντερνετ, η πληροφορική, όπως και παλαιότερα τα ηλεκτρικά δίκτυα, διότι η σημασία της είναι εξαιρετικά μεγάλη για όλους τους κλάδους της οικονομίας, πέρα από το ότι η ίδια τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελεί ένα νέο κλάδο της οικονομίας. Έτσι έχουμε μεγάλες ανάγκες για κεφάλαια και δεν υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια. Και δεν υπάρχει και η ευχέρεια που υπήρχε στο παρελθόν να δανειστούν χρήματα κυβερνήσεις με χαμηλά επιτόκια. Ακόμα και τώρα όσες μπορούν να δανειστούν, τα επιτόκια είναι 3, 4 και 5 φορές μεγαλύτερα από ό,τι ήταν πριν το 2020.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτή η στενότητα και η έλλειψη κεφαλαίων και το υψηλό ποσοστό δημοσίου χρέους προς το καθάριστο εθνικό προϊόν συνήθως δημιουργεί συνθήκες πληθωρισμού και πολλές φορές υφελημένου πληθωρισμού, με το σκεπτικό ότι θα μπορέσουν να αποπληθωριστούν κατά ένα μέρος τα χρέη και όταν λήγουν μετά από 4-5 χρόνια τα ομόλογα, για παράδειγμα, ή 10 χρόνια, τα ποσά τα οποία θα πάρουν αν αφαιρεθεί ο πληθωρισμός θα είναι μπορεί και η μισή αξία των ομολόγων τους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο πληθωρισμός τον βλέπουμε σαν μια άτυπη μορφή φορολογίας, όπου χωρίς να ψηφιστεί κάποιος νόμος, εξαιτίας της μείωσης αγοραστικής μας δύναμης, χάνουμε ένα μέρος του εισοδήματός μας.
0: Κύριε Τσαλάκη, το γεγονός ότι όπως πολύ καλά μας περιγράφεται υπάρχει αυτή η προβληματική σε σχέση με τον πληθωρισμό, συν το γεγονός ότι φαίνεται ότι η ανεργία αντί να υποχωρεί μάλλον αυξάνεται, έστω και οριακά, θα λέγαμε ότι κινδυνεύουμε να μπούμε σε μια κατάσταση στάσιμο πληθωρισμού? Είναι κάτι το οποίο το συζητάγαμε το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, πολλές χώρες ήδη βρίσκονται σε μια κατάσταση στάσιμου πληθωρισμού. Να πούμε ότι στάσιμο πληθωρισμό έχουμε όταν η ανάπτυξη, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν δηλαδή, αναπτύσσεται κάθε έτος λιγότερο από τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Οπότε στην πραγματικότητα δεν έχουμε ανάπτυξη. Και αυτό το ονομάζουμε στάσιμο πληθωρισμό και συνήθως το παρελθόν επιβεβαιωνόταν από την αύξηση της ανεργίας.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν βλέπουμε σημαντική αύξηση ανεργίας, παρόλο που βλέπουμε το φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού, επειδή κυρίως η έλλειψη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ενώ μεν υπάρχει ο κίνδυνος ότι μπορεί να μετασχηματιστούν οι δουλειές, όχι να χαθούν συνολικά δουλειές, αλλά να μετασχηματιστούν, και όποιος δεν μάθει τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης πιθανόν να χάσει τη δουλειά του από κάποιον άλλον που τα έχει μάθει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά παράλληλα η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα να παράγονται ακόμα περισσότερες υπηρεσίες και ακόμα περισσότερα προϊόντα και ίσως σε φθηνότερες τιμές σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε οι ανάγκες για περισσότερα χέρια που θα πρέπει να εργαστούν σε αυτά τα νέα προϊόντα, σε αυτές τις νέες υπηρεσίες, αυξάνονται. Έτσι μπορούμε να δούμε τι κόσμος αυτή τη στιγμή απασχολείται στην τεχνητή νοημοσύνη και μόνο, και παίρνοντας το απλό παράδειγμα του γνωστού ChatGPT.
0: Mm-hmm. Το οποίο εσχάτως μας λέει και πότε θα γίνουν εκλογές, πρέπει να σας πω, έτσι.
1: Βέβαια, αυτοί θα γίνουν τώρα καλύτεροι μάντες και την πυθία. Διότι κάποιοι από αυτά τα μοντέλα έχουν και κάποια συσσωρευμένη γνώση, και αν μαθαίνουν σύντο χρόνο, κυρίως τα επόμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έρχονται και είναι η AI agency, οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης όπως τους λένε, οι οποίοι δεν χρειάζονται να τους λέει την εντολή, το prompt που λέει στο ChatGPT, μπορεί να τους λέει το στόχο και να επιτύχουν το στόχο με τη δική τους γνώση και εμπειρία που έχουν αποκτήσει από την εκπαίδευση. Άρα κάνουν πιο ολιστικά πράγματα και με μέσα πολλές φορές μπορεί να μην τα ξέρουμε εμείς ακριβώς σε σχέση με τα prompt που δίνουμε στο ChatGPT, για παράδειγμα.
0: Κύριε Τσαλάκη, ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει αυτόματα όταν συζητάμε για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη αφορά το προσωπικό το οποίο θα εργαστεί. Και φαντάζομαι ότι δεν μπορεί μια κοινωνία να περιμένει πότε θα αποφοιτήσουν οι φοιτητές από τα πανεπιστήμια που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις νέας εποχής. Επίσης υπάρχει και το κοινωνικό ζήτημα, το τι κάνουμε με όλους αυτούς, με όλους εμάς που δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ δεν θα έπρεπε η πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο?
1: Σήμερα στείλαμε ένα άρθρο για δημοσίευση. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, όπου αναπτύσσουν τα επιχειρήματα που η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να υιοθετηθεί από το κράτος ως μια εθνική υποδομή, ως μια δημόσια υποδομή, και να μεταφέρει κεφάλαια για να ενισχύσει τέτοιου είδους πολιτικές, όπως πολύ σωστά είπατε, διότι απαιτείται συντονισμένη εκπαίδευση και των παρών των εργαζομένων,
0: mm-hmm,
1: και φυσικά των μελλοντικών μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Αλλά εκείνο που έχει σημασία και για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω κοινωνική ανισότητα είναι να δοθεί η πρόσβαση στα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης προς τους πολίτες σε ένα πολύ χαμηλό προσιτό κόστος, ώστε να μην μπορεί κανένας να αποκλειστεί από εκείνους που θέλουν να την χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο στη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Διότι ο τυχός αποκλεισμός και οι υψηλές τιμές που χρεώνονται αυτές οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή θα είναι εύκολο να δημιουργήσει πέρα από την οικονομική ανισότητα και περαιτέρω κοινωνική ανισότητα, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα.
0: Όποιος παρακολουθεί αυτή την πολύ εξειδικευμένη συζήτηση, διότι είναι αρκετά εξειδικευμένη αυτή η συζήτηση, γνωρίζει και το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς δεν έχει απαντηθεί, ή τουλάχιστον δεν έχει απαντηθεί επαρκώς μέχρι στιγμής, που αφορά το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων των παραγωγών πνευματικού έργου, είτε αυτό είναι δημοσιογραφική εργασία, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή, και η δική σας. Το άρθρο το οποίο μας περιγράφεται επίσης πνευματική εργασία είναι το πώς αυτό χρησιμοποιείται από τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και γιατί τελικά μας το πουλάνε, γιατί δηλαδή μας πουλάνε την συλλογική γνώση ενώ δεν την πληρώνουν κιόλας. Υπάρχει και αυτή η παραδοξότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί βάζεται λοιπόν το θέμα της προσιτής τιμής και όχι της δωρεάν διάθεσης?
1: Αυτό θα ήταν ευχής έργο και το να ήταν δωρεάν η πρόσβαση, αλλά ξέρετε, επειδή αυτές οι εγκαταστάσεις χρειάζονται στοιχειώδεις στηρίξεις, βλέπουμε ακόμα και το ίντερνετ σαν ίντερνετ υποδομή είναι δωρεάν, αλλά υπάρχουν πάντα συνδρομές στις εφαρμογές. Αυτό όμως είναι κάτι προς συζήτηση, διότι θεωρητικά θα αυξηθεί υπέρμετρα η παραγωγικότητα, και κυρίως σε χώρες σαν εμάς, όπου προβλέπεται ότι προς το τέλος του αιώνα θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός κατά ένα τέταρτο περίπου ή και ίσως και ένα τρίτο, όπου θα μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και παράλληλα να δημιουργήσει τα απαραίτητα έσοδα για τα κράτη να μπορούν να διαθέτουν δωρεάν την πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Αυτό που λέτε για την πνευματική ιδιοκτησία, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα όταν τα κράτη καθυστερούν να αντιληφθούν τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Και μέχρι να το πάρουν είδηση, αυτά τα μοντέλα όμως είχαν χρησιμοποιήσει όλη την υπάρχοντα γνώση που είναι στο διαδίκτυο και όπου αλλού τη βρήκαν και εκπαίδευσαν τα μοντέλα. Τα μοντέλα τώρα έχουν πάρει τη γνώση και είναι ένα ερώτημα εάν θα μπορέσει να συνοηθεί η παγκόσμια κοινότητα πλέον να επιβάλλει όρους λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης, διότι όπως κάθε τεχνολογία από τότε που εμφανίστηκε έχει και την αρνητική της χρήση πέρα από την θετική χρήση.
0: Σωστά.
1: Που είναι πολύ περισσότερο ωφέλιμη. Αλλά υπάρχουν και χώρες και άνθρωποι που κάνουν αρνητική χρήση της τεχνολογίας και την είδαμε αυτή την χρήση με τις πυρηνικές βόμβες στη Χειροσίμα, που φυσικά εκεί ήταν για το καλό της ανθρωπότητας σε εισαγωγικά, την έννοια της αποτροπής, αλλά παρόλα αυτά τα θύματα υπήρξαν. Και θα ήταν καλό να μην ξαναδούμε κάποια τέτοια χρήση της τεχνολογίας από κάποιον δρόντα που φιλοδοξεί να ξανααναβιώσει την αυτοκρατορία του, και τώρα τελευταία βλέπουμε τέτοιες αναβιώσεις και τέτοιες τάσεις από αρκετές χώρες.
0: Σωστά.
1: Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει και ως μια δύναμη αποτροπής, γιατί θα τη δούμε σίγουρα να χρησιμοποιείται πολύ πιο ευρέως από ό,τι τη βλέπουμε τώρα στα αμυντικά συστήματα. Βλέπουμε τώρα την Ουκρανία, η οποία ενώ είναι μια χώρα με χωρίς πόρους και είναι κατεστραμμένη αυτή τη στιγμή, και όμως φτιάχνει πολύ προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Φυσικά η ανάγκη τους κάνει να φτάσουν σε αυτό το σημείο, αλλά μας δείχνει ότι την πορεία που μπορεί να πάρει η τεχνητή νοημοσύνη, και όσο διατίθονται κεφάλαια προς αμυντικούς σκοπούς και όχι προς ειρηνικούς, δημιουργείται σίγουρα ένα ερωτηματικό.
0: Εντάξει, και θα μου επιτρέψετε, κύριε Ατσαλάκη, να βάλω στην συζήτηση την οποία δεν θα συνεχίσουμε, θα το απαντήσουμε τώρα, θέλω να πω, γιατί τελειώνει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά πρέπει να βάλουμε προς τροφή, προς σκέψη, όπως συνδύσουμε να λέμε, και εκείνη την παλιά μαρξιστική ρίση ότι κάποτε οι μηχανές θα δουλεύουν για τους ανθρώπους. Δεν βλέπω να τα καταφέρνουμε και δεν βλέπω να συμβαίνει ούτε και με την τεχνητή νοημοσύνη, που θα μπορούσε να παίξει πιθανότατα ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Λεόντιος και Λένα του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 10.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Νίκος Μπιτσιμέας στον ήχο, Παντελή Δαβανέλος επικοινωνίας, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από την Θεσσαλονίκη, από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετο στο κόκκινο. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε και εμείς το site της Αυγής. Κατερίνα Μενεγάτου μαζί μας. Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους του κόκκινου.
0: Έχει δουλίτσα σήμερα.
1: Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Πολύ υδρότας.
0: Πολύ υδρότας, τι να κάνουμε. Αίμα, δάκρυα και υδρότας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τι γίνεται, τι έχει το site της Αυγής σήμερα, πρώτο θέμα.
1: Να ξεκινήσουμε με ένα από τα σημαντικά θέματα της ημέρας, που είναι η επαναφορά των εκλογών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για το 2027. Mm-hmm. Από τον Οκτώβριο του 2026, όπου υπήρχαν διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν από αρκετό καιρό ότι θα γίνουν εκλογές και μάλιστα δινόντουσαν και συγκεκριμένες ημερομηνίες, 12 και 13 Οκτωβρίου. Πήγαμε σήμερα στο αφήγημα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ News είπε χαρακτηριστικά ότι οι εκλογές θα γίνουν τον επόμενο χρόνο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι είναι αυτό το συνεπές απέναντι στους πολίτες, να ξέρουν δηλαδή κάθε πότε αξιολογείται μια κυβέρνηση, mm-hmm, στο τέλος ενός κύκλου, και να μπει κάτι τέτοιο όπως έγινε και το 2023 ως ένας νέος άτυπος κανόνας θεσμικότητας, εκτός πολύ έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να έχουν συμβεί στο παρελθόν. Αν και νομίζω, είπε, ότι περισσότερες πρόωρες εκλογές δεν ήταν λόγω έκτακτων καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος, όπως δήλωσε, είναι βαθύτατα πολιτικός και είναι μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Είναι το αφήγημα περί θεσμικότητας του Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς. Προσπαθεί να πουλήσει άλλη μια θεσμικότητα που θέλω να την κάνει, αλλά ναι, του Πρωθυπουργού.
0: Εντάξει. Από την άλλη είχαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μας είπε μέσα στις άκρες ότι έθεσε το ερώτημα στο ChatGPT και το απάντησε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Αλίμονο. Σφίζει από σοβαρότητα. Αλίμονο. Ένα άλλο θέμα που έχει τη σημασία του και την αξία του είναι ότι σήμερα εν μέσω του ρατσιστικού νομοσχεδίου που θέλει να περάσει η κυβέρνηση με κύριους εκφραστές τον Θάνο Πλεύρη και τους επικεφαλείς των ακροδεξιών κομμάτων στην Λομέλεια.
0: Εντάξει, μην ξεχάσουμε βέβαια τον κύριο Βορύδη και τον...
1: Βορύδης, ναι. Αλλά,
0: και τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, που είναι το εν πάση περιπτώσει.
1: Απλώς επειδή ο Θάνος ο Πλεύρης τον αναφέραμε, επειδή είναι ο
0: αρμόδιος υπουργός.
1: Αρμόδιος υπουργός. Λοιπόν, δεν έχασε λοιπόν την ευκαιρία η κυβέρνηση και για μια, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και για μια πελατειακού χαρακτήρα παρέμβαση. Ο υπουργός λοιπόν Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εισήγαγε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τροπολογία με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης εκτός πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ναι, αυτό συνέβαινε στο λιμενικό πριν από 20 χρόνια, περίπου 30
1: και βάλε,
0: νομίζω.
1: Και βάλε. Με πρόσχημα λοιπόν την στήριξη του λιμενικού και τις ανάγκες που υπάρχουν, ο κύριος Κικίλιας υπερασπίστηκε την τροπολογία και η οποία, όπως αναμενόταν, προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης παρέπεμψε στον τραχέλαφο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.
0: Είναι αυτονόητη η σύνδεση, νομίζω.
1: Τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να επαναλάβει στο λιμενικό, δημιουργώντας, όπως είπε, ένα σώμα σφραγίδων, το οποίο θα πληρώνει ο ελληνικός λαός προκειμένου να βολέψει προεκλογικά μερικούς.

0: Θυμίσω ή να ενημερώσω αν θέλετε τους ακροατές μας ότι μέχρι και τη δεκαετία του 90 έμπαινε κανείς στο λιμενικό με εξετάσεις που έδινες στο λιμενικό, μετά μπήκε σε ΑΣΕΠ και μετά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα φαίνεται να τα παίρνουμε όλα αυτά πίσω και να πηγαίνουμε στο παλιό καθεστώς. Yeah. Μάλιστα.
1: Δυστυχώς πηγαίνουμε πολλά χρόνια πίσω και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε μία τάξη. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο γεγονός που συνέβη στην πλατεία Συντάγματος. Ήταν μία εκδήλωση διαμαρτυρίας.
0: Βέβαια.
1: Για την γυναικοκτονία της 43χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, όπου πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην κινητοποίηση που είχε καλέσει η πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών.
0: Είχαμε χθες και την Ηλένα τη ΣΑΚΑ καλεσμένη. Και...
1: Μεταξύ των συνθημάτων Μπάμπη που κυριάρχησαν ήταν ούτε μία λιγότερη και η γυναικοκτονία απέστη με το όνομά σου. Η κινητοποίηση διοργανώθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στα συνεχιζόμενα περιστατικά έμφυλης βίας και με στόχο να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας των γυναικών. Το ζήτημα των γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει έντονα την ελληνική κοινωνία, καθώς μία σειρά υποθέσεων έχει προκαλέσει σοκ. Δεν είναι λίγες οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν και είχαν υπάρξει θύματα κακοποιητικής συμπεριφοράς ή είχαν καταγγείλει περιστατικά βίας πριν να χάσουν τη ζωή τους. Ο όρος γυναικοκτονία χρησιμοποιείται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γυναικείους φορείς για να περιγράψει τις δολοφονίες γυναικών που συνδέονται με το φίλο τους και αποτελούν την ακραία έκφραση της έμφυλης βίας. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι φωνές που ζητούν τη νομική κατοχήρωση του όρου στην ελληνική νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη καταγραφή και κατανόηση του φαινομένου.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το αρνείται η κυβέρνηση. Να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή για το ποιες ανθρωποκτονίες είναι γυναικοκτονίες και ποιες.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, είναι μια πολύ ανοιχτή συζήτηση ούτως ή άλλως. Αλλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχει καταγραφή ώστε να μπορεί η πολιτεία να λαμβάνει και μέτρα. Και ακόμα μέτρα. Και αν θέλει, εν πάση περιπτώσει. Εγώ θεωρώ ότι θέλει η πολιτεία να λάβει μέτρα. Συν βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει και υποστηρικτικό πλαίσιο για τις γυναίκες οι οποίες πάνε και καταγγέλουν ότι νιώθουν πως κινδυνεύουν. Μέχρι στιγμής και παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος μας έλεγε ότι θα φτιάξει δομές κτλ., καμία από αυτές τις δομές δεν έχει στελεχωθεί με ουσιαστικούς όρους.
1: Δυστυχώς. Έχουν μείνει όλα αυτά στα λόγια και προς χάρη μιας επικοινωνιακής πολιτικής, η οποία βέβαια μέσα στον χρόνο αποκαλύπτεται ότι πρόκειτο για επικοινωνιακή πολιτική και όχι για σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Ναι, και δεν ξέρω καν πόσο επικοινωνιακή είναι. Να σκεφτεί κανείς ότι ενώ υπάρχουν οι δομές οι οποίες επιτρέπουν, δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες που καταγγέλουν να πάνε να προστατευτούν εκεί, δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή για να προστατευτούν τα παιδιά τους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις γυναικών που δεν καταγγέλουν ή δεν πάνε στη δομή προκειμένου να είναι με τα παιδιά τους, που είναι το αυτονόητο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Επικοινωνιακή πολιτική με την έννοια ότι να είδατε, ας πούμε, ως κυβέρνηση κάνουμε πράγματα. Αλλά κατ' ουσίαν δεν γίνεται τίποτα. Και ένα δυστυχώς από τα θέματα που απασχολούν πολύ συχνά την επικαιρότητα, δυστυχώς, δυστυχέστατα, είναι τα εργατικά ατυχήματα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε την Κυριακή ένα από αυτά, όπου θέτει ξανά τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε συμβασιούχο οδηγό του ΟΑΣΤ.
0: Σε λεωφορείο του ΟΑΣΤ έγινε
1: αυτό. ΟΑΣΤ, ναι. Τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν είναι κενό γράμμα, τονίζει ο Νικήτας Τσαρίδης, επικεφαλής της ΔΑΣ ΟΑΣΤ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Σωματείο. Σύμφωνα με την καταγγελία της παράταξης, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή κατά τη διάρκεια δρομολογίου της γραμμής 39, όταν λεωφορείο της εταιρείας ενοικίασης παρουσίασε ενδείξεις βλάβης. Όπως αναφέρεται, ο οδηγός κλήθηκε να ελέγξει τη στάθμη του υγρού ψήξης του κινητήρα και κατά τη διαδικασία αυτή ήρθε σε επαφή με καυτό υγρό υποποίηση, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκάβματα στο πρόσωπο, στο χέρι και στο θώρακα.

0: Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και έχει επιστρέψει κανονικά στην εργασία του, καθώς δεν του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια.
1: Α, δεν πήρε αναρρωτική, ε.
0: Όχι.
1: Δεν κάει και αρκετά δηλαδή.
0: Έτσι, έπρεπε να καεί ο ολοσχερός ο άνθρωπος.
1: Κατερίνα, επειδή είπες ότι το αυτοκίνητο ήταν της εταιρείας ενοικίασης, φαντάζομαι είναι από αυτά τα leasing.
0: Τα leasing, ναι.
1: Και εδώ προκύπτει και ένα ζήτημα, ποιος θα συντηρεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, διότι στο παρελθόν, και όσοι έχουμε ασχοληθεί με το ρεπορτάζ αυτό τα προηγούμενα χρόνια, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλές οι φορές που έβγαιναν οι εργαζόμενοι και των αστικών συγκοινωνιών και μιλούσαν για υποστελέχωση στα συνεργεία. Όχι,
0: είναι χρόνια αυτό.
1: Οδηγών.
0: Που το καταγγέλνουν.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το οποίο το έκαναν οι αστικές συγκοινωνίες ως in-house έργο, εντός δηλαδή, τώρα με τις εταιρείες leasing έχει πάει σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες προφανώς από ό,τι φαίνεται δεν συντηρούν επαρκώς τα οχήματα. Μάλιστα.
0: Ναι. Στην ανακοίνωσή της τώρα η ΔΑΣ θέτει ερωτήματα σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό των οχημάτων, την ύπαρξη κινητών συνεργείων για την αντιμετώπιση βλαβών, τις υποδομές στους θερματικούς σταθμούς και την εκπαίδευση των οδηγών για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών. Παράλληλα, ζητά την πλήρη καταγραφή του ατυχήματος και τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μένουμε όμως σε αυτό. Καθώς είχαμε και άλλο ένα εργατικό ατύχημα.
1: Α, δεύτερο.
0: Αυτή τη φορά στο ναυπηγείο Σύρου, όπου ένας 63χρονος εργάτης τραυματίστηκε. Σύμφωνα λοιπόν με το λιμενικό, ο 63χρονος το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε φορτηγό πλοίο σημαίας Τινησίας, παραπάτησε και έπεσε με την πλάτη. Έτσι και τραυματίστηκε. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για παροχή ιατρικής φροντίδας, mm-hmm. όπου και παραμένει για νοσηλεία.
1: Άρα ήταν σοβαρό το περιστατικό.
0: Εννοείται. Εννοείται, για να παραμένει για νοσηλεία.
1: Όχι, γιατί έτσι όπως είπες, παραπάτησε. Το έκανα εικόνα ως κάτι απλό, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο.
0: Αν παραπατάς και πέσεις με την πλάτη. Ναι, είναι και είσαι και 63 χρόνων
1: εργάτης
0: και δουλεύεις κιόλας σε αυτή την ηλικία. Ναι, και δεν είναι τα μόνα περιστατικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε εργατικό ατύχημα.
1: Κατερίνα, έχουμε εικόνα αν αυτό έγινε προς το τέλος της βάρδιας ή όχι.
0: Όχι.
1: Το ξέρουμε.
0: Δεν αναφέρει κάτι
1: δεν
0: το
1: ξέρουμε. Και γιατί να το αναφέρει. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε για μουσικούλα και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Πάμε λοιπόν στην επόμενη συνάντηση της βραδιάς, το επόμενο μας ραντεβού, διότι είδαμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, πώς επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών, πώς επηρεάζουν τη ζωή μας, αλλά το πόσο επηρεάζουν τη ζωή μας θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίδη. Κύριε Λεχουρίδη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Να πούμε ότι είμαστε καλά. Όταν η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο είναι στην ημερήσια διάταξη, όλοι μιλάνε για ακρίβεια, αλλά μέτρα δεν βλέπω ενάντια στην ακρίβεια. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, 6-7 χρόνια από την διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, όλοι πιστοποιούν ότι ναι, υπάρχει ακρίβεια, όλοι λένε παίρνουμε μέτρα, όλοι βάζουν πρόστιμα, όλοι φτιάχνουν νέες αρχές, νέες πλατφόρμες που κοστίζουν σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ, λες και είναι λεφτά που βρέθηκαν στον δρόμο.
0: Λέτε για την παρακολούθηση, το παρατηρητήριο τιμών τώρα εσείς?
1: Εγώ μιλάω για το πόσο κάνει. Καταργήσαμε το ΙΚΑ καταναλωτής, την πλατφόρμα του ΙΚΑ καταναλωτής, λες και έφερε κάποια αποτελέσματα, και δημιουργήσαμε τώρα μια καινούργια φόρμα, πλατφόρμα που λέγεται πόσο κάνει. Το πόσο κάνει κοστίζει 4.612.800 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αν αυτό θεωρούν ότι θα χτυπήσει την ακρίβεια, μάλλον για άλλη μια φορά σημαίνει κοροϊδία. Παράλληλα βλέπουμε ότι οι τιμές των προϊόντων από το χωράφι, όπως άκουγα σήμερα πάρα πολλούς παραγωγούς στην Ημαρτία που μιλούσαν για τα νεκταρίνια, πως φεύγουν με μια καλή τιμή, λέει, από το χωράφι στο 1 ευρώ και καταλήγουμε να τα αγοράζουμε εμείς 3 και 4 ευρώ το κιλό.
0: 3,50 πόσο είναι, πόσο έχει πάει
1: το κιλό? 3,80.
0: Λοιπόν,
1: εάν με αυτή τη λογική που εμείς διαμαρτυρόμαστε, φωνάζουμε, λέμε παιδιά, δεν γίνεται να συνεχίζεται αυτή η εσχροκέρδια, η κερδοσκοπία, να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει δημόσια ότι μα ξέρετε, αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Γιατί και στο εξωτερικό είναι ακριβά τα προϊόντα. Έλεος. Έλεος, πραγματικά έλεος.
0: Καλά. Γιατί? Υποτίθεται ότι τουλάχιστον στο εξωτερικό έχουν υψηλότερους μισθούς. Έτσι. Εδώ έχουμε φτάσει πλέον τις αυξήσεις των μισθών να τις έχουν προσπεράσει.
1: Να τις έχουν προσπεράσει
0: ο προϋπολογισμός.
1: Δεν γίνεται να συγκρίνουμε τιμές Γερμανίας, Βελγίου, Γαλλίας, Ιταλίας. Διότι εκεί, αν δούμε ποιο είναι το βιωτικό επίπεδο, τι παροχές έχουν εκείνα τα κράτη, έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει παραπαιδεία στη Γερμανία και στην Γαλλία?
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, εδώ ένας γονιός για να σπουδάσει, όπως τώρα που δίνουν εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα παιδιά, για να προετοιμαστούν να δώσουν πανεπιστήμιο, θα ξοδέψει μια περιουσία. Στη Γερμανία δεν συμβαίνει, στη Σουηδία δεν γίνεται, στη Γαλλία δεν υπάρχουν φροντιστήρια, και πόσο μάλλον και τα φροντιστήρια των ξένων γλωσσών που δαπανάει η χώρα μας πάνω από 15 δισεκατομμύρια ετησίως για ξένες γλώσσες. Όλα αυτά, άμα τα βάλουμε μέσα και τα δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει, κάτι άλλο γίνεται, και να σταματήσουν, γι' αυτό λέω να σταματήσουν την κοροϊδία, διότι αυτό είναι μια κοροϊδία απέναντι στους Έλληνες που βιώνουν την ακρίβεια. Εγώ δεν σας μίλησα ότι το αυτοκίνητο στη Γερμανία είναι φθηνότερο από ότι είναι στην Ελλάδα, γιατί είναι παραγωγική χώρα. Αλλά μη μου πεις τώρα ότι η ντομάτα πρέπει να φτάσει τιμής να πωλείται όπως στη Γερμανία, ή το αγκουράκι, ή οι μελιτζάνες, ή οι πιπεριές, ή το καρπούζι, ή το πεπόνι 1,5 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε κι εσείς και οι ακροατές σας, ότι δεν είναι αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση, είναι η πραγματική εικόνα της αγοράς.
0: Ναι.
1: Η πραγματική εικόνα της αγοράς λέει ότι το ψωμί είχε 2,40 το κιλό, που δεν είναι ένα κιλό, είναι 700 γραμμάρια περίπου, και σήμερα πωλείται 2,80. Ή σε άλλες περιοχές και 3 ευρώ. Θα μου πείτε, έχουμε ελεύθερη αγορά, ελεύθερη οικονομία και ελεύθερα διαμορφώνονται οι τιμές. Ναι. Αλλά ελεύθερα δεν ανεβαίνουν οι μισθοί και οι συντάξεις. Καλά όλα τα άλλα.
0: Ατομική διαπραγμάτευση, κύριε Λεχουρίδη. Να πάτε να ζητήσετε αύξηση.
1: Να πάω να ζητήσω αύξηση. Μάλιστα, ωραία. Και θα έρθει ο εργοδότης να μου πει Δεν φτάνει που παίρνει αυτά που παίρνει, θέλει και αύξηση. Λοιπόν, άρα δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα ωρεοποιούν, είτε λέγεται αυτό Πιερακάκης, είτε λέγεται Θεοδωρικάκος, είτε λέγονται τα στελέχη της κυβέρνησης. Όλη η αγορά φωνάζει ότι υπάρχει ακρίβεια. Είτε λέγεται ελεύθερος επαγγελματίας ή εστιατόρας, είτε λέγεται καφετέρια, είτε λέγεται οτιδήποτε. Αυξάνεται, λέει, έχουμε το φθηνότερο ρεύμα. Και ως εκ θαύματος, ακούστε τιμή, το κίτρινο, το οποίο είναι κειμενόμενο και το φθηνότερο, έφτασε το αγοράζει ο καταναλωτής 13,80, 0,138, 13,80, 0,138. Ή το πράσινο 0,158. Βλέπετε ότι και το ρεύμα είναι ακριβό. Και τα καύσιμα έχουν πέσει στα 90,94 δολάρια το Brent. Και ακόμα εμείς πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ και τη βενζίνα και το πετρέλαιο κίνηση.
0: Σωστά.
1: Πότε θα πέσουν τελικά οι τιμές? Θα πέσουν ποτέ? Αυτά φωνάζουμε και αυτά διαμαρτυρόμαστε, ότι δεν γίνεται να μας λένε πως δεν βαριέστε, κάτι καλά που είμαστε και έτσι όπως είμαστε. Δεν θα πούμε και ευχαριστώ γιατί υπάρχει ακρίβεια?
0: Εντάξει, σωστά το προσεγγίζετε, και το δυστύχημα σε όλη αυτή την ιστορία, κύριε Λεχουρίτη, είναι ότι η ακρίβεια την οποία πληρώνει ο καταναλωτής στα αστικά κέντρα, διότι περί αυτού πρόκειται τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, τουλάχιστον δεν απολαμβάνει μεγαλύτερα κέρδη ο παραγωγός στην ύπαιθρο. Που λέμε ότι έχουμε και πρόβλημα και πρέπει να υποστηρίξουμε την ελληνική ύπαιθρο.
1: Σωστά, ναι. Να πήγαινε η τιμή στον παραγωγό, θα έλεγα δεν βαριέσαι. Ο παραγωγός είναι αυτός ο οποίος κουράζεται, μοχτεί, έχει έξοδα και δικαιούται να βγάλει ένα κέρδος σωστό και καλό για να επιβιώσει ο πρωτογενής τομέας. Μα εδώ όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ο παραγωγός να πληρώνεται χαμηλά τιμή, ο καταναλωτής να πληρώνει πανάκριβα και εκείνος ο οποίος κερδίζει τα περισσότερα είναι ο μεσάζων. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα και δεν είναι τώρα επί Νέας Δημοκρατίας, μια ζωή αυτό φωνάζουμε, την μάχη της πατάτας, τη μάχη της μελιτζάνας. Ξέρετε το ότι το κρέας έχει φτάσει στα 18-19 ευρώ το κιλό το μοσχαράκι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ψάρια, 20-30% και γάβρος να έχει 8 ευρώ το κιλό σε μια εποχή που είναι παραγωγής γάβρου, ενώ παλαιότερα τον αγόραζε 3 ευρώ το κιλό. Δεν αντικαθιστούνται τα εισοδήματα και το χειρότερο ποιο είναι, σας είπα, ότι ο επαγγελματίας μπορεί να ανεβάσει την τιμή της μερίδας ή και να μειώσει την ποσότητα. Ο πολίτης δεν μπορεί να ανεβάσει το μισθό του, δεν μπορεί να ανεβάσει τη σύνταξή του και περιμένει από την εκάστοτε κυβέρνηση να τίνει το χέρι του, να ζητάει ελεημοσύνη για να του δώσει 2,4% αύξηση μια χρονιά, 2,4% την άλλη, και οι τιμές στα προϊόντα να έχουν ανέβει 15 και 20-25%.
0: Ούτε βεβαίως.
1: Αυτή είναι η πραγματική εικόνα.
0: Ούτε βεβαίως ο καταναλωτής μπορεί να μειώσει την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων που χρειάζεται για να μπορεί να αναπνέει, να εργάζεται και να είναι αποδοτικό στη ζωή του. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μόνο. Να είστε καλά.
0: Καλώς σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο, όσο και να το συζητάμε βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να φύγει από την πραγματικότητα, ούτε να δοθούν και οι αναγκαίες απαντήσεις. Τουλάχιστον αυτοί που πρέπει να τις δώσουν δεν τις δίνουν, οπότε αναγκαστικά και εμείς θα το συζητάμε. Στο κόκκινο.

0: Και μπορεί να μιλάμε για αυτούς που οι μισθοί τους δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες της ημέρας. Αλλά ξέρετε, δυστυχώς υπάρχει και η άλλη κατηγορία των εργαζόμενων, ή μάλλον η άλλη κατηγορία των ανθρώπων που είναι άνεργοι. Και ευτυχώς οι οργανωμένες πολιτείες έχουν δημιουργήσει οργανισμούς που ασχολούνται ακριβώς με αυτούς τους ανθρώπους που αναζητούν δουλειά. Ένας τέτοιος οργανισμός ήταν ο ΑΕΔ, που μετά ονομάστηκε ΔΥΠΑ, και κάπως έτσι εξελίχθηκε ο χρόνος και ο καιρός και κάπως προχώρησαν τα πράγματα, μέχρι που αυτοί που έβρισκαν δουλειά στους ανέργους βρέθηκαν και ήδη άνεργοι, και κάπως έτσι αρχίζει να δημιουργείται μια εξίσωση, η οποία, αν μη τι άλλο, είναι παράδοξη. Ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο πρόεδρος των εργαζόμενων στη ΔΥΠΑ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μακράκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, παρά τα στα προβλήματα.
0: Το να είναι κανείς αισιόδοξος είναι θετικό, κύριε Μακράκη.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, δεν μας μένει τώρα άλλος δρόμος από την αισιοδοξία και τον αγώνα ταυτόχρονα.
0: Βέβαια.
1: Οι αγώνες χρειάζονται αισιοδοξία.
0: Σωστά. Σήμερα είχατε μια συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ, έτσι?
1: Σωστά.
0: Για να αναδείξετε αυτό το πρόβλημα για το οποίο είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα πρακτικά, δηλαδή τι, ότι οι εργαζόμενοι στην ΔΥΠΑ βρίσκονται πλέον άνεργοι και στη θέση τους θα προσληφθούν κάποιοι άλλοι. Το περιγράφω κατά το δυνατόν, εσείς θα μας το πείτε με λεπτομέρειες το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, σήμερα, όπως σωστά είπατε, είχαμε μια συνέντευξη τύπου στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ, πολύ πετυχημένη κατά την άποψή μας, για να αναδείξουμε άλλη μια φορά το παράλογο. Και λέμε ότι δεν θα σταματήσουμε να αναδεικνύουμε το παράλογο, λέμε ότι δεν θα συνηθίσουμε το παράλογο, δεν θα κανονικοποιήσουμε το παράλογο. Πολύ σωστά περιγράψατε ότι η ΔΥΠΑ, ένας οργανισμός για την προστασία των εργαζομένων, για τη στήριξη των ανέργων, αυτή τη στιγμή οδηγεί στην ανεργία 730 εργασιακούς συμβούλους, τους ανθρώπους που έβρισκαν δουλειά στους άλλους ανέργους. Και όπως πολύ σωστά απόψε, πολύ εύστοχα, ο Διονύσης ο Τεμπονέρας είπε στην τοποθέτησή του, είναι σαν να κλείνουν δύο εργοστάσια, έτσι, εκτός των άλλων. Mm-hmm. 730 εργαζόμενοι βγαίνουν στην ανεργία, εργασιακοί σύμβουλοι, σαν να κλείνουν δύο μεγάλα εργοστάσια. Και όταν κλείνουν δύο μεγάλα εργοστάσια και βγαίνουν στην ανεργία 730 εργαζόμενοι, η ΔΥΠΑ εκ της αποστολής της έχει υποχρέωση να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίξει. Εδώ δεν στηρίζει το σπίτι της η ΔΥΠΑ, όσο μάλλον δεν στηρίζει τα του οίκου της δηλαδή. Συντελείται, όπως είπα και στην εισήγησή μου, συντελείται ένα έγκλημα στη ΔΥΠΑ. Είναι ένα πολλαπλό έγκλημα που συντελείται αυτή τη στιγμή. Είναι έγκλημα διοικητικό, γιατί από 1 Ιουλίου στις υπηρεσίες μας θα υπάρχει ένα διοικητικό χάος, όπως το είχαμε περιγράψει από πολύ νωρίς. Mm-hmm. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας, ότι δεν θα μπορούν να εκδίδονται αποφάσεις επιδομάτων ανεργίας στο χρόνο που πρέπει να πληρωθεί ο άνεργος, που έχει ανάγκη αυτό το επίδομα ανεργίας. Δεν θα μπορούν να πληρωθούν τα προγράμματα απασχόλησης. Δεν θα υπάρχει διαδικασία των συμβουλευτικών υπηρεσιών από τη ΔΥΠΑ προς τους ανέργους. Δεν θα υπάρχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους. Να πω ένα σημείο, να μου επιτρέψετε να πω, από τη σημερινή συνέντευξη τύπου που νομίζω συγκίνησε, αν και ήταν στο τέλος της διαδικασίας, όπου προσήλθε ένας πρώην άνεργος, mm-hmm. ο οποίος είχε ωφεληθεί από τις υπηρεσίες που παρήχαν οι συνάδελφοι εργασιακοί σύμβουλοι και έχει βρει δουλειά μέσα από αυτές τις διαδικασίες της συμβουλευτικής και της εξατομικευμένης προσέγγισης, ο οποίος πραγματικά συγκίνησε τους πάντες. Ένας άνθρωπος ο οποίος περιέγραψε πώς βρέθηκε άνεργος σε μια κρίσιμη ηλικία, πώς η ζωή και η δουλειά και το σύστημα τον πέταξε έξω και πώς την απογοήτευσή του και παρό το στερεότυπο που είχε ότι η ΔΥΠΑ, μια δημόσια υπηρεσία, σιγά μην το βοηθήσει, πώς βρήκε ένα αποκούμπι στους εργασιακούς συμβούλους, πώς δημιούργησε μια σχέση, πώς μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία και την ενδυνάμωση κατάφερε να ξαναβρει δουλειά. Δυστυχώς, να πούμε επίσης ότι είχαν κληθεί στη συνέντευξη τύπου και ο Υπουργός Εργασίας και ο Υφυπουργός Εργασίας και ο Υπουργός εσωτερικών και η υφυπουργός εσωτερικών και η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η κυρία Χορμόβα, κανείς από αυτούς δεν προσήλθε. Κανένας από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία, είχαν κρυφτεί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι έστελαν ένα απλό χαιρετισμό. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι πανδημεί η αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά και τα νέα που έχουν δημιουργηθεί, ήταν παρόντα. Όλα, δηλαδή όλα, όταν λέμε όλα εννοούμε όλα τα κόμματα, δήλωσα με την παρουσία τους στη στήριξή τους. Νομίζω ότι αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το ζήτημα και με την παρουσία τη δικιά σας των δημοσιογράφων εννοώ. Νομίζω ότι δεν θα τα αφήσουμε, δώσαμε μια υπόσχεση ξανά. Γιατί ξέρετε κάτι, φαίνεται να ακολουθείτε μια στρατηγική σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ και από το Υπουργείο Εργασίας. Θα κοπάσει η αντίδραση. Απολύονται, έχουν ήδη απολυθεί 200-300 συνάδελφοι εκεί. Μέχρι 30 Ιουνίου θα απολυθούν και άλλοι. Μια-δυο φορές θα αντιδράσουν, θα σταματήσουν. Δεν θα σταματήσουμε. Και δεν θα σταματήσουμε γιατί, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να κανονικοποιήσουμε το παράλογο. Και δεν θα σταματήσουμε γιατί έχουμε απόλυτο δίκιο. Και δεν θα σταματήσουμε γιατί εν έτη 2026 δεν θέλουμε να εμφανίζεται με αυτούς τους όρους το Ρουσφέτη και τα δικά μας παιδιά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Εμείς οι εργαζόμενοι το λέμε και το δηλώνουμε. Ναι, θέλουμε μια δημόσια υπηρεσία απασχόλησης στην υπηρεσία της κοινωνίας, στην υπηρεσία των ανέργων και όχι στην υπηρεσία των κομμάτων εξουσίας, της κυβέρνησης εν προκειμένου και της διοίκησης της ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα. Να περιμένουμε κινητοποιήσεις, κύριε Μακράκη, το επόμενο
1: διάστημα. Να περιμένουμε κινητοποιήσεις, να περιμένουμε και κινητοποιήσεις. Δεν θα το αφήσουμε το ζήτημα έτσι, βεβαίως. Είμαστε καθημερινά σε μια κινητοποίηση με την ευρύτερη ή με τη στενότερη έννοια. Mm-hmm. Καθημερινά παρακολουθούμε το θέμα. Να δώσω ένα στοιχείο που το δώσαμε για συνέντευξη τύπου, ότι παρόλο που η διοίκηση της ΔΥΠΑ εισηγήθηκε αυτό το πρόγραμμα, το κατάπτυστο, το ρουσφετολογικό, που πετάει φωτογραφικά έξω τους εργασιακούς συμβούλους. Παρόλο που ο Υπουργός Εργασίας, κυρία Κεραμέως, το υπέγραψε για την κοινή υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι το δεύτερο υπουργείο που υπογράφει την κοινή υπουργική απόφαση, προτείνει αλλαγές. Εντόπισε προφανώς τα τεράστια σφάλματα που συνοδεύουν αυτό το πρόγραμμα και προτείνει αλλαγές. Προφανώς η ίδια κυβέρνηση είναι και προφανώς θα προσπαθήσει να μην εκθέσει στο σύνολό του το πρόγραμμα και προσπαθεί να κάνει κάποιες αλλαγές ανεπαίσθητες. Ωστόσο, αυτό δείχνει όμως ότι το πρόγραμμα αυτό μπάζει νομικά, μπάζει πολιτικά, μπάζει διοντολογικά, μπάζει κοινωνικά. Για όλους αυτούς τους λόγους θα το αντιπαλέψουμε, θα αντιπαλέψουμε αυτόν τον παραλογισμό. Θέλουμε οι συνάδελφοι αυτοί που, επαναλαμβάνω, επειδή μπορεί να είναι ακροατές που μας ακούνε για πρώτη φορά, δούλεψαν στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ για 4 συναπτά έτη με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ και όχι μέσω καμιάς ρουσφετολογικής συνέντευξης ή οποιαδήποτε άλλου ύποπτου μέσου. Μέσω ΑΣΕΠ προσελήφθησαν 4 χρόνια, δαπανήθηκαν για την εκπαίδευσή τους πάνω από 500.000 ευρώ και σωστά. Οι συνάδελφοι αυτοί πετιούνται στον δρόμο ενώ έβρισκαν δουλειές στους ανέργους για να προσλάβει η κυρία Κεραμέως και η κυρία Χορμόβα και η κυβέρνηση συνολικά οι μέτερους. Αυτό όλο είναι ένας παραλογισμός που περιγράφουμε, είναι ένα έγκλημα, επαναλαμβάνω, που συντελείται, που είναι σε εξέλιξη και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να το αποτρέψουμε. Αυτή την υπόσχεση έδωσαν και όλα τα κόμματα που παρευρέθηκαν, δηλαδή παρευρέθηκαν ως ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, οι ανεξάρτητοι βουλευτές προερχόμενοι από τη Νέα Αριστερά, από το νεοδεριθέν κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από την Πλεύση Ελευθερίας, από την Ελληνική Λύση, από όλα τα κόμματα ήταν απόψε εκεί και όλοι έδωσαν την υπόσχεση και μάλιστα με πλούσια εκπροσώπηση, πολλά κόμματα και με παραπάνω από ένα εκπροσώπους. Mm-hmm. Όλοι έδωσαν την υπόσχεση και όλοι συμφωνήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν λόγια προεκλογικά από τα κόμματα. Και άλλες φορές έχουν βρεθεί στο πλευρό της Ομοσπονδίας και άλλες φορές έχουν σταθεί στο πλευρό των δίκαιων αγώνων. Νομίζω ότι επιχειρήθηκε να γίνει και μια συμφωνία να κατατεθεί από κοινού, από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μια κοινή επίκαιρη ερώτηση.
0: Τι ωραία πρωτοβουλία αυτή, μπράβο.
1: Ναι, και νομίζω ότι ίσως να συντονίσουμε και μια κοινή επίσκεψη από όλα τα κόμματα στο Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε να αντιπαλέψουμε, επαναλαμβάνω, το παράλογο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί πιστεύω ότι ποντάρουν στη φθορά του αγώνα. Ότι εντάξει, θα σταματήσετε. Μία, δύο, τρεις θα σταματήσουν αυτό το πράγμα. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν το ανατρέψουμε με κάθε τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε και νομικά μέσα, διότι το πρώτο ειδικό πρόγραμμα αυτό, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τους νομικούς μας συμβούλους, αλλά και με τις γνώσεις που διαθέτουμε όλοι μας, βλέπουμε ότι μπάζει νομικά. Mm-hmm. Άρα θα καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτά.
2: Μάλιστα. Εντάξει, άρα είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο. Τώρα, έχετε εικόνα ποιες ήταν οι ενστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών?
1: Ναι, το Υπουργείο Εσωτερικών, έχω μια εικόνα ότι ζητάει να μειωθεί ο αριθμός των μορίων που δίνει η συνέντευξη από 60 mm-hmm. να πάει στα 40 και ζητάει να αυξηθούν τα μόρια από τα τυπικά προσόντα. Αυτό, κατά τη δικιά μας εκτίμηση, έχουμε ζητήσει να δούμε την κυρία Χαραλογιάννη, δεν την έχουμε δει ακόμα, μας έχει προσχεθεί ότι θα μας δει. Mm-hmm. Κατά τη δικιά μας εκτίμηση είναι μια προσπάθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών, βλέποντας ότι όλο αυτό θα καταπέσει, να το θωρακίσει λίγο, μήπως δεν καταπέσει. Δεν δίνει κάτι, δηλαδή, αν ισχύουν αυτές οι δύο αλλαγές, δεν δίνει κάτι στους συναδέλφους εργασιακούς συμβούλους, mm-hmm. αλλά καταδεικνύει, κατά την άποψή μου, την προχειρότητα και τη μη σύνομη, ας πούμε, εισήγηση που έχει η ΔΥΠΑ για αυτό το πρόγραμμα που είναι προβληματικό. Έτσι. Η ΔΥΠΑ που εισηγείται όλα τα ειδικά προγράμματα, όταν δεν μπορεί να εισηγηθεί ένα πρόγραμμα με βασικές αρχές που να πληρεί την ομιμότητα, αντιλαμβάνεστε ότι από μόνο του είναι πρόβλημα αυτό.
2: Σωστά, βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν πρέπει να φτάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να δει το Υπουργείο Εσωτερικών κάποια πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ζήτημα.
2: Κύριε Μακράκη,
1: εμείς ζητάμε έστω και την ίστατη στιγμή, προκειμένου να υπάρξει εργασιακή ειρήνη στον οργανισμό. Δεν υπάρχει τώρα εργασιακή ειρήνη στον οργανισμό. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι στα κάγκελα. Όχι μόνο για την αποχώρηση των συναδέλφων εργασιακών συμβούλων, που είναι σημαντικό ζήτημα, mm-hmm. αλλά το τελευταίο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εκδώσαμε και γι' αυτό ένα δελτίο τύπου, δεν λειτουργούν τα πληροφοριακά συστήματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σπάνε τα νεύρα των εργαζομένων, σπάνε τα νεύρα των ανέργων, σπάνε τα νεύρα των εργοδοτών. Δεν μπορεί, δηλαδή, ένας άνεργος να μπει να εκδώσει το δελτίο ανεργίας που επιχειρεί. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να εκδώσει μια απόφαση για ένα επίδομα ανεργίας, άρα την υποστελέχωση, λόγω της μη λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Mm-hmm. Δεν μπορούν να γίνουν βασικές λειτουργίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι υποπαράλυση η ΔΥΠΑ. Και προσέξτε, πάνω σε αυτή τη διαδικασία δεν βγαίνει ο εργοδότης μας, η ΔΥΠΑ. Τι θα περίμενε κανείς από μια διοίκηση? Να βγει να δώσει κάποιες εξηγήσεις, να ζητήσει ένα συγγνώμη από το συναλλασσόμενο κοινό και από τους εργαζόμενους και να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ότι ζητούμε συγγνώμη για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, συμβαίνει αυτό και θα προσπαθήσουμε να επιληθεί. Τίποτα. Σιωπή. Η απόλυτη σιωπή. Η απόλυτη αποδιοργάνωση. Δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν λειτουργεί, όταν λέμε δεν λειτουργεί, τίποτα, το καταλαβαίνετε. Όλες οι λειτουργίες γίνονται μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Όταν τα πληροφοριακά συστήματα πέσουν, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Καλά,
1: όγκος εργασιών συσσωρεύεται. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, εκεί που σήμερα θα είχε κάποιος εργαζόμενος να ασχοληθεί με 10 τυχαία, το λέω, υποθέσεις ανέργων, αύριο θα έχει να ασχοληθεί με 20. Ναι. Και με τους μισούς εργαζόμενους, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή, το προσωπικό μειούμενο. Η εργασία αυξάνεται, η ένταση εργασίας αυξάνεται, η οργή των ανέργων αυξάνεται, γιατί κακά τα ψέματα, όταν περιμένεις ένα επίδομα ανεργίας, το περιμένεις για να ζήσεις, έτσι. Δεν ζεις στην πολυτέλειά σου, δεν το περιμένεις για να πας να το ξοδέψεις σε πολυτελή ξενοδοχεία.
2: Σωστά.
1: Άρα όταν ένας άνεργος δεν παίρνει το επίδομά του στο χρόνο που είναι να το πάρει, με ευθύνη της ΔΥΠΑ, πού θα ξεσπάσει? Στον εργαζόμενο που βρίσκει μπροστά του.
2: Εντάξει, αυτό είναι κοινωνικός αυτοματισμός.
1: Αυτό, ο κοινωνικός αυτοματισμός, το λέμε, το είπαμε και απόψε, δυστυχώς έχει εγκατασταθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός, δύσκολα μπορεί να φύγει. Και να πούμε αυτό, πολύ καλά το λέτε για τον κοινωνικό αυτοματισμό, να πούμε ότι επειδή έχει παγιωθεί ο μύθος του τεμπέλη δημόσιου υπάλληλου ή γενικότερα για τους δημόσιους υπαλλήλους,
2: το γνωρίζω.
1: Ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ισχύει να πούμε ότι οι εργασιακοί σύμβουλοι και εκ των αρμοδιοτήτων που είχαν, και το περιέγραψε και ο άνεργος πολύ καλά απόψε, mm-hmm. Και το επεσήμανε και η βουλευτής Λασιθίου, η κυρία Σπυριδάκη, ότι ναι, οι εργασιακοί σύμβουλοι έσπαγαν και αυτό το στερεότυπο. Γιατί πηγαίναν οι άνεργοι και τους παρήχαν οι εργασιακοί σύμβουλοι εξατομικευμένες υπηρεσίες και εγώ ως εργασιακός σύμβουλος είχα μπει από το 2003 και γνωρίζω, δηλαδή στο DNA, έχω το DNA του εργασιακού συμβούλου, ξέρω πώς προσεγγίζεται ένας άνεργος και πώς μπορείς να ενδυναμώσεις έναν άνεργο και πώς μπορείς να τον ενθαρρύνεις τον άνεργο και πώς μπορείς να τον ενθαρρύνεις από την παρέτηση να ξαναμπεί στην εργασία. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικές υπηρεσίες και από 1 Ιουλίου οι υπηρεσίες αυτές δεν θα παρέχονται δυστυχώς από τη ΔΥΠΑ. Μεγάλες οι ευθύνες της διοίκησης, μεγάλες οι ευθύνες του Υπουργείου Εργασίας. Ελπίζουμε, επαναλαμβάνω, στο την ίστατη στιγμή να επανέλθουν στο δρόμο της λογικής.
2: Και είναι αυτά τα μικρά, κύριε Μακράκη, τα οποία ξελώνουν το pullover της δημόσιας διοίκησης και κάνουν το κράτος να απομακρύνεται από τον ρόλο του. Δυστυχώς συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο. Πάντως, επειδή κάναμε την αναφέραμε τον κοινωνικό αυτοματισμό, έχω την αίσθηση και νιώθω υποχρεωμένος να το μεταφέρω ότι αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός ή ο επαγγελματικός αυτοματισμός μεταξύ μονίμων και συμβασιούχων στην ΔΥΠΑ δεν υπάρχει καθόλου, έτσι.
1: Όχι, μονίμων. Υπάρχει γενικότερα ο κοινωνικός αυτοματισμός εναντίον γενικότερα με το συνοδευόμενο το στερεότυπο του ντεμπέλη δημοσίου υπαλλήλου, όχι μεταξύ συμβασιούχων. Όχι. Νομίζω ότι εμείς με τους συναδέλφους του εργασιακού συμβούλους, και αυτό είναι και ένα ανθρώπινο, συναισθηματικό και συγκινητικό φορτίο που έχουμε, δηλαδή μετά από 4 χρόνια που γνωριζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, που δουλεύαμε στα διπλανά γραφεία, που έχουμε διαμορφώσει ανθρώπινες σχέσεις, φιλικές σχέσεις και που έτσι λειτουργούν οι υπηρεσίες, έτσι λειτουργούν οι ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή όλες οι ομάδες εμπεριέχουν και το στοιχείο της ανθρώπινης σύνδεσης.
2: Σωστά.
1: Η αποχώρηση αυτών των ανθρώπων δημιουργεί και ένα συναισθηματικό κενό. Δηλαδή, τώρα να μην σας περιγράψω, ας πούμε, ότι φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι με κλάματα και ότι πίσω μένουν άνθρωποι επίσης με κλάματα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι κατανοητό μετά από 4 χρόνια να φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί και μετά από μια προσδοκία που είχε δημιουργηθεί τεχνητά από τη διοίκηση και από το Υπουργείο ότι ναι, θα μείνετε, και ήταν και το λογικό και γι' αυτό και έγινε και πιστευτεί αυτή η μεθοδευμένη fake υπόσχεση.
2: Μάλιστα.
1: Ότι προφανώς, δηλαδή ακόμα και τώρα αν ακούσετε, ή αν δείτε συνεντεύξεις του κυρίου Καραγκούνη, της κυρίας Κεραμέως, της κυρίας Φορμόβας, που λένε πόσο πολύτιμο ήταν το έργο, πόσο πολύτιμο είναι το έργο, πόσο πολύ χρειάζονται και τελικά τους πετάνε απ' έξω. Εντάξει, ο παραλογισμός. Για να προσλάβουν 1000 ανειδίκευτους εργαζόμενους, αναπαράγοντας.
2: Οι οποίοι παρεμπιπτόντως χρειάζονται και αυτοί για να στελεχώσουν σωστά τις υπηρεσίες της
1: ΔΥΠΑ. Το είπαμε. Πάνω από 1.700 καινές οργανικές θέσεις έχουμε. Πάνω από 1.700 καινές οργανικές θέσεις έχουμε και μέχρι το Σεπτέμβριο δεν ξέρω θα έχουμε και 2.000 οργανικές θέσεις ενδεχομένως καινές.
2: Ναι.
1: Άρα και οι καινές αυτές οργανικές θέσεις, το επαναλαμβάνω, ότι καταγράφησαν από αυτή τη διοίκηση.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τις οργανικές θέσεις δεν τις περιέγραψε κάποιος εργαζόμενος.
2: Ναι.
1: Η διοίκηση. Με αυτή τη διοίκηση είχαμε νέο οργανόγραμμα του οργανισμού και αυτή η διοίκηση έκρινε, εκτίμησε ότι για την ορθή λειτουργία του οργανισμού χρειάζονται τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι. Άρα από τους τόσες χιλιάδες εργαζόμενους έχουμε 1.700 καινές οργανικές θέσεις και διώχνεις ποιο κομμάτι, το κομμάτι των εργασιακών συμβούλων. Παράλογο.
2: Μάλιστα, κύριε Μακράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε. Σας δώσαμε την υπόσχεση ότι θα το παρακολουθούμε και το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μακράκης μαζί μας, πρόεδρος των εργαζόμενων στην ΔΥΠΑ, για αυτή την παράδοξη ιστορία, που δεν είναι άλλη βέβαια, από την απόλυση σχεδόν 800 ανθρώπων ως εργασιακών συμβούλων, όπως έχουν εργαστεί τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να έρθουν 1000, οι οποίοι όμως δεν έχουν καμία εξειδίκευση.

Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα τα νέα μας. Από τον Νίκο Μπιτσιμέα που ήταν στον ήχο, τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Κώστα Πιαντέ και τον Χριστό Μπλάνη που επιμελήθηκαν τα της παραγωγής της εκπομπής, από τον Πάντο Χριστακόπουλο που σας κράτησε σύντροφοι αυτές τις δύο ώρες. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και ένα όμορφο βράδυ. Εμείς θα τα πούμε στις 8 αύριο με το μαγκαζίνο και στις 9 με το ρεζουμέ μας. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαρ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαρ. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινάει επίσημα στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με διάρκεια 39 ημερών συνολικά. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στην πόλη του Μεξικού, στο ιστορικό εστάδιο Αζτέκα, με αντίπαλους στο Μεξικό και την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, ενώ ο μεγάλος τελικός προγραμματίζεται για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Η φετινή διοργάνωση αριθμεί 104 αγώνες έναντι 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τα μάτς, ενώ η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το 1994. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν 78 αγώνες σε 11 πόλεις, στο Μεξικό 13 αγώνες σε 3 πόλεις, ενώ στον Καναδά θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες σε 2 πόλεις. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή φορμάτ από το 1998 και έπειτα. Οι 48 εθνικές ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν, όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Στους νοκάουτ γύρους θα υπάρχουν ζεύγοι φαβορί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο εάν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μια θα πάει στη διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Συνολικά 1.248 παίκτες από τις 48 ομάδες θα μπουν στην αφετηρία των αγώνων. Οι παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ εκπροσωπούνται 71 χώρες. Το εύρος των γενεών είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γυραιότερο παίκτη, τον 43χρονο Greg Gordon της Σκωτίας, από τον νεότερο, τον Gilberto Mora του Μεξικού, που είναι μόλις 17,5 ετών.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, 11 με μία νύχτα. Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

on the ground. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό το κομμάτι, Massive Attack μαζί με Tom Waits. Εντάξει, τώρα δεν, ας πούμε, να πεις και η κομματάρα, αλλά έχει ένα δυνατό συμβολισμό και οι εποχές είναι τέτοιες και οι καλλιτέχνες, όχι όλοι ασφαλώς, αλλά αυτοί που είναι να μπαίνουν σε αυτή τη θέση και έχουν επιλέξει να μιλάνε μέσα από τα κομμάτια τους, μέσα από την τέχνη τους, δηλώνουν με κάθε τρόπο το δυσφορικό του πράγματος. Η μπότα λέει, boots on the ground. Και πράγματι έτσι είναι. Ζούμε μια κατάσταση που το ανθρώπινο συνθλίβεται κάτω από την μπότα της απληστίας, της ισχύως, της κυριαρχίας διαφόρων. Καμιά φορά λέμε είναι τρελοί, είναι παρανοϊκοί, είναι, δεν είναι, απλώς είναι η δουλειά τους. Αυτοί λοιπόν, όλοι αυτοί, τη δουλειά τους την κάνουν πολύ καλά. Είναι στοχοπροσιλωμένοι και αδίστακτα κινούνται και σαρώνουν τα πάντα όλα, χωρίς κανέναν ενδιασμό. Οι άνθρωποι, οι θάνατοι, είτε είναι παράπλευρες απώλειες, είτε είναι απλώς αριθμοί που προστίθενται σε ένα μεγάλο, σε μια μεγάλη σειρά άδικων θανάτων. Δεν πτωούνται αυτοί. Το θέμα είναι εμείς όρος τι κάνουμε. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Από το άλμπουμ με τίτλο Cinema Verité που θα κυκλοφορήσει τέλος του μηνός, 29 Απριλίου, ήταν η Ariana Kay στο κομμάτι Σκανδάλι και Πόνος. Την παραγωγή εδώ έχει κάνει ο Γιώργος Καρανικόλας. Συμμετέχουν ο Γιώργος Ξανθός στην κιθάρα, ο Λέξης Καλοφολιάς στον μπάσο. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Εδώ μου γράφει η φίλη μας και πιστή παρέα τις νύχτες στον αέρα του κόκκινο 105 και 5 η Ειρήνη, για αυτά που λέγαμε στην αρχή με αφορμή το κομμάτι των Massive Attack και των Tom Waits, λέει μπουρλότο, μπουρλότο μαζί σου. Προς το παρόν το μπουρλότο σκάει μέσα μας. Έξω δεν βλέπω να γίνεται δουλειά. Εκείνο που νιώθω, φίλοι, εδώ και πολύ καιρό, είναι ότι η κοινωνία παλεύει μόνη της σε μια κατάσταση απογοητευμένη, απογοήτευσης, κούρασης, μιας τρέλας της καθημερινότητας που τρέχει και δεν την προλαβαίνουμε. Και αυτό χωρίς να υπάρχει μία συντονισμένη, χωρίς να υπάρχει, χωρίς να έχουμε καταφέρει να συναντηθούμε, προσπερνώντας κάποιες μικρές διαφορές, να δούμε εκείνα που είναι τα μεγάλα μας προβλήματα, που δημιουργούν ένα καθημερινό αδιέξοδο, και κατά τα άλλα εκείνοι οι χώροι που θα μπορούσαν, δεν θα πω θα όφυλαν, κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν στην τελική, αλλά που θα μπορούσαν να συσπυρώσουν τον κόσμο και να μπουν μπροστά, ασχολούνται με τα δικά τους. Είναι, βλέπετε, και αυτοί έχουν πέσει στην παγίδα της εποχής του βιωματικού, της ομφαλοσκόπησης. Η εποχή που η καθεμιά και ο καθένας μας βγάζει και μετράει το τραύμα του. Ποιος το έχει πιο μεγάλο? Δεν πάει όμως έτσι. Δεν πάει έτσι γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι τραυματισμένος. Και πολλές φορές αυτοί που έχουν βαθιά τραύματα δεν μιλάνε καν, γιατί την κουβέντα μονοπολεί η φλιαρία του σειρμού.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τραγουδάκια που φέρνει ο αέρας των ημερών, ενώ τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε κάπως ψυχεδέλεια και μπαλάντες άλλων καιρών. Και αυτή που ακούσαμε μόλις ήταν η Arlo Parks από το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, κυκλοφόρησε τώρα αρχές Απριλίου. Ακούσαμε το κομμάτι Heaven, ένα κομμάτι που μπορούμε να πούμε ότι διαπνέεται έτσι μέσα από τα ηλεκτρονικά και έτσι μια ψηλό rave ατμόσφαιρα εφορίας που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στην κοινότητα. Και αυτό το κομμάτι με πήγε ή μάλλον εμφάνισε ένα κομματάκι από τα παλιά που λέει «Θέλω να ακουστώ, είναι τώρα η ώρα μου». Happy Mondays, Bob Your Uncle.

Και αφού στο προηγούμενο μισάωρο μεταφερθήκαμε κατά κάποιο τρόπο στο νησί, ένα παιδιά είναι το νησί, το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι τραβάμε. Το Βασίλειο όνομα και πράγμα. Έχουν εκεί τους βασιλιάδες, τους φροντίζουν, τους περιποιούνται. Τι να πεις, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Ακούσαμε λοιπόν, αφού μεταφερθήκαμε κάπως για λίγο σε εκείνη την εποχή, Underworld, Pearl's Girl. Μένουμε στο νησί, αλλά για να ακούσουμε ένα σύγχρονο συγκρότημα. Δημιουργήθηκε στο Νότιο Λονδίνο το 2017. Είναι η Dry Cleaning. Σε ένα κλασικό τετραμελέ σχήμα, κιθάρα, μπάσο, drums και φωνή Florence Shaw. Από το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε με τίτλο Secret Love, τώρα το 2016, ακούμε το κομμάτι που έχει τίτλο Let Me Grow and You'll See the Fruit.

can go.

afraid about my privacy.

Το 2014 ο DJ και παραγωγός ανορβηγός Todd Terz, ο οποίος έπαιξε και προσφάτως στην Αθήνα, πως με ενημερώνει εδώ ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά, συνεργάζεται με τον Ben Ferry σε μια επανεκτέλεση ενός παλιότερου κομματιού. Είναι ένα κομματάκι παλιό του Robert Palmer, το Johnny and Mary. Και εδώ ο Brian Ferry, εκτός του ότι τραγουδάει, παίζει και το πιανάκι, παίζει και ένα synthesizer.

όταν έγραφαν και κυκλοφόρησαν το 1978 η Kraftwerk αυτό το άλμπουμ, το The Man Machine, όπου είχε μέσα και το κομμάτι που ακόμα ακούμε, το Neon Lights. Ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα παλιό κομματάκι αλλά σε μια καινούρια version, ένα τραγουδάκι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1966 από τις Supremes, από την θρυλική Motown. Ένα τραγουδάκι που είχαν γράψει ανάμεσα σε πολλά άλλα που γίναν μεγάλες επιτυχίες η καταπληκτική τριάδα των Holland Dozier Holland, δηλαδή ο Lamont Dozier και τα αδέρφια, ο Brian και ο Eddie Holland, οι οποίοι από το 62 μέχρι το 67 έγραφαν, ενορχίστρωναν, έκαναν την παραγωγή σε κάθε κομματάκι της Motown. Και δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι αυτή η θρυλική τριάδα έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου της Motown. Αυτό το κομματάκι όμως, το You Can't Hurry Love, απόψε θα το ακούσουμε από την Olivia Dean, υπάρχει στο άλμπουμ της With Love που κυκλοφόρησε το 2025.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όσοι έχουν όραμα τα λένε. Και η μουσική, όχι όλοι βέβαια, αλλά εκείνοι που έχουν όραμα τα λένε. Θα μου πείτε, ποιος ακούει? Εκείνος που δύναται, εκείνος που έχει αυτιά και ψυχή και καρδιά ακούει. Ήταν ο Dr. John. Hit the road to dreamland. Είναι ώρα, λέει, να πάρουμε το δρόμο που οδηγεί στη χώρα, στον τόπο των ονείρων. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, να μας πείτε κάτι, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 0059. Και αυτή τη δεύτερη ώρα θα πάμε σε ένα είδος ονειροχώρας με ψυχεδέλεια και μπαλάντες. Scott McCloud, Down Through the Stars.

Σκεφτείτε ότι αυτό το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1965. Η ομορφιά δεν έχει ηλικία. Η αυθεντικότητα δεν παλιώνει. Δεν γίνεται ποτέ ντεμοντέ, Ζορζ. Δηλαδή, α, εντάξει, το επίκαιρο, εντάξει, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα, ειδικά στην τέχνη, που ταξιδεύουν στο μεγάλο χρόνο και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα το ένα από το άλλο. Ήταν ο Ντόνοβαν από το άλμπουμ Fairy Tale, ήταν το Colors, και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον Captain Beefheart. Είναι από ένα άλμπουμ του, το Blue Jeans and Moonbeams, το οποίο δεν θεωρείται έτσι από τα πολύ καλά του, από την άποψη ότι δεν είναι, ας πούμε, τόσο πολύ πειραματικό, ανατρεπτικό, γιατί αυτό έκανε ο Captain Beefheart, έκανε, όρμηξε, πήρε τα blues, τα διέλυσε, τα αποδόμησε και τα ξανάπαιξε μετά με το δικό του τρόπο. Αλλά αυτό το κομματάκι που διαλέξαμε απόψε για να ακούσουμε, νομίζω αξίζει τον κόπο. Further, further than we've gone.

Captain Beefheart, further than we've gone, the stars sing song. Και μεταφερόμαστε τώρα στο 1977, όπου ανάμεσα σε ασίγαστα πάθη υπάρχει μια έντονη δημιουργικότητα για τους Fleetwood Mac. Έτσι είναι. Όλα έχουν ένα τίμημα. Λέει, θες να κάνεις κάτι ζουμερό, κάτι δυνατό, κάτι αληθινό. Κάπως πρέπει να το νιώθεις, αδερφέ. Κάπως πρέπει να το πληρώσεις με έναν τρόπο. Με την έννοια της πληρότητας. Όχι το ενοχικό, δηλαδή να το πληρώσουμε αυτό που κάναμε. Όχι, καμία σχέση. Είμαστε αλλού. Και από το album Rumors ακούμε το κομμάτι Never Going Back Again.

Το 1973, τη χρονιά που γράφει το κομμάτι Jolene, η Dolly Parton γράφει και κυκλοφορεί στο ίδιο άλμπουμ και το I Will Always Love You. Κομμάτι που πολλά χρόνια αργότερα, το 1992, θα πει και Whitney Houston. Και το θυμόμαστε πολύ όσοι έχουμε δει την ταινία The Bodyguard, Dolly Parton.

Και ολοκληρώνουμε το τρίτο μισάωρο της εκπομπής μας με μια μεγάλη περίπτωση, αφού η Κάρολ Κίνγκ και μαζί με τον σύντροφό της, τον Τζέρι Γκόφιν, τη δεκαετία του 60 αλλά και αργότερα, έχει γράψει, συγγράψει πάνω από 100-120 κομμάτια, τα οποία μπήκανε πολύ ψηλά και παραμείνανε για χρόνια στους πίνακες δημοφιλίας. Μεγάλο ταλέντο. Κάρολ Κίνγκ, Will You Still Love Me Tomorrow?

0: στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. 1, 2, 3, 4, 1.

Και φίλοι μου, αυτό το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, ο αέρας των άλλων καιρών μας πήγε σε εκείνες τις πολύ δημιουργικές χρονιές για την τέχνη, που σήμερα μπορεί να μας φαίνονται, σε κάποιους τουλάχιστον, σαν μια ρογμή. Σαν μια ρογμή στο απροσπέλαστο, στο σχεδόν τσιμεντοποιημένο καθεστώς του σήμερα. Και ακούσαμε από το Surrealistic Pillow, το δεύτερο studio album των Jefferson Airplane, το κομματάκι You're My Best Friend, ενώ το κομματάκι με το οποίο ξεκινήσαμε ήταν από το album των Birds που κυκλοφόρησε το 1968, Sweetheart of the Rodeo, εδώ που συνεργάστηκε μαζί τους και ο Graham Parsons. Ήταν μάλιστα αυτός που τραγούδησε το κομματάκι που ακούσαμε με τίτλο 100 Years From Now. Ο Graham Parsons, αυτή με μεγάλη μορφή της μουσικής που μας αρέσει να ακούμε, που μπήκε μέσα στη country δίνοντάς της μια άλλη πνοή, άλλο που ο ίδιος εξαϊλώθηκε σε αυτή του την προσέγγιση.

All Cried Out ακούσαμε από την Dusty Springfield από το άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 1964 με τίτλο Dusty. Και πάμε πάλι στο 1967 στο Los Angeles, είναι η Love, η ψυχή της μπάντας, ο Arthur Lee, από τα πρώτα, από τα λίγα συγκροτήματα της εποχής που συνυπάρχουν λευκά και μαύρα αδέρφια. Από το άλμπουμ Forever Changes ακούμε το κομμάτι με τίτλο Maybe the people would be the times or between Clark and Hilldale.

Μένουμε στο 1968, εποχή μεγάλων ταραχών, αναταραχών και αλλαγών, και μπορούμε να πούμε εποχή μιας αντιπρότασης μέσα στον δυτικό πολιτισμένο καπιταλιστικό κόσμο. Θα μου πείτε τι έγινε, τι έμεινε από αυτή την αντιπρόταση. Εντάξει, τα πράγματα μπορεί να μην πήγαν ακριβώς έτσι όπως τα φανταζόντουσαν τότε οι νέοι άνθρωποι των κινημάτων, αλλά σίγουρα κάτι έμεινε. Εδώ έχουμε την περίπτωση των Incredible String Band. Εδώ δεν είναι απλώς μια μπάντα, είναι μια μικρή κοινότητα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, μαζί και τα σκυλάκια τους, μέσα στη φύση. The circle is unbroken.

Οι απαντήσεις είναι στις συναντήσεις και οι λύσεις υπάρχουν μόνο μέσα από τις κοινότητες, τις μικρές μας κοινότητες, και εκείνο που κανονικά θα έπρεπε να μας συνδέει είναι πρωτίστως η φιλία. Όταν ο δεσμός είναι αυτός της φιλίας, ό,τι και να προκύψει στην πορεία, όποια διαφωνία, όποια διαφορά θα αντιμετωπιστεί και θα λυθεί με τρόπο όμορφο. Όταν όμως εκείνο που κινητοποιεί τους ανθρώπους και όταν η ταυτότητα ορίζεται από αξιώματα, συμφέροντα, ταυτότητες, κουστούμάκια, βολέματα κτλ, τότε ας τα να πάνε μπερδέματα. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι παλιό των Animals, για τις χάρες τους, τις νύχτες του Σαν Φρανσίσκο. Απόψε όμως θα τα ακούσουμε από τον Γκάμπο Ζάμπο, San Francisco Nights.

αυτό ήταν. Σας αφήνουμε με Elvis. Αφού σας ευχαριστήσω αληθινά για την παρέα και για τα μηνύματά σας, αφού ευχαριστήσουμε ασφαλώς τον Ζορζ που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει, όπως κάθε βράδυ. Και εσείς καλό βράδυ να έχετε και καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια, μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 1:00.

What's that? What's that? What time? All right.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτίριο. Του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Το κόκκινο.

κόκκινο. Η ώρα είναι 2.

0: Ο Γουίλιο μαυροθερμαστής από το Τσιμπουτί.
1: Όταν απ' τη βάρδια του την βραδινή σχολούσε.
0: Στην κάμαρα μου έρχονταν γελώντας να με βρει.
1: Κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε.
0: Μου λέγε πως καπνίζουνε στα αλγέρι του χασίς.
1: Και στο άντερ πως χορεύοντας πίνουν την άσπρη σκόνη.
0: Και πίτα πως φωνάζουνε και πως μονολογούν.
1: Όταν οι ζάλοι

0: σκοτώνει. Και το καυτό συνήθισε και λόγω στρατάχτα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

τραγούδι άγνωστο και γέννητη σιωπή. Πίσω από τα μάτια, πίσω από τη ζωή στο βέρμα, κρύβεσαι σαν βροχή που στέλνει.